0: Λοιπόν, επιστροφή εδώ κυρίες και κύριοι στο στούντιο Κόσμος. Λέω γιατί από σήμερα έχουμε και τηλεοπτική έτσι επάνωδο, από ό,τι καταλαβαίνω, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, τουρισμός πάνω από τα επίπεδα του 25, οι αφίξεις και τα έσοδα, ποιοι προορισμοί κέρδισαν και ποιοι πιέστηκαν φέτος. Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχήν δεν πρέπει να γράφεται για ελληνικό καλοκαίρι, όσο και να κάνει με τα νησιά τα οποία είναι τα νησιά του Αιγαίου, δεδομένου ότι εδώ καλοκαίρι έχουμε μέχρι τον Νοέμβριο, δηλαδή δεν είμαστε ούτε Θεσσαλία, ούτε Ήπειρος, ούτε Μακεδονία. Είναι άλλες οι συνθήκες και μάλιστα το δεύτερο, το καλύτερο καλοκαίρι, για το οποίο είμαστε χαρούμενοι αν μπορούμε να κλείψουμε κάποια Σαββατοκύριακα, δηλαδή είναι από τις 15 Σεπτεμβρίου έως και το τέλος Οκτωβρίου. Είναι το πιο καλό καλοκαιράκι, διότι δεν έχουμε και μελτέμια, είναι πάρα πολύ ήπιο το κλίμα στις θάλασσες. Πάντως είναι πολύ θετικά τα στοιχεία, είναι θετικά στοιχεία και για την περιοχή μας, παρά τα προβλήματα της έναρξης σεζόν, για τα οποία νομίζω ότι αξίζει να πέσει πάρα πολύ μελέτη. Τώρα θα δούμε μια κάρτα λίγο αργότερα, αλλά πάμε να καλημερίσουμε, είναι και η πρώτη φορά που μιλάμε φέτος, άλλωστε ξεκινήσαμε τη Δευτέρα, τον βουλευτή Δωδεκανήσου και πρώην υπουργό, τον κύριο Μάνο Κόσολα, ο οποίος καταλαβαίνω ότι όλοι οι βουλευτές το καλοκαίρι, γιατί εντάξει, μπορεί να λέει ο πρωθυπουργός ότι την άνοιξη έχουμε εκλογές, αλλά you never know, όπως λένε στο γνωστό μαράθι. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζιωάννου. Καλημέρα στον κόσμο, τηλεόραση και ραδιόφωνο.
0: Είστε καλά.
1: Καλημέρα στους συνεργάτες σας, στην οικογένεια Λοΐζου. Να έχετε υγεία χρόνια πολλά, γιατί είχαμε χθες τον γιορτασμό του μεγαλομάρτυρα Αγίου Μάμα.
0: Το λέτε γιατί βρεθήκατε στην Κάλυμνο χθες, νομίζω προχθές.
1: Ναι. Εύχομαι να έχετε υγεία, καλή δημοσιογραφική χρονιά. Λέμε καλή ακαδημαϊκή χρονιά, καλή σχολική, καλή εκκλησιαστική χρονιά.
0: Να μην ξεχνάμε και τέτοια. Βεβαίως.
1: Και να έχετε υγεία, και είμαι πολύ χαρούμενος, κύριε Χατζιωάννου, που σήμερα η πρώτη εκπομπή αυτής της περίοδου είναι μαζί σας.
0: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε, να σας ρωτήσω καταρχήν για αυτό το οποίο δημιουργείται σε σχέση με την αστυπάλεια. Διάβασα και το σχετικό δελτίο το οποίο έχετε εκδώσει και μάλιστα προτείνετε και τέσσερις λύσεις. Είναι παράδοξο βεβαίως και θα ήθελα να μας το εξηγήσετε. Πώς βρέθηκε η αστυπάλεια αυτή την περίοδο χωρίς καράβι, δηλαδή ζητάνε περαιτέρω σύνδεση?
1: Κύριε Χατζιωάννου, θέλω να σας κάνω μια υπόμνηση, αν και ξέρω ότι το έχετε εξετάσει ενδελεχώς και στο παρελθόν. Όταν συζητούσα για πρώτη φορά και κατέθεσα δημόσια και κοινοβουλευτικά την πρόταση να συνδεθεί με ταχύπλο η αστυπάλεια, ενδεχόμενα κάποιοι το έβλεπαν καχύποπτα και όχι βιώσιμο. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Όταν συνδέθηκε με ταχύπλο, τότε αυξήθηκε η τουριστική κίνηση, αυξήθηκε το επιβατικό κενό και τώρα ξέρετε ότι αν ακούσετε και τους ξενοδόχους και τους επιχειρηματίες γενικότερα, είναι απόλυτα ευχαριστημένοι με αυτό που συμβαίνει να ενώνεται η αστυπάλεια με τη Ρόδο, με το διοικητικό κέντρο της Δωδεκανήσου. Τώρα όμως οι ανάγκες μεγαλώνουν και εσύ της άλλης υπάρχει κενό. Και αυτό το οποίο ζητάει κυρίως σύσσωμη κοινωνία, ο Δήμος, αλλά και εμείς, κάτι το οποίο πραγματοποιήθηκε και σε μια σύσκεψη και σε έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι η πρόσθετη ενίσχυση ακτοπλοϊκών δρομολογιών. Δηλαδή, είναι καταρχάς η ανάγκη να συνδεθεί με την Κόκκινη Κάλυμνο που συνέδε το νησί με το πλοίο Κάλυμνο στις ΑΝΕΚ, που τώρα λόγω των προβλημάτων δεν είναι δρομολογημένο. Εύχομαι να φύγουν τα προβλήματα και σύντομα να επιδιορθωθεί το πλοίο και να αναλάβει ξανά την γραμμή.
0: Πάντως, μια που το αναφέρετε, είναι πολύ παράδοξο ότι τώρα τόσα χρόνια είμαστε από εβδομάδα σε εβδομάδα, απολύνονται οι κάβοι την Δευτέρα, την Τρίτη κτλ. Και το πλοίο παραμένει ακόμη έτσι στο λιμάνι, δηλαδή, είτε στη Δεξαμενές. Λέω για όλο αυτό το οποίο έχει προηγηθεί τα τελευταία δύο χρόνια, Υπουργέ.
1: Είναι αλήθεια παράδοξο και άξιο να μπορεί σε δίκα καθυστερεί. Ωστόσο, όμως, κρατώ ότι το Υπουργείο έχει την πρόθεση να βοηθήσει να δρομολογηθεί. Από εκεί και πέρα όμως οι πληροφορίες που μου λένε ότι ολοκληρώνονται οι επισκευές, οπότε θα δρομολογηθεί, άρα αυτή η γραμμή σύντομα θα καλυφθεί. Εύχομαι δηλαδή να υπάρχει άμεση λύση στην δρομολόγηση του πλοίου και να αναλάβει τη γραμμή αυτή. Αυτό είναι το ένα θέμα που θέλουμε, να συνδεθεί αστυπάλεια το βόρειο συγκρότημα, να υπάρχει ενιαία γραμμή και να μπορεί να συνδέει τα νησιά Κάλυμνο, αστυπάλαια που είναι πάρα πολύ σημαντικό και με εγώ επίσης. Και το δεύτερο, αυτό που ζητάει η αστυπάλαια είναι να υπάρχει ένα ακόμα δρομολόγιο εβδομαδίο με τον Πειραιά και τη Ρόδο. Mm-hmm. Φανταστείτε, αν δεν υπήρχε το ταχύπλο, πόσο δύσκολο θα ήταν να πάει στην αστυπάλαια κανείς. Και αυτό που ζητάει πρόσθετα είναι η αύξηση των επιδοτούμενων δρομολογίων με τη σύμβαση δημόσιας υπηρεσίας με ταχύπλο πλοία τύπου καταμαράν για να συνδέουν την αστυπάλαια με τα νησιά που διαθέτουν διεθνή αεροδρόμια.
0: Ναι.
1: Ώστε και την επόμενη χρονιά, κύριε Χατζιωάννου, να υπάρχει προγραμματισμός. Το ζητούν όχι μόνο οι κάτοικοι της αστυπάλειας και επιχειρηματίας, αλλά και οι επισκέπτες που προτίθεται να επισκεφθούν το νησί την επόμενη χρονιά, αλλά και οι tour operators. Θεωρώ ότι το Υπουργείο μπορεί να το ψηλήσει. Έχουμε και δικούς τους ανθρώπους στο Υπουργείο, τον κύριο Μάγκο, ο κύριος Γενικός Γραμματέας, ο πρώην νησιωτικής και τώρα λιμενικών υποδομών, ο κύριος Κουδουλάκης, και αυτός ξέρει, ο κύριος Κυγίλιας ξέρει την περιοχή. Είμαι βέβαιος ότι θα δοθεί λύση και να ικανοποιηθεί το αίτημα της αστυπάλειας, γιατί είναι ένα αναδυόμενο στον τουρισμό νησί και νομίζω ότι από εδώ και πέρα ο τουρισμός έχει τεράστια ανωδική πορεία. Το διαπίστωσα και στην Κάλυμνο χθες, το διαπιστώνουμε και στη Ρόδο και στην Κόπου ήμουν. Νομίζω ότι η σεζόν εξελίσσεται θετικά. Θα είναι θετικό το πρόσημο για αυτή τη χρονιά. Ελπίζουμε να είμαστε δυνατοί και υγιείς και του χρόνου να δούμε ξανά τη σεζόν να πάει καλύτερα και από φέτος.
0: Ναι.
1: Αν γίνουν και αυτά, να ενωθούν οι δρόμοι θαλάσσιοι, θα είναι πολύ δυνατή η επόμενη περίοδος για το βόρειο συγκρότημα της
0: 12. Να μείνω σε αυτό, Υπουργέ, επειδή τα συζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και επ' ευκαιρία αυτής της περίφημης πράσινης μετάβασης, επίσης σε σχέση με το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα που έχει να κάνει με την ανανέωση του στόλου στο Αιγαίο, δηλαδή της πολυετής συμβάσης, κάποια στιγμή να πάμε στο λεγόμενο μετρό του Αιγαίου, αυτό που λέτε δηλαδή, να υπάρχουν τα πλοία τα οποία είναι πάνω στον άξονα, και να υπάρχουν και βεβαίως σε μια λογική μετρό, δηλαδή οι ταχείες συνδέσεις με τα speed, δηλαδή ενώ τα γρήγορα πλοία για τις κάθετες γραμμές, παράλληλα με τη μικρή αυτοπλοεία η οποία στηρίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια τα λεγόμενα μικρονήσια, κυρίως στο βόρειο συγκρότημα που υπάρχουν πάρα πολλά μικρά νησιά με λίγους κατοίκους. Σε αυτό δεν πρέπει επιτέλους να πάμε για να τελειώσουν τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται ενίοτε σε κάποια από τα νησιά της Δωδεκανήσου.
1: Κύριε Χατζιώνου, πολύ σωστά τοποθετήστε. Να σας παραπέμψω στη συνεδρίαση της Επιτροπής Νησιωτικών Περιοχών που είχε πραγματοποιηθεί μια συνεδρίαση με τους προηγούμενους υπουργούς και η πρόταση που κατέθεσα και στην Εθνική Αντιπροσωπεία καταρχάς έγινε αποδεκτή και από τον κύριο Πλαγιωδάκη και από τον κύριο Στυλιανίδη και από τον κύριο Κικίλια για τη διασύνδεση οριζόντια και με τις παράλληλες γραμμές προς τις κεντρικό άξονα δρομολογήσεις τοπικών δρομολογίων. Είναι αυτό το οποίο χρειάζεται η Δωδεκάνησος. Ναι, το μετρό του Αιγαίου.
0: Ακριβώς.
1: Αν δεν υπάρχουν θαλάσσιες κοινωνίες, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει ανάπτυξη. Και εδώ θέλω να προσθέσω την πρόταση που κατέθεσα και απάντησε το Υπουργείο, ο κύριος Κικίλιας, πολύ θετικά σε αυτό, στην ενίσχυση του στόλου μέσα από επιδοτήσεις για εξυγχρονισμό των πλοίων, αλλά και την προοπτική επιδότησης για την κατασκευή νέων πλοίων με εναλλακτικό καύσιμα, ώστε να μειωθεί το κόστος, γιατί αυτή την περίοδο το μεγάλο πρόβλημα της ακτοπλοείας, κύριε Χατζιωάννου, είναι το ενεργειακό κόστος, τα καύσιμα που έχουν πάει στα θεόρατα ύψη.
0: Εδώ είναι και τα αυτοκίνητά μας, όχι για την ακτοπλοεία.
1: Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι, και εδώ υπάρχουν ενισχύσεις από το Υπουργείο για την ενίσχυση των ακτοπλοών προκειμένου να καλύψουν αυτό το ενεργειακό χάσμα που υπάρχει. Αν όμως επιδοτηθούν να χτιστούν νέα πλοία με σύγχρονα καύσιμα, να γίνουν υποδομές στα λιμάνια, τότε μπορούμε να ελπίσουμε στην προοπτική του χρόνου ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες για τη Δωδεκάνησο και για τον νησιωτικό χώρο γενικότερα. Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Βόρειο Αιγαίος, Ποράδες, αλλά και τα Ιόνια. Σε αυτή τη στάση και θέση κινηθήκαμε το προηγούμενο διάστημα και ως πρόεδρος της Επιτροπής Νησιωτικών Περιοχών. Το Υπουργείο έχει ευήκο αότα, η κυβέρνηση, ο κύριος Πρωθυπουργός γνωρίζει την περιοχή. Είμαι βέβαιος το επόμενο διάστημα είναι πρόταγμα πολιτικής για αυτό που λέτε, η ρήτρα νησιωτικότητας να γίνει πράξη μέσα από την ενίσχυση των δρομολογίων των ακτοπολογικών αλλά και των τοπικών δρομολογίων.
0: Πάμε σε ένα άλλο θέμα, κύριε Κόσολα. Βλέπω ότι βγήκε μια σχετική, αν θέλετε, ανακοίνωση από εσάς της αναγκαιότητας της ρήξης των μελισσοκόμων. Φαντάζομαι ότι αυτό ήταν και αποτέλεσμα μιας πίεσης που ασκείται σε κάποια νησιά όπου το μέλι πραγματικά είναι εκπληκτικό. Δηλαδή, επειδή βρεθήκατε και στην Κάλυνο. Τι ακριβώς συμβαίνει, υπάρχει μια αριθμία σε σχέση με τα οικονομικά, εννοώ δηλαδή με τις επιδοτήσεις από την γνωστή ταλαιπωρία με τον ΟΠΚΕΠΕ?
1: Λοιπόν, ακούστε κύριε Χατζιωάννου, όταν μιλάμε για πρωτογενή τομέα, μιλάμε για γεωργία, μιλάμε για κτηνοτροφία και μιλάμε επίσης και για αλεία και μελισσοκομεία. Φαντάζομαι συμφωνείτε.
0: Ναι, βέβαια. Ότι...
1: Επομένως, λοιπόν, εδώ δεν μπορεί η μελισσοκομεία που στα νησιά μας ανθεί να παραβλεφθεί και να μην ενισχυθεί από το κεντρικό κράτος. Σε ό,τι αφορά δηλαδή την μελισσοκομεία, και επειδή πραγματικά οι μελισσοκόμοι δίνουν ένα αγώνα επιβίωσης αφού οι μεταφορές που γίνονται για τις κυψέλες από νησί σε νησί για την τροφή ή η επιδότηση που χρειάζεται για την αγορά σύγχρονου εξοπλισμού ή ακόμα επίσης για την αγορά τροφίων την περίοδο που έχει ανομβρία, καθώς επίσης και η μεταποίηση που είναι επιβεβλημένη για σύγχρονες μονάδες στον νησιωτικό χώρο. Αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία έχω συζητήσει με το Υπουργείο Αγροτικής Πολιτικής και Τροφίμων, και νομίζω ότι αυτή την περίοδο είναι η κατάλληλη περίοδος να μπορεί να δει το Υπουργείο με καλό μάτι την ενίσχυση της μελισσοκομείας. Καταρχάς, αν και δεν έχει απαντήσει στο συνολικό πλαίσιο της πρότασής μας, έχει αποδεχθεί τα ζητήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη της μελισσοκομείας στα νησιά. Είμαι βέβαιος ότι σύντομα ο Υπουργός θα ανακοινώσει μαζί με τα υπόλοιπα ζητήματα που αφορούν το πρωτογενή τομέα και αυτό το θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον νησιωτικό χώρο Πο, Κάλυμνο, Ρόδο και τα υπόλοιπα μικρά νησιά που από ό,τι ξέρετε στις εκθέσεις μελιού τα νησιά μας πρωταγωνιστούν και πρέπει να ενισχυθούν οι μελισσοκόμοι σε όλο το εύρος.
0: Άρα, αναμένουμε δηλαδή στην ΔΕΘΕ να τους γλυκάνει λίγο τους νησιώτες, τους μελισσοκόμους, δηλαδή ο Πρωθυπουργός, διότι διαβάζω και για τα μέτρα τα οποία έρχονται. Και ένα τελευταίο τώρα να πάω, Υπουργέ, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και καλώς το διεδικείτε και νομίζω ότι είναι και μία ανταμοιβή σε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι αυτό το λεγόμενο δικαίωμα να μπουν στο επίδομα για τις άγονες νησιωτικές και ορεινές περιοχές όλοι οι εργαζόμενοι στις δομές του ΕΣΥ. Γιατί εδώ να δεις τι πλάτες βάζουν οι εργαζόμενοι. Γιατί δεν είναι μέσα?
1: Πάλι συζητάμε για νησιωτικές πολιτικές, κύριε Χατζιωάννου. Ευχαριστώ πολύ που το τονίζετε, γιατί στον χώρο της υγείας είδατε πρόσφατα μια δημοσκόπηση που έγινε στην Δωδεκάνησο. Αναφέρει τα ΔΕΘ θέματα υγείας ως προτεραιότητα και ανάγκη για όλο τον νησιωτικό χώρο. Εδώ λοιπόν να σας θυμίσω ότι στο πλαίσιο μιας συζήτησης που έγινε στη Βουλή για να δοθούν κίνητρα σε γιατρούς και σε νοσηλευτές, προχώρησε το Υπουργείο, κάτι που ανακοίνωσε και ο κύριος Γεωργιάδης, και πρόσφατα από το Γενάδη έκανε πρόσθετη ανακοίνωση ότι στο επόμενο διάστημα θα ανακοινώσει πρόσθετα κίνητρα μισθολογικά, ακαδημαϊκά, κίνητρα επαγγελματικά, κίνητρα δημόσιας θέσης, ειδικότητας, ενισχύσεις επιδομάτων, πρόταγμα για την ειδικότητα που θέλει να κάνει ένας αγροτικός γιατρός σε σύντομο χρόνο σε σχέση με την παρουσία του στην παραμεθόρια περιοχή, ένα πλέγμα κινήτρων. Ένα από αυτά είναι και τα οικονομικά κίνητρα που δόθηκαν. Όμως δεν δόθηκαν συνολικά για τους ανθρώπους της υγείας. Δηλαδή, καλώς δόθηκαν στους γιατρούς και στους νοσηλευτές, όμως για να υπάρχουν μικροβιολογικές εξετάσεις και αποτελέσματα, κάποιοι βιοτεχνολόγοι κάνουν τη δουλειά.
0: Τα
1: μηχανήματα. Για να υπάρχει η αντιμετώπιση, η άρτια για τους ασθενείς, κάποιοι τραυματιοφορείς εργάζονται. Και επίσης κάποιοι άλλοι υπάλληλοι στο νοσοκομείο ασκούν διοικητικά καθήκοντα. Και αυτοί πρέπει να πάρουν το επίδομα. Γι' αυτό καταθέτω την πρόταση στο Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να δοθούν αυτά τα πρόσθετα επιδόματα που είναι ανάσα, ιδιαίτερα στην περιοχή που θέλουμε να προσελκύσουμε στελέχη για τις δημόσιες δομές υγείας, να δοθούν συνολικά σε όλους τους επαγγελματίες που εργάζονται στα νοσηλευτικά ιδρύματα της περιοχής μας. Καταρχάς, η ηγεσία του Υπουργείου το μελετάει, δεν το απορρίπτει και εύχομαι σύντομα να ανακοινώσει ότι θα πάρουν και αυτό το επίδομα όλοι οι επαγγελματίες που εργάζονται στα νοσηλευτικά ιδρύματα, αλλά και σε άλλες δομές, κέντρα υγείας και αγροτικά ιατρία.
0: Μάλιστα. Θα μείνουμε σε αυτά, Υπουργέ μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Μανακόσολα. Νομίζω ότι θα τους ακούσουμε, θα τους δούμε όλους. Και βεβαίως επαναλαμβάνω και τα υπόλοιπα κόμματα. Άντε να δούμε αν μελώσει, δηλαδή αν γλυκάνει λίγο ο Πρωθυπουργός τους μελισσοκόμους, γιατί πραγματικά έχουν υποστεί τεράστια ταλαιπωρία. Θυμάστε και τι γινόταν την περίοδο της πανδημίας, γιατί αυτοί οι άνθρωποι για να καταρθώσουν να κάνουν αυτό το μοναδικό μέλι, ειδικά σε κάποια νησιά, δηλαδή το μέλι της Καλύμνου είναι, δεν το συζητάμε, πρέπει να μεταφέρουν τις κυψέλες από νησί σε νησί και να τα ξέρεις αυτά, Βασίλη μου, έτσι, ότι το καλύμνικο μέλι από την Ρόδο τρώει καλό θυμαράκι, την Νότια Ρόδο, το ξέρεις δηλαδή, καλύμνικο με δάχτυλο ροδίτικο. Εντάξει, ρώτα το Γιάννη το Γαβαλά που είναι και πρόεδρος των Μελισσοκόμων, πιο πολύ είναι στην Νότια Ρόδο παρά στο Καντούνι. Λοιπόν, να το λέμε αυτό. Πάμε λίγο. Βλέπω εδώ κάποιες απορίες. Παιδιά, εδώ είμαστε για να σας λύσουμε τις απορίες. Λοιπόν, σχετικά με την γουρούνα. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν μπορώ να σας μεταφέρω τι έγινε. Μου ήρθε μια φωτογραφία όπως ήρθε σε όλους. Τη βλέπω παντού δηλαδή. Μια φωτογραφία, κάποιος την έβγαλε εκεί, επαγγελματίας μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν ξέρω τι έγινε. Μου είπαν ότι κάποιοι ενοχλήθηκαν, κάποιοι κινήθηκαν, αλλά έφυγε αστραπή ο τύπος. Έτσι, από την περιοχή της Κολώνας. Χρειάζεται λίγο παραπάνω έλεγχος. Και βεβαίως στην πόλη χρειάζεται σε αυτές τις περιοχές να περνάει πολύ περισσότερο η αστυνομία, δηλαδή η τροχαία. Πολύ περισσότερο σε αυτά τα σημεία όπου λόγω και της κίνησης, λόγω και του λιμανιού, δεν μπορεί να περιγράψει κανείς το τι συμβαίνει σε αυτό τον άξονα. Είναι λογικό. Δεν έχουν καμία σχέση αυτά τα θέματα με υπερτουρισμούς που ακούω. Επειδή, τι υπερτουρισμό δηλαδή, τι λέμε τώρα. Επαναλαμβάνω, δεν είναι η ίδια κατάσταση. Είναι ένα πολύ μεγάλο νησί η Ρόδος. Δεν έχει να κάνει με αυτά τα ζητήματα. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι πρέπει να βελτιωθούν και οι δημόσιες υποδομές για να βγαίνει και ο κόσμος απ' έξω. Θα πρέπει και η κυβέρνηση να καταλάβει κάποια ζητήματα που έχει να κάνει με τους ελεύθερους επαγγελματίες, που λέει ότι θα τους ευνοήσει τώρα, διότι βγάζουν περισσότερα, αλλά κερδίζουν πολύ λιγότερα, γιατί έχει αυξηθεί υπέρμετρα το κόστος, το ενεργειακό, η ακρίβεια, το εργασιακό κόστος. Δηλαδή η μεγάλη αγωνία πλέον είναι να βγάλουν βάρδιες οι έχοντες σχέση με εστίαση, δηλαδή από καφέ ως τα πάντα, βάρδιες στα καταστήματά τους. Τρελαίνονται οι άνθρωποι για να βγάλουν βάρδιες και να είναι συνεπείς απέναντι σε αυτό το οποίο επιβάλλει ο νόμος. Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα ότι φέτος πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, έχω στείλει τα σχετικά στοιχεία. Θα δείξει τώρα την κάρτα ο Παναγιώτης για να δείτε το τι ακριβώς συμβαίνει. Κοιτάξτε. Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026 σε σχέση με το 2025. Κρήτη 3,2 εκατομμύρια. Κρήτη είναι ένα τεράστιο νησί, έτσι. Ποσοστό ανόδου συν 7,2%. Δωδεκάνησα 2,5 εκατομμύρια συν 2,4%. Επαναλαμβάνω ότι οι παραγωγικοί μήνες για μας είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται. Στη συνέχεια Ιόνια νησιά, Κυκλάδες, Πελοπόννησος, βλέπετε και Κυκλάδες. Γιατί κάποιοι έχοντας, δεν ξέρω, λαθασμένη αντίληψη, συγκρίνουν πολλές φορές την Μύκονο με τη Σαντορίνη και με τη Ρόδο. Καμία σχέση η Ρόδο στα Δωδεκάνησα με τις Κυκλάδες. Ούτε η δυναμική των νησιών, ούτε η κλίμακα των νησιών, ούτε η ικανότητα φιλοξενίας των νησιών δηλαδή. Είναι μια γωνιά η Μύκονος σε αυτό που έχει και δημιουργήσει και είναι μεγάλο καράβι αεροπλανοφόρο η Ρόδος. Έτσι. Λοιπόν, και επαναλαμβάνω, είναι τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδας, είναι τα στοιχεία πηγή ΕΝΟΗΣΕΤΕ, με στοιχεία από το κυριότερο αεροδρόμιο δηλαδή, ή από το σύνολο των αεροδρομίων. Λοιπόν, τι λέμε εδώ πέρα, και δεν έχει φύγει το καλοκαιράκι. Μπορεί σε κάποιες άλλες περιοχές να πάμε τώρα σε υποχώρηση όλων των δεδομένων, αλλά εμείς έχουμε μπροστά μας το Σεπτέμβρη, καταπληκτικός μήνας, πάντα, ιστορικά, Τον Οκτώβριο επίσης, φοβερός μήνας, και σιγά σιγά έχουμε αρχίσει να κατακτάμε και τον Νοέμβρη. Δηλαδή είμαστε γύρω στα μέσα Νοεμβρίου, όπου κλείνουν έτσι οι μεγάλες μονάδες και κάποιες άλλες δίνουν μάχη μέχρι το τέλος. Λοιπόν, βελτιώθηκε αισθητά η εικόνα στα μέσα Ιουλίου και στα μέσα του Αυγούστου. Δεν είναι ομοιόμορφη εικόνα δηλαδή, έτσι όπως καταλαβαίνετε. Η Ρόδος έχει ένα πολύ μεγάλο προτέρημα έναν των υπολείπων. Είναι αυτό που λέμε ότι έχουμε την εμπειρία, έχουμε καλούς επαγγελματίες, ξέρουμε να διεκδικήσουμε, έχουμε αυτό που λέγεται hospitality, έχουμε μια ιδέα περί του τουρισμού μας, έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Αυτό έχει να κάνει το προσωπικό. Διότι λέγαμε ότι φιλοξενία, λέγαμε ότι το συνώνυμο της λέξης φιλοξενίας δεν υπάρχει, αλλά σιγά σιγά επειδή υπάρχουν πολύ μεγάλα κενά και πολύ μεγάλες μονάδες, έχουμε και τους εισαγωγείς που σιγά σιγά πρέπει να τους καταρτήσουμε. Γιατί υπάρχουν και εργαζόμενοι που έρχονται από τρίτες χώρες, όπως είναι το Νεπάλ, όπως είναι το Θιβέτ, έτσι, οι οποίοι και μαθαίνουν και ευγενικοί είναι και εξαιρετικοί στη δουλειά τους. Και έχουμε και κάποιους οι οποίοι έρχονται από άλλες χώρες με τα γνωστά προβλήματα. Λοιπόν, γιατί αυτή η κατάσταση? Γιατί είχαμε και πολύ περίεργες καιρικές συνθήκες φέτος στην Ευρώπη. Δηλαδή έχουν ουσιαστικά στερέψει οι ποταμοί. Όταν βλέπεις το Δούναβι να αποκαλύπτονται στον Δούναβι ποταμό, είτε αρχαίες πόλεις, είτε πλοία, είτε στον Ρήνο, είτε να στερεύει η Μεγάλη Βρετανία, είτε να σταματάει η βροχή στη Μεγάλη Βρετανία, είτε να έχουμε συνθήκες 40 βαθμούς στη Γαλλία, στην Ισπανία με τις φωτιές, σημαίνει ότι οι συνθήκες και εκεί είναι διαφορετικές και δεν φεύγουν από τη μία γωνιά της γης να βρεθούν στην άλλη.

η Ελλάδα. Και να έχουμε από τα 85 εκατομμύρια που είναι αυτός ο λαός, 10 εκατομμύρια έχουν χρήματα, αυτοί είναι οι επισκέπτες των δικών μας νησιών. Είναι κατάμεστα τα νησιά. Σας το έλεγα και χθες, κατεβαίνεις από τη Σάμο, ακούς μόνο τουρκικά, κατεβαίνεις στην Πάτμο, ακούς μόνο τουρκικά, γιατί οι υπόλοιποι είναι γνωστοί οι επισκέπτες, έτσι, οι μόνιμοι κάτοικοι, κατεβαίνεις στη Λέρο και μόνο τουρκικά ακούς. Και στην Λέρο θα έχουμε ενδεχομένως και κάποια πρόβλημα τα επόμενα χρόνια, γιατί εκεί έχουμε και το real estate να έχει πάρει μια τρομερή μορφή. Σας το έλεγα ότι υπάρχουν περιοχές όπου αυτοί οι οποίοι έχουν αγοράσει είτε καταλήματα, είτε σπίτια, είτε εκτάσεις είναι Τούρκοι. Στο Μπλεφούντι, αλλά λέγεται Μπλεφούντι Σοκάκ σε λίγα χρόνια. Από ό,τι καταλαβαίνω εκεί η περιοχή είναι και απέναντι από τον γείτονα. Λοιπόν, έχουμε τέτοια ζητήματα. Και βεβαίως το ίδιο ισχύει και στην Ρόδο, μην νομίζω ότι είναι πολύ διαφορετική εικόνα. Είναι αυτές οι εταιρείες που έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν γη, γιατί είναι ΑΕ με ευρωπαϊκή έδρα, αλλά με τους εταίρους να είναι Τούρκοι. Έτσι. Έχουμε και τέτοια κρούσματα εδώ, έχουμε τέτοια κρούσματα και σε χωριά εδώ, όπου σε χωριά να θυμίζουν τα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, θα ακούς και τουρκικά τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε, ναι, ο μουσικά δηλαδή, πήγαινε μουσικά, διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε για να πάμε στα θέματα υγείας με αφορμή και μια εξέλιξη η οποία είναι πολύ σημαντική και για την ΚΟ, το λέγαμε και νωρίτερα, όπου και εκεί θα έχουμε κατασκευή, δηλαδή εξυγχρονισμό διαμερισμάτων για στέγη, για γιατρούς, νοσηλευτές κτλ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα με τον Βασίλη, με τον Παναγιώτη, με την Ιουλία, με την Έφη και τα άλλα τα καλά παιδιά. Καλά παιδιά, εντάξει, σιγά τώρα με καλά παιδιά, αλλά ας μην το πιάσω τώρα ως θέμα συζήτηση. Και με την Taylor. Η Taylor Day είναι πάντα κοντά μας. Tell it to my heart. Αυτή δεν είναι. Και ο Τσαμπίκος. Εντάξει, αυτός είναι καλό παιδί. Το τον εξαίρεσα από τα καλά παιδιά, γιατί είναι πραγματικά καλό παιδί. Είπα απλά τα καλόπαιδα. Με άλλο τρόπο θα το πω, τέλος πάντων. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο σε αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με την ΚΟ, δηλαδή, με αφορμή μια πολύ θετική εξέλιξη, διότι χθες είχαμε τη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, το οποίο έγινε διαζώσεις. Ναι, διαζώσεις εδώ στη Ρόδο. Δηλαδή, καλώς τα παιδιά. Είναι εξής δυσκολία των νησιών, ρε παιδί μου. Δεν μπορείς να βρεις το καλοκαιράκι που να μείνεις. Έτσι, δηλαδή μιλάμε για πίεση. Η πίεση όμως δεν έγινε αντιληπτή στην αγορά. Οι άνθρωποι εδώ στην αγορά, βλέπουμε Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου είχαμε, είδες τι είπα χθες. Λέγω, χαρτολογώντας τώρα στον Ευστρατείο που το βλέπω, έκανε τίποτα ο Βαγιανός. Λοιπόν, κάτι έγινε πάλι χθες με τον Βαγιανό. Εγώ δεν θέλω να μπαίνω στις λεπτομέρειες αυτών των ζητημάτων. Αλλά η αλήθεια είναι, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει μια πολύ δύσκολη κατάσταση και μια αριθμία σε αυτά τα ζητήματα. Ζήτησε να τοποθετηθεί ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ για το θέμα που έχει να κάνει με την περίφημη σύμβαση για τη δεύτερη φάση, για το νερό του Γαδουρά κτλ. Και προσπαθεί με διάφορους τρόπους να πείσει εκεί για το σωστό ή για το ορθό της απόφασής του, και παρατηρείται πάντα μία ένταση. Έβλεπα λίγο ζωντανά να απαντάει η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, η Μάρα Αντωνιάδη. Στη συνέχεια κάποιοι θυμήθηκαν το τι είχε γίνει πέρσι, πρόπερσι. Υπάρχει μία πολύ μεγάλη ένταση και νομίζω ότι υπάρχει και μία έτσι εξέλιξη η οποία δεν είναι θετική για τα όσα πράττουν εκεί στην ΔΕΙΑΡ. Αλλά πολύ θόρυβος, δηλαδή χάνεται η ουσία των πραγμάτων σε πάρα πολύ θόρυβο και δεν το καταλαβαίνω αυτό, πραγματικά δεν το καταλαβαίνω, και το επαναλαμβάνω και σήμερα, γιατί έβλεπα σε κάποιες άλλες αναρτήσεις να απαντάει τώρα ο Μιχάλης ο Βαγιανός, ο πατέρας του πρόεδρου της ΔΕΙΑΡ. Άνθρωπε, τι δουλειά έχεις εσύ και να κατέβεσαι παντού, δηλαδή σε κάθε ανάρτηση να λες διάφορα χωρίς καν να τα γνωρίζεις, δηλαδή. Τι είναι εκπρόσωπος τύπου? Δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα που συμβαίνουν, πραγματικά. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά που συμβαίνουν. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα πάρει χρόνια αυτή η κολόνια, δεν ξέρω που θα καταλήξει όλη αυτή η υπόθεση, αλλά μάλλον οτιδήποτε συμβαίνει έχει να κάνει με χαμένες ευκαιρίες στον τόπο, και είναι και καλοκαιράκι, δουλεύει και ο κόσμος, δεν τα παρακολουθεί, δεν τα γνωρίζει, δεν καταλαβαίνει το θόρυβος. Καμιά φορά γίνεται απλά και για το θόρυβο, ή θόρυβο κάνει και κάποιο αντικείμενο το οποίο δεν έχει περιεχόμενο. Δεν θέλω να πάω σε τέτοιες κρίσεις, αλλά θέλει μια άλλη πιο συνετή στάση για να κατορθώσεις περισσότερα πράγματα. Είναι γνωστή λαϊκή φράση ή έκφραση ότι περισσότερα κερδίζεις με το μέλι παρά με το ξύδι. Αυτή είναι η αλήθεια. Περισσότερα κερδίζεις με το μέλι παρά με το ξύδι. Όταν οξυδώνεις μια κατάσταση, έτσι, αυτό συμβαίνει. Λοιπόν, έχω και τον Παναγιώτη. Βρεγό, κατάλαβα τι είναι. Το απέφυγα, αλλά εσύ είσαι πονηρός. Ναι, μου λέει πώς λέγεται αυτό που κάνει θόρυβο. Ξέρω, ξέρω πώς λέγεται. Το απέφυγα και είπα ότι είναι άδειος. Αλλά εσύ, έτσι, σατανικός όπως πάντα, πας να μου φορτώσεις μια λέξη έτσι στο στόμα, οποία απέφυγα εγώ. Λοιπόν, μην λες και τίποτα άλλο, γιατί μην γαβείς και εσύ, γιατί είδες τι έπαθε ο Πέντες. Ο οποίος Πέντες, να σου πω κάτι, ο πρώην δήμαρχος της Πάτμου, είναι ήρεμος χαρακτήρας, δηλαδή. Έτσι. Δηλαδή ένας τύπος ο οποίος ήταν ήρεμος, ακόμη και ήταν στο Δήμο, στην ένταση, είναι ήρεμος χαρακτήρας. Δεν μιλάει έτσι, δηλαδή, για να δημιουργηθεί όλη αυτή η ένταση. Το ξανάπα. Φανταστείτε τι θα γινόταν αν παίζαμε τους υπόλοιπους με αυτά τα οποία έχουν υποθεί, που ήταν μοναδικά στην ιστορία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τι φλανάχει ο Μπέος, δηλαδή, αυτά τα οποία ακούστηκαν εδώ στη Ρόδο. Τι φλανάχει ο Μπέος. Ο Μπέος, αδελφοί, εννοώ, Ενώ καλός άνθρωπος είναι μπροστά σε αυτά. Δηλαδή θα λιάσει. Πώς είναι οι ηγουμένες δηλαδή. Ηγούμενος σε μια μονή εκεί στην περιοχή του Πηλίου είναι ο Μπέος, τη γλώσσα που εκφράζεται μπροστά σε αυτά τα οποία έχουν ακουστεί εδώ πέρα. Ψυχή, ναι, ακριβώς. Ρε Παναγιώτη, για αυτό σε γουστάρω, είσαι γρήγορος. Λέω, ο γάτος είναι καλά. Είχε ένα θέμα ο Παναγιώτης για τα ζώα. Λοιπόν, για τα ζώα θέλω να πω δύο λόγια. Παιδιά, μου έκανε εντύπωση. Μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι στην Πάτμο, στη Λέρο, στην Κο δεν είδα τόσες γάτες όσες υπάρχουν στη Ρόδο. Και άρχισα να το ψάχνω, να ρωτάω δηλαδή. Από τη μία, στην Πάτμο είναι μικρό νησί, βεβαίως, και στην Λερό μικρότερο νησί, που σημαίνει ότι περισσότερα ήταν έτσι σπίτια που είχαν ιδιοκτήτη, είχαν τα κορδελάκια τους, ο Παναγής το γάτο του έχει βάλει και μια κορδέλα σαν τη Μαντόνα δηλαδή. Εδώ, επειδή δεν υπάρχει έλεγχος, επειδή είναι πολύ μεγάλο το νησί, επειδή υπάρχει μια λαθασμένη νοοτροπία, επειδή ο Δήμος δεν κάνει σωστά τη δουλειά του, δεν την κάνει σωστά τη δουλειά του, είναι δεδομένο. Όχι ο τωρινός Δήμος, ο Δήμος Ρόδου διαχρονικά. Έτσι, διαχρονικά ο Δήμος της Ρόδου δεν κάνει σωστά τη δουλειά του. Έχει πρόβλημα δηλαδή. Και έχουν πρόβλημα και κάποιοι στο μυαλό. Και είναι και ο πληθυσμός πολύ μεγάλος. Έχουμε τεράστιο θέμα. Δεν έβλεπα, έψανα να βρω γάτα στην Πάτμο. Έψαχνα να βρω γάτα στην Πάτμα, έψαχνα να βρω γάτα στη Λέρο δηλαδή. Λίγα ζώα στα απορρίμματα εδώ, το σώσε. Και καμία απάντηση. Και αν τρέχει ένα πρόγραμμα που έχει να κάνει με τη στήρωση, είναι το πρόγραμμα το οποίο τρέχουν οι Flying Cats και το τρέχουν και κάποιες άλλες οργανώσεις μόνες τους. Ζητώντας απλά την άδεια από το Δήμο της Ρόδου. Ο Δήμος της Ρόδου περί άλλων τριβάζει σε αυτά. Τα βήματα τα οποία κάνει είναι απίστευτα. Έτσι, όχι νοχελικά, αλλά κάτι βαρύτερο. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα, αγαπητέ φίλε Βασίλη, για να δούμε αυτό που έλεγα νωρίτερα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε σε ελάχιστα λεπτά με την κυρία Κωνσταντίνα Σβήνου. Η κυρία Σβήνου είναι η πρώην έπαρχος, με βάση το τι ίσχυε δηλαδή στην ΚΟ, έπαρχος ΚΟ Νησίρου, περιφερειακή σύμβουλος τώρα, όπως χαρακτηρίζεται, συντονιστής δηλαδή στην περιοχή. Και αναφέρεται σε ένα ζήτημα το οποίο κατάφερε, και είναι και προσωπικό στοίχημα καταλαβαίνω, να βρει μια πολύ θετική εξέλιξη. Υπάρχει και τη σχετική ανάρτηση σήμερα από τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, τον Γιώργο Χατζημάρκο, για το θέμα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό ξεκίνησε από την τοπική κοινωνία, δηλαδή από μια πρωτοβουλία την οποία ανέλαβε να πείσει άπαντες, από ό,τι η ίδια αναφέρει έσει ο τέλος, ένα αγώνα 2 ετών. Έτσι, από την θέση επάρχου την έχουμε την κυρία Σβήνου. Καλημέρα, κυρία Σβήνου.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Μια ευχάριστη μέρα σήμερα και εξές βέβαια, ναι, γιατί είχαμε έτσι μόνο θετικές και ομόφωνες αποφάσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Είναι όντως ένα ζήτημα, εντάξει, εγώ προσωπικά το πάλεψα 2 χρόνια.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Αλλά
0: το
1: είναι
0: καταλαβαίνω.
1: Ένα ζήτημα το οποίο υφίσταται πάρα πολλά χρόνια και βέβαια έχει και άλλες διαστάσεις. Mm-hmm. Αλλά ένας αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η συγκεκριμένη πολυκατοικία, ότι πια θα δοθεί για τις ανάγκες στέγασης των γιατρών και του ιατρικού προσωπικού, να το πάρουμε γενικότερα, mm-hmm. που θα έρθουν να λειτουργήσουν στον Τσιτισκό.
0: Ναι. Αυτό είναι το αποτέλεσμα όμως, για να φτάσουμε εκεί. Είναι μια δουλειά που λέγεται και πολύ βάθος και κυρίως πολύ επιμονή και προσπάθεια τα 2 τελευταία χρόνια. Τι έπρεπε να διανύσουμε, κυρία Σβήνου?
1: Ναι, πραγματικά. Εντάξει, είναι τραγελαφικό όλο αυτό και είμαι σίγουρη ότι συμβαίνει και σε άλλες αρκετές περιπτώσεις. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν αφορούσε ένα στεγαστικό πρόγραμμα 5 πολυκατοικιών. Κάθε μία από τις πολυκατοικίες έχει 9 διαμερίσματα. Από αυτές λοιπόν οι 4 πολυκατοικίες ολοκληρώθηκαν μαζί. Η 5η πολυκατοικία έμεινε και ολοκληρώθηκε λίγο πιο αργά χρονικά. Έτσι λοιπόν τα διαμερίσματα των 4 κληρώθηκαν και αποδόθηκαν σε αυτούς στους δικαιούχους.
0: Εργατικές κατοικίες αντιλαμβάνομαι,
1: Εργατικές κατοικίες. Που και εκεί είναι ένας άλλος άξονας, τον οποίο τον είδαμε με την Υπουργό Οικογένειας. Mm-hmm. Γιατί και εκεί υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες. Δεν έχουν δοθεί οριστικά παρακορητήρια. Δεν έχουν δοθεί, με αποτέλεσμα βέβαια είναι μια πολύ μεγάλη δεδαλώδες διαδικασία που πρέπει να γίνει, όμως έχουμε πάρει τη δέσμευση του Υπουργείου ότι θα του Υπουργείου Οικογένειας, θα δεν θυμάμαι πως είπα εργασίας από λάθος πριν.
0: Ναι, αλλάζουν συνέχεια τους τίτλους στα Υπουργεία, δεν προλαβαίνουμε. Ναι.
1: Αυτός είναι λοιπόν και ο λόγος που αναφέρεται τώρα, το ότι αλλάζουν τους τίτλους στα Υπουργεία, αλλάζει γενικότερα το κυβερνητικό σχήμα από κυβέρνηση σε κυβέρνηση, με αποτέλεσμα η πέμπτη πολυκατοικία λοιπόν να βρίσκεται στον αέρα. Και κάποια στιγμή, με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη στην ΚΟ το 2024, όπου ανέφερα το αίτημά μας για να μπορέσει αυτή η πολυκατοικία να την εκμεταλλευτούμε για τη στέγαση των γιατρών, προκειμένου να δοθούν περισσότερα κίνητρα, εκεί λοιπόν τον βρήκε απόλυτα θετικό, όπως βέβαια θετικότατος ήταν ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, ο οποίος ήταν και αυτός πια που έσπρωξε πια αυτά όλη τη διαδικασία για να έρθει να την ολοκληρώσει εχθές. Σε όλη αυτή την αναζήτηση, όπου όπως σας είπα όταν προπανέλαβα, έτσι ψάχνοντας να δω τι υπάρχει, ποιες είναι οι ανάγκες μας, τι χώρους έχουμε σαν περιφέρεια. Και μάλιστα όλα αυτά ξεκίνησαν από το κοινωνικό παντοπολείο, όπου χρησιμοποιούσαμε κάποιους χώρους σε αυτή την πολυκατοικία, προκειμένου να μπορέσουμε να αποθηκεύουμε τα πράγματα που μας έρχονταν. Και το κοινωνικό παντοπολείο είχε μία περίοδο ενός ή δύο ετών που είχε σταματήσει να λειτουργεί, οπότε στην προσπάθεια να το ξεκινήσω ξανά, επισκέφτηκα την πολυκατοικία μαζί με την κοινωνική λειτουργό της περιφερειακής μας ενότητας, μαζί με τους μηχανικούς μας, όπου διαπιστώσαμε την κατάσταση, καταγράψαμε την κατάσταση, 9 διαμερίσματα τα οποία ήταν βανδαλισμένα από παραβατικούς. Δεν μπορώ να περιγράψω, εξακολουθεί να είναι πολύ λυπηρή αυτή η κατάσταση. Σύριγγες δεξιά-αριστερά, βαμμένες τύχες, σπασμένες πότες, σπασμένες κουζίνες. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησε αυτός ο αγώνας, όπου μαζί με τον Άδωνη τον Γεωργιάδη κοιτάξαμε εάν αυτό ανήκε στο Υπουργείο Υγείας, γιατί παλαιότερα ήταν το Πρόνοιας που έγινε μετέπειτα Υγείας. Δεν μπορούσαμε να το δούμε πουθενά, ούτε στο ΕΦΚΑ, στα περιουσιακά στοιχεία του ΕΦΚΑ.
0: Είναι το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικού κράτους, δεν ξέρω τι το ανήκει.
1: Ακριβώς, το Υπουργείο Εργασίας λοιπόν ούτε και εκεί. Φτάνω στην Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, όπου και εκεί δεν ήταν καταγεγραμμένο, για να πια καταλήξουμε στο Υπουργείο Οικογένειας, όπου ενώ αρχικά επί Υπουργείας της προηγούμενης Υπουργού, της Σοφίας Ζαχαράκη, το είχαμε κοιτάξει, αλλά δεν μπορέσαμε να βρούμε τίποτα. Ξεκίνησε όμως το ενδιάμεσο ένα πρόγραμμα όπου για την καταγραφή των ακινήτων του δημοσίου, και έτσι λοιπόν είδανε και στο Υπουργείο Οικογένειας ότι όντως υπάρχει μια πολυκατοικία, αφού φτάσαμε στο σημείο ότι λέμε πολυκατοικία φάντασμα. Πήραμε και τη σύμφωνη γνώμη της Υπουργού, προκειμένου αυτό να μπορέσει να αξιοποιηθεί, και φτάσαμε στο χθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Να σας ρωτήσω, αυτές οι εργατικές κατοικίες πότε κατασκευάστηκαν στην ΚΟ, πριν πόσα χρόνια δηλαδή?
1: Το 10, αν θυμάμαι το καλά, 10. Το 2007. Το 10 ολοκληρώθηκαν και το 14 πρέπει να απεδόθησαν στους δικαιούχους.
0: Ναι, πάντως, εάν σας είναι παρήγορο, είναι παρήγορο να σας πω ότι η περιοχή των Αγίων Αποστόλων, της Μέγκαβλης, όπως λέγεται, κατασκευάστηκαν τη δεκαετία του 70 προς το 80 και αποδόθηκαν στους δικαιούχους πριν από μερικά χρόνια. Οπότε έχετε ακόμη μπροστά σας μέλλον, έτσι να διαλύσετε.
1: Εγώ θέλω να το δούμε έτσι ως παράδειγμα. Πολλές φορές χρειάζεται επιμονή. Επιμονή, και εγώ σε κάποιες περιπτώσεις αισθανόμουν ότι χτυπούσα πια το κεφάλι μου στον τοίχο. Λέω, δεν γίνεται. Αλλά πάλι είναι τόσο, μέτρογε τόσο πολύ το να υπάρχουν, να ψάχνουμε για ΕΚΑΒ, για τους ανθρώπους, για τους λειτουργούς του ΕΚΑΒ που έρχονται εποχιακά στο νησί της ΚΟ, και δεν μπορούσαμε να βρούμε διαμερίσματα.
0: Ναι, μας το έλεγε και ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, ο κύριος Παπαευσταθίου, την προηγούμενη φορά, ότι βρείτε μου στέγη στην ΚΟ για να στείλω ασθενοφόρο με πλήρωμα.
1: Φιλοξενούσαμε σε δωματίες ξενοδοχείων,
0: βεβαίως,
1: με την Ένωση Ξενοδόχων και τη Μέρη 30 Φιλοπούλου, την πρόεδρο, ακριβώς, που πάντα πάντα είναι εκεί και βάζει πλάτες σε όλες αυτές τις διαδικασίες.
2: Έχετε δίκιο και καλά το λέτε τώρα, ότι πραγματικά δηλαδή το γνωρίζει ο κόσμος, ότι η Ένωση Ξενοδόχων της ΚΟΕ βάζει πλάτη για να βρεθούν δωμάτια, στέγη για τους ανθρώπους στο ΕΚΑΒ, ή εννοώ στον χώρο της υγείας όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ναι. Είναι έτσι. Τώρα λοιπόν έχει κλείσει, θα πούμε ότι κλείνει ένας πρώτος κύκλος αυτός της αναζήτησης και κλείνει θετικά, αλλά ανοίγει ο επόμενος, ο οποίος είναι, αφορά την επισκευή της πολυκατοικίας.
2: Αυτό πώς θα γίνει?
1: Λοιπόν, εδώ τώρα αυτό θα παραδοθεί στη ΒΙΤΑ ΥΠΕ για να μπορέσει να το φτιάξει και να το διαχειρίζεται μετέπειτα, γιατί και εδώ το κομμάτι της διαχείρισης μας είχε προβληματίσει. Αν εμείς ως περιφέρεια στο χώρο, στο επαρχείο της ΚΟ, αν θα κάναμε τη διαχείρισή του, αλλά είναι πιο σωστό να πάει στη ΒΙΤΑ ΥΠΕ, όπου αμέσως είναι καταγεγραμμένες οι ανάγκες στέγασης, παντρεύεται με τις προκηρύξεις που ήταν για γιατρούς, για θέση γιατρών στο νοσοκομείο της ΚΟ, και έτσι λοιπόν γνωρίζει πολύ καλύτερα ποιος έρχεται, ποιος φεύγει, και μπορεί να τα απονείμει, να τα διανύμει και σε νοσηλευτές, έτσι, και σε οδηγούς του ΕΚΑΒ, όπου αυτό θα χρειαστεί. Άρα λοιπόν έχει την πλήρη εικόνα η ΒΙΤΑ ΥΠΕ και μπορεί να προχωρήσει σε αυτή τη διαχείριση. Από εκεί και πέρα θα δοθεί και ένα κονδύλι από την περιφέρεια προκειμένου να μπορέσουν να γίνουν κάποιες επισκευές, αλλά έχουμε συζητήσει και με την πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων, την Μέρη Τριανταφυλοπούλου, γιατί εδώ χρειάζεται, προκειμένου να πετύχουμε το ταχύτερο και καλύτερο αποτέλεσμα, χρειάζεται ένωση δυνάμεων. Και βεβαίως αμέσως ήταν μια απάντηση θετική. Θα δούμε τώρα, θα το εξετάσουμε. Αν και το έχουν ήδη δει οι μηχανικοί της περιφερειακής μας ενότητας, αλλά είναι διαφορετικό όταν μπλέκεις τα αμυγός γρανάζια του δημοσίου, τα οποία και κοστοβόρα είναι, αλλά και χρονοβόρα, και διαφορετικό όταν μπορεί να μπει μέσα και ο ιδιωτικός τομέας και να... Για να μπορέσει να επισπεύσει τις διαδικασίες αυτές.
2: Μάλιστα. Τώρα, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω για τον τουρισμό, με αφορμή και τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα για το 2026, αφορά όλα τα νησιά. Είναι στοιχεία τα οποία έδωσε και ο Ινσέτε, στον οποίο ουσιαστικά είχατε μια δυναμική προεδρία όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι στο κομμάτι που έχει να κάνει και με τα στοιχεία αλλά και με την προοπτική. Ποια είναι η εκτίμηση για την κυρία Σβίνου, και κυρίως οι προοπτικές, γιατί έχουμε μπροστά μας ακόμα 2 μήνες που για την ΚΟ είναι ιδιαίτερα παραγωγική, μπορεί να είναι και καλύτερη, έτσι, με βάση τη σεζόν?
1: Όχι, καλύτερη δεν φαίνεται να είναι, είναι μια δύσκολη χρονιά. Και μπορεί τα νούμερα να καταφέρνουμε να είμαστε πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, τουλάχιστον τα ποσοτικά νούμερα, αλλά αυτό γίνεται με αρκετή προσπάθεια, γίνεται με κρατήσεις τελευταίας στιγμής, το οποίο συνεπάγεται και ειδικές προσφορές. Και βέβαια, τα έχουμε καταφέρει. Είμαστε στους προορισμούς πρώτης ζήτησης, αλλά γενικά ο κόσμος είναι πολύ επιφυλακτικός στην επιλογή των διακοπών του, καθώς αυτή η κρίση δεν είναι μόνο δική μας, δεν είναι ελληνική κρίση, είναι ευρωπαϊκή κρίση, είναι παγκόσμια κρίση. Άρα, εκ των πραγμάτων λοιπόν, σε μια δύσκολη περίοδο μπορούμε να πούμε ότι εμείς κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Ο Ιούνιος μας χτύπησε ένα καμπανάκι όσον αφορά τουλάχιστον τη μέση κατακεφαλή δαπάνη. Γιατί σκοπός είναι να εξετάζουμε τα ποιοτικά νούμερα και όχι τα ποσοτικά. Αυτό λοιπόν, και μάλιστα ήταν ένα ποσοστό κοντά στο 6%, λίγο πάνω από 6% η μείωση της μέσης κατακεφαλή δαπάνη. Γι' αυτό θα πρέπει να περιμένουμε τα στοιχεία για να μπορέσουμε να έχουμε ολοκληρωμένη άποψη για την τουριστική περίοδο. Όμως ποσοτικά, εγώ μπορώ να σας πω ότι ο Σεπτέμβρης είναι ένας πολύ καλός μήνας, οι πληρότητες είναι αρκετά υψηλές και φαίνεται ότι και ο Οκτώβρης θα είναι ένας πολύ καλός μήνας.
2: Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά, άρα μου λέτε ότι με ψυχραιμία.
1: Σας λέω ναι, μεν αλλά.
2: Εντάξει, το καταλαβαίνω. Νομίζω ότι η εμπειρία σας δίνει αυτό το δικαίωμα να μην βιαστείτε να κρίνετε ενώ έχουμε ακόμη αρκετό δρόμο.
1: Την αισιοδοξία μας την έχουμε, την μαχητικότητά μας την έχουμε, ο κάθε επιχειρηματίας από τη δική του πλευρά και ο κάθε εργαζόμενος από τη δική του πλευρά. Εδώ είμαστε και παλεύουμε για το καλύτερο δυνατόν.
2: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σβίνου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Αυτά λοιπόν από την κυρία Κωνσταντίνου Σβήνου, την πρώην. Τώρα, δυσκολεύομαι να πω πρώην έπαρχο. Έπεσε μέσα στη σεζόν, δηλαδή όλη αυτή η ιστορία. Ενώ μέσα τη θητεία αυτές οι αλλαγές, οι οποίες έρχονται και στις αναφορές και στις διατηρήσεις και στις καταργήσεις διαφόρων θεσμικών τίτλων. Δηλαδή, συντονίστρια τώρα στην επαρχία Κο Νησίρου, πρώην πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων της ΚΟ, παρέδωσε στην κυρία Μέρη Τριανταφυλοπούλου και βεβαίως και πρόεδρος στο ΙΝΣΕΤΕ ήταν, άρα γνωρίζει άριστα έτσι αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με τον τουρισμό.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Σαφείς αποστάσεις από τις αιτιάσεις του Προέδρου της ΔΕΙΑΡ Σωτήρη Βαγιανού κράτησε η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου Μάρα Αντωνιάδη με αφορμή την ανοιχτή επιστολή του για τη δεύτερη φάση του έργου του φράγματος Γαδουρά. Η κυρία Αντωνιάδη υποστήριξε μιλώντας στο Κόσμος ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν μπορεί να πιέζεται μέσω νομικών επιφυλάξεων και ότι ο ρόλος της είναι να διασφαλίζει την ορθή λειτουργία του σώματος αλλά και την τήρηση της νομιμότητας. Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ξεκαθάρισε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά της Περιφερειακής Επιτροπής, επισημένοντας παράλληλα ότι ο κύριος Βαγιανός προσήλθε στη συνέντριαση, χωρίς όμως το θέμα να μπορεί να συζητηθεί, καθώς δεν είχε ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη. Όπως εξήγησε, το αίτημα του Πρόεδρου της ΔΕΙΑΡ που κατατέθηκε στις 3 Ιουλίου αφορούσε τόσο τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης για τη δεύτερη φάση του φράγματος Γαδουρά, όσο και την τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης της πρώτης φάσης, μεταξύ άλλων για ζητήματα συντήρησης και εκπαίδευσης προσωπικού. Κανείς δεν έφερε το θέμα για συζήτηση ώστε να προχωρήσει η διαδικασία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στη συνέδριαση πάντως επισήμανε πως τέθηκαν στο επίκεντρο θετικές πρωτοβουλίες της περιφέρειας στον τομέα της υγείας. Συζητήθηκε η πρόθεση παραχώρησης συγκροτήματος 9 κατοικιών στην ΚΟ προκειμένου να στεγαστεί ιατρικό προσωπικό και οι οικογένειές του. Παράλληλα, προωθείται η επικαιροποίηση των αποφάσεων για τη χορήγηση επιδόματος σε νοσηλευτικό προσωπικό και τραυματιοφορείς. Πρόκειται για παρεμβάσεις που, όπως επισήμανε, αποδεικνύουν ότι η περιφέρεια, παρά το γεγονός ότι η υγεία δεν αποτελεί τυπικά αρμοδιότητά της, συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τις ανάγκες των νησιών. Την ικανοποίησή της για την πρωτοβουλία παραχώρησης συγκροτήματος 9 κατοικιών στην ΚΟΜΕ πρωτοβουλία της περιφέρειας, με στόχο τη στέγαση ιατρικού προσωπικού και των οικογενειών τους, εξέφρασε μιλώντας στο Κόσμος η Περιφερειακή Σύμβουλος Κωνσταντίνα Σβίνου. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπως ανέφερε, έρχεται να στηρίξει έμπρακτα την προσπάθεια προσέλκυσης και παραμονής γιατρών στο νησί, αντιμετωπίζοντας ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το υγειονομικό προσωπικό, το υψηλό κόστος και η δυσκολία εξέβρεσης κατοικίας. Η κυρία Σβίνου χαρακτήρισε ιδιαίτερα θετική την εξέλιξη, επισημένοντας ότι η εξασφάλιση αξιοπρεπού στέγασης αποτελεί σημαντικό κίνητρο για τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό που καλούνται να υπηρετήσουν στο νησί της ΧΟΟ. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Δήμος Ρόδου και το Γενικό Νοσοκομείο Ανδρέας Παπανδρέου, θέτοντας σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα οικονομικών κινήτρων για την προσέλκυση 17 ιατρών σε κρίσιμες ειδικότητες. Η δημοτική παρέμβαση έρχεται να αντιμετωπίσει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του νοσηλευτικού ιδρύματος, τις ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό, με τη συνολική χρηματοδότηση να ανέρχεται σε 128.400 ευρώ το χρόνο. Το πρόγραμμα αφορά αρχικά 8 ειδικευμένους ιατρούς, 3 παθολόγους, 2 χειρουργούς, 1 ακτινολόγο, 1 εντατικολόγο και 1 επεμβατικό καρδιολόγο. Σε κάθε έναν προβλέπεται οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ το μήνα. Παράλληλα, εντάσσονται 9 ειδικευόμενοι παθολογίας και χειρουργικής, οι οποίοι θα λαμβάνουν 300 ευρώ μηνιαίως. Την αναβάθμιση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Αστυπάλαια ζητά με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ο βουλευτής Δωδεκανής Μάνος Κονσολάς, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση της συγκοινωνίας του νησιού. Ο κ. Κονσολάς, με αφορμή το νέο τετραετές πλαίσιο για τις άγονες γραμμές και την αυξημένη χρηματοδότηση, ζητά, όπως επισήμανε στο Κόσμο, τον επανασχεδιασμό της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Αστυπάλειας. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν τη σύνδεση με Κο και Κάλυμνο, ένα επιπλέον εβδομαδιαίο δρομολόγιο προς Πειραιά και Ρόδο, περισσότερα επιδοτούμενα δρομολόγια με ταχύπλοα προς νησιά με διεθνή αεροδρόμια, καθώς και ταχύπλοη σύνδεση από τον Πειραιά με προσέγγιση στην Αστυπάλεια. Εγκρίθηκε το επενδυτικό πρόγραμμα του Ταμείου Απανθρακοποίησης των Νήσων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στο Ταμείο συμπεριλαμβάνονται έργα και δράσεις συνολικού ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία, όπως επισημαίνει, συγκροτούν ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό επενδυτικό σχέδιο για τον ενεργειακό και περιβαλλοντικό μετασχηματισμό των ελληνικών νησιών. Στην πρώτη δεκάδα των Δήμων της χώρας κατατάσσεται η Λέρος σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα για την αποτελεσματικότητα, τη διακυβέρνηση και τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στους 332 Δήμους της Ελλάδας για το 2025. Η Λέρος κατάφερε και συγκέντρωσε 13 στις 16 μονάδες και καταλαμβάνει τη 10η θέση. Σημαντική είναι και η επίδοση της Ρόδου, η οποία με 9-16 βρίσκεται στην 30η θέση της πανελλαδικής κατάταξης και στην τελευταία θέση της λίστας των 30 Δήμων που διακρίνονται ως πρότυπα χρηστής διακυβέρνησης. Ακολουθεί ο Δήμος Νησίρου, η Σίμη και η Χάλκη. την αλληλεγγύη στους κατοίκους της Νότιας Ρόδου και στην αντίδρασή τους απέναντι στην χωροθέτηση μεγάλων εγκαταστάσεων ΑΠΕΚ φράζει με ομόφωνο ψηφισμά της η Δημοτική Κοινότητα Σορονής, ζητώντας παράλληλα σαφή θέση και ενέργειες από τους βουλευτές της Δωδεκανήσου. Στο ψήφισμα γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην προωθούμενη εγκατάσταση αιωλικού σταθμού στη θέση Πελεκάνου της Καταβιάς, αλλά και στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, το οποίο, όπως υποστηρίζει η κοινότητα, εκδόθηκε χωρίς να ληφθούν υπόψη είτε τεκμηριωμένες αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών. Στην τοποθέτηση 14 απεινιδωτών σε κέρια σημεία της Ρόδου και των υπόλοιπων νησιών ευθύνης του, προχώρησε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου. Στη Ρόδο έχουν ήδη τοποθετηθεί σε χώρους του λιμανιού της Ακαντιάς, στο τουριστικό λιμάνι, στην Κολώνα και στη Μαρίνα Μανδρακίου. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να προσθεθούν αντίστοιχες συσκευές στο Φαλιράκι και την Κάμηρο Σκάλα. Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στη ΣΥΜΗ το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του προγράμματος ιατρικών αποστολών της ΑΜΚΕ Γαλινό της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Γεια και χαρά σας, καλοί μου φίλοι. Καλώς ήλθατε στη συντροφιά μας εδώ για μία ώρα μαζί. Κλεάνθης Λοΐζος, Βασίλης Χατζιωάννου. Γεια σου Βασίλη εμέγα. Καλημέρα. Τι μου κάνεις αγόρι μου, όλα καλά, όλα ωραία?
1: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Τι ωραία η μπλούζα, πολύ ωραία έτσι. Made
1: it
0: USA, ε.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς που έχεις ανθρώπους που σε αγαπάνε και σε φροντίζουν.
1: Πάντα έχω να το λέω. Ναι.
0: Λοιπόν, μπήκαμε, ξεκινήσαμε ωραία, δυναμικά, ε. Σ' αρέσει αυτό το στυλ της μουσικής τελικά, έτσι? Και εμένα, μου αρέσει, με τρελαίνει. Είναι βέβαια, εντάξει, θα μου πεις τώρα, είναι η εποχή μου. Ε, βέβαια. Τώρα δεν μου λες, ρε Βασίλη. Θα μου πεις τώρα, εντάξει, εδώ στο 93.8 τώρα στο Κόσμος. Κυριαρχεί βέβαια η μουσική, ας πούμε, η διεθνής μουσική, και είναι νομίζω και σωστή επιλογή. Θέλεις, κύριε, ελληνικά τραγούδι, θέλεις επιτυχίες, και όταν λέμε επιτυχίες εκεί
1: στο ρυθμό,
0: βέβαια βάζεις δίπλα 94.5 και απολαμβάνεις, ας πούμε, ό,τι καλύτερο υπάρχει, ας πούμε, έτσι, από ελληνική μουσική. Λοιπόν, σε τοπικό επίπεδο, έτσι θα ήθελα να ξεκινήσουμε και μετά θα πάμε, θα το κλιμακώσουμε το πράγμα. Κοίταξε, το καλοκαίρι, αλήθεια, Βασίλη, φαίνονται όλα τα προβλήματα που έχει ο κάθε τόπος, και ειδικά όταν πρόκειται για ένα τόπο, μιλάμε για περιοχή τουριστική. Γιατί εκεί οι απαιτήσεις ανεβαίνουν. Λες, ρε φίλε, δεν είμαστε μόνοι μας, δεν είμαστε μόνο εμείς, αλλά έχουμε τώρα και τόσο κόσμο που μας επισκέπτεται. Και έρχονται για να μας αφήσουν τα λεφτά τους και πρέπει να είμαστε όσο γίνεται καλύτεροι.
1: Υπάρχουν μεγάλες απαιτήσεις.
0: Βέβαια, υψηλές προσδοκίες και απαιτήσεις. Κοίταξε, φαίνονται όμως τα προβλήματα, αμέσως να πούμε φαίνονται, και ειδικά τώρα στη Ρόδο, η οποία έχει 1000 χαρίσματα, ας πούμε, 1000 καλά. Σαν τη Ρόδο, ας πούμε, αλλά και τα άλλα μας νησιά, την Κάλυμνο, Τικό κτλ. Είμαστε μια ευλογημένη περιοχή. Αυτό το νησιωτικό σύμπλεγμα είναι όλος ο πλούτος της χώρας. Ασχέτως ότι κάποιοι, ας πούμε, του κέντρου, εκεί αυτοί οι οποίοι πέριξ του Κολωνακίου ή μάλλον στο Κολωνάκι, εκεί πάνε, βρίσκονται περισσότερο τα πρωινά για τον καφέ τους και όλα αυτά. Αυτοί, ξέρεις, για αυτούς είναι άλλο πράγμα, άλλη κατάσταση, άλλο κράτος. Αλλά ο πλούτος είναι τα νησιά μας. Και η Ρόδος, λοιπόν, η οποία έχει, ας πούμε, μοναδικά χαρίσματα, πλεονεκτήματα που δεν τα έχει κανένας άλλος τόπος, ας πούμε, στον κόσμο. Δηλαδή, ταξιδεύεις τώρα, ρε Βασίλη, εσύ έκανες στο εξωτερικό και έχεις έρθει σε επαφή, ας πούμε, έχεις περάσει από πολλές χώρες και πόλεις. Και σε ρωτώ τώρα, μόλις πλησιάζεις τη Ρόδο, ειδικά αυτοί οι οποίοι ταξιδεύουν με κρουαζιερόπλοιο, καταλαβαίνουν τι τους λέω. Όταν πλησιάζεις, ξέρω εγώ, πες μου τώρα, παραδείγματος χάρη,
1: αυτό που αντικρίζεις.
0: Ναι, η πρώτη εικόνα.
1: Την Μεσαιωνική πόλη.
0: Μπράβο, είναι το κάτι άλλο αμέσως.
1: Μα αυτό είναι ο πλούτος.
0: Σε καθυλώνει.
1: Του νησιού.
0: Ναι. Το άσχημο, ξέρεις τι είναι, ρε παιδί μου, ότι αυτή εδώ η περιοχή, αυτό εδώ το νησί, πνίγεται στα μικρά προβλήματα, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν, ας πούμε, έτσι, αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο τρόπο, με ένα καλύτερο και πιο υπεύθυνο τρόπο.
1: Σε ένα μεγάλο βαθμό.
0: Θα μου πει τώρα κάποιος, ξέρω που το πας, το πας γύρα, σιγά σιγά το πας προς το Δήμο. Ρε παιδιά, δεν το πάω προς το Δήμο. Ας πάμε μερικά χρόνια πριν, ας πούμε, που υπήρχε έτσι μια αγαστή συνεργασία ανάμεσα στην Δημοτική Αρχή και στην Περιφέρεια. Και να συγκρίνουμε εκείνη την περίοδο πόσο πιο εύκολα γίνονταν το κάθε τι, ο προγραμματισμός και η υλοποίηση, και πόσο τώρα, πόσο σκοντάφτει σήμερα σε αυτήν εδώ, ας πούμε, την πολεμική η οποία έχει στηθεί, και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο, ας πούμε, ξεκίνησε αυτή εδώ η πολιτική. Και βλέπω, ας πούμε, τώρα ότι η ΔΕΙΑΡ ειδικά, ας πούμε, το συνεχίζει το βιολί-βιολάκι. Θα μου πεις, βέβαια, αναγκάζεται τώρα και η περιφέρεια και ο περιφερειάρχης να τους απαντά. Τον είχα τώρα μέσα στο κατά καλό καιρό τον άνθρωπο, ας πούμε, τώρα εδώ για συνέντευξη τώρα τον κύριο Χατζημάρκο, και μπορούσα να μην του βάλω τώρα το θέμα της ΔΕΙΑΡ και τα όσα συμβαίνουν. Μα αφού συμβαίνουν πράγματα τα οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι και πρωτόγνωρα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, εντάξει, μου λες ότι έχει, δεν αντέχει ο βιολογικός στο βόδι, δεν υπάρχει, είναι το φορτίο, είναι μεγάλο, πάνω από τις δυνατότητες. Τώρα, και παλιά πώς γινόταν? Παλιά δεν υπήρχε κόσμος. ο αριθμός των επισκεπτών που έχουμε σήμερα αντίστοιχος δεν ήταν και πριν από 2 και 3 και 4 και 5 χρόνια. Εγώ θυμάμαι από το 19-20 κτλ. Η Ρόδος πλημμυρίζει. Όταν μιλάμε για τις μεγάλες, για μεγάλον αριθμό αφίξεων, έτσι. Ξαφνικά φέτος δηλαδή έγιναν οι μεγάλες, είχαμε περισσότερες αφίξεις από την πέρσι. Όχι βεβαίως, στον ίδιο αριθμό βρισκόμαστε. Το βάρος είναι το ίδιο. Γιατί λοιπόν κάτι δεν πάει καλά. Θέλω να πω και εντωμεταξύ, αν υπήρχε αυτή η αρμονική σχέση ας πούμε μεταξύ τους, δεν θα υπήρχε η αντιμετώπιση, θα ήταν ευκολότερη. Τι να πω, δεν ξέρω, στεναχωριέμαι. Εντωμεταξύ, επαναλαμβάνω, το καλοκαίρι φαίνονται τα προβλήματα. Φαίνεται το κάθε τι, δηλαδή βγαίνεις, κυκλοφορείς περισσότερο το καλοκαίρι με το αυτοκίνητο και βλέπεις ατέλειες που υπάρχει στο οδικό δίκτυο. Χάλια, χάλια οδικό δίκτυο. Δεν λέω, έχουν ασφαλτοστρωθεί ας πούμε κάποιοι δρόμοι ας πούμε, πώς λέγεται ο δρόμος εκεί, όπως πάμε προς το νοσοκομείο και τα λοιπά, φεύγουμε αριστερά από το Βυζινάδικο κάτω.
1: Εντάξει,
0: ναι, έχει γίνει ωραίος δρόμος πραγματικά, έπεσε ωραία άσφαλτος εκεί. Είναι από τις λίγες περιπτώσεις που πραγματικά είδα ότι είναι βαβάκι ο δρόμος.
1: Ναι, είναι ωραία δουλειά.
0: Αλλά τι να το κάνω, με ένα-δύο δρόμους θα σωθεί η κατάσταση. Εδώ μιλάμε τώρα ότι όλοι οι πόλοι ειδικά είναι βομβαρδισμένο τοπίο. Δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπιστεί. Κοινή προσπάθεια η οποία είχε γίνει με τα μπαλώματα τα οποία είχαν κάνει, ας πούμε, που ρίχνανε και αυτά. Τελικά απεδείχθη ότι ήταν της πλάκας δουλειά. Μετά από λίγο, με το χέρι, ο Χρήστος ο Νικολαίδης που έκανε ρεπορτάζ έτσι, έσκυβε κάτω και με τα δάχτυλα το έκανε έτσι και έθριβε. Δεν πάει έτσι το πράγμα. Ή τα πεζοδρόμια. Και όταν πάει να γίνει κάτι σωστό, ας πούμε, ωραίο, όπως αυτό το οποίο γίνεται από την Φανερωμένη προς το αεροδρόμιο, προς την περιοχή μας, που γίνεται πραγματικά μια άρτια δουλειά, περνάς από εκεί και βλέπεις πραγματικά, να πούμε, τα πεζοδρόμια, όμορφα, κυκλοφορεί ο κόσμος και λες, εδώ, πολιτισμός. Και αυτό κάποιους τους ενοχλούσε και προσπαθούσαν να το ψεγαδιάσουν, ας πούμε, και να το υποβαθμίσουν. Τώρα για τον άλλο κόμβο εκεί στο Μιραμάρα λέει γιατί φεύγει προς τα δεξιά, γιατί... Ρε αφήστε ρε τους ειδικούς ρε που ξέρουν να ασχοληθούν με τα θέματα. Τι στο καλό, τι αρρώστια πάσα έχουμε.
1: Είναι...
0: Και καλά να είμαστε...
1: Τα βλέπουμε γλέθουμε ανέκαθεν αυτά.
0: Ναι. Τώρα όμως έχουν ξεσαλώσει ειδικά σε κεντρικό επίπεδο. Δεν ξέρω τι έχουν πάθει με το Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης ο οποίος πραγματικά να πούμε στη θητεία του έχει κάνει έργο ρε παιδιά, έχει η Ελλάδα, έχει αλλάξει πρόσωπο, έχει αλλάξει χώρο, δεν είναι η Ελλάδα που ξέραμε. Δείτε τώρα λόγου χάρη στο θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ επίκαιρο και έχει να κάνει με τα εθνικά μας ζητήματα και με τη θωράκιση, ξέρετε. Κάτσε ρε παιδιά, ειδικά τώρα αυτό το οποίο έγινε, ας πούμε, έπεσαν οι υπογραφές, ας πούμε, για την ασπίδα του Αχιλλέα. Μιλάμε τώρα, άκουγα το Λόιζο το πρωί, ας πούμε, που αναφερόταν στο θέμα αυτό. Ξέρετε πόσους πυράβλους έχει δεχτεί το Ισραήλ και έχουν αναχαιτιστεί, να πούμε, από αυτό εδώ το σύστημα, από αυτήν εδώ την προστατευτική ομπρέλα. Και έχουμε τώρα όλους τους ειδικούς ανεδίκευτους. Για μένα είναι όλοι αυτοί αχροί. Πραγματικά δηλαδή είναι απαράδεκτοι, απέσιοι. Δεν μπορεί ρε παιδιά να παίζετε με τα εθνικά ζητήματα. Δεν μπορεί να βγάζετε χολή και δηλητήριο επειδή δεν γουστάρετε το Μητσοτάκη. Δικαίωμά σας είναι να μην το γουστάρετε βεβαίως. Θα έχουμε εκλογές, μαυρίστε τον. Μέχρι εκεί. Από εκεί και πίσω τώρα, τι καθόσαστε και μπερδεύετε με πράγματα, ρε ακέφαλα άτομα, τα οποία δεν γνωρίζετε. Άκουγα λογάρι τον Κυριάκο τον Βελόπουλο να ψεγαδιάζει τα F-35 και να λέει ότι έχουν προβληματάκια. Το έλεγε πάλι. Δεν είναι ότι το είπε μία φορά παλιά. Συνεχίζει και το λέει. Τον άκουγα τις προάλλες που μιλούσε, που ήταν εκεί σε μια τσούπρα και στον άλλο εκεί, το Στραβελάκι, πώς το λένε. Και έλεγε ότι έχουν προβλήματα, λέει, τα... έχουν προβληματάκια, λέει, τα F-35. Λέω, να ορίστε, μιλάει τώρα ο ειδικός. Τι να πω. Και κοντά σε αυτό, ξέρετε, βλέπω, ας πούμε, μια ανάρτηση την οποία, ας πούμε, έκανα με το, πώς το λένε, με την ασπίδα του Αχιλλέα. Το τι παπαριά γράφει από κάτω ο καθένας, ρε παιδί. Και όλοι μιλάνε με μια βεβαιότητα, με μια... Ξέρετε, αυτό που λέω, αυτό είναι, τελεία, παύλα. Μίλησε Ο Γιάννης ο Εγκολφόπουλος τον είχα το καλοκαίρι εδώ, κάναμε μια πολύ ωραία έτσι συζήτηση, τη χάρηκα πραγματικά, γιατί αλλιώς είναι να την κάνεις τηλεφωνικός και αλλιώς είναι να έχεις διαζώσει στο συνομιλητή σου, το φαΐλο θέλω διαζώσει να τον έχω εδώ στο στούντιο, το ξέρω, το ξέρω. Να τον έχω, να μιλήσουμε, να ανοίξουμε εκεί, να τα βάλουμε κάτω ρε παιδί μου. Λοιπόν, και να κοιτάζουμε και τους χάρτες και αυτά που κάνει ο Γιάννης ο Εγκολφόπουλος ο Ναύαρχος. Λοιπόν, και το τι σαχλαμάρα γράφουν από κάτω. Ο άνθρωπος τι είπε, το πολύ απλό. Γιατί αλλάζει πραγματικά η κατάσταση, σου λέει οι Αμερικάνοι. Παίρνουν πλέον για τα καλά το πάνω χέρι στην περιοχή. Συρία σου λέει τέλος, φεύγετε κι εσείς από το Ισραήλ, ελάτε από εδώ. Καθίστε εκεί και θα δούμε πώς θα το οργανώσουμε. Και εσείς οι Τούρκοι στο σπίτι σας δρόμο. Δεν είναι καμιά δουλειά εδώ. Το ίδιο και στο Ιράκ. Ιρανοί, οι Τούρκοι δρόμο. Πάρτε δρόμο από εδώ. Όλα θα είναι κοντρολαρισμένα. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Αυτά έλεγε ο Γιάννης Εγκολφόπουλος από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών, που θα έχουν ως ορμητήριο, θα έχουν ως βάση, ως στρατηγείο, θα είναι το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο της Μεσογείου που είναι η Κύπρος. Και στη λογική αυτή σου λέει δεν έχουν καμιά δουλειά οι Τούρκοι εκεί. Στο πνεύμα αυτό αναφερόταν ο Γιάννης Εγκολφόπουλος. Το τι παπαριά γράφουν από κάτω ο καθένας ακέφαλος. Και μάλιστα τον βγάζουν και άχρηστο τον κακομοίρη τον Εγκολφόπουλο. Όταν μας έλεγε Βασίλη, το θυμάσαι, που έλεγε ότι δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο 3 εκατομμύριο να πάρουν τα F-35 οι Τούρκοι. Όλοι οι άλλοι, οι στρατόκαυλοι στα διάφορα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις της χώρας, αναφέρονταν όλοι τους και έλεγαν, ας πούμε, για τον άθλο, για την επιτυχία των Τούρκων. Μπερδεύονταν μέσα εντωμεταξύ και πολιτικές δυνάμεις. Μέχρι και ο Τσίπρας άκουσαν. Ξύπνησε, να πούμε, το ζόμπι, βγήκε ο σκελετός αραχνιασμένος από την ντουλάπα και χτύπησε κάρτα κατευθείαν. Μέχρι, δηλαδή, δεν ξέρεις ρε παιδί. Και λες, ρε, είναι θαύμα το ότι αυτή εδώ η χώρα μπορεί και στέκεται στα πόδια της και βήμα-βήμα, μέρα με την ημέρα, ας πούμε, έτσι πατάγερα. Αυτή η συμμαχία με το Ισραήλ πρέπει να έχει κάνει φοβερή δουλειά. Λοιπόν, πάμε να απλώσουμε τον τραχανά. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Ξέρω ότι σας αρέσουν αυτού του είδους συζητήσεις. Σας έχω σήμερα, κυρίες και κύριοι, τον πλέον ειδικό, ειδικευμένος γύρω από όλα αυτά τα ζητήματα, και ας είναι δικηγόρος. Φαΐλο Χρανιδιώτη, καλημέρα, αγαπημένη μας Φαΐλο. Τι κάνεις?
2: Καλημέρα, κύριε Λεζέ, σας και στους συνεργάτες σας.
0: Τι κάνουμε, όλα καλά, όλα ωραία?
2: Όλα καλά. Θα έλεγα ή θα σ' άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή ότι από την συμμαχία μας με το Ισραήλ και τώρα πολύ περισσότερο με αυτό το τεράστιας εθνικής σημασίας για δεκαετίες, έτσι, την ασπίδα του Αχιλλέα, που είναι ένα πολλαπλής προστασίας σύστημα απολύτως αναγκαίο για τις εγχρονάμινες χώρες, ενοχλούνται οι εξής τρεις κατηγορίες. Οι Τούρκοι, η αριστερίλα και οι ψεκασμένοι ψευτοεθνικιστές, οι οποίοι καταλήγουν από το κόλλημα που έχουν στον εγκέφαλο και τον αντισημιτισμό τους, καταλήγουν να ευθυγραμμίζονται με τους Τούρκους. Αυτό είναι μια τεράστια ντροπή. Δηλαδή, εγώ όταν κάποιος βλέπω να αρχίζει να μασά τέτοια πράγματα, από μένα παίρνει τελείως άκυρο. Διότι, βέβαια, τον αντισημιτισμό της αριστερίλας δεν το ξέραμε. Είναι ένα από τα καλά το ότι τον ανέδειξε αυτή η ιστορία. Αλλά να ακούς τώρα ότι η χώρα μας θα έχει το πλέον επιτυχημένο συνδυασμό συστημάτων, γιατί δεν είναι ένα σύστημα μόνο, από απειλές που είναι μικρού ύψους, μεσαίου ύψους και απόστασης και μεγάλου ύψους και μεγάλης απόστασης. Και να λες ότι αυτό είναι κακό, ή είσαι ηλίθιος ή είσαι ύποπτος. Δεν υπάρχει κάτι ανάμεσα σε αυτό. Ή είσαι ηλίθιος ή είσαι ύποπτος. Και γιατί λέει, πάμε, λέει, άκουσα μία, δεν θέλω ούτε το όνομά της να πω, μία που παριστάνει την πολιτική αρχηγό, ότι αγοράζουν όπλα από ένα γενοκτονικό κράτος, τον πρωθυπουργό του έχει βγει, λέει, διεθνές ένταλμα και διάφορες.
0: Επειδή ξέρω ποια μου λέτε, Παναγιώτη Καλπακίδη, μισό λεπτό, μιας και αναφερθήκατε και στους συνεργάτες μας, ο Παναγιώτης Καλπακίδης, κυρίες και κύριοι, είναι το πάνω χέρι στην εκπομπή. Τον ευχαριστούμε. Κάνει φοβερή δουλειά. Μαζί του είναι ο Τσαμπίκος Πάπα Χριστοδούλου, η Ιουλία Πονάρου, η κυρία Εφη Κωνσταντέλου. Οι κυρίες εκπομπής σας στέλνουν τις δροσερές καλημέρες τους. Να ξέρεις, Φαΐλο μου, ότι για μας το καλοκαίρι συνεχίζεται μέχρι τα μέσα και μέχρι τα τέλη του Νοέμβρη.
2: Έχετε και ένα πλεονέκτημα. Είστε σε ένα υπέροχο μέρος και τα έχετε όλα τα ωραία.
0: Εύκολα το το κλίμα, μιλάμε ότι όταν εσείς ξεπαγιάζετε στην Αθήνα, εμείς εδώ ζεσθενόμαστε. Και όταν εσείς λιώνετε στην Αθήνα από τη ζέστη, εμείς εδώ δροσιζόμαστε. Τώρα εντάξει, είναι ευλογία Θεού. Και η ασπίδα του Αχιλλέα εμάς θα φροντίσει περισσότερο. Βέβαια, όλη τη χώρα τη πιάνει, αλλά τα νησιά είναι στο στόχαστρο, ξέρετε, του φίλου μας γείτονα κτλ. Να μου ετοιμάσεις, Παναγιώτη μου, να μου ετοιμάσεις τη ζωζόκα μας, γιατί σε αυτήν αναφέρθηκε προφανώς ο κύριος Κρανιδιώτης, να ακούσουμε τι είπε για την ασπίδα του Αχιλλέα, γιατί μίλησε για ντροπή η κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Η ντροπή είναι δικιά της, ναι, όλη.
0: Όχι, πάμε να την
2: ακούσουμε. Είναι όλη σε αυτήν και ο ομοειδεάτες.
0: Πάμε να την ακούσουμε και επιστρέφουμε. Έλα.
3: Ελλάδα, Ισραήλ σήμερα υπογράφουν την ασπίδα του Αχιλλέα.
4: Σημαντικό.
3: Τι?
4: Ντροπή. Ντροπή η ελληνική κυβέρνηση να σέρνει την χώρα μας σε συμμαχίες με κράτη τα οποία διαπράττουν διεθνή εγκλήματα.
0: Λοιπόν, είναι ντροπή. Προχωράει σε διεθνή εγκλήματα το Ισραήλ.
2: Δική της ντροπή μόνο και όλων όσων υποστηρίζουν τέτοιες θέσεις, οι οποίες εκ του αποτελέσματος, ακόμα και αν η πρόθεσή τους είναι υποτίθεται καλή γιατί είναι ιδεολόγοι, γιατί δεν ξέρω εγώ τι, εκ του αποτελέσματος βλάπτει τα εθνικά συμφέροντα, διότι η καλύτερη απόδειξη, κύριε Λοΐζε, για το ότι προεβούμαστε ορθά και αξίζει, έβγε στην κυβέρνηση, γιατί το θεωρώ, όπως σας λέω, είναι ένα επίτευγμα αυτό για την πατρίδα, το οποίο θα έχει τεράστια σημασία για πάρα πολλά χρόνια. Η μεγαλύτερη απόδειξη λοιπόν ότι προεβούμαστε ορθώς είναι η λύσα των Τούρκων. Η λύσα τους, ο εκνευρισμός τους, όλοι αυτοί οι ψευτοτσαμπουκάδες, αυτά που λένε, ειρωνεύονται ότι θα πληρώσουμε. Τώρα έχουν αρχίσει και λένε και άλλα. Οι Ισραηλινοί θα μας διεισδύσουν και θα μας αγοράσουν όπως αγοράζουν την Κύπρο και διάφορες βλακίες, οι οποίες δεν έχουν καμία βάση στην πραγματικότητα. Και τι αναφέρονται σε επενδύσεις, τις οποίες κάνουν σε ακίνητα, όπως κάνουν και οι Κινέζοι, όπως έχουν κάνει οι Ρώσοι στην Κύπρο, όπως έχουν κάνει οι παλιότερα Λιβανέζοι στη Λεμεσό, για όποιον ξέρει τα πράγματα της Κύπρου. Λοιπόν, λυσάνε λοιπόν οι εχθροί μας και λυσάνε και κάποιοι εγχώροι που παριστάνουν τους ηθικολόγους. Για όλα τα πράγματα ένα μέτρο υπάρχει. Εξυπηρετούν ή βλάπτουν το εθνικό συμφέρον? Το εξυπηρετούν. Βλάπτεται, ενοχλείται ο εχθρός μας, έρχεται σε δύσκολη θέση. Έρχεται ο εχθρός μας σε δύσκολη θέση ή σε δύσκολη θέση, γιατί ο εχθρός μας είναι η Τουρκία. Όποιος πιστεύει σε αγαπούλες, παγκόσμια ειρήνη, κάτω τα σύνορα κτλ. Είναι και αυτός βλάξ ή ύποπτος. Εμείς επειδή ζούμε στον πραγματικό κόσμο, η στρατιωτική πλευσά των Ελλήνων, επειδή στο DNA μας, επειδή όλοι μας, αν δεν είμαστε πρόσφυγες στην καταγωγή, έχουμε, ξέρουμε ανθρώπους.

0: ομήρους. Δεν υπάρχουν αθώοι στη Γάζα. Όλοι πανηγύριζαν. Τους λυπάμαι και το λέω και τώρα θα χοροπηδήξουν πολύ, όσο θα λυπόμουν τους Γερμανούς το 45 στο Βερολίνο. Κανέναν. Διότι στήριξαν την κυβέρνηση εκείνη τότε μαζικά, πήγανε στο Εθνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, κατατάχθηκαν μαζικά εθελοντικά και στα ΕΣΕΣ, κατάκλεψαν, σφαγίασαν τους λαούς της Ευρώπης, τους Εβραίους τους πετσόκοψαν. Λοιπόν, δεν τους λυπάμαι καθόλου γι' αυτό το λόγο και δεν λυπάμαι και τους Παλαιστινούς.
1: Και δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Οι οποίοι ξεκίνησαν ένα πόλεμο τον οποίο τον χάνουν.
1: Γιατί αυτός ο αντισημιτισμός, αυτό το μίσος κατά του Ισραήλ, πραγματικά δηλαδή δεν μπορώ να το κατανοήσω.
0: Γιατί το Ισραήλ αντιστέκεται, γιατί. Σας μιλάω, έχει δύο σκέλη. Είναι το γιατί οι Άραβες, γιατί είναι μουσουλμάνοι και τους έχει, το Ισραήλ τους έχει αλλάξει τα φώτα και ιτώνται συνέχεια από αυτό. Η ιδέα αριστερή η δική μας, η αριστερή που λέω εγώ, η οποία είναι και αν θέλει νική, άλλη από πεποίθηση ή άλλη από αποτέλεσμα των πολιτικών που επιλογών τους, διότι θεωρούν ότι το Ισλάμ, το μαχητικό Ισλάμ, είναι μια αντιδυτική δύναμη η οποία θα καταστρέψει τον υπεριαλισμό και τους Αμερικάνους και το Ισραήλ που είναι προφυλακές του και δεν ξέρω εγώ όλες αυτές.
1: Μισό λεπτό, μια στιγμή. Έχουμε χρόνο, έχετε χρόνο άφθονο, κύριε Γκρέν. Okay. Έχουμε άφθονο χρόνο να ακυρώσουμε το δεύτερο συνομιλητή μας, Βασίλη, για αύριο, να κρατήσουμε τον κύριο Κρανιδιώτη, να έχουμε χρόνο μπροστά μας. Λοιπόν, προσέξτε τώρα κάτι, μια και ήρθε τώρα εδώ η κουβέντα. Χθες έβλεπα, βλέπω μια σειρά τώρα τελευταία, το Found, το Χάος με τη σύζυγο, και θυμήθηκα βλέποντας εκεί τις περιοχές, τη Δυτική Όχθη και τα λοιπά, γιατί είχαμε πάει εκεί στην Βιθλεέμ, όπου είχαμε κάνει και τη βάφτιση της εγγονής μου, είχαμε κάνει τάξιμο ας πούμε, και λέμε θα έρθουμε στην εκκλησία εκεί στο σπήλαιο που γεννήθηκε ο Χριστός, εκεί να γίνει η βάφτιση του παιδιού, και έτσι έγινε. Θέλω να πω, είχα έρθει σε επαφή με παλαιστινιακό στοιχείο εκεί της περιοχής, βέβαια ο έλεγχος είναι μεικτός, και Ισραήλ και Παλαιστίνη. Δεν είδα να υπάρχει έτσι ρε παιδί μου αυτό το μίσος, αυτό το πώς να το πω, ανάμεσα στους Εβραίους και στους Παλαιστίνους μουσουλμάνους. Αυτό το πράγμα το οποίο συνέβη τώρα τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω πού οφείλεται, γιατί ξαφνικά φούντωσε, γιατί πήρε τέτοιες διαστάσεις.
0: Καταρχήν μέσα στο Ισραήλ, να πούμε ότι ζουν εκατομμύρια Παλαιστίνοι.
1: Παλαιστίνοι, ναι.
0: Πλήρη δικαιώματα. Βεβαίως. Έχουν δικαστεί στο ανώτατο.
1: Μέσα στην Ιερουσαλήμ.
0: Έχουν κόμμα, υπάρχουν βουλευτές.
1: Ακριβώς.
0: Δεν υπάρχουν χωριστά λεωφορεία για Εβραίους.
1: Η δημοκρατία λειτουργεί μια χαρά μέσα στο Ισραήλ.
0: Γιατί οι διάφοροι, ξέρετε, αυτοί οι ανόητοι όλοι εδώ της δικής μας. Μιλάμε για apartheid. Όχι, δεν ξέρουν τι είναι.
1: Μα τι σακλαμάρε είναι.
0: Apartheid είναι φιλετικός διαχωρισμός.
1: Μα δεν πάνε εκεί να δουν, ρε παιδί.
0: Μα πού είναι ο φιλετικός διαχωρισμός, όταν ξέρετε πού ζουν, να πούμε από κάτι άλλο. Οι μουσουλμάνες Παλαιστίνιες γυναίκες. Ξέρετε πού ζουν με πλήρη δικαιώματα. Στο Ισραήλ μόνο.
1: Πουθενάλλου, ακριβώς.
0: Ούτε στην Αίγυπτο, ούτε στο Ιράκ, ούτε στη Συρία, πουθενά. Μόνο στο Ισραήλ. Και έχουν προστασία, διότι αν τολμήσει εκεί ο σύζυγος να κάνει αυτά που κάνει σε άλλες χώρες, θα το μαζεύει η Ισραηλινή αστυνομία. Αμέσως, και γι' αυτό και υπάρχουν και Παλαιστινοί οι οποίοι είναι πιστοί.
1: Έλεγχος όμως, μιλάμε για έλεγχο. Μιλάμε τώρα δηλαδή, δεν υπάρχουν αστεία. Ακόμα και τα παιδάκια, τα μικρά παιδιά την ώρα που πάνε στο σχολείο για να μπουν, μόλις φτάνουν, κατεβαίνουν από το λεωφορείο, το πούλμαν, πώς το λένε, το σχολικό, για να μπουν μέσα στο σχολείο τους, γίνεται έλεγχος στις τσάτες τους. Ακόμα και στα παιδιά, στους μαθητές.
0: Θέλω
1: να
0: πω δηλαδή. Διότι έχουν διδάξει στα παιδιά τους τη λεγόμενη την τακτική του μοναχικού λύκου. Δηλαδή τους λένε σκοτώστε με όποιο τρόπο μπορείτε. Θυμάστε πριν λίγες μέρες που φόρτωναν τα ψώνια στο αυτοκίνητο ένας Ισραηλινός με τη γυναίκα του και την ώρα που
1: πιέστηκε
0: δίπλα ένας φιτζερικάς 15-16 χρόνια και την ώρα πάνε να πει το μαχαίρος.
1: Το μαχαίρος.
0: Έτσι, το πιάσαμε μετά, αλλά κάνουν τέτοια πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, αυτό λοιπόν έχουν πλήρη άγνοια για την πραγματικότητα. Για μας όμως, ξαναλέω, το πρώτο και κύριο κριτήριο είναι τα εθνικά μας συμφέροντα. Τι είναι η συμμαχία μας με το Ισραήλ, πολλαπλασιαστής ισχύος, με μια χώρα η οποία έχει από τις ισχυρότερες ενόπλες δυνάμεις στον κόσμο, αεροπορία μακράν την πιο τολμηρή που υπάρχει, και η οποία μπορεί να κάνει νικηφόρα αγώνες και στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα.
1: Εδώ μιλάμε 9, τώρα για να έρθουμε, γιατί εδώ είναι όλη η ουσία, γιατί βλέπω τώρα και στην τηλεόραση μου σαν μεταδίδει την ασπίδα του Αχιλλέα. Εδώ μιλάμε τώρα ότι αυτό εδώ το σύστημα, αυτός εδώ ο θόλος, έσωσε στην κυριολεξία το Ισραήλ. Εάν δεν υπήρχε αυτή η οργάνωση, αυτό το σύστημα από πλευράς Ισραηλινών, σήμερα το Ισραήλ θα ήταν ένα οικόπεδο με τέτοια πυραυλική επίθεση που δέχθηκε από το Ιράν, ας πούμε. Μιλάμε χιλιάδες πυράβλους και μιλάμε 9 στους 10, ας πούμε, αναχαιτίζονταν, καταστρέφονταν πριν.
0: Και κάτι σημαντικό να πούμε. Το 1 τέταρτον της αξίας συνολικής θα είναι ελληνική.

0: συμμετοχή.
1: Μπράβο, είναι το 25%.
0: Τεχνολογίας. Θα δουλέψουν Έλληνες.
1: Βιομηχανία, Ελλάδα.
0: Βεβαίως. Αποκτήσουν μια τεράστια εμπειρία και, γιατί είναι και μακράν τα καλύτερα συστήματα του κόσμου. Θέλανε και οι Γάλλοι να μπουν κτλ. Αλλά τα συστήματα των Ισραηλινών είναι δοκιμασμένα στο πραγματικό πεδίο της μάχης. Λοιπόν, οπότε αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει δουλειά, μεταφορά τεχνολογίας και το βασικότερο απ' όλα. Προστασία των υποδομών μας, προστασία του προσωπικού μας, του πληθυσμού μας, των στρατιωτών μας, των αυτών, των αεροπόρων μας. Λοιπόν, είναι τεράστια σημασία. Οι Ισραηλοί, ξέρετε, δίνουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό. Επειδή είναι και αυτοί ένα ολιγάριθμο έθνος, σε σύγκριση εννοώ με τα παγκόσμια μεγέθη και με την θάλασσα, τον ωκεανό των μουσουλμάνων γύρω τους, δίνουν πολύ μεγάλη σημασία. Είναι πολύ φιδωλοί, δηλαδή προστατεύουν το προσωπικό τους όσο περισσότερο μπορούν.
1: Σωστό.
0: Και γι' αυτό και έχουν, σε σχέση με τους αγώνες και την έκταση των αγώνων των πολεμικών που κάνουν, έχουν μικρές απώλειες. Mm-hmm. Αυτό το χρειαζόμαστε και εμείς. Εμείς δεν είμαστε, οι Τούρκοι τους ενδιαφέρουν. Οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν βέβαιο ότι έχουν απώλειες από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Δεν ξέρω αν το είδατε, έγινε και δεύτερο χτύπημα σε κρυσφύγετα της μύτης των ειδικών δυνάμεων. Αποκλείεται να μην είχαν απώλειες εκεί. Και τα κρύβουνε.
1: Τα κρύβουνε.
0: Εκεί
1: εντάξει,
0: μπορούν να τα κρύψουν. Ναι, δεν δίνουν λογαριασμό σε κανέναν.
1: Ακριβώς.
0: Εμείς αν χάσουμε δύο παιδιά, γίνεται χαμός και καλά κάνουμε και
1: εδώ δεν χάνεις κανένα παιδί και σου λένε ότι χάσαμε, ας πούμε.
0: Είναι εδώ, η αξία.
1: Μέχρι
0: η αξία
1: και μνημεία πεσότων έχουμε κάνει στην ΕΡΤ, ας πούμε. Εδώ είναι άλλη χώρα, τέλος πάντων.
0: Όπως και στο προηγούμενο χτύπημα, σίγουρα κάποιους χάσαμε, αλλά δεν το λένε. Και το λέω με την απλή λογική του ότι ξέρετε, εγώ θυμάμαι, ας πούμε, στη Μοίρα, στη Δευτέρα Μάλ, ένα φορτηγό χάλαγε, ένα τύπο ευρώ να μείνει κάπου πίσω μέχρι να το μαζέψουν και βάζανε σκοπό. Και αυτοί φτιάχναν ολόκληρο αεροδρόμιο και δεν είχαν τμήματα ασφαλείας, δεν είχαν σκοπούς, δεν είχαν περίπολα, δεν φυλάγανε τα μηχανήματα, δεν φυλάγανε τις εγκαταστάσεις που εξυγχρονίζουν. Αποκλείεται. Εκτός αν τους ειδοποίησαν τελευταία στιγμή οι Ισραηλοί και τους είπαν κοιτάξτε μάχη.
1: Και φρονώ τώρα κύριε Κρανιδιώτη ότι ναι. Επειδή έχει δοκιμαστεί επί του πεδίου και μάλιστα με πολύ πολύ σκληρό και δυνατό τρόπο, η καλύτερη δοκιμή από αυτή που έγινε ας πούμε τώρα με τα πυραυλικά όλα αυτά τους πυράβλους του Ιράν προς το Ισραήλ και η αντιμετώπιση τους από το σύστημα δεν υπάρχει. Και όπου υπήρχε η ατέλεια τώρα εμείς είμαστε τυχεροί γιατί το σύστημα το δικό μας φαντάζομαι φρονώ ότι θα περιέχει και βελτιωτικά κομμάτια τέτοια από αυτά τα οποία βίωσαν το τελευταίο διάστημα.
0: Βεβαίως. Και απαντάει και σε όλες τις πιθανές απειλές από τους Τούρκους. Γιατί επέρονται οι Τούρκοι. Δηλαδή με την αεροπορία, την πραγματική αεροπορία, δηλαδή επανδρομένα πολεμικά μαχητικά αεροσκάφη, δεν τα πάνε καθόλου καλά. Πεταχτήκαν έξω από τα F-35, πεταχτήκαν έξω από τα Viper, έχουν παλαιάς τεχνολογίας F-16, έχουν στείλει φυλακή ή την έχουν κοπανίσει πολλοί πιλότοι.
1: Και τι έγινε με εκείνα τα εγγλέζικα, τα...
0: Τίποτα, ούτε
1: και αυτά που είχε γίνει.
0: Εγώ το έγραφα γιατί είναι ένα...
1: Μα μόνο εσύ και ο Γκολφόπουλος θα λέτε, όλοι οι άλλοι.
0: Βέβαια, γιατί ξέρεις, άμα ασχολείσαι λίγο και διαβάζεις σοβαρά, ξέρεις ότι αυτά τα αεροπλάνα, τα Eurofighter, έχουν συστήματα από πολλές χώρες. Πρέπει να συμφωνήσουν πολύ για να γίνει αυτό. Συν το ότι είναι υποδέστερα και από τα Ραφάλ και από τα F-16 Βάπερ και από τα F-35. Λοιπόν, οι Τούρκοι λοιπόν έχουν τεράστιο πρόβλημα. Τι κάνουν λοιπόν και τι πολυδιαφημίζουν αυτά τα μη επανδρομένα, τα ντρόνους τα οποία φτιάχνουν διαφόρων ειδών για τους πυράβλους Ταϊφούν που λένε ότι μπορούν να χτυπήσουν την Αθήνα, ότι μπορούν να χτυπήσουν το Τελ Αβίβ. Λοιπόν, παρότι σίγουρα υπερβάλλουν και τα συστήματά τους, χαμπάρι δεν πήραν έστω στη Συρία από αυτό που έχουν φάει στο κεφάλι μέχρι τώρα. Και δεν έχουν ποτέ δοκιμαστεί σε συνθήκες με έναν σοβαρό και οργανωμένο αντίπαλο, με ισχυρή αντιεροπορική άμυνα, σε αυτά ακριβώς απαντάει το σύστημα αυτό. Δηλαδή και στους πυράβλους μεγάλου βεληνικούς, μέχρι και σε αυτά τα σμήνια από τα μικρά drones, τα οποία έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν για να κάνουν και παραβιάσεις. Και εδώ μου επιτρέψετε να σας πω την δική μου την ταπεινή άποψη, ότι είναι λάθος να τους αφήνουμε να κάνουν βόλτες. Ωραία, καταλαβαίνω, δεν ρίχνεις ένα μαχητικό, μετά αν το ρίξεις το μαχητικό και σκοτώσεις τον πιλότο, θα ξεκινήσει ένα θερμό επεισόδιο, του κάνεις αναχέτηση. Τα μη επανδρομένα πιστεύω ότι θα πρέπει να αλλάξει τακτική μας και θα πρέπει να τους κατεβάσουμε κανένα δυο με τα μέσα που έχουμε, τα οποία είναι και μέσα και άλλων είδων, ξέρετε, έτσι, που παίρνεις τον έλεγχο, που κόβεις τη σύνδεση με το χειριστή και αυτό πέφτει, ή μπορείς να πάρεις και τον έλεγχο ακόμα για να το προσγειώσεις, να τους το πάρεις. Θα πρέπει να πάρουν μια γεύση λίγο ότι τα πράγματα αλλάξανε, να το καταλάβουν αυτό το πράγμα.
1: Το προσωπικό το δικό μας είναι και αρτία κατηρητισμένο γνωρίζετε.
0: Όχι μόνο είναι άρτεχα καταρτισμένο.
1: Ο κύριος Εκολφόπουλος μας έλεγε ότι είναι εκπληκτικό. Σου λέει ότι όλοι είναι κορυφαίοι εκεί μέσα που δουλεύουν αυτά τα συστήματα.
0: Ακούς. Εγώ θα σας δώσω ένα παράδειγμα για την αεροπορία μας. Πέραν από το ότι κάθε χρόνο σε όλα τα σχολεία του ΝΑΤΟ έρχονται πρώτοι, καλύτεροι χειριστές.
1: Μαζί με τους Ισραηλινούς.
0: Θα σας πω εγώ, με επιτρέψετε την πηγή μου να μην σας την πω, αλλά όταν έγινε η πρώτη άσκηση ο περήφανος Σπαρτιάτης, που διεκόπη τότε γιατί έγινε το Μαβί Μαρμαρά, αν θυμάμαι καλά-καλά, ήταν τόσο εντυπωσιασμένοι οι Ισραηλινοί, που για τους πιλότους μας είπε ο αρχηγός της αεροπορίας Ισραήλ, τον δικό μας, τον αρχηγό τότε, ότι με αυτούς τους ανθρώπους που έχετε, αν έχετε μια βασική καλή τεχνική υποστήριξη, έχετε απόλυτη αεροπορική κυριαρχία στο Αιγαίο μέσα σε δύο μέρες τον πολύ. Συν το ότι, βεβαίως, σας λέω, τους θαύμασταν θεωρώντας ότι είναι οι καλύτεροι με τους οποίους έχουν συνεργαστεί. Mm. Και προσέξτε, οι Ισραηλινοί που είναι έφεδροι γράφουν 30 ώρες το μήνα. Οι δικοί μας που είναι επαγγελματίες γράφουν 10. Γιατί αυτό επιτρέπουν και τα οικονομικά μας, έτσι. Mm. Δηλαδή ένα αεροπλάνο για να πετάει είναι χρήμα, δεν είναι καύσιμα, τεχνική υποστήριξη, ανταλλακτικά, γιατί υπάρχουν πρωτόκολλα, τα οποία έχουν, δηλαδή έχουν, και δεν κάνεις εκπτώσεις, δεν είναι αμάξι που λέει, αλλά δεν πειράζει, θα αλλάξω λάδι αργότερα, ή ας το αφήσω να τρίζει λίγο, ας πούμε, τα τακάκια. Εκεί μόλις έχει το χρόνο ζωής, αλλάζεται αμέσως, δεν υπάρχει συζήτηση. Έτσι. Λοιπόν, αυτοί όμως, δηλαδή και είναι εκπληκτικό το ότι οι δικοί τους είναι όλοι έφεδροι. Όλοι έφεδροι όμως οι οποίοι πάνε, επιλέγονται από τους στρατεύσιμους, mm-hmm. κάνουν 3 χρόνια σχολή, οι άλλοι κάνουν 3 χρόνια θητεία του στρατού, έτσι. Αυτοί στα 3 χρόνια αυτά τις θητείες κάνουν τη σχολή. Και μετά κάνουν ένα συμβόλαιο και μένουν άλλα 7 χρόνια και μετά καλούνται κάθε τόσο και κάνουν συντήρηση και αποστολές. Δηλαδή ο άλλος είναι γιατρός. Υπάρχει ένα εκπληκτικό βίντεο, αξίζει να το βρείτε, να το προβάλλετε, του αείμνηστου αρχηγού Γεθά, του κύριου Κωνσταράγκου, που έλεγε, που λένε όλοι να γίνουμε Ισραήλ, και έλεγε το κόστος. Έλεγε γιατί δεν μπορούμε να γίνουμε Ισραήλ, με το, ακριβώς να το αντιγράψουμε, γιατί το κόστος είναι τεράστιο. Μόνο εμείς δεν χρειάζεται να γίνουμε Ισραήλ, χρειάζεται να γίνουμε αυτό που προβλέπουν οι ανάγκες μας και αυτό που προβλέπει και το Σύνταγμα. Να υπηρετούν όλοι όσοι είναι υγιείς, να οργανώσουμε την εφεδρεία μας σωστά, να έχουμε όλα αυτά τα οποία πρέπει, τέλος πάντων. Και το λέει αυτό το πράγμα. Και έλεγε ότι είχε γνωρίσει ότι ο πιλότος ήταν χειρουργός, γιατρός. Ο οποίος τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου χειρουργούσε και πήγαινε και έκανε αποστολές και έγραφε 30 ώρες το μήνα.
1: Και το να στεναχωριέται τώρα, το να εκνευρίζεται η Τουρκία, είναι λογικό.
0: Αυτό τον σύμμαχο, λοιπόν, τον πανίσχυρο, που συμμετέχει όλος ο λαός του με φρόνημα και που μπορεί να ξεφυλίσει τους Τουρκούς σε λίγες ώρες. Μπορεί να τους κατεβάσουν όλη την αεροπορία κάτω. Να τους ισοπεδώσουν και τα αεροδρόμια και τα πάντα. Δεν τον θέλουν λοιπόν οι αριστεροί να είναι κοντά μας.
1: Εδώ θέλω να καταλήξω. Το να ενοχλείται η Τουρκία έχει κάθε λόγο, γιατί αντιλαμβάνεται τη σκιά του κινδύνου. Είναι λογικό να υπάρχει αυτός ο φόβος και ο εκνευρισμός ως αποτέλεσμα του φόβου. Πείτε μου όμως, γιατί εδώ τώρα στην Ημεδαπή, εδώ τώρα οι δικοί μας, οι ελληνόφωνοι, ενοχλούνται τόσο πολύ. Και γιατί τώρα έχουν προσθεθεί και οι ακροδεξοί. Οκ, μέχρι τώρα ξέραμε τους αριστερούς. Μερίδα των αριστερών.
0: Η παλιά ακροδεξιά τύπου Χρυσής Αυγής έχει ένα κομμάτι το οποίο είναι σκληρό.
1: Ναι, εγώ δεν βλέπω μόνο τους Χρυσαυγίτες. Εγώ σας είπα προηγουμένως, είπα και πολιτικό μόνο αρχηγό που βλέπει προβλήματα στα οπλικά.
0: Ο αντισημιτισμός, κοιτάξτε, είναι γενής. Αυτοί οι οποίοι είναι χιτλερικοί, να το πω έτσι, θεωρούν τον αντισημιτισμό καθήκον. Το θεωρούν. Όπως,
1: θέμα ιδεολογίας.
0: Όπως αυτοί που είναι σταλινοί και θεωρούν άλλα πράγματα καθήκον. Και εκεί συναντιούνται λοιπόν στο ίδιο πεδίο. Αυτό το οποίο είναι ο βασικός, ένας λόγος βασικός καταρχήν, ότι δεν θέλουν τίποτα που θα ωφελεί στην κυβέρνηση, ακόμα και αν ωφελεί τη χώρα. Αυτό είναι, δηλαδή αυτοί αντιπολιτεύονται τη χώρα προκειμένου να πέσει η κυβέρνηση ή να μειώσει τις δυνάμεις της. Αυτό δεν το κάνει, δηλαδή δεν καταλαβαίνω που έχω διαφωνίες σε πράγματα για το γάμο των ομοφυλόφιλων, αλλά όταν βλέπω να ωφελείται η χώρα μου, δεν θα στηρίξω με χέρια, με πόδια, με τα δόντια, με ό,τι μπορώ, τις πολιτικές αυτές. Και γι' αυτό το λόγο εγώ δηλαδή και τίποτα άλλο να μην υπήρχε, μόνο και μόνο για αυτή την πολιτική, εγώ θα στήριζα τη Νέα Δημοκρατία, γιατί για να ολοκληρωθεί αυτή η πολιτική, για να είναι η πατρίδα μου ασφαλή, να είναι ασφαλή τα παιδιά μου, να είναι ασφαλή τα εγγόνια μου.
1: Μιας και το φέρατε τώρα εδώ, μπήκαμε τώρα στα πολιτικά οικόπεδα, χωράφια, και νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε λίγο περισσότερο πάνω σε αυτό. Βλέπω όμως ότι, σύμφωνα έτσι πάντα με τις σιγμομετρήσεις, ότι δεν πάμε και για καμιά έτσι ευστάθεια σοβαρή. Αντιθέτως βλέπω μια αστάθεια να υπάρχει, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι το πρώτο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το κυβερνών κόμμα, είναι μακράν μπροστά του Δευτέρου. Ο λογαριασμός όμως, αυτό με ενδιαφέρει εμένα, το ΖΕΤ, δεν είναι ικανοποιητικό. Εμφανίζει ζημία από τη στιγμή που δεν θα υπάρχει κυβερνησιμότητα, εξ όσων βλέπω τώρα έτσι, από τα... αυτά τα οποία βιώνουμε σε καθημερινή βάση.
0: Κύριε Βλέζα, οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. Άρα αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πολύς πολιτικός χρόνος. Μέχρι τότε μπορούν να αλλάξουν πολλά πράγματα. Προς το καλύτερο και προς το χειρότερο, έτσι. Αν υπάρχουν τυχαία γεγονότα, ας πούμε. Διότι εδώ ακόμα και τα τυχαία γεγονότα κάποιοι θέλουν τα χρόνια στην κυβέρνηση. Σεισμός να γίνει θα το χρειαστεί.
1: Όλα στην κυβέρνηση θα χρειαστεί.
0: Έτσι, ναι. Δηλαδή τσουνάμι να γίνει, να σκάσει το Κρακατόα στον Πυρηνικό, στην κυβέρνηση θα το χρειαστεί. Ναι. Ανοησίες. Δηλαδή, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή υπάρχει ένα κομμάτι του πληθυσμού που δεν σκέφτεται με το κεφάλι του, δεν σκέφτεται καν και λειτουργεί με ένα θυμικό το οποίο οδηγεί σε αποφάσεις που είναι για
1: καταστροφές. Έχει κεφάλι για να φορά καπέλο, δεν έχει για να βάζει μυαλό.
0: Εν πάση λέω ότι είναι πολύ ο χρόνος, μπορεί να αλλάξουν πολλά πράγματα. Θα έχουμε.
1: Λέτε.
0: Βεβαίως. Θα έχουμε τις προαναγγελίες στη ΔΕΘ. Των μέτρων τα οποία θα τα ακούσουμε όλοι και θα τα αξιολογήσουμε και ελπίζω να είναι και θα είναι πιστεύω σε μια σωστή κατεύθυνση.
1: Φαντάζομαι ότι θα έχουν μια κοινωνική ας πούμε.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, δεύτερον, σε αυτό το διάστημα θα δοκιμαστούν και πράγματα που θα έχουμε όπως αυτά τα οποία συζητούσαμε. Θα δούμε τις αντιδράσεις της Τουρκίας. Ναι. Θα δούμε γιατί εγώ ένα υπεποίθησή μου η απόλυτη είναι ότι οι Τούρκοι τι θα κάνουν. Θα κάνουν κάποιες ψηλοπροκλήσεις και άλλα θα κάτσουν κότες. Οπότε και ο λόγος που θα κάτσουν κότες θα είναι ακριβώς γιατί εμείς είμαστε ισχυρότεροι αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά θα κρυθούν. Λοιπόν, έχει και χρόνο η κυβέρνηση να κάνει και πολλές διορθωτικές κινήσεις και βέβαια υπάρχει το μεγάλο ερωτηματικό το να δούμε τελικά και ποια κόμματα θα κατέβουν, έτσι, δηλαδή θα υλοποιήσει αυτό το οποίο λένε όλοι ο Αντώνης ο Σαμαράς. Θα έχουμε ένα κόμμα, τώρα, μάλλον έναν παίχτη στο σκηνικό όπου θα εξαρτηθούν πράγματα από εκεί.
1: Και δεν έχω πάρει και απάντηση για ποιο λόγο, ας πούμε, ξέρω εγώ, εκολάπτεται αυτό εδώ τώρα το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Δεν βλέπω ποιο είναι το ζητούμενο, ποιος είναι ο στόχος, γιατί πάει να γίνει.
0: Κοιτάξτε, ακούστε τώρα.
1: Βλέπω μόνο μίσος, ας πούμε, κατά του Μητσοτάκη. Δηλαδή...
0: Ακούστε, δικαίωμά του είναι πρώτο.
1: Δικαίωμά του, δεν είπε κανείς.
0: Δικαίωμά του. Θα κρυθεί, όταν έρθει η ώρα, θα κρυθεί από τους πολίτες.
1: Είναι φίλος μας και εσένα και εμένα και στεναχωριέμαι, ρε παιδί μου.
0: Ναι, εγώ έχω μια θέση πλέον, και αν θέλετε και με την οριμότητα όλων αυτών των χρόνων πια, ότι αυτό το οποίο χρειάζεται είναι μια σταθερότητα την οποία την περιγράψατε και εσείς προηγουμένως και να υπάρξει μια συνέχεια των πολιτικών αυτών, οι οποίες πολιτικές κάνουν την πατρίδα ισχυρότερη και ασφαλέστερη και δεν πρέπει σε καμία μα καμία περίπτωση να ανασταλούν, να καθυστερήσουν, να παρεμποδιστούν και πολύ περισσότερο βεβαίως να υπάρξει διάρρηξη αυτών των πολιτικών όπως επιθυμούν οι Τούρκοι και όπως επιθυμεί η αριστερά και οι όποιοι άλλοι τυχοδιώκτες σύμμαχοι των εχθρών μας.
1: Βλέπετε να σχηματίζεται κυβέρνηση από πλευράς των κομμάτων της αντιπολίτευσης αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία.
0: Ακούστε, εγώ πιστεύω ότι στο τέλος θα επικρατήσει η σοφροσύνη και το επιβιωτικό ένστικτο και ο κόσμος θα επιδιώξει τη σταθερότητα. Και πιστεύω ότι αν όχι στις πρώτες, στις δεύτερες εκλογές θα υπάρξει αυτοδυναμία και θα υπάρξει.
1: Πόσο σε προβληματίζει το γεγονός ότι υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής κοινής γνώμης που συνεχίζει να στηρίζει, λες και δεν έχει μυαλό, ξέρω εγώ, έτσι μνημονικό καθόλου.
0: Υπάρχει, αυτό πάντα υπάρχει.
1: Τον Αλέξη Τσίπρα, ας πούμε.
0: Εδώ έχουν ψηφίσει καραφλό που τους πουλάγε φάρμα και την καράφλα και δεν το βάζει στον εαυτό του πρώτα για να κάνει χωρίστρα.
1: Μάλιστα.
0: Και τον ψηφίζανε. Το πιστεύανε αυτά. Λοιπόν, και όταν σου λες κάτσε, έλα μωρέ, τι πειράζει. Λοιπόν, αυτό το έλα μωρέ και να σου λένε μετά ανορθολογικές ανοησίες είναι κάτι το οποίο υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Δεν υπάρχει δυστυχώς, το έχουμε ξαναπεί, οι εκλογές στην Αστική Δημοκρατία είναι ποσοτική και όχι ποιοτική διαδικασία. Δεν υπάρχει ένα τεστ το οποίο να το περνάνε οι ψηφοφόροι.
1: Οι ψεκασμένοι πόσο της 100 είναι στην Ελλάδα.
0: Τι να σου πω, από ό,τι φαίνεται υπάρχει ένα καλό ποσοστό πάνω στο οποίο τζογάρουν και κάνουν πολιτική καριέρα κάποιοι. Έστω και με μικρά ποσοστά, αλλά πάντως υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα. Και κάνουν ζωάρα στην πλάτη αυτών των κοροϊδών. Χωρίς να προσφέρουν απολύτως τίποτα στην πατρίδα. Δηλαδή, κλαις τα χρήματα που ξοδεύονται, που παίρνουν επιχορήγηση, που τους δίνουν φρουρές, τους δίνουν επιχορήγηση, τους δίνουν μετακλητούς, για να παράγουν το απόλυτο τίποτα, μηδέν. Ίσα ίσα να προσπαθούν να βλάψουν όλα στην πατρίδα, γιατί αν προσπαθείς να υπονομεύσεις τις μαχίες της, τη βλάψεις, προσπαθείς να τη βλάψεις.
1: Βέβαια. Λοιπόν, να είσαι καλά, αγαπημένο μας
0: φίλε. Να είσαι καλά,
1: σε ευχαριστώ πάρα πολύ, την καλημέρα μας.
0: Να είσαι καλά, γεια σας.
1: Λοιπόν, Βασίλη, ωραία. Αυτή είναι η... Αυτή είναι η αλήθεια. Πικρές αλήθειες βεβαίως. Και σου είπα, το να ενοχλείται ας πούμε μια άλλη χώρα, γιατί οργανώνεσαι, γιατί τα συστήματα, τα οπλικά σου μπορεί, ξέρω εγώ, να τις δημιουργήσουν, λέω, αν ομιγέννητο, που δεν βλέπω να γίνεται κάτι τέτοιο. Αλλά λέμε, στην περίπτωση, αν και εφόσον, το καταλαβαίνω. Γιατί ενοχλούνται εσωτερικά. Και το βλέπω τώρα. Και κάποιοι οι οποίοι, δεν ξέρω τι συμφέροντα έχουν από πλευράς του Ξανθού γένους, ας πούμε, της Ρωσίας. Είναι, υπάρχει κανένας σχεδιασμός ευρύτερος και δεν το γνωρίζουμε. Μήπως διακινούνται τίποτα χρήματα και μήπως δημιουργούνται και πυρήνες σε άλλες χώρες προκειμένου η προπαγάνδα να αποδίδει καρπούς. Μα, συγγνώμη τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω τώρα.
2: Λογικό να σου δημιουργούνται αυτές οι απορίες.
1: Βέβαια. Λες, ρε φίλε, είναι δυνατόν να βλέπεις το φως σου και να λες όχι, προτιμώ το σκοτάδι να μην βλέπω.
2: Δεν γίνεται αυτό.
1: Και όμως γίνεται από μία μερίδα, ας πούμε.
2: Και όμως.
1: Δεν μπορεί, εδώ κάτι άλλο πρέπει να πέσετε. Δηλαδή, και βλέπω την επιμονή και το πάθος. Και ξέρετε τώρα, με τα social media δεν μπορείς να κρυφτείς. Θέλει αυτή λέει να χαρεί και πώς το λένε να κρυφτεί, αλλά η χαρά δεν την αφήνει, πως λέει ο θυμόσοφος ο λαός μας. Ξέρεις, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βγάζει ο καθένας στα σώψυχά του ό,τι έχει μέσα του, ας πούμε. Του βγαίνει, Βασίλη μου. Και δεν μπορούν να κρυφτούν.
2: Του βγαίνει και με το παραπάνω, μάλιστα.
1: Και καλά να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος επάσχεται είναι ακέφαλος, εντάξει, έχει προβληματάκι, εντάξει, συμβαίνουν. Δεν είμαστε εδώ όλοι διάνοιες, έτσι. Εγώ μπορεί να μιλάς εσύ και να μην κατανοώ αυτά τα οποία λες, ας πούμε. Δεν είμαστε όλοι στην ίδια
2: κατάσταση.
1: Αλλά εντάξει, εδώ μιλάμε όμως για ανθρώπους νορμάλ και πανέξυπνους και τα λοιπά, οι οποίοι λες εδώ τι διακυβεύεται, τι υποκριτούν, τι συμφέροντα υπάρχουν εδώ. Από πού τα παίρνουν για να κάνουν τέτοιο αγώνα. Και προσέξτε, δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ανώνυμοι κτλ. Εδώ μιλάμε τώρα για συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα. Και τα οποία ποστάρουν στον ένα, στον άλλο λογαριασμό κτλ. Και μπορείς να το δεις, δηλαδή είναι ευδιάκριτο. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, κάτι εδώ μου βρωμάει πραγματικά. Θα μου πεις και... Τόσα άλλα είχαν προηγηθεί παλιότερα, ας πούμε. Έγινε κάτι, βρέθηκε άκρη. Βρέθηκε άκρη τότε που πήγε να γίνει ένα δίκτυο, ας πούμε, τηλεοπτικών σταθμών, ας πούμε, με ρωσικά συμφέροντα. Τι υποκρύπτεται, ποιοι ήταν από πίσω, πώς βρίσκονταν τα χρήματα. Μπορεί να μου δώσει κανείς απάντηση. Όταν εσύ, εγώ, πάμε αυτή τη στιγμή, ας πούμε, να κάνουμε μια αγορά α, ας πούμε, και μας πούνε, μας ζητάει, ας πούμε, η ΑΔΕ να αποδείξουμε, ας πούμε, το πόθεν έσχες αν δικαιολογούνται τα χρήματα τα οποία έχουμε και θα πρέπει να κατεβάσεις κάτω τις φορολογικές σου δηλώσεις για να δεις αν δικαιολογείται να κάνεις 20.000 μία δαπάνη. Πας να αγοράσεις τώρα εσύ κάτι, Βασίλη, ναι. Θα σου πούνε μισό λεπτό.
2: Πού τα βρήκες?
1: Έχεις αυτά τα εισοδήματα, πού τα βρήκες? Πώς δικαιολογούνται αυτά? Πώς γίνονται όλες αυτές εδώ οι εκδηλώσεις από άεργους? Εδώ μιλάμε τώρα, ξοδεύεται με α ή γ χρήμα. Πολύ χρήμα. Αναφέρομαι τώρα σε πολιτικές δυνάμεις, έτσι. Και δεν θέλω τώρα, αλλά καταλάβατε. Και να μπαίνει και επιτακτικά το ερώτημα. Ποιος χρηματοδοτεί? Τι πάει να πει? Υπάρχουν χορηγοί. Ποιοι είναι αυτοί οι χορηγοί? Δεν διακινείται χρήμα μαύρο κάτω από το τραπέζι? Κάτσε, ρε Βασίλη. Εδώ πάσχει αυτή εδώ η κυβέρνηση. Δεν μας τα λέει καλά η κυβέρνηση. Και μάλιστα είναι και θρασίτατοι αυτοί εδώ οι τύποι, οι οποίοι στρέφονται κατά της κυβέρνησης. Σκέψου τώρα να υπήρχε έστω το παραμικρό κενό στο Μητσοτάκη. Άντε τώρα ο Μητσοτάκης να ήταν τύπου Ανδρουλάκη και να είχε ξεχάσει να δηλώσει 1,5 εκατομμύριο το οποίο είχε σε τράπεζα το εξωτερικό. Λοιπόν, Βασίλη μου, επειδή καταλαβαίνω ότι το τραβάμε πολύ, πάμε να κλείσουμε. Ευχόμαστε. Συγγνώμη, Βασίλη μου, ξεχάσαμε και τους χορηγούς μας, έτσι.
2: Βέβαια. Τα Ροδίων Παιδεία που δημιουργούν τους πρωτοπόρους του αύριο. Τα εκπαιδευτήρια μας.
1: Λοιπόν, ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά σας, αγαπητοί μου φίλοι. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Ευκονσταντέλου. Σαφείς αποστάσεις από τις αιτιάσεις του Προέδρου της ΔΕΙΑΡ Σωτήρη Βαγιανού κράτησε η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου Μάρα Αντωνιάδη με αφορμή την ανοιχτή επιστολή του για τη δεύτερη φάση του έργου του φράγματος Γαδουρά. Η κυρία Αντωνιάδη υποστήριξε μιλώντας στο Κόσμος ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν μπορεί να πιέζεται μέσω νομικών επιφυλάξεων και ότι ο ρόλος της είναι να διασφαλίζει την ορθή λειτουργία του σώματος αλλά και την τήρηση της νομιμότητας. Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ξεκαθάρισε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά της Περιφερειακής Επιτροπής. Επισημένοντας παράλληλα ότι ο κύριος Βαγιανός προσήλθε στη συνέδριαση, χωρίς όμως το θέμα να μπορεί να συζητηθεί, καθώς δεν είχε ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη. Όπως εξήγησε, το αίτημα του Πρόεδρου της ΔΕΙΑΡ που κατατέθηκε στις 3 Ιουλίου αφορούσε τόσο τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης για τη δεύτερη φάση του φράγματος Γαδουρά, όσο και την τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης της πρώτης φάσης, μεταξύ άλλων για ζητήματα συντήρησης και εκπαίδευσης προσωπικού. Κανείς δεν έφερε το θέμα για συζήτηση ώστε να προχωρήσει η διαδικασία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στη συνέδριαση, πάντως, επισήμανε πως τέθηκαν στο επίκεντρο θετικές πρωτοβουλίες της περιφέρειας στον τομέα της υγείας. Συζητήθηκε η πρόθεση παραχώρησης συγκροτήματος 9 κατοικιών στην ΚΟ προκειμένου να στεγαστεί ιατρικό προσωπικό και οι οικογένειές του. Παράλληλα, προωθείται η επικαιροποίηση των αποφάσεων για τη χορήγηση επιδόματος σε νοσηλευτικό προσωπικό και τραυματιοφορείς. Πρόκειται για παρεμβάσεις που, όπως επισήμανε, αποδεικνύουν ότι η περιφέρεια, παρά το γεγονός ότι η υγεία δεν αποτελεί τυπικά αρμοδιότητά της, συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τις ανάγκες των νησιών. Την ικανοποίησή της για την πρωτοβουλία παραχώρησης συγκροτήματος 9 κατοικιών στην ΚΟ με πρωτοβουλία της περιφέρειας. Με στόχο τη στέγαση ιατρικού προσωπικού και των οικογενειών τους, εξέφρασε μιλώντας στο Κόσμος η Περιφερειακή Σύμβουλος Κωνσταντίνα Σβίνου. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπως ανέφερε, έρχεται να στηρίξει έμπρακτα την προσπάθεια προσέλκυσης και παραμονής γιατρών στο νησί, αντιμετωπίζοντας ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το υγειονομικό προσωπικό, το υψηλό κόστος και η δυσκολία εξέβρεσης κατοικίας. Η κυρία Σβίνου χαρακτήρισε ιδιαίτερα θετική την εξέλιξη, επισημένοντας ότι η εξασφάλιση αξιοπρεπού στέγασης αποτελεί σημαντικό κίνητρο για τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό που καλούνται να υπηρετήσουν στο νησί της ΧΟΟ. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Δήμος Ρόδου και το Γενικό Νοσοκομείο Ανδρέας Παπανδρέου, θέτοντας σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα οικονομικών κινήτρων για την προσέλκυση 17 ιατρών σε κρίσιμες ειδικότητες. Η δημοτική παρέμβαση έρχεται να αντιμετωπίσει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του νοσηλευτικού ιδρύματος, τις ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό, με τη συνολική χρηματοδότηση να ανέρχεται σε 128.400 ευρώ το χρόνο. Το πρόγραμμα αφορά αρχικά 8 ειδικευμένους ιατρούς, 3 παθολόγους, 2 χειρουργούς, 1 ακτινολόγο, 1 εντατικολόγο και 1 επεμβατικό καρδιολόγο. Σε κάθε έναν προβλέπεται οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ το μήνα. Παράλληλα, εντάσσονται 9 ειδικευόμενοι παθολογίας και χειρουργικής, οι οποίοι θα λαμβάνουν 300 ευρώ μηνιαίως. Την αναβάθμιση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Αστυπάλαια ζητάμε κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κονσολάς, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση της συγκοινωνίας του νησιού. Ο κ. Κονσολάς, με αφορμή το νέο τετραετές πλαίσιο για τις άγονες γραμμές και την αυξημένη χρηματοδότηση, ζητά, όπως επισήμανε στο Κόσμο, τον επανασχεδιασμό της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Αστυπάλεια. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν τη σύνδεση με Κο και Κάλυμνο, ένα επιπλέον εβδομαδιαίο δρομολόγιο προς Πειραιά και Ρόδο, περισσότερα επιδοτούμενα δρομολόγια με ταχύπλοα προς νησιά με διεθνή αεροδρόμια, καθώς και ταχύπλοη σύνδεση από τον Πειραιά με προσέγγιση στην Αστυπάλαια. Εγκρίθηκε το επενδυτικό πρόγραμμα του Ταμείου Απανθρακοποίησης των Νήσων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στο Ταμείο συμπεριλαμβάνονται έργα και δράσεις συνολικού ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία, όπως επισημαίνει, συγκροτούν ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό επενδυτικό σχέδιο για τον ενεργειακό και περιβαλλοντικό μετασχηματισμό των ελληνικών νησιών. Στην πρώτη δεκάδα των Δήμων της χώρας κατατάσσεται η Λέρος σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα για την αποτελεσματικότητα, τη διακυβέρνηση και τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στους 332 Δήμους της Ελλάδας για το 2025. Η Λέρος κατάφερε και συγκέντρωσε 13 στις 16 μονάδες και καταλαμβάνει τη 10η θέση. Σημαντική είναι και η επίδοση της Ρόδου, η οποία με 9-16 βρίσκεται στην 30η θέση της πανελλαδικής κατάταξης και στην τελευταία θέση της λίστας των 30 Δήμων που διακρίνονται ως πρότυπα χρηστής διακυβέρνησης. Ακολουθεί ο Δήμος Νησίρου, η Σίμη και η Χάλκη. την αλληλεγγύη στους κατοίκους της Νότιας Ρόδου και στην αντίδρασή τους απέναντι στη χωροθέτηση μεγάλων εγκαταστάσεων ΑΠΕΚ φράζει με ομόφωνο ψηφισμά της η Δημοτική Κοινότητα Σορωνής, ζητώντας παράλληλα σαφή θέση και ενέργειες από τους βουλευτές της Δωδεκανήσου. Στο ψήφισμα γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην προωθούμενη εγκατάσταση αιωλικού σταθμού στη θέση Πελεκάνου της Καταβιάς, αλλά και στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, το οποίο, όπως υποστηρίζει η κοινότητα, εκδόθηκε χωρίς να ληφθούν υπόψη είτε τεκμηριωμένες αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών. Στην τοποθέτηση 14 απεινιδωτών σε κέρια σημεία της Ρόδου και των υπόλοιπων νησιών ευθύνης του, προχώρησε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου. Στη Ρόδο έχουν ήδη τοποθετηθεί σε χώρους του λιμανιού της Ακαντιάς, το τουριστικό λιμάνι, στην Κολώνα και στη Μαρίνα Μανδρακίου. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να προσθεθούν αντίστοιχες συσκευές στο Φαλιράκι και την Κάμηρο Σκάλα. Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στη ΣΥΜΗ το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ιατρικών Αποστολών της ΣΑΜ και Γαλλινός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μέγιστη ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938. Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
3: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
2: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
3: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του
5: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ, εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κύγνος πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
2: Ακού Κόσμος 938.
9: Πάτερ ημών, ο εντής ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε ημείς σήμερον και άφεσ' ημείν τα φλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις φλέτες ημών, και εμείς ενέγγισμα σε πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από τον πονηρό.

0: Καλή σας ημέρα και καλή δύναμη. Πέμπτη σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου, ζωντανά στο ραδιόφωνο Κόσμος. Η εκπομπή μας ξεκινά και ο Λοΐζος Λοΐζος είναι στο μικρόφωνο. Σήμερα η Εκκλησία μας τιμάει την μνήμη του Αγίου Ανθίμου του Ιερομάρτυρος, του Επισκόπου Νικομιδίας, αλλά και η μνήμη τιμάται της Οσίας Φίβης της Διακόνου. Γιορτάζει σήμερα ο Άνθιμος, η Ανθυμία, ο Φίβος και η Φίβη. Η Αγία Φίβη διακονούσε τον Απόστολο Παύλο και αναφέρεται στην προς Ρωμαίους επιστολή, την οποία παρουσιάζει ως αδελφή και διάκονο της Εκκλησίας της εν κεχρεές. Πάμε, κάνουμε το σταυρό μας και ξεκινάμε την ημέρα μας. Πάμε να δούμε λίγο και το ιστορικό πλαίσιο, σαν σήμερα τι συνέβη το 1843. Η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου ξεκινάει. Ο λαός και η φρουρά της Αθήνας, με επικεφαλής τον Καλέργη και τον Μακρυγιάννη, συγκεντρώνονται έξω από τα Ανάκτορα και απαιτούν από τον βασιλιά Όθωνα την παραχώρηση συντάγματος. Η πλατεία έκτοτε ονομάζεται Πλατεία Συντάγματος. Ήτανε το 1843. Όπου, έτσι, σε αυτά τα πρώτα 20-30 χρόνια της δημιουργίας του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, μετά την απελευθέρωσή μας από τους Τούρκους και την οργάνωση, ας το πούμε, είχαν στείλει οι Βαβαροί και οι μεγάλες δυνάμεις τον Όθωνα μαζί με την αντιβασιλεία του, τον Μάουρερ και κάποιους άλλους εκεί, οι οποίοι κυριολεκτικά έκαναν ό,τι ήθελαν στην Ελλάδα χωρίς να σέβονται κυρίως, τα πιστεύω, τους αγωνιστές και προσπαθώντας ουσιαστικά να βάλουν βάσεις ώστε να δημιουργηθεί ένα κράτος το οποίο θα είναι υποχείριο των μεγάλων δυνάμεων, όπως ακόμα είναι και σήμερα. Χαρακτηριστικό είναι ότι, για παράδειγμα, είχαν βάλει πάνω από την Εκκλησία τον ίδιο τον Όθωνα. Οποιαδήποτε απόφαση της Ιεράς Συνόδου έπρεπε να, της Εκκλησίας της Ελλάδος, έπρεπε να παίρνει την έγκριση του Μάουρερ. Δεν μπορούσε ούτε Μητροπολίτης να εκλεγεί, ούτε Παπάς να εκλεγεί, εάν δεν περνούσε από αυτούς. Η Ελλάδα βέβαια τότε απελευθερώθηκε και χάρη σε ένα βαθμό των μεγάλων δυνάμεων, με την αυμαχία του Ναβαρίνο και την απομάκρυνση όλου του Αιγυπτιακού στόλου και του στρατού που είχε κάνει απόβαση στην Πελοπόννησο. Οπότε σε ένα βαθμό οφείλει και την απελευθέρωσή της στην Δύση. Τότε η Μόσχα, η Ρωσία, έτσι, προσπαθούσε να πάρει υπό την επιρροή της, υπό την σφαίρα της την Ελλάδα, με τον Κολοκοτρώνη να είναι στο φιλορωσικό κόμμα, όπως επίσης ήταν και ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο πρώτος διοικητής της Ελλάδας, ο πρώτος πρωθυπουργός, ο οποίος όμως εκτελέστηκε από τους Μαυρομιχαλαίους στα πλαίσια της εθνικής διχόνοιας που τρώει την πατρίδα μας διαχρονικά. Και από το 1843 πάμε στο 1974. Φίλες και φίλοι, σαν σήμερα έχουμε την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Σαν σήμερα ο Ανδρέας Παπανδρέου παρουσιάζει στο ξενοδοχείο King George την διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου, ιδρύοντας το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Μεγάλη μέρα λοιπόν για το ΠΑΣΟΚ, μεγάλη μέρα για την για τη μεταπολίτευση. Ήτανε μόλις 40 μέρες μετά την πτώση της Χούντας και την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου στις 3 Σεπτεμβρίου του 1974 συγκαλεί συνέντευξη τύπου στην αίθουσα Μακεδονία του ξενοδοχείου King George στην πλατεία Συντάγματος. Εκεί παρουσιάζει ένα πράσινο τετράδιο με το κείμενο της διακήρυξης των ιδρυτικών αρχών του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κόμματος και το νέο σύμβολο του πράσινου ανατέλλοντα ηλίου. Ανατριχιαστικό, κυρίες και κύριοι.
1: Κόσμος 938.
0: Οι τρεις πυλώνες της διακήρυξης του Ανδρέα Παπανδρέου ήταν η εθνική ανεξαρτησία, συμπορευόμενος με το λαϊκό αίσθημα μετά την τραγωδία της Κύπρου, συμπύκνωσε το αίτημα στο συνέστημα «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες», ζητώντας την αποχώρηση από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ και την απομάκρυνση των αμερικανικών βάσεων. Μπήκε μέσα ο Ανδρέας Παπανδρέου. Σταλμένος από τους Αμερικανούς βέβαια, λένε κάποιοι, αλλά όπως βλέπετε μπήκε να τα κάνει λίμπα. Εκτός και αν ήταν σχέδιο, έτσι, των Αμερικανών και το ήθελαν αυτό. Ποιος ξέρει. Ο δεύτερος πυλώνας ήταν η λαϊκή κυριαρχία. Έτοιμα για ουσιαστική δημοκρατία, αποκέντρωση και θεσμική αναμόρφωση του κράτους με το σύνθημα «Ο λαός στην εξουσία». Και το τρίτο ήταν η κοινωνική απελευθέρωση. Πρόγραμμα σοσιαλιστικού μετασχηματισμού της κοινωνίας με εθνικοποιήσεις μεγάλων επιχειρήσεων. Εκεί ξεκίνησε να καταστρέφεται η ελληνική οικονομία και η ελληνική βιομηχανία. Κούμποσε και τους όρους δωρεάν παιδεία και υγεία και προστασία των εργαζόμενων αλλά και των αγροτών. Ίσως την δωρεάν παιδεία και την δωρεάν υγεία την οφείλουμε και σε ένα βαθμό στον Ανδρέα Παπανδρέου. Όσο δωρεάν δηλαδή μπορεί να είναι, σε όποιο βαθμό.

0: Το 1843 έχουμε την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα έχουμε την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ το 1974. Και σαν χθες θα γράψει η ιστορία ότι ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε στην διεθνή, πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το άνοιγμα των πυλών της, το οικονομικό του πρόγραμμα, ο οποίος Τσίπρας κυριολεκτικά τα έδωσε όλα, πραγματικά. Μόλις 48 ώρες πριν την έναρξη της ΔΕΘ. Για να δούμε τώρα ποιες θα είναι σήμερα οι αντιδράσεις των κομμάτων για το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Τσίπρας. Μιλάμε, ο Τσίπρας εντάξει τα χάρισε όλα, έτσι, δηλαδή τα έδωσε όλα κυριολεκτικά, όλα, όλα, τα πάντα. Τι λέει ο Μητσοτάκης, τι θα πει ο Μητσοτάκης στην ΔΕΘ? Θα πει 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός. Ο Τσίπρας είπε άμεσα ο κατώτατος στα 1000. Ποια 950? Έδωσε βάρος και βάση στους μικρομεσαίους ελεύθερους επαγγελματίες, εξαγγέλλοντας ότι αν γίνει πρωθυπουργός θα καταργήσει την προκαταβολή φόρου. Μια μνημονιακή δέσμευση που εδώ και 10 χρόνια έχει καταχρεώσει όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Κόσμος 938.
0: Και άλλα πολλά είπε ο Αλέξης Τσίπρας που θα τα δούμε και θα τα ακούσουμε, διότι είχε ενδιαφέρον το γεγονός ότι αναφέρθηκε στον τουρισμό, αλλά δεν έκανε καμία κουβέντα για την περιοχή μας, για τη Ρόδο. Δεν άνοιξε το στόμα του για τη Ρόδο και για τα Δωδεκάνησα. Δηλαδή, για να καταλάβετε, πρότεινε ο κύριος Τσίπρας να γίνει μια αποκέντρωση, να υπάρξει μια αποκέντρωση η οποία θα γίνει και μέσω, για παράδειγμα, μεταφοράς 5 υπουργείων στην περιφέρεια, να φύγουν δηλαδή τα πάντα από την Αττική. Και μέσα στα 5 υπουργεία, μίλησε για 5 περιφέρειες της Ελλάδος. Περιλαμβάνονταν μέσα στα 5 υπουργεία αυτό του τουρισμού, το οποίο που επιλέγει ο κύριος Τσίπρας να το μεταφέρει. Πού? Στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, ακούστε.
2: Γιατί δεν γίνεται να είμαστε η πρώτη ναυτιλιακή δύναμη και να μην έχουμε ελληνικό πλήρωμα. Βασικός πυλώνας όμως του σχεδιασμού μας για να παράγουμε περισσότερα είναι η σταδιακή μετάβαση από μια Ελλάδα που συγκεντρώνει σχεδόν τα πάντα, πληθυσμό, πλούτο, υπηρεσίες στην Αττική, σε μια πολυκεντρική Ελλάδα. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι αν δεν αναπτυχθούμε ισόρροπα, ποτέ δεν θα καταφέρουμε να παράγουμε περισσότερα. Μεταφέρουμε λοιπόν σταδιακά υπηρεσίες και διοικητικές θέσεις στην περιφέρεια. Σε βάθος δεκαετίας, 5 υπουργεία μετακινούνται εκτός Αττικής. Το βιομηχανίας εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Το αγροτικής ανάπτυξης στη Λάρισα. Το τουρισμού στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το νησιωτικής πολιτικής στη Λέσβο. Και το ψηφιακής πολιτικής στην Κοζάνη, στη Δυτική Μακεδονία.
0: Όλα στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι. Το τουρισμού στην Κρήτη, δεν έχουμε σωτηρία εμείς. Εμείς εδώ είμαστε μια κατάσταση ό,τι να είναι. Είμαστε μόνο για να ταΐζουμε το τέρας του κρατικού προϋπολογισμού και τίποτα άλλο. Και ο Τσίπρας στο ίδιο μήκος κύματος και με αυτήν εδώ την κυβέρνηση.

Και εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Για ποιο λόγο δηλαδή το Υπουργείο Τουρισμού να πάει στο Ηράκλειο? Τι είναι το Ηράκλειο? Είναι τουριστικός προορισμός και δεν το γνωρίζουμε? Η Ρόδος δηλαδή δεν δικαιούται Υπουργείο Τουρισμού? Δεν θα ήταν καλύτερα να ερχόταν το Υπουργείο Τουρισμού εδώ, στην περιοχή μας? Ε? Πού υστερούμε εμείς δηλαδή σε σχέση με την Κρήτη? Δεν κατάλαβα, είναι πιο κοντά δηλαδή η Κρήτη? Γιατί ο κύριος Τσίπρας επιλέγει την Κρήτη για το Υπουργείο Τουρισμού και όχι εδώ τη Ρόδο? Περιλαμβάνει ο κύριος Τσίπρας μέχρι και τη Μυτιλίνη μέσα στο σχεδιασμό του για την αποκέντρωση, δηλαδή το Βόρειο Αιγαίο και το Νότιο Ανατολικό Αιγαίο, το οποίο είναι το πιο κρίσιμο για τη χώρα σημείο, το οποίο διεκδικεί η Τουρκία και έχει το βλέμμα της αυτό, το αφήνουν, το πετάνε έξω? Ας φέρουν το Υπουργείο Άμυνας εδώ, αφού δεν θέλουν να φέρουν το Υπουργείο Τουρισμού. Και γιατί όχι δηλαδή το Υπουργείο Ναυτιλίας στη Ρόδο, όπου η Ρόδος είναι αυτή που έδωσε τα φώτα της όσον αφορά την ναυτιλία παγκοσμίως, με το ναυτικό ροδιακό δίκαιο 500 χρόνια προ Χριστού, το οποίο ακόμα και σήμερα τηρείται, και πάνω σε αυτό εδώ είναι χτισμένη όλη η ναυτιλία και όλο το ναυτικό δίκαιο. Τι αδικία είναι αυτή στην περιοχή μας? Τέλος πάντων, λόγια του αέρα βέβαια είναι όλα αυτά του Τσίπρα. Εντάξει, δεν πληρώνει η ΦΠΑ για αυτά που λέει, ούτε και θα είναι και κυβέρνηση στον επόμενο χρόνο, το ξέρει, το γνωρίζει αυτό. Οπότε μοιράζει. Και πού να δείτε ακόμα τι άλλο μοίρασε όταν μίλησε οικονομικά. Μοιράζει σανό στους ψηφοφόρους του, μοιράζει σανό στους αναποφάσεις τους. Έχει και κάτι το οποίο είναι, θυμίζει λίγο Ανδρέα Παπανδρέου ο λόγος του. Οπότε λοιπόν, γιατί όχι, τα δίνει όλα. Όλα σε όλους, εκτός από εμάς, εκτός από τη Ρόδο. Όπου στη Ρόδο σήμερα ο καιρός θα είναι καλοκαιρινός, ηλιόλουστος, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 32 βαθμούς το μεσημέρι, και τους ανέμους και σήμερα 3 με 4 από φορ. Μπορεί να πάει και 33 βαθμούς σήμερα, δηλαδή λίγο πιο θερμή θα είναι η μέρα από τη χθες. Οπότε γυαλάκι ηλίου και τα σχετικά.

0: Λοιπόν, την ίδια ώρα που ο Τσίπρας μοιράζει τις υποσχέσεις του στη Θεσσαλονίκη περί του οικονομικού του προγράμματος, ο Μητσοτάκης εγκαινιάζει έργα στην Βόρεια Ελλάδα.
1: Και υπάρχει μεγάλη εγρήγορση στα κομμάτια Φωτιάδου. Το είχε πει πως εγώ...
2: Βασέργουσε εσύ, Βασέργο, έχεις...
1: Μια τρίτη τετραετία.
2: Πάει από εγγένεια σε εγγένεια και από σύμβαση έργου σε σύμβαση έργου. Έχεις δίκιο, Εύα, και κάπως έτσι θα φτάσουμε μέχρι και την κάλπη, διότι ο Πρωθυπουργός θεωρεί πως το έργο του, το έργο της κυβέρνησης, είναι και το διαβατήριο που θα το επιτρέψει να συνεχίσει το ταξίδι της διακυβέρνησης και για την επόμενη τετραετία. Είναι βέβαιο αυτό, γι' αυτό μιλά και για αξιοπιστία. Αλλά όμως ξέρεις ότι τα έργα δεν ψηφίζουν από μόνο τους, χρειάζονται και ψηφοφόροι. Και γι' αυτό 45 κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, υπουργοί, υφυπουργοί, ακόμη και ο κ. Μάκης Βορύδης, που δεν είναι πλέον στο Υπουργικό Συμβούλιο, είναι στη Βόρεια Ελλάδα σε 17 εκλογικές περιφέρειες για να επαναφέρουν τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους, διότι αυτή η περιοχή και όχι μόνο είναι πάρα πολύ κρίσιμη και εκεί η Νέα Δημοκρατία έχει σοβαρές απώλειες με κυρίαρχη νούμερο 2 δύναμη, την ελληνική λύση του κ. Βελόπουλου, που όπως είδατε θεωρεί ότι θα κόψει πρώτος το νήμα στη Βόρεια Ελλάδα. Τώρα, μιας και έρχεται και

0: δεν έχει και άδικο, διότι αν ακούσουμε λίγο από Ανδρουλάκη, πραγματικά θυμίζει λίγο έτσι Τσίπρα ο λόγος του και η στάση του κυρίως, αλλά όχι μόνο στα απλά τα θέματα, αλλά και στα σοβαρά τα θέματα, όπως είναι αυτά εδώ της εθνικής αμήνης και της συνεργασίας με το Ισραήλ. Ακούστε λίγο.
1: Διαμορφώνεται, τώρα και σε ένα τέτοιο περίπτωση.
2: Να έχουμε οποιαδήποτε ανοχή στον Νετανιάχου. Άλλο το Ισραήλ για μας και η στρατηγική σχέση που έχουμε, και άλλο να έχουμε οποιαδήποτε ανοχή στον Νετανιάχου. Το ΠΑΣΟΚ στηρίζει τη στρατηγική συμμαχία, όμως δεν πρόκειται να ξεπλύνει ευθύνες που έπρεπε να έχουν οδηγήσει τον κύριο Νετανιάχου στο ποινικό δικαστήριο. Διότι βαρύνεται με μια ανθρωποσφαγή στη Γάζα. Και αυτό το ΠΑΣΟΚ το λέει καθαρά και ξεκάθαρα.
0: Λοιπόν, με ανθρωποσφαγή, λοιπόν, έτσι καταλαβαίνει. Δηλαδή, και με τον αστιφύλαξ και με τον χωροφύλαξ ο κύριος Ανδρουλάκης, και αυτός δυστυχώς δεν πείθει ως αξιωματική αντιπολίτευση, γι' αυτό και είναι τρίτος και δεν ξέρουμε και αν θα παραμείνει τρίτος ή αν θα πάει και στην τέταρτη θέση. Δηλαδή δεν μπορείς τώρα να λες ότι ο Νετανιάχου πρέπει να πάει στο ειδικό δικαστήριο γιατί έχει κάνει εγκλήματα στη Γάζα, αλλά ταυτόχρονα είμαι και με το Ισραήλ. Ποιον θα πείσει τώρα ο Ανδρουλάκης, δηλαδή εξηγήστε μου τώρα. Είναι σοβαρές τοποθετήσεις αυτές ενός σοβαρού πολιτικού αρχηγού κόμματος που θέλει να κυβερνήσει? Δηλαδή η Γάζα και η Χαμάς δεν έκαναν εγκλήματα όταν μπήκανε την 7η Οκτωβρίου στο Ισραήλ και κατέσφαξαν 2.000 νέα παιδιά, τα βίασαν μπροστά στις κάμερες και περιέφεραν τις ορούς τους λες και ήτανε λάφυρο μέσα στη Γάζα πάνω στα αγροτικά. Δηλαδή πού ζούμε ρε παιδιά? Δηλαδή αυτά δεν είναι εγκλήματα και είναι μόνο αυτά που κάνει το Ισραήλ, που βομβαρδίζει την Γάζα και αυτούς τους υπαιτίους της σφαγής.

0: Λοιπόν, και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τον Ερντογάν, τον κολλητό της Χαμάς και τον προστάτη της Χαμάς, ο οποίος εκνευρίζεται που η χώρα μας εξελίσσεται στρατιωτικά και αμυντικά με συστήματα που μπορούν να αντιμετωπίσουν τα δικά του, και μας απειλεί εδώ πέρα στο νοτιοανατολικό Αιγαίο να μην στρατιωτικοποιηθούμε, και όχι μόνο να μην πάρουμε τέτοια συστήματα, αλλά να αφαιρέσουμε και από τα νησιά ό,τι όπλα έχουμε.
1: Είχαμε τις ανακοινώσεις των Υπουργείων του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας για τα νησιά Ράσια Πάρκα με προεδρικό διάταγμα του Ερντογάν. Είχαμε και την προειδοποίηση του Υπουργείου Εξωτερικών και έρχεται ο Ερντογάν και λέει: σταματήστε τη στρατιωτικοποίηση των νησιών. Σε διαφορετική περίπτωση, αυτό που είπε ότι η ιστορία, δηλαδή το πάει στο παρελθόν, να δείτε τι κάναμε στο παρελθόν. Επίσης, κάτι το οποίο είπε πολύ, σε σχέση με το παρελθόν πιο διπλωματικά, αλλά ήταν ξεκάθαρα, όταν λέει από το ΚΑΣ αν υψώσουμε τη φωνή μας, μπορεί να ακουστεί απέναντι. Απέναντι το Καστελόριζο. Εκεί κήρυξε τα Θαλάσσια Πάρκα και θυμηθήκαμε μια δήλωση του πρώην Υπουργού Άμυνας που έλεγε μπορούμε να κολυμπήσουμε στο Καστελόριζο. Ουσιαστικά η δήλωση του Ερντογάν θυμίζει δηλώσεις πάλι του Τούρκου Προέδρου πριν τη διακήρυξη των Αθηνών. Μια νύχτα θα έρθουμε ξαφνικά, θα εκτοξεύσουμε τον Ταϊφούν στην Αθήνα, αλλά σε πιο light εκδοχή.
2: Και Μανώλη, είχε χρόνο να μαλακώσει, να διορθώσει κάποιες εκφράσεις. Επέλεξε όμως να το κάνει και το έκανε χωρίς να μπουν αυτά τα φίλτρα.
1: Ναι, διότι έγιναν στο αεροσκάφος. Οι συνεργάτες του πάντα απομαγνητοφώνουν τις δηλώσεις του και τις διανέμουν στον τύπο. Έμειναν όπως τις είπε ο ίδιος. Τώρα γιατί το κάνει αυτό ο Ερντογάν, γιατί το κάνει αυτό η Τουρκία? Διότι θεωρούν τη συνεργασία με το Ισραήλ ζωτικής σημασίας απειλή για την Τουρκία, δηλαδή η θεωρία

0: περικύκλωσης, η ασπίδα του Αχιλλέα με την εγκατάσταση των ραντάρ και των οπλικών συστημάτων στα ελληνικά νησιά, γι' αυτό και προειδοποιεί ο Ερντογάν. Και υπάρχει ένα επιπλέον κρίσιμο ζήτημα για την Τουρκία, το καλώδιο, το αναφέρεται στο ρεπορτάζ, εκεί να δούμε πώς θα αντιδράσει, τα θαλάσσια πάρκα και ό,τι κάνει η Ελλάδα, και βεβαίως από εκεί πέρα όταν θα αρχίσει να αναπτύσσεται η ασπίδα του Αχιλλέα τους επόμενους 35 μήνες σε όλη την επικράτηση της Ελλάδος, πρέπει να δούμε πώς θα αντιδράσει η Τουρκία. Δεν είμαστε αισιόδοξοι, εκτός αν αλλάξουν τα δεδομένα σε διπλωματικό και πολιτικό επίπεδο.
1: Εδώ είμαστε, θα τα παρακολουθούμε από τη συνάντηση τώρα, Μανώλη, με τον Ρώσο πρόεδρο, ο Τούρκος πρόεδρος, που είχε. Αναρωτιόμασταν χθες εδώ στο Δελτίο αν συζητήθηκε το θέμα των S-400. Σοφότεροι δεν γίναμε. Μάθαμε όμως σίγουρα ότι συζητήθηκε το θέμα των F-35.
0: Θα διαφωνήσω λίγο μαζί σου. Λίγο καταλάβαμε τι συζήτησαν, ότι ήταν και S-400. Για ποιο λόγο? Ρώτησαν στον Ερντογάν, συζητήσατε το θέμα των S-400? Και λέει, συζητήσαμε κάθε θέμα της διμερούς μας ατζέντας με τον κύριο Πούτιν. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω όσα χρόνια παρακολουθώ τον Ερντογάν είναι και S-400. Το ύφος φαίνεται. Και γιατί μετά λέει, όπως γνωρίζετε, η Τουρκία ήταν ένας από τους εταίρους των F-35. Οι συζητήσεις μας σχετικά με την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα αυτό συνεχίζονται. Πιστεύουμε ότι αυτό το ζήτημα θα ξεπεραστεί μόλις ολοκληρώσουν οι διαδικασίες στην Αμερική. Άρα, ρωτάνε τον S-400 Πούτιν, τα είπαμε όλα. Τα αποτελέσματα θα τα δούμε σε λίγες εβδομάδες. Αν
2: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Γκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Μονία και ηρεμία.
4: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
6: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη. Πέμπτη σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου, 31 λεπτά μετά τις 7. Εδώ στους 93,8 είναι ο Λόιζος και βλέπουμε την επικαιρότητα. Και βασικά ακούσαμε για τον εκνευρισμό του Ερντογάν. Για να δούμε εάν θα έχει τα κότσια ο Ερντογάν να παρέμβει ή να επέμβει, εάν η Ελλάδα θα προχωρήσει στους εξοπλισμούς. Γιατί αυτό έτσι έκλεισε στο τέλος ο κύριος Κωστίδης από την Τουρκία. Απειλούν οι Τούρκοι, εννοείται ότι δεν τους αρέσει. Είχαμε και μια επίσκεψη του Καλίν στην Αθήνα. Τώρα, Καλίν είναι νομίζω υπεύθυνος.
1: Και με διάφορα μέτωπα ανοιχτά στη χώρα μας, βρέθηκε επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών.
0: Αυτός.
1: Τι επίσκεψη ήταν αυτή, γιατί έχεις κάνει πολύ ρεπορτάζ και κυρίως πώς επικοινωνείτε?
0: Τι θέλει ο αρχηγός της ΣΜΙΤ?
2: Για να δούμε. Στη ΣΜΙΤ έγινε την περασμένη Παρασκευή και δημοσιοποιήθηκε σήμερα από την εφημερίδα Τα Νέα. Κατά την παραμονή του στην Αθήνα, ο Ιμπραήμ Καλίν συναντήθηκε με τον Έλληνα ομολογό του, διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Θεμιστοκλή Δομήρη, με τον οποίο διατηρεί καλή σχέση και επικοινωνία. Να πούμε εδώ ότι η επίσκεψη είχε αρχικά ένα ανταποδοτικό χαρακτήρα, καθότι ο κύριος Δομήρης είχε σε προγενέστερο χρόνο ταξιδέψει στην Άγκυρα και συναντηθεί εκεί με τον Τούρκο ομολογό του. Λεπτομέρειες τώρα για το τι συζήτησαν οι δύο αξιωματούχοι δεν έγιναν γνωστές ούτε από την ελληνική ούτε όμως και από την τουρκική πλευρά. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι με τους οποίους επικοινωνήσαμε μας είπαν ότι στην ατζέντα βρέθηκαν οι εξελίξεις στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, τη Συρία, τη Λαϊβύη, η ένταση στις σχέσεις της Τουρκίας με το Ισραήλ και ούτω καθεξής, και όχι θέματα όπως παραδείγματος χάρη η παρουσία των μελών του τουρκικού οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα. Αυτό όμως που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι παρότι η επίσκεψη του κυρίου Καλίν γίνεται σε μια στιγμή που καταγράφεται σημαντική κλιμάκωση σε πολιτικό επίπεδο τουλάχιστον και μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, αρμόδιοι αξιωματούχοι με τους οποίους μιλήσαμε θέλησαν να επικοινωνήσουν το μήνυμα ότι ο επικεφαλής της ΜΙΤ δεν μετέφερε κάποιο τουρκικό τελεσίγραφο, αλλά περισσότερο μια διάθεση να διατηρηθούν τα λεγόμενα ήρεμα νερά στο Αιγαίο, ανεξάρτητα από την ομολογωμένως δύσκολη συγκυρία στην ευρύτερη περιοχή και ενδεχομένως κάποιες επιθετικές δημόσιες δηλώσεις από τουρκικής πλευράς, Λένα.
1: Σας ευχαριστώ αυτά. Πολύ και τους δύο για τις πληροφορίες που μας μεταδώσετε.
0: Ενδιαφέρον. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε τώρα και τους Γερμανούς, οι οποίοι καταγγέλουν τους Ρώσους για υβριδική επίθεση. Δηλαδή δεν το καταλάβαμε αυτό. Κάπου κάποια στιγμή είχε βρεθεί ένα drone με εκρηκτικά σε ένα αεροδρόμιο και η Γερμανία το θεωρεί ρωσική, ρωσικό δάχτυλο και υβριδική επίθεση εναντίον της. Γεγονός που κάνει όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή να στοχεύει τους Ρώσους και να προετοιμάζει ουσιαστικά την κοινή γνώμη της γυραιάς Υπήρου, το σύστημά της, με σημεοφόρο τη Γερμανία, για μία σύγκρουση με τη Ρωσία. Δεν θέλω να σκέφτομαι έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Για να ακούσουμε.
1: Καλώς και τη Δήμητρα Κυρανούδη, να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα και πόσο ανησυχούν οι εξελίξεις στη γερμανική ηγεσία. Είναι τα ντρόουν, είναι όμως και η χθεσινή επίθεση σε υποσταθμό ηλεκτροδότησης. Είναι πολλές οι συμπτώσεις, Δήμητρα, και ελέγχεται αν συνδέονται.
3: Mm-hmm. Αυτό είναι ακόμη στο μικροσκόπιο των γερμανικών αρχών. Πιθανή σύνδεση του κύματος αυτού δολιοφθορών σε όλη τη Γερμανία. Όμως λένε, είναι σίγουρα γεγονός ότι από χθες Γερμανία και Ρωσία εισέρχονται σε μια νέα εποχή. Ήδη πολλοί κάνουν λόγο για ένα νέο ψυχρό πόλεμο, για μια ραγδαία επιδείνωση στις διμερείς σχέσεις. Δεν είμαστε σε πόλεμο, αλλά ούτε και σε ειρήνη, λέει διαρκώς ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Χθες ο Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία, όμως η Γερμανία είναι στόχος πολεμικών ενεργειών της Ρωσίας. Λένε να δούμε όμως πού βρισκόμαστε σήμερα, μία μέρα μετά. Η Γερμανία κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη. Επίσης σχεδιάζει να βάλει λουκέτο στο ρωσικό σπίτι στο Βερολίνο, το πολιτιστικό ίδρυμα της Μόσχας, και εξετάζει ένα 22ο πακέτο κυρώσεων μέσω των Βρυξελών, ενδεχομένως για τον σκιώδη στόλο της Ρωσίας, αλλά και νέες κυρώσεις ακυρώσεις κατά φυσικών προσώπων. Τι δεν έχει κάνει η Γερμανία αυτή τη στιγμή όμως, σκληροπυρηνική ακόμα και από τους κόλπους των χριστιανοδημοκρατών, θεωρούν ότι θα ήταν ορθό να κάνει η Γερμανία την ενεργοποίηση του άρθρου 4 της συνθήκης του ΝΑΤΟ, το οποίο προβλέπει διαβουλεύσεις μεταξύ των συμμάχων σε περίπτωση που μία χώρα θεωρεί ότι απειλείται. Όμως κάτι τέτοιο θα σήμαινε μία περαιτέρω κλιμάκωση στις διμερείς σχέσεις και ενδεχομένως μία νέα συγκρουσιακή πορεία με τη Ρωσία χωρίς επιστροφή, λένε σήμερα αναλυτές στο Βερολίνο. Λένε κλείνοντας να πούμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν λίγες ημέρες πριν από τις κρίσιμες εκλογές στη Σαξονία Anhalt, όπου προηγείται η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία, ένα φιλορωσικό κόμμα το οποίο αντιτίθεται στη γερμανική βοήθεια προς την Ουκρανία. Είναι εκλογές οι οποίες θα κρίνουν την επόμενη μέρα όχι μόνο στο συγκεκριμένο κρατήδιο, στη Γερμανία αλλά και ευρύτερα στην Ευρώπη, και όλα αυτά βέβαια σχετίζονται και με τη Ρωσία.
1: Και προφανώς για τις όποιες διαβουλεύσεις.
0: Και κάπως έτσι εξηγείται, κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή το τι συμβαίνει και γιατί συμβαίνει στη Γερμανία όλη αυτή εδώ η ρωσοφοβική και η πολεμική πολιτική προπαγάνδα, θα μπορούσαμε να πούμε καλύτερα. Προηγείται φιλορωσικό κόμμα στις εκλογές της Γερμανίας, το οποίο αντιτίθεται στην οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία. Σοκ, σοκ, σοκ. Πιστεύατε λοιπόν ότι είναι τυχαίο όλο αυτό? Δείτε την, είδατε την αιτία. Να η αιτία. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός βέβαια έστειλε το μήνυμα συμπαράστασης προς τον Γερμανό καγκελάριο Μέρτς. Στάχτηκε από τους πρώτους υπέρ της Γερμανίας σε αυτόν τον υβριδικό πόλεμο, τον οποίο κατήγγειλε ότι κάνει η Ρωσία εναντίον της μητέρας, της μητρός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Γερμανίας.

0: Λοιπόν, τώρα κατά άλλα την Ελλάδα σοκάρει επίσης η είδηση με του νεκρού βρέφους, του κατεψυγμένου νεκρού βρέφους στην Κυψέλη, όπου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στο ζευγάρι που φέρεται, που είναι η υπεύθυνη για το θάνατο του βρέφους. Μια μακάβρια ακόμα ιστορία στην ελληνική κοινωνία, συνδέονται μέσα ναρκωτικά, τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, τα προσπερνάμε τώρα πρωινιάτικα. Μην χαλάσουμε τη διάθεσή μας. Και ας έρθουμε λίγο στα τοπικά μας, όπου η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, η κυρία Μάρα Αντωνιάδη,
1: όμως δεν πρόκειται να ξεκλίνει ευθύνες που έπρεπε να έχουν οδηγήσει τον κύριο Νετανιάχου στο ποινικό δικαστήριο.
0: Σιωπή λίγο, κύριε Ανδρουλάκη. Οκ, σ' ακούσαμε. Η κυρία Μάρα Αντωνιάδη απάντησε στον κύριο Σωτήρη Βαγιανό.
2: Μια πέμπτη μέρα σήμερα.
0: Ο κύριος Βαγιανός είχε ζητήσει να μπει στο Περιφερειακό Συμβούλιο και να μιλήσει για το θέμα της επέκτασης των δικτύων στην Νότια Ρόδο για την υδροδότηση του φράγματος του Γαδουρά, και ήθελε ουσιαστικά να ζητήσει από το Περιφερειακό Συμβούλιο να πάρει η ΔΕΙΑΡ την εκτέλεση του έργου ουσιαστικά. Πάμε να ακούσουμε τι απάντησε, έτσι, για την παρουσία του, η οποία εμποδίστηκε στο τέλος, η κυρία Μάρα Αντωνιάδη. Η αλήθεια, αυτό το έχει επισκιάσει, όπως το λέτε είναι.
2: Λοιπόν, λοιπόν, θα συζητήσουμε το παραπολιτικό, βεβαίως, και θα σας ενημερώσω. Ναι. Όπως το λέτε, εχθές ο κύριος Βαγιανός δεν είχε προσκληθεί στο Συμβούλιο, γιατί το θέμα το οποίο είχε ζητήσει να εισαχθεί δεν είχε συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη. Εκείνος ωστόσο προσήλθε και ενημερώθηκε από το στελεχειακό δυναμικό, από τον εκτελεστικό γραμματέα, αν δεν κάνω λάθος, ότι επειδή το θέμα του δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, δεν θα του δοθεί ο λόγος. Είναι μια ενημέρωση στα πλαίσια της νομοθεσίας. Όπως εξήγησα και στο σώμα, ο λόγος, αλλά ούτως ή άλλως είναι γραμμένο και στη νομοθεσία, έτσι, δηλαδή εγώ απλώς το μετέφερα. Ο λόγος σε έναν εκπρόσωπο φορέα δίνεται επί εισηγμένου θέματος και μάλιστα κατόπιν, κατόπιν ψήφισης από το σώμα για το θέμα αυτό, για το να του δοθεί ο λόγος. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η παρουσία δεν θα μπορούσα να επιτρέψω κάτι διαφορετικό.
0: Δηλαδή,
2: εκεί αυτό.
0: Λοιπόν, με απλά λόγια. Για να δοθεί ο λόγος στον κύριο πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ, θα έπρεπε να υπάρχει ένα θέμα
2: στην ημερήσια διάταξη
0: στην
2: και θα έπρεπε επιπλέον να ζητήσουμε στο σώμα να ψηφίσει και να συμφωνήσει.
0: Να συζητηθεί το θέμα και να μιλήσει.
2: Ωραία.
0: Αυτό, ξεκάθαρο.
2: Αυτό.
0: Δηλαδή,
2: ξεκάθαρο.
0: Ουσιαστικά, σε μια συνεδρίαση που δεν υπήρχε θέμα τέτοιο, δεν θα μπορούσε να συμμετέχει, να ανοίξει ένα τέτοιο θέμα ξαφνικά. Αυτό μας λέτε.
2: Σωστά.
0: Έτσι,
2: σωστά.
0: Χωρίς να είναι προγραμματισμένο.
2: Σωστά.
0: Εντάξει, λογικό μου ακούγεται, γιατί είναι Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν είναι μια συζήτηση σε ένα ραδιόφωνο που μπορεί να αλλάξει και θέμα και να πάμε να συζητήσουμε κάτι άλλο. Υπάρχουν εκεί πέρα περιφερειακοί σύμβουλοι που έχουν έρθει από τα νησιά για να συζητήσουν ένα, για παράδειγμα, συγκεκριμένο θέμα, ή έχουν οριστεί μια ατζέντα. Οκ, μέχρι εδώ καλό. Δηλαδή, εντάξει, με αυτή τη λογική έχετε δίκιο. Θεωρητικά, ας το πούμε, και πρακτικά είναι ατόπιμα ουσιαστικά του πρόεδρου της ΔΕΙΑΡ. Είχε ζητήσει όμως ο κύριος πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ να μπει το θέμα αυτό και του το αρνείται, γιατί λέει ότι 2 μήνες έχει στείλει αιτήματα.
2: Βεβαίως, να σας εξηγήσω ακριβώς. Λάβαμε πράγματι ένα μήνυμα από τη ΔΕΙΑΡ και τον κύριο Βαγιανό στις 3 Ιουλίου, αν το λέω σωστά, που μας εξέθεται το αίτημα το οποίο περιγράφει, το οποίο αφορά στην πραγματικότητα σε δύο ουσιαστικά σκέλη. Το ένα έχει να κάνει με την τροποποίηση της προγραμματικής, μάλλον με τη σύναψη μιας προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση της δεύτερης φάσης του φράγματος του Γαδουρά. Που τι έχει, με τι έχει να κάνει το φράγμα του, η δεύτερη φάση? Έχει να κάνει με την επέκταση του αγωγού και την συντήρησή του μετά. Και κατόπιν καταγγελίας της σύμβασης από τον ανάδοχο και για μια τροποποίηση της σύμβασης της προγραμματικής της πρώτης φάσης. Και επίσης για την εκπαίδευση του προσωπικού της ΔΕΙΑΡ, αυτό δεν έχει να κάνει καν με την επιτροπή, την περιφερειακή και την αρμοδιότητά της, γιατί τα άλλα δύο, η προγραμματική σύμβαση, δηλαδή όταν μιλάμε για προγραμματική σύμβαση, είναι αρμοδιότητα της Περιφερειακής Επιτροπής. Και η εκπαίδευση του προσωπικού είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης αρμόδια.
0: Ναι.
2: Εν πάση περιπτώσει, εγώ εξέτασα το αίτημα διεξοδικά, έκανα συναντήσεις και με τις τεχνικές υπηρεσίες και με τις νομικές υπηρεσίες για να δω αν και πώς είναι δυνατή η εισαγωγή του στο Συμβούλιο. Και αφού εξετάστηκε πάρα πολύ προσεκτικά, γιατί είναι ένα σημαντικό ζήτημα το ζήτημα του νερού στη Ρόδο και σαφώς απασχολεί το σώμα, ωστόσο το ζήτημα για το οποίο κουβεντιάζουμε αφορά ένα τεχνικό, οργανωτικό θέμα της σύναψης μιας προγραμματικής σύμβασης, έτσι. Επαναλαμβάνω.
0: Ναι. Η οποία,
2: για την οποία είναι ξεκάθαρος ο κώδικας για την αρμοδιότητά του.
0: Και λέει ο κώδικας ότι είναι θέμα επιτροπής ουσιαστικά και όχι θέμα περιφερειακού συμβουλίου συζήτησης ανοιχτής. Αυτό μας λέτε δηλαδή.
2: Σωστά.
0: Τόσο απλό. Δηλαδή ο κύριος Βαγιανός θα μπορούσε ουσιαστικά όλο αυτό εδώ να πάει να το συζητήσει στην επιτροπή, τη συγκεκριμένη, παράδειγμα, και όχι να ζητήσει μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο να ανοίξει συζήτηση τέτοιου είδους τεχνικών θεμάτων. Αυτή είναι η τοποθέτησή σας, ας το πούμε, σωστά, αν καταλαβαίνουμε.
2: Σωστά.
0: Ωραία, και γιατί ο κύριος Βαγιανός, κατά τη γνώμη σας, ήρθε στο Περιφερειακό Συμβούλιο?
2: Επομένως,
0: και δεν πήγε στην Επιτροπή?
2: Μετά από αυτό, κύριε Λοΐζο,
0: ναι,
2: η Προεδρία που της ζητήθηκε ένα θέμα απάντησε δια της μη συμπερίληψης του θέματος στην ημερής διάταξης.
0: Μάλιστα.
2: Καλά μέχρι εδώ.
0: Ναι.
2: Την επόμενη μέρα, εφού εικάζω ότι λάβανε την απάντηση της μη συμπερίληψης, άρα την αρνητική απόφαση της Προεδρίας επί του θέματος, λάβαμε ένα δεύτερο γράμμα, μια δεύτερη επιστολή, που είχε τίτλο «Υπόμνηση».
0: Μάλιστα.
2: Να μας θυμίσει δηλαδή ότι έχουνε, μήπως δεν το παρακολουθήσαμε ή δεν το παρατηρήσαμε ή δεν το σκεφτήκαμε αρκετά σοβαρά.
0: Ποιο?
2: Το αίτημα του κύριου Βαγιανού.
0: Να το συζητήσετε στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
2: Να το συζητήσουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Μάλιστα.
2: Λάβαμε υπόμνηση. Η υπόμνηση αυτή, θέλω να σταθώ σε αυτό, κοινοποιείται μεταξύ άλλων και στους επικεφαλείς της αντιπολίτευσης της δικής μας. Όλων των παρατάξεων λοιπόν του Περιφερειακού Συμβουλίου. Οι οποίοι λαμβάνουν πλήρη γνώση λοιπόν, έτσι. Πλήρη γνώση. Και μπορούν. Ένα από τα εργαλεία που δίνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης είναι η δυνατότητα των παρατάξεων της αντιπολίτευσης να εισάγουν, να αιτηθούν την εισαγωγή ενός θέματος στην ημερήσια διάταξη του Περιφερειακού Συμβουλίου.
0: Μάλιστα.
2: Θέλω να πω ότι αν ένας άλλος τρόπος να έρθει αυτό το πράγμα στην...
0: Θα μπορούσε η κυρία Χρύσα Καραγιάννη να το φέρει ουσιαστικά. Αυτό έτσι λέμε τώρα, που είναι και αντιπολίτευση, ας το πούμε.
2: Σωστά.
0: Και προσκύμενη προς τη δημοτική αρχή, σε εισαγωγικά.
2: Κοιτάξτε,
0: δεν το έφερε όμως.
2: Ούτε θέλω να τα βγάλω, ούτε χρειάζεται.
0: Ωραία, όχι, δεν
2: θα μπορούσε οποιοδήποτε, εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι βάσιμο το αίτημα ή ότι χρειάζεται να ακουστεί ή ότι τον απασχολεί σαν παράταξη να ακουστεί όλο αυτό το θέμα, να το καταθέσει στην Προεδρία και την ημέρα της συνεδρίας της και αφού ψηφιστεί από το σώμα να εισαχθεί για συζήτηση. Εξηγώ τις δυνατότητες.
0: Ναι, δεν έγινε, δεν το έφερε κανένας δηλαδή.
2: Δεν έγινε.

Λοιπόν, έτσι όπως πάει η κατάσταση στη Ρόδο, πάντως μία μέρα, αν μου το θυμηθείτε, ότι θα σταματήσει η βρύση να τρέχει νερό. Αν συνεχιστεί αυτή εδώ η ιστορία με αυτόν εδώ τον τρόπο, εντάξει, κάποια στιγμή θα τυναχτεί όλο το σύστημα στον αέρα. Θα τρέχει η ΔΕΙΑΡ δηλαδή να ψάχνει να βρίσκει νερό, να κάνει γεωτρήσεις για να υδροδοτήσει την πόλη της Ρόδου, την Ιαλισσό και την Καλλιθέα στο τέλος. Εάν δεν τα βρουν στην συνέχεια η περιφέρεια με την ΔΕΙΑΡ. Διότι καλός ή κακός, θέλοντας και μη, αυτός που δίνει νερό, αυτό που το πράγμα που δίνει νερό στο μισό νησί είναι το φράγμα του γαδουρά. Τι να κάνουμε τώρα.

Και το κράτος, το επισήριζα ουσιαστικά, έτσι, αν δεν κάνω λάθος, αποφασίστηκε ότι η διαχείριση του φράγματος του Γαδουρά θα είναι στην περιφέρεια, η οποία θα συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις, συμφωνίες εν πάση περιπτώσει, διαχείρισης με την ΔΕΙΑΡ, έτσι ώστε να δουλεύει το έργο απρόσκοπτα και ομαλά. Λοιπόν, είναι ένα θέμα αυτό το οποίο θα μας απασχολήσει και μέσα στο 2027 έντονα, διότι λίγοι μέσα στο 2027 αυτή εδώ η προγραμματική σύμβαση που είναι σε ισχύ και που ορίζει το πλαίσιο της λειτουργίας του φράγματος του Γαδουρά και της ιδροδότησης του μισού νησιού. Οπότε λοιπόν μετά θα πρέπει να καθίσουν και να συμφωνήσουν στην επόμενη προγραμματική σύμβαση για τη λειτουργία του και εκεί για να δούμε αν θα συμφωνήσουν. Πάντως με αυτές εδώ, υπό αυτές εδώ τις συνθήκες, τα πράγματα δεν είναι και τόσο αισιόδοξα. Εντάξει, το πιθανότερο είναι να υπάρξει κυβερνητική παρέμβαση, διότι ένα έργο που έχει κοστίσει 160 εκατομμύρια ευρώ και έχει να κάνει με την υδροδότηση της Ρόδου τώρα, για την υδροδότηση της Ρόδου μιλάμε, έτσι, δεν θα αφαιθεί στην τύχη του, ξέρω εγώ.

0: Αλλά σε αυτήν εδώ την Ρόδο της μιζέριας, της γκρίνιας, της μύρλας, της καταγγελίας, μπορεί να το δούμε και αυτό. Μπορεί δηλαδή να δούμε μία μέρα και το νερό να σταματάει στις βρύσεις και να υδροδοτούμαστε 8 ώρες, 10, 12 ώρες την ημέρα μέσα στο αυτό, γιατί τις υπόλοιπες ώρες, ξέρω εγώ, τρέχει με το σταγονόμετρο, όπως ήταν τις παλιές καλές εποχές στην Ιαλισσό και στην Καλυθέα, πριν συνδεθεί το φράγμα του Γαδουρά, πριν δώσει το φράγμα νερό. Τα έχουμε περάσει αυτά εδώ και να σας πω και κάτι. Δεν θα πονέσει και κανένας στην υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί το ίδιο πρόβλημα έχει και η Κέρκυρα. Και η Κέρκυρα τουριστικός προορισμός είναι και έχει πρόβλημα υδροδότησης. Σιγά μην κάτσει να σκάσει το κράτος, τα Υπουργεία, η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Ξάνθη, η Κομωτινή ή τα άλλα νησιά ακόμα, για το αν η Ρόδος θα έχει ή δεν θα έχει νερό όλο το 24ωρο με πίεση ή χωρίς πίεση. Τίποτα, άμα σου λέει εσείς ήδη δεν είσαστε ικανοί να το διαχειριστείτε, να το λειτουργήσετε σωστά, εμείς σας το ετοιμάσαμε, εμείς τι θέλετε να κάνουμε στην τελική. Μπορεί, γιατί εδώ πέρα πια στο νησί έχουν αρχίσει και αναπτύσσονται περίεργες φιλοσοφίες, ιδεολογίες και τα λοιπά. Δηλαδή όλα μπορούν να τύχουν. Μεγάλη αντίσταση τώρα από κύκλο συγκεκριμένων στο Facebook για την αιωλική ενέργεια. Εκεί να δείτε το τι γίνεται με τις ανεμογεννήτριες. Η Σορονή βγάζει ανακοινώσεις ότι η Σορονή πραγματικά είναι φοβερό, Πραγματικά είναι φοβερό ότι η Σορονή που έχει το εργοστάσιο της Σορονής, του ΑΕΣ, που έχει δηλητηριάσει όλη την περιοχή ο καπνός, που φεύγουν τα ντουμάνια και πάνε στην κοιλάδα των πεταλουδών, που απλώνουν τα ρούχα τους έξω λευκά και τα μαζεύουν μαύρα. Αυτή εδώ η περιοχή είναι κατά της αιωλικής ενέργειας, από ό,τι κατάλαβα από κάποιες ανακοινώσεις που έδωσαν κάποιοι πρόεδροι, κοινοτάρχες, σύλλογος, δεν κατάλαβα. Δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι πια σε αυτό το νησί στη Ρόδο. Πραγματικά είναι να τρελαίνεσαι. Παραλίες με λουκέτα κόκκινες κορδέλες τις κλείνουν. Δηλαδή, okay, πού πάει το νησί. Τέλος πάντων, δημοκρατία έχουμε. Είναι μέχρι να ξυπνήσει λίγο και ο παραγωγικός κόσμος που κοιμάται για να δούμε τι θα γίνει. Μητσοτάκης, χθες, ανακοίνωση για τη ΔΕΗ. Μειώνεται η τιμή της κιλοβατόρας. Πάμε λίγο να τον ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
1: Μπορεί να μην την γνωρίζετε. Θέλω να σας μιλήσω για μια σημαντική ανακοίνωση που έγινε χθες, που μπορεί να μην την γνωρίζετε. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι το σταθερό της τιμολόγιο για τον επόμενο χρόνο πέφτει στα 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα. Με πάγιο μόλις 3,5 ευρώ. Και αυτό σε ένα περιβάλλον αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας διεθνώς, που σε άλλη εποχή θα σήμαινε αυτόματα πιο ακριβό λογαριασμό για κάθε ελληνικό σπίτι. Όμως εμείς καταφέρνουμε και κρατάμε τις τιμές χαμηλά. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Δεν θα μπορούσε να συμβεί αν δεν είχαμε μια δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού οικονομικά ισχυρή. Ικανή να απορροφάει ίδια μέρος του κόστους αντί να το μεταφέρει στον καταναλωτή. Μια δημόσια επιχείρηση που θέλω να θυμίσω το 2019 ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Σήμερα είναι ασπίδα προστασίας για κάθε ελληνική οικογένεια. Γιατί ισχυρή ΔΕΗ σημαίνει τελικά κάτι πολύ απλό. Λιγότερη πίεση στους λογαριασμούς του ρεύματος.
0: Λοιπόν, και να σας πω και κάτι. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και τόσο ακριβό το ρεύμα όσο το πλασάρουν ή όσο διαμαρτύρονται κάποιοι. Εγώ προσωπικά είμαι σε ένα τιμολόγιο σταθερό της ΔΕΗ, το οποίο πληρώνω την κιλοβατόρα 1,14, είναι το συμβόλαιο, 1,17. Κάτι τέτοιο, 0,17, 0, κάπου εκεί, 0,1, 0,2, κάπου εκεί. Υπήρχαν και άλλα τιμολόγια, τα οποία ήταν κειμενόμενα, που ήταν 0,049, δηλαδή μισή τιμή η κιλοβατόρα. Αλλά ήταν κειμενόμενα, ανάλογα με την αυξομοίωση, ας το πούμε, του χρηματιστηρίου ενέργειας και άλλους τέτοιους παράγοντες. Εγώ δεν επέλεξα αυτά τα τιμολόγια. Επέλεξα ένα σταθερό τιμολόγιο 0,17, το οποίο τώρα ακούω ότι θα γίνει 0,11. Δηλαδή θα πέσει κάποια λεπτά. Και προσέχουμε. Για να έχουμε. Δηλαδή, τι εννοώ προσέχουμε? Στα σπίτια μας έχουμε 3-4 τηλεοράσεις stand-by σε πολύμπριζα, και στα πολύμπριζα υπάρχουν και κουμπωμένοι φορτιστές που δεν φορτίζουν τίποτα κτλ. Και άλλες συσκευές που είναι άχρηστες και είναι όλες stand-by. Δεν χρειάζονται αυτές εδώ οι συσκευές να μένουν stand-by 365 μέρες το χρόνο. Δηλαδή δεν είναι δύσκολο να περνάς το βράδυ και να κλείνεις τάκ 1-2-3 πολύμπριζα και να γλιτώνεις το μήνα σου ρεύμα 40 ευρώ. Μα είναι 500 ευρώ ο χρόνος. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, και σε ένα τέτοιο σταθερό τιμολόγιο της ΔΕΗ έχω ένα λογαριασμό σε ένα σπίτι αρκετά μεγάλο, πάνω από 100 τετραγωνικά, κάπου εκεί στα 100 ευρώ μηνιαίως. Συγγνώμη, είναι φοβερό. Είναι τεράστιο ποσό. Να καταλάβω δηλαδή. Όχι, λογικό είναι. Ήμουν όμως και σε ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες ήμουνα σε κειμενόμενο, δεν ήξερα, έχω περάσει από μία ιδιωτική και το... δεν ξαναπατάω, ούτε απ' έξω. Με παίρνουν τηλέφωνο, με έχουν βάλει... το πρόβλημα είναι ότι με έχουν βάλει μέσα στους καταλόγους τους. Και επί ένα χρόνο μπορεί να σε παίρνει τηλέφωνο 3 η ώρα το μεσημέρι, ήδη και ήδη η ίδια εταιρεία ή άλλες, ξέρω εγώ, όμοιες με αυτές, να σου μιλάνε, σου λένε σας δίνουμε προσφορά στο ρεύμα. Κατευθείαν, παπ, κόκκινο κουμπί, κλείσιμο, γεια σας. Ούτε μη με ξανακαλέσετε, ούτε που το βρήκατε το τηλέφωνό μου, ούτε δεν μπορώ να μιλήσω, ούτε τίποτα. Κόκκινο κουμπί. Όχι, τέλος, τίποτα. Η οποία λοιπόν εταιρεία αυτή. Και μάλιστα από τις σοβαρές υποτίθεται, έτσι. Από τις σοβαρές, από τις μεγάλες. Μου έστελνε κάτι καμπάνες με τις ρήτρες αναπροσαρμογής, κάπως έτσι τα λέγανε, που ενώ έπρεπε να πληρώνω 100 ευρώ, μου έστελνε 500, 480. Και όταν επικοινώνησα και λέω γιατί, ξέρετε τι μου είπανε? Καλά κύριε, δεν βλέπετε τριγύρω σας τι γίνεται με τις τιμές στις αυξομοιώσεις? Λέω συγγνώμη, αν είναι για να έχω τέτοιους λογαριασμούς να μου το πείτε, να το κόψω το ρεύμα, να βάλω λάμπες και κεράκια. Γιατί δεν θα χρεωθώ σε εσάς και σε κανέναν στη ζωή μου για να έχω ρεύμα, άμα είναι να μείνουμε στο σκοτάδι, να μείνουμε στο σκοτάδι στην τελική. Λοιπόν, αυτά είναι τα δεδομένα. Μεταγύρισα στη ΔΕΗ και το πρόβλημα λύθηκε στο σταθερό τιμολόγιο της ΔΕΗ. Και να σου πω και κάτι. Και οι τιμές αυτού του σταθερού τιμολογίου είναι έτσι χαμηλές, σε εισαγωγικά χαμηλές, δηλαδή μπορεί κάποιος να τη θεωρεί ακριβή την κιλοβατώρα στο 1.11 ή στο 1.14 και να θέλει να την πάρει στο 0,020 λεπτά. Στο 0,020. Δηλαδή 5 φορές κάτω. Αλλά με το κειμενόμενο τιμολόγιο μιας άλλης εταιρείας. Όταν όμως θα του έρχονται οι αναπροσαρμογές, οι καμπάνες, οι ρήτρες κτλ., εκεί ας μην παραπονιέται. Α, το αφήνω όμως αυτό στην άκρη. Όταν είσαι λοιπόν όμως στη ΔΕΗ σε ένα σταθερό και σου έρχονται αυτοί εδώ οι μηνιαίοι λογαριασμοί και είναι ok, ένας λόγος είναι και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, της ενέργειας, που καλύπτουν ένα μεγάλο ποσοστό αυτής της ενέργειας που δεν κοστίζει στη ΔΕΗ πια, διότι η ΔΕΗ έχει ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής της από ΑΠΕ, από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, από τον άνεμο και από τον ήλιο, που είναι δωρεάν τζάπα ρεύμα. Έχει φτάσει στο 50%, αν δεν κάνω λάθος τώρα, το ποσοστό μέσα σε αυτό. Και ένα, δηλαδή, τεράστιο ποσοστό απεξάρτησης από το φυσικό αέριο, αλλά και από το πετρέλαιο. Λοιπόν, αυτό όλο είναι κακό. Είναι κακό επίτευγμα της κυβέρνησης Μητσοτάκη αυτό. Το ότι έφτασε η Ελλάδα σε αυτό εδώ το σημείο. Και ότι έχει καταφέρει να μειώσει τους ρήπους σε σχεδόν μηδενικά επίπεδα. Και να μην πληρώνει τέλη ρήπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί ακούω πολλούς που θέλουν τα λιγνητικά εργοστάσια. Πρώτος και καλύτερος ο Πολάκης. θέλει λιγνητικά εργοστάσια. Σου λέει, μα η Γερμανία, γιατί και η λιγνητή? Γιατί η Γερμανία έκλεισε 3-4 εργοστάσια πυρηνικά, επιβλαβή για το περιβάλλον. Καμία σχέση με αυτά της Γαλλίας, που είναι άλλης τεχνολογίας. Έκλεισε πυρηνικά εργοστάσια η Γερμανία για να πάρει κάποιες άδειες, ας το πούμε, από την... Και στο κάτω-κάτω η Ελλάδα δεν μπορεί να συγκριθεί με τη Γερμανία, έτσι. Και δεν έχει το ίδιο κύρος και την ίδια παρέμβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Γερμανία. Λοιπόν, τα κατάφερε όμως η Ελλάδα μας και με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Θα ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα, να ξέρετε. Και η ΔΕΗ ήταν στη χρεοκοπία όταν την πήρε αυτή εδώ η κυβέρνηση. Και σήμερα η ΔΕΗ είναι δυνατή, εξαγοράζει άλλες εταιρείες ενέργειας στα Βαλκάνια. Και έχει λαμπρό μέλλον. Εκτός και αν εδώ πέρα τα μυαλά μας πάνε, ξέρω εγώ, σε επίπεδο προ του 2015 και την ιδιωτικοποιήσουμε, τα γυρίσουμε όλα στο λιγνίτι και μπούμε σε τέτοιες περιπέτειες, ας το πούμε, και από εκεί και πέρα το χάος. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Κόσμος 938.
3: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
5: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
5: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκεται τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
8: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στον κόμβο Κοσκινού.
9: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
10: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 224100 68 172.
11: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

0: δώσει η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
2: Μπριζόλες χοιρινές λαιμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
1: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
2: Γάλα νουνού φάμιλι, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
1: Βακαλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα, μόνο 3,95 το κιλό.
2: Ηλιέλαιο ραφινέ Lux Farm PET 5 λίτρα μόνο 8,75.
1: Πάνες ακράτεια σε λωμάς μόνο 4,76.
2: Χαρτί υγείας Τενέρο 3 φύλων συσκευασία 10 τεμαχίων μόνο 3,98.
1: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου μελιτζάνες Ρόδου μόνο 99 λεπτά το κιλό.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: She's just a girl and she's on fire. Σαν τα χιόνια με τον Παναγιώτη Κεκυδόπουλο εδώ πέρα μετά από πόσους μήνες, ρε Παναγιώτη. Καλημέρα, καλά είσαι.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Όχι, για πολλούς μήνες.
4: Πώς είσαι, εντάξει.
5: Μια χαρά, δόξα.
4: Πώς πέρασε το καλοκαιράκι?
5: Πολύ ζέστη, πολύ ζέστη.
4: Δεν είχες air cool?
5: Δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει εμένα. Μ' αρέσει το καλοκαίρι, αλλά να είμαι σε βάερο μπέρος.
4: Ναι.
5: Εάν δεν έχει αέρα.
4: Εκεί που είσαι δηλαδή, δεν έχει αέρα, στο καρακόνερο.
5: Δεν έχει αέρα, δεν έχει.
4: Αλήθεια?
5: Ναι, ναι.
4: Γιατί δεν έχει αέρα, πού πήγε ο αέρας?
5: Είναι τα βουνά, είναι τα βουνά από πάνω. Δεν κατεβαίνει με ορμή όπως είναι τα σπίτια που είναι στο Μόντα Σμιθ.
4: Μάλιστα.
5: Εντάξει.
4: Έχεις και τους τσιγκάνους είναι... απέναντι, σου ανάβουν τις φωτιές.
5: Αυτό είναι ότι κάθε τόσο έχουμε και αυτές τις κάπνες. Έχουμε αυτό το.
4: Και τι κάνεις, κλείνεσαι μέσα στο σπίτι?
5: Κλείνουμε παράθυρα, κλείνουμε τα πάντα. Ευτυχώς καμιά φορά φυσάει ανάποδα ο αέρας και γλιτώνουμε. Άστο, μην το
4: μιλάς. Τι χάλια καλοκαίρι ήταν αυτό.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Άλλες χρονιές έφευγες, πήγαινες Ικαρία. Φέτος δεν πήγες Ικαρία?
5: Όχι, φέτος δεν πήγα, όχι. Δεν πήγα πουθενά.
4: Γιατί, δεν είχες λεφτά? Δεν σου ήρθε το πακέτο του Deliveroo του Μητσοτάκη? Δεν σου ήρθε το Μητσοτάκη το πακέτο?
5: Αυτά τα βάζω στην άκρη.
4: Α, τα βάζεις στην άκρη αυτά.
5: Γιατί
4: τι θα τα κάνεις, τα πάρεις μαζί σου?
5: Τα πάρω μαζί μου γιατί δεν ξέρεις εκεί που θα πάμε.
4: Πληρώσεις το χάροντα με άξιον οπολό, θα περάσει απέναντι.
5: Μπορεί εκεί να χρειαστούμε, εδώ αχρίαστα να είναι.
4: Όχι μόνο για εσένα, για όλους έτσι. Γιατί όλοι τα βάζουμε στην άκρη, τα πάρουμε μαζί μας.
5: Μαζί μας τα πάρουμε, ναι.
4: Ωραία τα λέμε πρωί-πρωί. Καλά ξεκινάμε, αισιόδοξα.
5: Πάρα πολύ ωραία.
4: Για πες λοιπόν, γιατί δεν πήγες, δεν είχες λεφτά, τι έγινε?
5: Έχουμε προβλήματα και προβλήματα υγείας και οικονομικά προβλήματα και δουλειές. Έχουμε και κάποια ζωντάνα. Δεν έχουμε και άνθρωπο να μας αντικαταστήσει. Δεν είναι και εύκολο.
4: Ταΐζεις τα ζώα?
5: Έχουμε κάποια εκεί, με φορτώσανε. Όποιος έχει κάποια γάτα για ξεφόρτωμα τη φέρνει στο κτήμα έξω. Την παρατάει εκεί.
4: Έχεις γάτες, σκύλους δηλαδή? Έχεις φορτωθεί πράγμα?
5: Γάτες, σκύλους, κότες.
4: Και τι, και πας και παίρνεις ζωοτροφές και τα ταΐζεις όλα μαζικά?
5: 120 το μήνα θέλω.
4: 120 ευρώ το μήνα στις, στις ζωοτροφές?
5: Βέβαια.
4: Κότες έχεις?
5: Έχω 5 κοτούλες για ανακύκλωση, για μην πετάω τα φαγητά.
4: Αυγά σου κάνουνε?
5: Εντάξει, τα τρώνε τα εγγόνια μου.
4: Μπράβο,
5: πότε τρώω.
4: Μπράβο.
6: Λοιπόν, άρα εσύ δεν πήρες διακοπό δάνειο, ούτε πήρες το επίδομα του Μητσοτάκη για τις διακοπές να πας κανένα αυτό. Τίποτα. Μαζεύεις εκεί πέρα τα πακέτα που σου στέλνει.
5: Μαζεύω του Μητσοτάκη, ό,τι χρήματα μου δίνει ο Μητσοτάκης, θα μαζεύω.
6: Τα μαζεύεις.
5: Τα μαζεύω. Γιατί μπορεί να χρειαστεί μετά και να μου πήρες εκείνα τα λεφτά που σου έδωσα.
6: Τι τα
5: κάνεις. Τώρα τα χρειάζομαι, δεν μου τα δίνεις πίσω.
6: Κάτσε τώρα.
5: Τι να κάνω κι εγώ.
6: Λοιπόν, ωραία, ωραία, μια χαρά. Πώς τα βλέπεις τώρα τα πράγματα, αισιόδοξος είσαι?
5: Εγώ αισιόδοξος είμαι.
6: Ναι.
5: Αλλά από την άλλη μεριά είμαι και απελπισμένος, ρε φίλε.
6: Γιατί είσαι απελπισμένος, Παναγιώτο?
5: Γιατί τώρα δεν ξέρω με ποια λογική.
6: Ναι.
5: Άκουσα τον Τσίπρα.
6: Ναι.
5: Να φέρεται ο σωτήρας που θα έρθει να σώσει τον κόσμο.
6: Ψ.
5: Δηλαδή
6: τον κόσμο, όχι την Ελλάδα, τον κόσμο
5: θα σώσει.
6: Τον κόσμο θα σώσει.
5: Λοιπόν,
6: το έχει αναπτύξει τόσο πολύ.
5: Ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε τόσα σφάλματα και βγαίνει και λέει εγώ, λέει, έβγαλα την Ελλάδα, λέει, από τα μνημόνια και από την επιτήρηση.
6: Ναι, βέβαια.
5: Εάν υπέγραψες 99 χρόνια για να εισπράττουν οτιδήποτε υπάρχει δημόσιο, η ΕΤΑΔ να τα παίρνει όλα, βέβαια θα σταματήσουν την επιτήρηση. Γιατί η επιτήρηση τι ήταν τότε? Τα χρήματα που εισπράττουν να μην τα τρώνε οι Έλληνες, να τα παραδίδουν σε μια ειδική, σε ένα ειδικό ταμείο για τα χρέη. Εάν το υπέγραψες αυτό για 99 χρόνια,
6: ναι,
5: σίγουρα σταματήσαν και αυτοί να σε παρακολουθούν.
6: Τι να κάνει, μωρέ, και αυτός τώρα? Μπορούσε να κάνει τώρα και διαφορετικά.
5: Εγώ δεν θα κατέβαινα ποτέ.
6: Δείξανε, ρε Παναγιώτη, από τα χτεσινά είναι αυτός εδώ.
5: Να ξαναδιεκδικήσω μετά από μια προδοσία της Μακεδονίας, μετά από ένα χάλι της οικονομίας και διέλυσε την Ελλάδα αυτός εδώ ο κύριος.
6: Ναι.
5: Έρχεται τώρα και κοίταξε, δεν με ενδιαφέρει αυτός.
6: Έλα σου πω, επιτυχημένη εκδήλωση.
5: Αυτός τη δουλειά του κάνει. Εμένα με ενδιαφέρουν αυτοί που βλέπεις εκεί τριγύρω τους.
6: Τι, εντάξει, τι, οι άνθρωποι, τι, να, το έχουν τα κινητά τους, τον τραβάνε, τον ακούνε.
5: Δεν είναι.
6: Τους αρέσει, τον εμπιστεύονται. Γιατί?
5: Βλέπω μία ακαταστασία στην προσωπικότητα των Ελλήνων βουλευτών. Δεν έχουν προσωπικότητα. Μέσα στη Βουλή το έχουν κάνει καφενείο και χειρότερο από καφενείο.
6: Έλα, ρε Παναγιώτη.
5: Και τι με εκνευρίζει περισσότερο?
6: Για πες.
5: Καταλαβαίνω ότι είναι 8 χρόνια τώρα εκτός στην εξουσία και με φοβίζει ότι αν ο Μητσοτάκης κερδίσει άλλα 4 χρόνια, καταλαβαίνεις ότι αυτοί οι άνθρωποι που θα είναι μέσα στη Βουλή δεν αντέχουν πια άλλο την ακυβερνησία. Δηλαδή δεν θα μπορούν να κάτσουν στα έδρανα της αντιπολίτευσης. Θα γίνεται κάθε μέρα της κακομοίρας μέσα στη Βουλή.
6: Πάντως ο Τσίπρας τα έδωσε όλα, τα υποσχέθηκε όλα, τα έχει δώσει όλα και στους Γερμανούς με το τρίτο μνημόνιο, όπως είπες, 100 χρόνια τα έχει δώσει όλα, και τώρα έρχεται και τα υπόσχεται και πάλι όλα σε όλους, στους πάντες. Δηλαδή αν τον ακούσεις
5: Τον ακούω,
6: θα μαγευτείς,
5: γι' αυτό μίλησα πρωί.
6: Θα μαγευτείς,
5: πρωί.
6: Θα πεις,
5: γι' αυτό εγώ δεν είχα διάθεση να καταφερθώ εναντίον του πρωί-πρωί, μόλις ξεκίνησε την εκπομπή. Αλλά από την άλλη μεριά βλέπω αυτό το χάλι, είναι δυνατόν?
6: Θα πεις, Παναγιώτη, αν τον ακούσεις, τι σωτήρας είναι αυτός? Πού ήσουν τόσο καιρό κρυμμένος, Αλέξη Τσίπρα, και έχουμε εδώ πέρα πήξη να πληρώνουμε φόρους με το Μητσοτάκη? Πού ήσουν εσύ τόσο καιρό να μας δώσεις όλον αυτόν εδώ το πλούτο που δικαιούμαστε και που μας έχουν εστερήσει?
5: Τώρα,
6: έλα με φόρα, Αλέξη, πίσω ξανά.
5: Τώρα αυτό πάλι θα πεις, λέει, θα φορολογήσει, πρόσεξε. Πάλι θα φορολογήσει, λέει.
6: Το πλούτο όμως.
5: Το πλούτο. Και κοίταξε.
6: Και τις τράπεζες.
5: Αυτός έφερε τη φορολογία στην Ελλάδα.
6: Και τις τράπεζες. Θα φορολογήσει και τις τράπεζες.
5: Και την κρατάει ο Μητσοτάκης για να μπορεί να έχει καλύτερη απόδοση. Αυτός την έφερε.
6: Λοιπόν, να τον ακούσουμε λίγο. Τι λες?
5: Να ακούσουμε, εντάξει. Τον έχουμε ακούσει, ας το ακούσουμε για να επιβεβαιώσουμε αυτά που λέω.
7: Και ανέσει. Η κλιματική κρίση πολλαπλασιάζει τις ανισότητες. Τιμωρεί περισσότερους όσους δυστυχώς ευθύνονται λιγότερο και έχουν λιγότερα μέσα για να προστατευτούν. Τι κάνουμε λοιπόν? Πρώτον, κάνουμε τον κλιματικό νόμο που υπάρχει, πραγματικό νόμο, όχι ένα κείμενο στα χαρτιά που δεν εφαρμόζεται.
8: Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω να βρούμε πιο πολύ οικονομικά. Αφήσουμε τώρα, γιατί η αλήθεια ενστάθηκε πολύ στην κλιματική κρίση. Πάμε λίγο στα
7: επόμενα. Προσέξτε, αυτή η δέσμευση δεν είναι μια δέσμευση σαν αυτές που θα ακούσετε τώρα, αυτές τις μέρες, κάθε φορά που έρχεται η ΔΕΘ και ανεβαίνει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, μειώνονται οι λογαριασμοί. Αλλά μειώνονται για το Σεπτέμβριο. Ξανανεβαίνουν τον Οκτώβριο. Όχι. Θα είναι μια δέσμευση η οποία δεν θα είναι κοροϊδία, αλλά θα γίνει πράξη. Πώς? Η σταθερή τιμή θα εξασφαλίζεται από μακροχρόνια συμβόλαια εγχώριας παραγωγής χαμηλού κόστους και θα προστατεύεται έτσι από τις ακραίες διακυμάνσεις της αγοράς. Αυτό βεβαίως, θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής απέναντί σας, προϋποθέτει μια άλλη ΔΕΗ από αυτή που έχουμε σήμερα. Προϋποθέτει μια ΔΕΗ που θα είναι υπηρέτης του δημόσιου συμφέροντος και όχι υπηρέτης της εσχροκέρδειας, όχι υπηρέτης των κερδοσκοπικών φαντς, όχι υπηρέτης αλλότριων ξένων συμφερόντων.
5: Και πιστεύουν οι άλλοι που κάτω.
8: Το πιστεύουν, ε. Τώρα αυτός εδώ ο άνθρωπος παρέδωσε μια ΔΕΗ που ήταν έτοιμη να χρεοκοπήσει το 2019 στο Μητσοτάκη, στη
5: Νέα
8: Δημοκρατία.
5: Πόσο την πουλήσανε?
8: Και την πουλήσανε, και το μισό κομμάτι της ΔΕΗ ακόμα είναι δημόσιο. Το δημόσιο την ελέγχει τη ΔΕΗ. Και αυτός τώρα μιλάει για τη ΔΕΗ, λες και η ΔΕΗ είναι η χειρότερη εταιρεία που είναι ό,τι πιο οικονομικό υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά ρεύματος.
5: Τέλος πάντων.
8: Και ό,τι καλύτερο. Μιλάμε τώρα, εντάξει, καταστροφή. Πάμε παρακάτω. Όπα. Signal loss. Εδώ το έχασε λίγο.
7: Πίεση.
8: Πάμε λίγο στα οικονομικά.
7: Εξαιτίας της πληθωριστικής κρίσης, επαναλαμβάνουμε το πρόγραμμα ρυθμίσεων του 2015 για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές. 120 δόσεις στη βασική οφειλή με διαγραφή των προσαυξήσεων. Και έρχομαι τώρα στο άλλο σκέλος. Το άλλο σκέλος της δικαιότερης φορολόγησης, γιατί ξέρετε, το ένα δεν στέκεται χωρίς το άλλο. Το εισόδημα από κεφάλαιο δεν μπορεί να έχει μόνιμα ευνοϊκότερη μεταχείριση στη χώρα μας από ότι το εισόδημα από εργασία. Θεσμοθετούμε λοιπόν προοδευτική κλίμακα στη φορολόγηση των μερισμάτων. Θεσμοθετούμε επίσης αυξημένη φορολόγηση των ακινήτων νομικών προσώπων που μένουν κλειστά ως τοποθέτηση. Προχωράμε σε επαρκέστερη φορολόγηση των τυχερών παιγνίων, διότι δεν μπορεί αυτή η χώρα να γίνει ένα απέραντο καζίνο. Και καταργούμε τις προκλητικές φοροαπαλλαγές του μεγάλου πλούτου που θέσπισε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου μια ειδική αναφορά. Η φορολογική δικαιοσύνη, ξέρετε, δεν μπορεί να σταματά στο κατόφλι των τεσσάρων συστημικών τραπεζών που σήμερα δεν πληρώνουν ούτε ένα ευρώ φόρο, παρότι μοιράζουν δισεκατομμύρια κέρδη μέσω μερισμάτων στους μετόχους τους.
8: Ε, πώς πείθει,
5: Κοίταξε.
8: Όταν τον ακούς και δεν γνωρίζεις, πώς πείθει.
5: Ακριβώς, όταν δεν γνωρίζεις, σίγουρα αυτά χαϊδεύουν το μυαλό σου.
8: Πώς πατάει στο θυμικό των Ελλήνων, ναι, σου λέει, πω, οι τράπεζες τρώνε δισεκατομμύρια, οι μέτοχοι εντωμεταξύ των τραπεζών έχουν χάσει τα μαλλιά της κεφαλής τους, όσοι έχουν πάρει μετοχές των τραπεζών από τότε από το χρηματιστήριο, έχουν χάσει.

0: αυτά τα ποσοστά αυτοί οι άνθρωποι. Γι' αυτό και δεν καταλαβαίνει οι Έλληνες. Εντάξει, μπορεί να έχουμε μία μανία με τα κόμματα και να είμαστε κολλημένοι και να μην μπορούμε να δούμε παραπέρα από τη μύτη μας όταν είμαστε λοιπόν φανατικοί, αλλά για όνομα του Θεού υπάρχουν και Έλληνες οι οποίοι σκέφτονται σωστά.
1: Εδώ τώρα εμένα μου προκάλεσε δηλαδή προβληματισμό αυτό το πράγμα, γιατί κάτι δεν μου κολλάει καλά και με ρωτάω. Οι τράπεζες γιατί δεν φορολογούνται? Απαντάει. Απάντηση. Οι τράπεζες, οι ελληνικές, φορολογούνται κανονικά βάσει του εταιρικού συντελεστή φορολογίας 24%. Ωστόσο, στην πράξη δεν καταβάλουν άμεσο φόρο εισοδήματος σε ρευστό, λόγω ενός συγκεκριμένου μηχανισμού που θεσπίστηκε κατά την οικονομική κρίση της αναβαλλόμενης φορολογικής απέτησης. Τι συνέβη κατά τη διάρκεια των μνημονίων και του κουρέματος των ελληνικών ομολόγων? Οι ελληνικές τράπεζες κατέγραψαν τεράστιες ζημιές. Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, όπως ισχύει σε όλες τις επιχειρήσεις, όταν μια εταιρεία έχει ζημιές, δικαιούται να τις συμψηφίσει με τα μελλοντικά της κέρδη. Η ιδιαιτερότητα των τραπεζών. Για να μην καταρρεύσουν τα εποπτικά τους κεφάλαια, το ελληνικό δημόσιο μετέτρεψε αυτές τις φορολογικές αναβολές σε απαιτήσεις έναντι του δημοσίου. Έτσι, κάθε χρόνο που οι τράπεζες εμφανίζουν κέρδη, συμψηφίζουν τον φόρο που αναλογεί σε αυτά τα κέρδη με τις παλιές συσσωρευμένες ζημιές. Για να ξέρουμε να ακριβολογούμε για το τι συμβαίνει και το τι έχει συμβεί. Πραγματικά έσοδα του δημοσίου από τις τράπεζες, αν και δεν πληρώνουν άμεσο φόρο εισοδήματος επί των εταιρικών κερδών λόγω του συμψηφισμού, το δημόσιο εισπράττει έσοδα από άλλες πηγές. Από φόρο επί των μερισμάτων, όταν οι τράπεζες διανέμουν κέρδη, επιβάλλεται φορολογία μερίσματος, φόρος τραπεζικών εργασιών και τέλη, φόροι επί των τόκων, προμήθειες, ΦΠΑ, λοιπές δραστηριότητες και εργοδοτικές εισφορές και έκτακτες εισφορές, εποπτικά τέλη, καταβολή εισφορών στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξυγίανσης. Παρά την υψηλή κερδοφορία των τελευταίων ετών, λόγω της αύξησης των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδος αποφεύγουν την επιβολή έκτακτου φόρου για τους εξής λόγους. Οι τράπεζες χρησιμοποιούν την υψηλή κερδοφορία για να μηδενίσουν νωρίτερα τον αναβαλλόμενο φόρο από τους ισολογισμούς τους. Στόχος για ταχύτερη εξυγίανση έως το 32 και 33. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα απαιτεί τη διατήρηση ισχυρών κεφαλαίων για τη διοχέτευση δανείων στην πραγματική οικονομία και τυχόν αλλαγή του φορολογικού πλαισίου θεωρείται από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης ως ρυθμιστικός κίνδυνος. Γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας. Δηλαδή τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο τα ακούσαμε από τον κύριο Τσίπρα. Σκέψου να κάνεις μία αγκάφα και να έρθουν οι οίκοι αξιολόγησης, οι πιστοληπτικοί, όλοι αυτοί εδώ που είχαμε μπλέξει τότε επί Γεωργίου Παπανδρέου κτλ. Και να αρχίσουν να σου λένε.
0: Τα ίδια πάλι. Τα ίδια πάλι. Μετά δεν θα μπορείς να κάνεις ένα δάνειο. Μετά δεν θα μπορείς να κάνεις ένα κούρεμα από κάπου. Μετά όλα αυτά.
1: Δεν θα μπορείς να πάρεις δάνειο, το κράτος να δανειστεί, να καλύψει, σίγουρα, να κάνει, όταν χρειάζεται.
0: Βέβαια χρειάζεται.
1: Θα αρχίσει να τρως τα μαξιλάρια τα οποία υπάρχουν εκεί πέρα, τα 30 δις, θα μπει η ελληνική οικονομία, θα χτυπήσουν κόκκινα παντού, λαμπάκια παντού.
0: Θα αρχίσει η επιτήρηση.
1: Και θα αρχίσει και πάλι νέο.
0: Ναι, να κατεβαίνουν εκείνοι με τα, ξέρεις,
1: με τα κουστούμια.
0: Που μπαίνανε μέσα στα ξενοδοχεία και οι δημοσιογράφοι τους περιμένανε και βλέπαμε αυτή την εικόνα. Επί 2-3 χρόνια τη βλέπαμε να μπαινοβγαίνουν αυτοί οι περίεργοι τύποι. Τότε με το Βαρουφάκι και μπαινοβγαίνανε πώς ερχότανε, κάθε 2 μήνες, 3, και μας έπιανε μια αγωνία, μια...
1: Λοιπόν,
0: τι θα πούνε.
1: Τι τίτλο βάζουμε τώρα, αμετανόητος ο Τσίπρας, αμετανόητος.
0: Αμετανόητος όχι μονάχα, αλλά ανεπανόρθωτος. Δεν θέλει να διορθώσει κάποια πράγματα τα οποία φέραν την Ελλάδα στην άκρη του γκρεμού και νομίζει ότι επειδή σώθηκε η Ελλάδα αυτά τα τελευταία χρόνια από μια πάρα πολύ νοικοκυρεμένη οικονομία, δεν ξέρω, κάποιοι μπορεί να λένε ότι δεν ήταν καλά για αυτούς, έχουν χάσει λεφτά, έχουν χάσει θέσεις, δεν ξέρω.

0: Εγώ βλέπω όμως ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο στερεώμα είναι νοικοκυρεμένη χώρα. Μπορεί και αγοράζει όπλα, μπορεί και κάνει συμφωνίες, μπορεί και βγαίνει με τον μέτωπο έξω. Δεν είναι μια χώρα Κούβα. Όχι. Λοιπόν, έρχεται αυτός ο άνθρωπος τώρα μετά από νοικοκύρεμα να ξαναβρει ένα νοικοκυρεμένο κράτος, σιγά σιγά να αρχίσει να τα μοιράζει και να μην μπορούμε μετά πάλι
1: να τα διαλύσει όλα.
0: Να τα διαλύσει όλα. Τα δεν θα το όλα. Μαζέψουμε μετά το κράτος.
1: Να τα διαλύσει όλα. Αυτό.
0: Αυτό φοβάμαι εγώ από αυτόν τον άνθρωπο.
1: Πάμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Look at this
2: life. I still don't... Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-88888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65802 και 3.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα αφήσουμε λίγο τον Τσίπρα και την κεντρική πολιτική σκηνή για να έρθουμε λίγο στα δικά μας. Ξέρεις, εγώ δεν μπορώ ακόμα να δεχθώ ότι χειμωνιάζει. Δεν μπορώ, δεν έχω επιστρέψει ακόμα. Εμένα το μυαλό μου είναι στη ψέρη μου και θα μεταφερθούμε και μέχρι τη ψέρη μου, Παναγιώτη. Πάμε λίγο να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Ανατολίτη, να δούμε εκεί πέρα τι τραβάνε αυτοί εκεί οι άνθρωποι, οι ψεριμιώτες, όταν πέσουν τα φώτα της καλοκαιρινής σεζόν, όταν σβήσει σεζόν. Καλημέρα, κύριε Ανατολίτη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, τι έχουμε τώρα? Εσείς είσαστε μόνιμος κάτοικος εκεί, έχετε την οικογένειά σας εκεί, τα παιδιά σας εκεί. Ναι. Έχετε λοιπόν ένα παιδί το οποίο παντρεύτηκε και θέλει να ανοίξει το νοικοκυριό του. Για εξηγήστε μου, θα μείνει, θα τα καταφέρει, τι προβλήματα αντιμετωπίζει?
1: Δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρει να μείνει, γιατί εδώ μας έχουν σε ένα κλειό εδώ και 40 χρόνια, για να μην πω παραπάνω. Το κράτος γενικώς, ξεκινάμε από το Δήμο μας, νομαρχίες και ούτω καθεξής,
0: ναι.
1: Το οποίο είναι με τα αυθαίρετα, με τα οικόπεδα, με όλα αυτά.
0: Σας κυνηγάνε δηλαδή για τις αυθαιρεσίες, οικόπεδα,
1: για
0: και
1: αυθαιρεσίες,
0: τέτοια. Μάλιστα.
1: Ναι. Ο λόγος είναι ο εξής. Πάρα πολλοί κόσμος εδώ έχει κάνει χρησιχτησίες, όπως έχει γίνει σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ τώρα προσωπικά πήρα από τον πατέρα μου ένα ταμόσπιτο, για να σου δώσω εικόνα,
0: ναι,
1: το οποίο δεν έχω με χαρτιά, γιατί είναι χρησιχτησία.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά από 40 χρόνια δεν μπορώ ούτε άδεια να βγάλω να κάνω κάτι, ούτε, γιατί τα έχουν τόσο περίπλοκα τα πράγματα, που δεν μπορείς να βρεις ούτε μέση ούτε άκρια. Και όχι μόνο αυτό, και θέλεις και ένα σωρό λεφτά για να τα κάνεις. Εμείς εδώ στη Ψέρη μου, η ζωή της Ψέρη μου είναι 3 μήνες το καλοκαίρι από τον τουρισμό. Τους υπόλοιπους μήνες ή θα έχεις δουλειά, ή πεθαίνεις από την πείνα, ή πρέπει να τρέχεις δεξιά-αριστερά για να καλύψεις τρύπες.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες. Μάλιστα. Και το κράτος λοιπόν, έρχονται εδώ πολλοί, έχουν έρθει προέδροι της Δημοκρατίας, πρωθυπουργοί, χτυπάνε παλαμάκια σε εμάς και λένε μπράβο παιδιά, είσαστε ήρωες που δείτε εδώ και πολλά και διάφορα. Και όταν θα έχουμε ένα πρόβλημα δεν σκύβει κανένας το κεφάλι και να πει ότι ρε αυτοί οι άνθρωποι κάπως άσχημα περνάνε εκεί. Πρέπει να προσπαθήσουμε, να βοηθήσουμε, να βελτιωθεί η ζωή των ανθρώπων αυτό. Όχι να την κάνουμε χειρότερη.
0: Και να μείνουν κυρίως στο νησί αυτό.
1: Και, ναι.
0: Δηλαδή όταν έχεις ένα σπίτι, για να καταλάβω τώρα, έτσι, εγώ από τα συφραζόμενα, τι αντιλαμβάνομαι. Έχεις ένα σπίτι που σου είπε ο πατέρας σου, πάρτο. Δικό σου με ξεκτησία εκεί, χρόνια, ο παππούς στον πατέρα, ο πατέρας στο εγγόνι και ούτω καθεξής πάει. Χωρίς χαρτιά, χωρίς τίποτα. Και εδώ στη Ρόδο τα ίδια. Και εδώ στη Ρόδο υπάρχουν πολλά και τα ίδια είναι, ειδικά πάνω στα, και ειδικά πάνω στα χωριά. Έχεις λοιπόν αυτό το σπίτι. Και τώρα εσύ το δίνεις στο γιο σου, σωστά?
1: Όχι, το δίνω στο γιο μου. Τι να του δώσω, αφού δεν έχω χαρτιά, τι να του δώσω?
0: Ωραία, θέλει κάποιος να πάει να μείνει μέσα σε αυτό και να το φτιάξει λοιπόν το σπίτι.
1: Το σπίτι ρημάζει.
0: Ναι.
1: Κάθομαι και σκέφτομαι, λέω, αξοδέψω. Για ποιο λόγο? Για να το πάρουν κάποιοι άλλοι μετά.
0: Ποιος θα το πάρει, δεν το κατάλαβα δηλαδή τώρα αυτό.
1: Ποιος θα το πάρει, αφού δεν έχω χαρτιά, είναι δικό μου το σπίτι.
0: Ωραία, γιατί αν το φτιάξεις δηλαδή και κάτσεις μέσα, τι θα γίνει? Θα έρθει κάποιος άλλος, σε βγάλει έξω, μπει άλλος μέσα?
1: Μα κοίταξε, δεις, εγώ έχω τέσσερα παιδιά. Εγώ έχω τέσσερα παιδιά, δεν είναι ένας.
0: Ναι.
1: Είναι τέσσερις. Τέσσερα παιδιά. Τα τέσσερα παιδιά λοιπόν δεν μπορώ να τους δώσω ούτε από 10 τετραγωνικά. Γιατί δεν έχω χαρτιά. Πώς θα έρθει ο γιος μου? Εδώ τώρα η περίπτωση του γιου μου είναι η εξής. Πατρεύεται το παιδί,
0: ναι,
1: για να μείνει εδώ, γιατί μένει εδώ, όχι να μείνει. Θέλει να κάνει οικογένεια εδώ, στην ψέρη μου.
0: Ωραία.
1: Ωραία. Ξεκινήσαμε λοιπόν και κάμαμε ένα θέρετο, γιατί δεν μπορούσαμε να βγάλουμε άδεια. Εις γνώση μας, έτσι,
0: ναι,
1: για να λέμε τα πράγματα σωστά.
0: Ναι.
1: Και τώρα...
0: Σε ένα χωράφι το οποίο ήταν δικό σας...
1: Του πεθερού του.
0: Του πεθερού του.
1: Σνίφης μου.
0: Χαρτιά είχε για το χωράφι αυτό, στο οποίο έγινε.
1: Το ίδιο πράγμα είναι χρησικτησία. Είναι
0: όλα, όλα.
1: Όλα, λοιπόν. Έρχεται τώρα η πολεοδομία που κάνει τη δουλειά της, έγινε μια καταγγελία και εμείς αυτό που φτιάξαμε ήταν ατελείωτο και τώρα το ξυλώνουμε, γιατί είναι τόσο βαρύ το πρόστιμο. Ποιος μπορεί να δώσει τέτοια λεφτά? Το κατάλαβες? Δηλαδή αναγκάζεσαι να το ξυλώσει μόνος σου.
0: Δηλαδή,
1: στα λεφτά σου,
0: δηλαδή μέσα στο χωράφι σου δεν σου δίνει τη δυνατότητα, κινδυνεύεις αν μέσα στο οικόπεδό σου στη ψέρη μου πας να κάνεις ένα σπιτάκι, να βάλεις μέσα στο κεφάλι σου, να κάνεις ένα σπιτικό, να ανοίξεις να μείνει το παιδί σου με τη γυναίκα του και να...
1: Που θέλει να μείνει. που θέλει να μείνει.
0: Και κινδυνεύεις. Και κινδυνεύεις κάποιος να σου κάνει καταγγελία.
1: Έγινε. Οποιοςδήποτε.
0: Και μετά έρχεται η πολεοδομία και τι σου λέει. Ξύλωσέ το και τα βάζεις πρόστιμο.
1: Όχι. Ο υπάλληλος, γιατί είναι ένας απλός υπάλληλος ο άνθρωπος, ό,τι θέση και να έχει, σου λέει, ο νόμος ορίζει αυτά. Ή θα το κατεδαφίσεις, ή θα γίνει αυτό το πράγμα. Θα έρθω, θα το μετρήσω και βάσει τα τετραγωνικά σου λοιπόν, μπορεί να σου βγει 30-40 χιλιάρικα το πρόστιμο, και αυτό δεν το πληρώνεις μια φορά και καθαρίσαμε. Αλλά και μια φορά να ήταν, είναι υπερβολικά τα ποσά τώρα, μην τρελαινόμαστε. Θα τα πληρώνεις κάθε χρόνο. Τι κάνεις, αρχινάς και ξυλώνεις λοιπόν, και όλοι οι κόποι αυτοί και τα λεφτά που ήταν με στέρηση πάνε πεταμένα. Δηλαδή αυτή είναι η βοήθεια που έχουμε εμείς γενικώς από το κράτος.
0: Μάλιστα.
1: Και ύστερα μας τύπουν παλαμάκια όταν θα βγουν στην τηλεόραση εδώ, γιατί το γυαλί τρελαίνονται να βγαίνουν και να κάνουν μόστρα, ότι όλα βγαίνουν καλώς. Οι άνθρωποι εδώ ζουν στο παράδεισο.
0: Ναι, ποιο παράδεισο. Ήρωες, ήρωες.
1: Μα σε ποιο παράδεισο ζούμε που μας έχουν αλλάξει τα φώτα εδώ πέρα. Το μόνο που ξέρουν τους τρεις μήνες που είναι εδώ και δουλεύει αυτό το νησί, ξέρουν να στέλνουν φορείες, σίκα, ξεσκίζουν τα πάντα και τους πάντες. Δηλαδή αυτή είναι η προστασία που έχουμε εδώ στη Ψέρυμο, στα νηστάκια γενικώς, όχι για να μην... Γιατί αυτό το πρόβλημα πιστεύω ότι είναι πανελλαδικά, όπου υπάρχει μικρό μέρος είναι καταδικασμένο. Τι να πούμε για τα λιμάνια που έχουμε, για τις καθαριότητες, για τα σκουπίδια μας, τι να πιάσουμε. Είναι τόσα πολλά τα προβλήματα που... Δηλαδή λες είμαστε στο έλεος του Θεού. Αν είναι για να το δόκουν και στους Τούρκους, άμα στο πούν τουλάχιστον αφήνουμε.
0: Εγκατάλειψη.
1: Βέβαια, εγκατάλειψη σοβαρή. Για μήπως πάνε να μας χάμουν σαν την Κύπρο, άμα είστε μισή Τούρκοι, μισή Έλληνες.
0: Παναγιώτη, έχεις να σχολιάσεις κάτι, έχεις να πεις κάτι.
2: Όχι μόνο έχω να σχολιάσω. Έχω εκνευριστεί και έχω αγανακτήσει. Γιατί αυτό το δημόσιο, δεν με ενδιαφέρει να είναι η κυβέρνηση, το δημόσιο, άσχετα με κυβέρνηση, ποιος κυβερνάει, γιατί τόσα χρόνια θέλει να αδειάσουν αυτά τα νησιά. Με την νομοθεσία τα αδειάζει. Για μένα όλα αυτά τα νησιά δεν θα έπρεπε να υπάρχει, δηλαδή η ελευθερία να χτίσουν,
0: στους
2: να μεγαλώσουν, να κάνουν
0: κατήφους,
2: βάρκες, να κάνουν κήπους, να κάνουν σπιτάκια, να κάνουν καλυβάκια. Όλα πρέπει να είναι ελεύθερα, χωρίς φόρο. Αν θέλει η κυβέρνηση αυτή να γεμίσουν τα νησιά αυτά, πρέπει να βγάλει μία νομοθεσία και να λέει σε κάτω από τόσες χιλιάδες κόσμο είναι όλα ελεύθερα. Και για όχι για ένα χρόνο και μετά να έρθει μια άλλη κυβέρνηση να με βάλει να πληρώσω πρόστιμο και να κατεδαφίσω το αυθαίρετό μου. Θα πρέπει να είναι εσαΐ ελεύθερα για αυτά τα μικρά νησιά. Όταν γεμίσουν και δεν μπορούν πια να δεχθούν άλλους, τότε να φέρουν να εφαρμόσουν το νόμο. Όσο είναι άδεια αυτά τα νησιά, πρέπει να υπάρχει ελευθερία και οικοδομής χωρίς φόρο. Και οτιδήποτε έχουν οι άνθρωποι για να μπορούν να καλυτερέψουν τη ζωή τους και να μείνουν τα παιδιά τους στα νησιά να είναι ελεύθερα. Έχεις οικόπεδο, χτίσε.
0: Αυτά εδώ να τα δουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, η κυβερνητική και του ΠΑΣΟΚ, και να πάνε να τα μεταφέρουν στη Βουλή. Απορώ, δεν τα γνωρίζουν. Αφού πηγαίνουν, έρχονται συνήθως από αυτά τα νησιά και χτυπάνε τις πλάτες των ανθρώπων αυτών. Δεν μπορούν αυτά εδώ τα αιτήματα, τα προβλήματα να τα καταγράψουν, να τα προωθήσουν και να ασχοληθούν με αυτά εδώ
2: απλά
0: τα σοβαρά.
2: Απλά πράγματα είναι, Λοΐζο. Αδειάζουν τα νησιά. Θέλετε να τα γεμίσετε. Αφήστε τους ελεύθερους τους ανθρώπους.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, εγώ τι διαβάζω, δεν ξέρω κι αν ισχύει. Πώς νομιμοποιείται η χρησικτησία για να μπορέσει να χτιστεί. Θέλει δικαστική οδό καταρχάς. Αγωγή αναγνώρισης της κυριότητας.
2: Άστα.
0: Ο νομέας προσφεύγει στο αρμόδιο δικαστήριο ζητώντας να αναγνωριστεί η κυριότητα της έκταξης, προσγωμίζοντας έγγραφα παλιά Ε9, τιμολόγια, ένορκες βεβαιώσεις μαρτύρων, τοπογραφικά. Μετά την τελεσίδικη απόφαση, η απόφαση μεταγράφεται στο κτηματολόγιο και μετά πας με δήλωση στο κτηματολόγιο. Αν η περιοχή βρίσκεται υπό κτηματογράφηση, υποβάλλεται δήλωση δικαιώματος με επίκληση χρησικτησίας. Απαιτούνται συνοδευτικά έγγραφα 20 ετία, Ε9 μισθωτήρια, ένορκες βεβαιώσεις, παλαιά τοπογραφικά. και τέτοια. Εσείς έχετε κάνει τέτοιες κινήσεις, κύριε Ανατολίτη?
1: Γιατί, Λοίδο, μου πιστεύεις ότι κατάλαβα τίποτα από όλα αυτά που μου είπε?
0: Ναι, μάλιστα. Ωραία, δικηγόρο. Ωραία,
1: ένα αυτά τώρα μου βάλες ένα πανεπιστήμιο, το διαβάζω.
0: Ερώτημα.
1: Και τελευταία.
0: Σε ένα δικηγόρο δεν έχετε απευθυνθεί? Έχεις απευθυνθεί?
1: Πάω σε δικηγόρο και σου λέει οι νόμοι είναι αυτοί.
0: Άρα,
1: δεν αλλάζουνε.
0: Άρα υπάρχει κάποιο μπλόκο σε σχέση με
1: ωραία.
0: Όλα αυτά. Μάλιστα.
1: Ναι, πρόσεχε. Το θέμα δεν είναι μόνο το να βάλω το δικηγόρο. Το θέμα είναι να απλοποιήσουν λίγο τα πράγματα για να μπορεί ο κόσμος να κάνει τα παιδιά, τα νέα παιδιά. Γιατί, ας σου πω κάτι, το 90% της ψέρι μου τώρα αυτή τη στιγμή είναι αυθαίρετα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όλοι αυτοί θα πρέπει να φύγουν γιατί είναι αβάσταχτο το κόστος. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι, να πληρώσω. Δεν λέω να μην πληρώσω, όχι μόνο εγώ. Και ο γιος μου, και η κόρη
2: όχι,
1: μου
2: να
1: και
2: μην
1: όλοι
2: πληρώσεις.
1: Να πληρώσουν.
2: Να μην πληρώσεις.
1: Όχι, να πληρώσω σε λογικά πλαίσια, όχι να μου
2: τίποτα χαρτόσιμο
1: τώρα.
2: Μόνο θα πληρώσεις, να το δηλώσεις. Να μην πληρώσεις φόρο, κύριε. Αυτά τα νησιά δεν πρέπει να πληρώνουν φόρο.
1: Εγώ δεν θα φτάσω εκεί, γιατί μπορεί να φανεί πλέον εξία.
0: Πάμε
1: πάνω,
0: όχι. Πάμε, μη φωνάζεις, γιατί κάνει χτυπάει.
2: Γιατί εκνευρίζομαι.
0: Ηρέμησε, ήρεμα.
1: Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να φανώ πλέον έκτης. Εγώ είμαι ο ψεριμιώτης και έχω αυτά τα δικαιώματα και φαντασίες και αυτά. Να πληρώσουμε, αλλά να είναι σε λογικά πλαίσια και να μου δίνει και το περιθώριο να τα πληρώσω. Γιατί εγώ έχω βγάλει χειμώνα εδώ πάνω με την οικογένειά μου με 1,5 χιλιάρικο όλο το χειμώνα. Τα οικογένεια δεν με 1,500 ευρώ όλο το χειμώνα.
0: Μες.
1: Δηλαδή πρέπει να λέμε το ξεφτιλίκι μας και το τι τραβάμε για να μπορέσει το κράτος αυτό να δει αυτούς τους 20 ανθρώπους που είμαστε το χειμώνα 25.
0: Εκεί, πέρα, εκεί ζεις και με χωρίς λεφτά, Παναγιώτη και Κιδόπουλε, έτσι.
2: Αυτά τα νησιά πρέπει να γίνει φορολογικός παράδεισος. Να πάνε οι άνθρωποι εκεί χωρίς να πληρώνουν τίποτα,
0: έτσι.
2: Στο ρημάδι το κράτος,
0: έτσι.
2: Για να γεμίσουν τα νησιά. Να γεμίσουν.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ. Τώρα εύχομαι, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάτι και τι μπορεί να βγει. Εγώ τώρα να σου πω την αλήθεια, είμαι... Δεν είμαι και τόσο αισιόδοξο.
1: Όταν θέλουν μπορούν.
0: Δεν είμαι
1: απλά
0: αισιόδοξος.
1: Δεν θέλουν.
2: Να τους μαζέψουν όλοι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Όλους.
0: Όλοι πάλι.
1: Η αποκέντρωση που την ακούμε χρόνια το χρόνο.
0: Γίνουνε...
1: Η αποκέντρωση και αποκέντρωση. Και αποκέντρωση.
0: Θα γίνουν υπάλληλοι όλοι στα.
1: Μας έχουν στη βάξη μέσα στις πολυκατοικίες όλο τον κόσμο. Θεσσαλονίκη, Αθήνα.
2: Ποντίκια γίναν όλοι.
1: Δηλαδή αυτό θέλουν. Να φύγουμε κι εμείς από εδώ. Αρτούν οι Τούρκοι τα πάρουν. Ήδη ο Ερντογάν τώρα αυτή τη στιγμή θέλει νησάκια. Και κάθε χρόνο αυτά έχουμε.
0: Εννοείται ότι και την Ψέρυμο τον έχεις, την έχεις στο μάτι. Εννοείται αυτό.
1: Μα δεν είναι μόνο η Ψέρυμο, και άλλα νησάκια ωραίγεται ο Ερντογάν. Αφίωμαι, αρθεί
0: λοιπόν,
1: ο Τούρκος θα τα
0: λοιπόν,
1: πάρει.
0: Τα... Κλείνω. Να είστε καλά.
1: Να είστε
0: ευχαριστώ
1: καλά,
0: πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Μακάρι να βγει κάτι.
2: Κουράγιο.

0: Διότι για να τα κάνεις αυτά πρέπει να είσαι πατριωτική κυβέρνηση, να έχεις τσαγανό.
1: Μα δεν είναι δυνατόν, ρε Λοΐζο, τώρα να κυνηγάνε ανθρώπους από ξερονήσια.
0: Ναι.
1: Ενώ θα πρέπει όμως να τα κάνουν μαγνήτες.
0: Κι όμως.
1: Λόγω συμφέροντος να πάω εγώ στο νησί.
0: Εγώ τώρα έχω φωτογραφίες από αυτόν τον άνθρωπο. Έχω φωτογραφίες που μου έχει στείλει αυτός ο άνθρωπος που ξυλώνει το σπίτι του παιδιού του. Δείξτε, όχι, θα το δείξουμε.
1: Είναι δυνατόν.
0: Θα δείξουμε ξυλώματα του σπιτιού του παιδιού του.
1: Έχουν χτίσει την Ελλάδα αυθαίρετα και πάνε σε αυτά τα νησιά να κατεδαφίσουν ένα 20 τετραγωνικά δωμάτιο του ανθρώπου.
0: Ναι, αυτό.
1: Δηλαδή αυτό είναι ας πούμε
0: το
1: τελευταίο στάδιο της αχαριστίας.
0: Αυτό τους πείραξε. Και πρόσεξε, κατασκευή τώρα με σιδεροκατασκευή.
1: Ναι, τώρα μπήκε ο άνθρωπος, θα μπορούμε να μπει κάτω από τη βροχή.
0: Τσιμετοσανίδα πάνελ.
1: Ένα λιόμενο να μπει μέσα.
0: Σε αυτό το σημείο.
1: Ναι,
0: εδώ.
1: Και πάει τώρα το επίσημο κράτος.
0: Αυτό το σπιτάκι είναι αυτό που δείχνω με το ποντίκι μου. Αυτό. Λες και όλα τα πάνω. Τέλος πάντων, δεν θέλω να μιλήσω για τα τριγύρω και τα πάνω και τα κάτω. Αλλά αυτό εδώ θεώρησε τώρα το κράτος βάσει της νομοθεσίας, ότι πρέπει να κατεδαφιστεί που είναι το σπιτάκι του παιδιού του, που ο γιος του, το γνωρίζω, παντρεύεται εκεί πέρα. Έχει πάρει ένα κορίτσι που είναι και αυτό από την Ψέρυμο και θέλουν να μείνουν εκεί και να κάνουν παιδιά και οικογένεια εκεί. Και έρχεται τώρα το κράτος μετά από καταγγελία και ζητάει πολεοδομία την κατεδάφισή του. Και ο πατέρας σε αυτό το νησί που τον ακούσαμε πριν ξεκινάει το ξύλωμα του σπιτιού του παιδιού του.
1: Κρίμα.
0: Για να μην πληρώνει 30.000 ευρώ πρόστιμο ετησίως.
1: Κρίμα.
0: Για να μείνει το παιδί του στην Ψέρυμο.
1: Κρίμα. Αυτό το θέμα, Λοΐζο, νομίζω είναι το πιο σοβαρό θέμα για τη χώρα. Όχι για μόνο για τα νησιά, για τη χώρα. Είναι το θέμα αυτό που όταν ένας άνθρωπος δεν το χωράει το σπίτι και κάνει κάτι δίπλα για να ευκολυθεί, πάει το επίσημο κράτος και τον γκρεμίζει ή του βάζει πρόστιμο, το οποίο αναγκαστικά θα τον γκρεμίσει. Αυτό θα πρέπει να γίνεται στα μέρη τα οποία έχουν.
0: Εντάξει, τώρα αυτό είναι θέμα για τα αθηναϊκά κανάλια. Έτσι.
1: Υπερβολή.
0: Δηλαδή, αυτό παίζει στα αθηναϊκά κανάλια. Δηλαδή τώρα αυτό απέξει. Δηλαδή, πρέπει να απέξει. Δηλαδή. Κανονικά αυτοί εδώ πάνω έπρεπε να ασχολούνται με αυτά. Όχι που ασχολούνται με τη Ρόδο μόνο για να θάψουν την περιοχή.
1: Αυτόματα η κυβέρνηση.
0: Γιατί αυτοί ασχολούνται μόνο για να μας θάψουν. Δεν ασχολούνται να κάνουν κάτι καλό, να βοηθήσουν.
1: Και πριν τις εκλογές φέρει νόμο να μην μπορούν σε αυτά τα νησιά να επεμβαίνει η πολεοδομία για να χαλάει δίπλα σε ένα σπίτι,
0: Παναγιώτη,
1: ένα αυθαίρετο μικρό κομματάκι.
0: Να βγαίνουν άδειες εξπρές για αυτά εδώ. Να βγαίνουν άδειες εξπρές, αυτή είναι η λύση.
1: Και άδειες να βγαίνουν και ελεύθερα να πάει ο κόσμος εκεί. Γιατί τώρα ένα ζευγάρι.
0: Να πάει να μείνει ακριβώς.
1: Άμα θέλει να φύγει από την Αθήνα, γιατί έχει γεμίσει η Αθήνα, πού να πάει, να πάει στην Ψέρυμο να κάνει ένα σπίτι να τον γκρεμίσουνε, δηλαδή να τον κυνηγάνε και στην Ψέρυμο. Τώρα πριν τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία πρέπει να φέρει νόμο να αφήσει ελεύθερα αυτά τα νησιά για να γεμίσουν ανθρώπους και να έχουν ζωή. Αλλιώς θα φύγουν αυτοί και όπως είπε ο φίλος μας θα έρθει ο απέναντι που αυτός θα τα γεμίσει με Τούρκους οι οποίοι δεν θα πληρώνουν. Άμα πάνε οι Τούρκοι εκεί δεν θα πληρώνουν.
0: Εννοείται. Θα τους πληρώνει κιόλας. Δεν κατάλαβα.
1: Θα τους πληρώνει κιόλας.
0: Θα τους επιδοτεί κιόλας.
1: Πηγαίνετε να μείνετε στην Ψέρυμο να την κάνουμε Τούρκικη.
0: Μην τα λες τώρα αυτά. Δεν μπορώ να τα ακούω ούτε καν αυτό.
1: Μην τα λέμε αυτά.
0: Ναι, βέβαια. Γιατί
1: πρέπει να ξεκινήσει κάτι τώρα. Όχι μετά από 5 χρόνια. Τώρα. Ο άνθρωπος παντρεύει το παιδί του και δεν έχει που να το βάλει. Είναι αμαρτία.
0: Έτσι είναι.
1: Επιτέλους αυτό το κράτος δεν έχει μάτια, δεν έχει μυαλά, δεν έχει αυτιά. Τι είναι αυτό το κράτος?
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε αθηναϊκές εφημερίδες. Μάθημα σε 7χρονα για τα ομόφυλα ζευγάρια. Τι είναι τώρα αυτό, δεν το καταλαβαίνω. Είναι και αυτό ένα λάθος, κύριο Γεωργιάδη? Τι έγινε, ρε παιδιά? Ιδού και ντοκουμέντα. Από τη Δευτέρα Δημοτικού στα νύχια της Γκόκα Τζέντας. Δευτέρα Δημοτικού, Β' Δημοτικού, η γλώσσα μας. Ποιοι είναι οι σημαντικοί αγαπημένοι γύρω μας? Και τι έχει εδώ, έχει φωτογραφίες με γυναίκες και άντρες που υποτίθεται ότι είναι λεσβίες και... Τι γίνεται ρε, τι γίνεται ρε εκεί πέρα.
1: Τι πρόοδος είναι αυτή.
0: Οικογένεια με δύο γονείς του ιδίου φίλου.
1: Τι πρόοδος είναι, τι πολιτισμός τώρα, ε.
0: Θετική οικογένεια, έχουμε, όχι, έχουμε θετική οικογένεια.
1: Πίσω, ναι.
0: Η οικογένεια μειοθετημένα, παιδιά, αποτελείται από γονείς που έχουν υιοθετήσει ένα ή περισσότερα παιδιά. Και η οικογένεια με γονείς του ιδίου φίλου. Το θεωρείται οικογένεια.
1: Μας
0: αυτή είναι η πρόοδος του ελληνικού
1: ταράξει,
0: κράτους.
1: Δεν ξέρω.
0: Μας έχουν πρίξει.
1: Εγώ, Λοΐζο μου, μπορεί να με λένε κάποιος συντηρητικός.
0: Δεν ξέρω τώρα.
1: Μπορεί
0: αν
1: να
0: λέγομαι
1: συντηρητικός, αλλά ξέρεις τι θέλω. Να μην μείνω στη συντήρηση. Να προοδεύω. Άλλο συντηρητικός ο Στάσιμος και άλλο συντηρητικός που έχει πρόοδο μπροστά του, που βλέπει αυτό εδώ το πράγμα, το θεωρούν ότι προχωράει μπροστά. Αυτό εδώ είναι πίσω πάει την κοινωνία.
0: Τουρκικό όνομα στο Καστελόριζο έδωσε το Marine Traffic. Ο ελεύθερος τύπος, νέες αυταπάτες από Τσίπρα με ακάλυπτες παροχές και φόρους. Τα νέα. Το Κάστο Καστελόριζο και ο Γρίφος Ερντογάν, προκλήσεις και προκλήσεις. Όλο το σχέδιο ψαλίδι στις φορές. Το μακελιό. Ακούτε ρε, εγώ είμαι ο πρωθυπουργός σας τώρα. Αποκλειστικό, 500 εκατομμύρια μίζα από το Διεθνή Διαγωνισμό για την Εκπαίδευση Πιλότων. Στα Καλάμια έδωσε ανοίχτα στο Γενικό Διευθυντή Εξοπλισμών που χώθηκε σφήνα ο ανιψιός του Νετανιάχου. Να καταλαβαίνω.
1: Καλά, το μακελιό δεν είναι πάντα.
0: Πάμε η επόμενη εφημερίδα, Εστία. Που είναι το... Καλά, έλα σου πω. Και το πρώτο που είδαμε της Δημοκρατίας, μην το θεωρείς και δεδομένο ότι ισχύει αυτό.
1: Ναι, καλά,
0: εντάξει.
1: Ο καθένας τώρα ό,τι θέλει.
0: Μπορεί να είναι και μούφα τώρα αυτό που διαβάσαμε.
1: Εντάξει, ελευθερία έχω, βέβαια.
0: Ναι, ο καθένας ό,τι γράφει, ό,τι θέλει γράφει, ό,τι θέλει λέει.
1: Όσοι θέλουν τα πιστεύουν.
0: Τώρα ισχύει, δεν ισχύει. Εγώ, άμα δεν πιάσω το βιβλίο της Δευτέρας Δημοτικού, το πιάσω όμως. Τώρα θα μοιραστεί. Θα το πιάσω το βιβλίο της Δευτέρας Δημοτικού, θα το ψάξω αυτό εδώ. Να δούμε τι λέει. Εστία, που είναι το Καστελόριζο στο χάρτη σας, κύριε Πρωθυπουργέ? Άλλη αυτή. Η Εσπρέσο, TV Star που έκδισε τον πρώην του. Οι συντάκτες, το νέο μοντέλο με σχέδιο και αριθμούς του Τσίπρα. Η Καθημερινή, μην απειλείς, απαντά η Άγκυρα στην με απειλείς απαντά η Άγκυρα στην ασπίδα του Αχιλέα. Η Κόντρα, τολμηρές προτάσεις Τσίπρα για την διακυβέρνηση της χώρας, 500 ευρώ το μήνα για φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους. Τι εξήγηλε για οικονομία, τι λέει ρε. Θα δίνει 500 ευρώ κάθε μήνα στους φοιτητές που σπουδάζουν.
1: Ο καθένας μπορεί να τα υπόσχεται αυτά, θα τα κάνει.
0: Είσαι,
1: αυτό.
0: Είσαι κορυφή, μεγάλε Τσίπρα.
1: Άμα έλεγε και 1000.
0: Μεγάλε Τσίπρα, είσαι κορυφαίος. Όχι μόνο 500, δώσε 1000 που λέει, θέλει ο Παναγιώτης.
1: Ακριβώς.
0: Τι να μας κάνουν τα 500. 500 είναι μόνο τσιγάρα, καφέδες. Δώσε 1000 να φάμε και κανένα.
1: Να μπορεί να πιει και έναν καφέ ο φοιτητής.
0: Να φάμε και κανένα πιτόγυρο.
1: Έτσι ακριβώς. Τι είναι 400 είναι.
0: Επιχείρηση γοητείας για τους φευγάτους, λέει το Ποντίκι. Η Σαρ Πρες. Πρίγκιπας μέσω παρένθετης. Σεισμός στο παλάτι από την ανακοίνωση του Φίλιππου Ντεγκρές. Ο ριζοσπάστη στο Σάββατο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ζηλαλητήριο στη ΔΕΘ. Ο λόγος, ούτε βήμα πίσω, κάθετος υπουργός εξωτερικών στην τουρκική προκλητικότητα. Η political. Αυτοδύναμη η ακρίβεια. Πανελλαδική δημοσκόπηση της interview. Καταλήτης των εκλογών, οι τιμές στο ράφι. Άκου εδώ. Με τι κριτήριο θα ψηφίσουν οι Έλληνες τώρα, σύμφωνα. Είναι δυνατόν? Τέλος πάντων, μπορεί. Τα τρία θέματα που κοστίζουν στην κυβέρνηση, τα συναισθήματα των πολιτών πριν από την κάλπη. Το μανιφέστο, αμετανόητος ο τρομοκράτης, δηλώνει περήφανος ο σύντροφος της Πόλας Δρούπα για τις βόμβες που έβαζε και για τις ληστείες της τράπεζας. Η Voice, 4 βλάβες σε 12 μήνες, διεθνής ρετζιλίκη για τη Ryanair. Α, σήμερα είναι και Πασόκ ημέρα, ε! Σαν σήμερα έχουμε
1: βέβαια,
0: την
1: η ίδρυση του Πασόκ.
0: Μπράβο. Σήμερα ο Ανδρέας Παπαδρέου ιδρύει το Πασόκ. Επόμενη εφημερίδα, Νίκος Κήρυκας. Ερντογάν κατά Ελλάδας για τα νησιά. Να εγκαταλείψει το λάθος δρόμο και να σταματήσει να τα εξοπλίζει.
1: Λάθος δρόμο έχουμε εμείς που θέλουμε άμυνα. Και δεν έχει λάθος δρόμο αυτός που εγκατέλαβε τη μισή Κύπρο. Πώς γίνεται αυτό, δεν ξέρω.
0: Η Κιβωτός, η λειτουργική ενότητα της Εκκλησίας. Προσφυγές της Ελλάδας, ξεριζωμένος Έλληνας της Σμύρνης. Η απογευματινή. Ο Τσίπρας φυτεύει λεφτόδεντρα στη Θεσσαλονίκη. Ωραίο. Η ελεύθερη ώρα. Απειλές πολέμου από Ερντογάν και προφητείες με το ποθούμενο.
1: Ωραία. Έχουν κορμιά να τα θυσιάσουν και δεν τους ενδιαφέρει ότι θα σκοτωθούν τα παιδάκια τους.
0: Α, έχουμε και το άλλο τώρα. Το έχεις ακούσει. Μεγάλος αδερφός λέει για την τσέπη μας, γίνεται η Ελλάδα, Κίνα. Έχουν αρχίσει, βγαίνουν όλοι τώρα και μιλάνε τώρα συνωμοσιολογικά, κινδυνολογούν για το τι πάει να γίνει στην ελληνική κοινωνία με τον έλεγχο της ψηφιακής κλαβιάς. Κάνει λοιπόν η κυβέρνηση με το τραπεζικό σύστημα, το Μάια, ΑΔΕ και όλα αυτά εδώ, ένα προφίλ δανειολήπτη, Έλληνα φορολογούμενου, που θα λέει ο κάθε Έλληνας φορολογούμενος, σύμφωνα με τις κινήσεις, τα οικονομικά του, τις συχνότητες πληρωμής, τα χρέη του κτλ, κατά πόσον είναι καλοπληρωτής ή κακοπληρωτής, για να αποφασίζει το σύστημα αυτό εδώ αξιολόγησης, εάν θα μπορεί, αν θα παίρνει δάνεια εύκολα, όχι και με τι, ή όχι και με τι όρους ενδεχομένως.
1: Αυτό ήτανε, απλώς τώρα θα το νομοθετήσουν.
0: Τώρα θα το κάνουν και ψηφιακό και πιο απλό.
1: Ακριβώς, τώρα θα το κάνουν, πως λέει, θα το βάλουν στις ταυτότητες.
0: Οι περισσότεροι το βρίσκουν κακό.
1: Παλιά το ψάχνανε, όλους μας ψάχνανε από πού, πώς, τι για να πάρεις δάνειο.
0: Λογικό,
1: τώρα θα το βάλουν στην ταυτότητα.
0: Λογικό δεν είναι?
1: Τώρα κοίταξε.
0: Κακό είναι.
1: Κοίταξε.
0: Εγώ θα ήθελα να κάνουν το ίδιο πράγμα και για άλλες περιπτώσεις. Και για αυτούς που κάνουν.
1: Για άλλες περιπτώσεις.
0: Και για αυτούς που είναι εγκληματικοί και για αυτούς που είναι επικίνδυνοι στους δρόμους. Για αυτούς που είναι απατεώνες. Γιατί όχι. Γιατί όχι.
1: Κάθε μέρα ακούμε, υπάρχουν πολίτες Έλληνες, δεν ξέρω τώρα αν είναι από Ρωμά ή αν είναι από Αλβανία, είναι πολίτες Έλληνες.
0: Μπράβο, και για αυτούς κυρίως, έτσι. Λοιπόν, όχι μόνο για τους Έλληνες και αυτούς που τους αφήσουν να παίξουν και
1: λοιπόν,
0: αυτοί τίποτα.
1: Αυτοί λέγονται όλοι πολίτες Έλληνες. Κάθε μέρα ακούμε και πάνε και μπορούν και ξεγελάνε κάτι υπερήλικες και τους παίρνουν τα λεφτά, τους παίρνουν τα χρυσά, τους παίρνουν τη ζωή ολόκληρη. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να καταγραφεί όπως θα καταγράψουμε τώρα σε λίγο τον κάθε οφειλέτη.
0: Άντε. Λοιπόν,
1: αυτό, όλους αυτούς τους απατεώνες, time, να τους μαζέψει.
0: Time over.
1: Time over.
0: Παναγιώτη, αύριο τα λέμε και πάλι. Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά όλοι.
2: Κόσμος 938. Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Κασερόπιτα σε κυματιστό φύλλο, 3 ευρώ και 9 λεπτά. Μπισκότα γεμιστά με κρέμα κακάο, 18% φθηνότερα, 1,29. Πορτοκαλάδα, 21% φθηνότερα, 1,79. Και επιλεγμένες φέτες από τη μόνιμη γκάμα μας, 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
7: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
8: Παιδό το πώς.
7: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
8: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
7: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
8: Κέντρο ξένων γλωσσών.
7: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
8: Μα πού είναι όλα αυτά?
7: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
8: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
7: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης. Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22 41 0 0 1400.

0: η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Πέμπτη σήμερα, είναι 3 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε στο Κόσμος. Λοιπόν, πάμε να παρουσιάσουμε εδώ τα στελέχη, όπως με λένε στα κόμματα της ομάδας, του κόμματος δηλαδή, του δικού μας. Ο Βασίλης Χατζιωάννου είναι στον ήχο, αλλά και στην επιλογή. Όποια τραγούδια καταφέρουμε δηλαδή να πάρουμε ως ανάσα, από γέφυρα σε γέφυρα, από προσκεκλημένο σε προσκεκλημένο. Στην υποστήριξη της παραγωγής αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ιουλία Μπονάρου, η Εφη Κωνσταντέλου. Στην ράδιο τηλεσκηνοθεσία είναι ο Παναγιώτης Καλπακίδης, μαζί του είναι ο Τσαμπίκος Παπαχριστοδούλου. Στο μικρόφωνο για 2 ώρες ο Τέρης Χατζιωάννου. Σήμερα θα τους βρείτε στους μπαξέδες να τριγυρνάνε, αναφέρομαι στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, 52 χρόνια από την ίδρυση του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Μέρες αναμνήσεων και υποτίθεται, το λέω έχοντας ως βάρκα την ελπίδα νέας προοπτικής για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο επιστρέφει. Σήμερα έχουμε μιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Χθες έβλεπα πάρα πολύ ρεπορτάζ από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όλο το ΠΑΣΟΚ εκεί δηλαδή, όλες οι γενναίες του ΠΑΣΟΚ, να επισκέπτονται διάφορες περιοχές και να μοιράζουν, αν θέλετε, φυλάδια εν ώψη και των εκλογών, αλλά εν ώψη και της απόψινής ομιλίας του Προέδρου του στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στην πατρίδα δηλαδή ο Νίκος Ανδρουλάκης. Γρικούν από το ΠΑΣΟΚ να έχουν καλύτερες ημέρες. Και χαιρετισμοί εδώ από τα στελέχη του κόμματος. Και όπως είπαμε και χθες, αύριο θα καταθέσω στεφάνι στο μνημείο του ιδρυτή, στο άγραμμα δηλαδή, του Ανδρέα Παπαδρέου, στην σχετική πλατεία δηλαδή, στην ευρύτερη περιοχή του Σαν Φραντζίσκο. Λοιπόν, χθες και ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το οικονομικό του πρόγραμμα στην Θεσσαλονίκη. Μόλις τελείωσε ο Τσίπρας, γιατί είπε πολλά και ενδιαφέροντα δηλαδή, θα κάνουμε μια αναφορά λίγο αργότερα. Μόλις τελείωσε ο Τσίπρας, άρχισαν τα επιτελεία των κομμάτων να επιχειρούν να υπολογίσουν το κόστος των παρεμβάσεων. Στη Νέα Δημοκρατία μίλησαν για 13 δισεκατομμύρια, στο ΠΑΣΟΚ είπαν ότι ξεσήκωσε το πρόγραμμά μας και η ιστορία αυτή συνεχίζεται. Και εγώ θυμάμαι αυτό το οποίο υπόθηκε, ρε παιδί μου, ήταν και νόμος του κράτους. Το έχετε λησμονήσει. Είχε υποθεί ότι όλα αυτά τα στοιχεία θα τα παίρνει το Γενικό Λογιστήριο του κράτους και θα μπορεί να παρουσιάσει μια πραγματική, έτσι, εικόνα με βάση ποιες είναι οι προσεγγίσεις που κάνουν τα κόμματα, ποιες είναι οι υποσχέσεις, ποιο είναι το ύψος του αντίστοιχου προγράμματός τους πριν από την κάθε παρουσίαση εννοώ στους πολίτες. Αυτό το κάναμε, αν θέλετε, νόμο του κράτους, αλλά βεβαίως δεν το υλοποιούμε. Το Σαββατοκύριακο υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον διεθνές συμπόσιο που θα γίνει στην Κάσο με την παρουσία σημαντικών διεθνολόγων για τα θέματα που αφορούν, έτσι, τα εθνικά μας ζητήματα και όχι μόνο δηλαδή. Αναφέρομαι στην Ανατολική Μεσόγειο, στα ελληνοτουρκικά, όλο το αφάνγκαντέ της διανόησης, διεθνολόγοι κτλ. Θα βρίσκονται στην Κάσο. Το λέω γιατί είναι και επίκαιρη αναφορά που έγινε από τον γειτονά μας, τον Ταγί Περτογάν, ο οποίος από την μία ανεβάζει τους τόνους μιλώντας για κάζους μπέλι, περί αποστρατικοποίησης των νησιών, όλα τα σχετικά, ενοχλημένος από την ασπίδα του Αχιλέα και τα σχετικά. Και βεβαίως μάθαμε και χθες ότι ο Ιμπραήμ Καλίν, δηλαδή ο άνθρωπος του Προέδρου, ο αρχηγός της ΜΙΤ, δηλαδή της Μυστικής Υπηρεσίας της Τουρκίας, βρέθηκε και συναντήθηκε και βρέθηκε και στο Μαξίμο τις προηγούμενες μέρες στην χώρα μας. Σημαντική και αυτή η εξέλιξη με το Ταμείο Απανθρακοποίησης, 3,2 δισεκατομμύρια για τα 12 από το Ταμείο είχε προαναγγελθεί εδώ και περίπου ένα χρόνο όταν κάναμε τους πρώτους υπολογισμούς. Και βεβαίως πάω στην είδηση, εμείς την αναφέραμε χθες δηλαδή, την σημερινή βόμβα, κόκκινο από την Εθνική Αρχή των Δημοσίων Συμβάσεων για το μεγάλο έργο της ΔΕΙΑΡ για τα 46 εκατομμύρια ευρώ μπλόκο. Ακυρώθηκε η όλη διαδικασία. Και βεβαίως, μια που μιλάμε για δημοσκοπήσεις, έσκασε χθες η δημοσκόπηση από την Interview. Θα την δούμε λίγο αργότερα, να δούμε τα στοιχεία, να δούμε τι βγάζει σχετικά με τις έδρες και για το 12. Γιατί ξέρετε, ξεκίνησαν και οι διάφορες δημοσκοπήσεις που έχουν ως σκοπό να καταγράψουν λίγο το τι πιστεύουν οι πολίτες για διάφορες περιοχές, για διάφορους δήμους. Εκεί μπαίνουν και οι εκτιμήσεις για τους δημάρχους, η αξιολόγηση των βουλευτών και βεβαίως κάποια επιμέρους στοιχεία, τα οποία είναι ωφέλιμα για αυτούς τους σταθμούς. Λοιπόν, με αυτό θα ξεκινήσουμε, με την εξέλιξη η οποία από χθες ουσιαστικά άρχισε να βλέπει το φως της δημοσιότητας και βεβαίως και πιο αναλυτικά στοιχεία που έχουν να κάνουν με αυτό το ζήτημα, με αυτή την απόφαση δηλαδή της Εθνικής, μάλλον της Ενιαίας Αρχής, έτσι, των Δημοσίων Συμβάσεων. Εθνική Αρχή είναι, η οποία τι έκανε, ουσιαστικά αποδέχθηκε την προσφυγή που έκαναν δύο πολύ μεγάλες εταιρείες, ο Άκτορας και ο Θαλής, σχετικά με τη διαδικασία την οποία επιχείρησε να ακολουθήσει η διοίκηση της ΔΕΙΑΡ. Οπότε μπλόκο στο πολύ μεγάλο έργο. Λοιπόν, υπάρχουν αναλυτικά τα στοιχεία, δηλαδή το τι ουσιαστικά αξιολόγησε, γιατί είπε το όχι, πώς αυτή η διαδικασία, αν θέλετε, πορεύθηκε από την ίδια την ΔΕΙΑΡ και βεβαίως δεν έχουν λείψει τις μέρες που από χθες ακούσαμε εδώ και την πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, τη Μάρα Αντωνιάδη, να μιλάει στον Λοΐζο για το τι έπραξε η διοίκηση της ΔΕΙΑΡ. Δεν ξέρω αν είναι η διοίκηση, αν είναι ο πρόεδρος, προφανώς είναι η διοίκηση, στο να επιχειρήσει να βάλει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, με το Σόνι και καλά δηλαδή, ένα θέμα που αφορά την δεύτερη φάση του Γαδούρα. Λοιπόν, πάμε στα μεγάλα, τα σημαντικά. Το λέω αυτό γιατί έχει κανείς την δυνατότητα τώρα πλέον να αξιολογεί και το τι είχαν κάνει τα προηγούμενα χρόνια κάποιοι από τους δημάρχους της περιοχής μας, δηλαδή κάποιοι οι οποίοι έκαναν βήματα, έβλεπαν σε βάθος, στρατηγικό βάθος όπως λέγεται, τα ζητήματα που είχαν να κάνουν με το περιβάλλον και είχαν να κάνουν με την έλλειψη των βιολογικών, γιατί βιολογικούς ακόμη μην περιγράψω ποια είναι η κατάσταση, ποια είναι τα προβλήματα. Εδώ έχουμε ατυχήσει ως περιοχή γενικότερα. Το λέω αυτό γιατί έβλεπα κάποια στοιχεία τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα από τον πρώην δήμαρχο της Νοτίας Ρόδου, τον Μανώλη Σαββή, τι έκανε εκείνο στη θητεία του, τι ουσιαστικά είχε επιχειρήσει να προβλέψει, να, αν θέλετε, μεθοδεύσει, να προγραμματίσει εν ώψη των ζητημάτων που από τότε ανέκυπταν, ότι το περιβάλλον ήταν στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το σύνολό της. Και βεβαίως τα χρόνια τα οποία μεσολάβησαν έφεραν και τα δεδομένα της κλιματικής πλέον κρίσης, δηλαδή άλλαξαν λίγο νοοτροπία, άλλαξαν όλα αυτά τα οποία είχαμε πορευθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια, προηγούμενες δεκαετίες, και βεβαίως επιτάσσουν μία άλλη γραμμή. Αυτά λοιπόν θα δούμε, ξεκινώντας καταρχήν από αυτή την δυσάρεστη, είναι δυσάρεστη, δεν είναι όμορφη αυτή η απόφαση, δεν είναι ευχάριστη αυτή η απόφαση, αλλά από την άλλη, ξέρετε, υπάρχει μία λαϊκή φράση για πάρα πολλά ζητήματα που είναι η εξής φράση: το γυνάτι βγάζει μάτι. Καλημέρα κύριε Σαββή.
1: Καλημέρα κύριε Χατζιώνη, καλημέρα.
0: Λοιπόν, δεν μπορώ...
1: Ναι. Ή όπως παίρνει στερήσεις, έτσι λέει.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, νομίζω τώρα εσείς πήγατε και στην Νότια Ρόδο που είχατε σιτηρά τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε πιάσατε το. Πώς λέγεται αυτό το εργαλείο που θερίζεις τώρα, που
1: ξέχασα. Το δραπάνι.
0: Το δραπάνι, και αρχίζετε και κόβετε κεφάλια και ακόβετε και κάποιες από τις κακές εμπειρίες. Λοιπόν, θα έλεγε κανείς, να σας πω, επειδή παρακολουθούσαμε όλη αυτή την ιστορία, ότι ήταν αναμενόμενη κατά την κρίση μου η απόφαση.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω. Και εγώ το είχαμε επισημάνει και δημόσια.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Φαινόταν ότι δεν μπορεί ένα έργο 46 εκατομμύριο και μάλιστα χωρίς να ονομάζονται και η χρηματοδότησή του. Από πού?
0: Ναι, βεβαίως. Ναι, στο πουθενά. Και... στο πουθενά, κυριολεκτικά στον αέρα.
1: Ακριβώς. Και μάλιστα θα βρούμε χρήματα. Χρήματα, ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως ξέρετε, οτιδήποτε προγράμματα, βασικός κανόνας στην χρηματοδότησή του είναι να γίνονται με τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού.
0: Σωστά.
1: Και ξέρετε, τα θέματα του ανταγωνισμού, δηλαδή ο δημόσιος διαγωνισμός, γιατί η εξαίρεση είναι η απευθείας ανάθεση και η διαπραγμάτευση, είναι εξαιρέσεις για συγκεκριμένους λόγους, δεν είναι εύκολο να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκά προγράμματα που υπακούν σε νόμους ανταγωνισμού.
0: Το αυτονόητο λέτε, το αυτονόητο λέτε, Δήμαρχε, και προσπαθώ να καταλάβω πώς αυτό δεν έγινε αντιληπτό. Έτσι, από μια διοίκηση η οποία έχει εμπειρία και από ένα μηχανισμό ο οποίος έχει εμπειρία. Δηλαδή εννοώ ότι οι υπηρεσιακοί άνθρωποι της ΔΕΙΑΡ έχουν εμπειρία περί αυτών των ζητημάτων, αλλά βεβαίως η πολιτική είναι αυτή που προσδιορίζουν τη γραμμή.
1: Εξαρτάται ποιος παίρνει την απόφαση, κύριε.
0: Ναι.
1: Η πολιτική ή η υπηρεσιακή. Η πολιτική οφείλει να ακούει την υπηρεσιακή και να αποφασίζει στις δυνατότητες που της δίνει.
0: Τώρα προφανώς ο νυν πρόεδρος, και επειδή στη συνέχεια μπήκε στο ΔΣ, δεν άκουσαν κανένα, έτσι.
1: Δεν ξέρω, μα δεν ξέρω καν την υπηρεσιακή εισήγηση.
0: Ναι.
1: Και εμένα, μάλιστα, στο οικονομικό.
0: Αυτό που λέτε έχει σημασία, αν υπήρξε κάποια υπηρεσιακή εισήγηση.
1: Στο οικονομικό σκέλος κατέθεσα σε στελέχη της ΔΕΙΑ, είναι δυνατόν να υπογράφεται ότι υπάρχουν 46 εκατομμύρια για να γίνει το έργο? Πού υπάρχουν?
0: Μα δεν έχουν γίνει... ακόμη ανοιχτές παρτίδες με το Δήμο της Ρόδου τώρα για αυτά τα ζητήματα.
1: Ανοιχτές παρτίδες, όχι μόνο αυτό. Μα οι εισπράξεις της ΔΕΙΑΡ, οι αιτήσεις είναι περίπου στα 20-22 εκατομμύρια. Και κάθε χρόνο είναι ζημιογόνηση. Παρά τη βοήθεια που της παρέχει ο Δήμος. Με πληρωμές, με δάνεια που τα πληρώνει ο Δήμος, με πάρα πολλά. Και δυνατόν να δημοπρατήσει έργο διπλάσιου προϋπολογισμού χωρίς να έχει εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση.
0: Καλά, αυτό νομίζω ότι είναι ένα συνολικό πρόβλημα το οποίο έχει η Δημοτική Αρχή, κύριε Σαββή. Ότι μιλάει για έργα χωρίς να αξιοποιεί πραγματικά τα διάφορα προγράμματα από χρήματα που υποτίθεται ότι δεν έχει, έτσι.
1: Ναι, το παρατηρώ. Δυστυχώς τρέχουν τα προγράμματα και μάλιστα είναι ίσως από τις τελευταίες μας ευκαιρίες. Τελειώνει, ξέρετε, τελείωσε και το Ταμείο
0: Ανθεκτικότητας. Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τελείωσε, ναι. Ναι, και θα έχουμε και απεντάξεις, να θυμάστε ότι θα έχουμε απεντάξεις όσον ούπο.
1: Ώσπου να προετοιμαστεί το επόμενο που θα είναι σαφώς πολύ λιγότερο, σαφώς πολύ λιγότερο και με άλλους στόχους, γιατί η Ευρώπη βρίσκεται σε άλλη διαδικασία πια, έχει δώσει βάρος στην άμυνα, στην ασφάλεια και σε όλα αυτά. Να έχουν περάσει όλες αυτά και εμείς ακόμα στις βασικές μας υποδομές, και αυτό είναι το μεγάλο έλλειμμα στη Ρόδο, δεν είναι κατά την άποψή μου ο υπερπληθυσμός που υπάρχει. Οι υποδομές υπολείπονται πολύ του πληθυσμού που μπορεί να διαχειριστεί.
0: Καλά, να σας πω κάτι τώρα. Αυτό περί υπερτουρισμού, υπερπληθυσμού, νομίζω είναι μια ουτοπία και μια λαθασμένη προσέγγιση σε ό,τι είχε να κάνει με τον δικό μας τον τόπο. Έτσι. Δεν μιλάμε δηλαδή για ένα σοκάκι τώρα, για να μιλάμε για υπερτουρισμό. Μιλάμε για ένα μεγάλο νησί, το οποίο έχει φοβερές δυνατότητες ακόμη, έτσι, εξέλιξης, και γι' αυτό πρέπει να συζητάμε.
1: Κύριε Χατζιωάννου, το 80% των δραστηριοτήτων του νησιού είναι συγκεντρωμένο στο 10% της έκτασης.
0: Ακριβώς, για το θυμίζετε, για να το καταλάβουν και οι άλλοι.
1: Το 80% των δραστηριοτήτων του νησιού, ίσως και περισσότερο, είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί στο βόρειο τρίγωνο με έκταση το 10% του νησιού.
0: Πάντως, να σας πω κάτι. Αυτό το οποίο λέτε, νομίζω ότι επιβραβεύει και μία προσέγγιση που είχατε κάνει ως δήμαρχος της Νοτίας Ρόδου. Ότι ξεκινούσατε. Ναι, είναι πραγματικότητα τώρα, ας μην την κρυβόμαστε. Άλλωστε, ξέρετε, ο χρόνος επιβεβαιώνει την αλήθεια ή καταδεικνύει την κρισιμότητα κάποιων αποφάσεων. Όταν θυμάμαι, Ασημακόπουλος λεγόταν ο μελετητής, ξεκινήσατε μια ιστορία για το χωροταξικό της Νοτίας Ρόδου. Μετά θυμάμαι να φέρετε κάποιες προτάσεις σε σχέση με τα αντισταθμιστικά της ΔΕΗ που έγινε στην περιοχή, όταν ψάχναμε το ελικόπτερο να βρούμε εδώ η ΔΕΗ, εκεί η ΔΕΗ, τελικά τη βάλαμε εκεί που έπρεπε, τέλος πάντων. Και θυμάμαι ότι υπήρξαν προτάσεις και για βιολογικούς σε διάφορες περιοχές που ήταν περιοχές με μία δυναμική.
1: Κύριε Χατζιωάννου, παρέδωσα και μάλιστα πριν μια εβδομάδα περίπου, έτσι για λόγους επενθύμησης, την έστειλα στον κύριο Βαγιανό και σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους της Νότιας Ρόδου και προέλευση των ΚΟΝ. Ο Δήμος Νότιας Ρόδου παρέδωσε μελέτη συνολικής διαχείρισης του αποχετευτικού που κόστησε πέραν

0: πρόταση που έπρεπε να διασυνδεθεί η συνολική διαχείριση της παραλιακής ζώνης μαζί με το μέρος του Δήμου Λινδίων, όπως είναι Πεύκη, Λάρδος και όλα αυτά.
1: Έκτοτε νομίζω ότι δεν έγινε τίποτα, έτσι, δηλαδή προχώρησαν οι τοπικοί βιολογικοί.
0: Γιατί τόσα δεν ασχολήθηκε η ΔΙΕΡ καθόλου, ούτε να επικαιροποιήσει τη μελέτη, ούτε να εξετάσει τα σενάρια που προέβλεπε, τα οποία σαφώς αλλάξαν μετά από 13 χρόνια. Αλλά έχεις τη βάση όμως. Έχεις τη βάση.
1: Έχοντας να αντιμετωπίσεις μια νέα κατάσταση, γιατί τα χρόνια τα οποία μεσολάβησαν...
0: Η μελέτη 1 εκατομμύριο και,
1: ναι,
0: και
1: ναι, ναι.
0: Η μεγάλη παθογένεια στο ελληνικό κράτος και στη δημόσια διοίκηση είναι να μην παρακολουθούμε τι παραλαμβάνουμε, σαν να μην
1: σωστά,
0: παραλαμβάνουμε
1: και τίποτα. Να μην συνεχίζουμε το αυτονόητο.
0: Ακριβώς.
1: Όπου έχει συνεχιστεί το αυτονόητο, δηλαδή, όπου η ροή των πραγμάτων δεν επέτρεψε κάποιος να αναιρέσουν κάποια έργα, η εξέλιξη ήταν θετική. Αυτό διαπιστώθηκε. Και το λέω και με αφορμή αυτό το οποίο έγινε και ενδεχομένως εδώ ήταν. Όχι ενδεχομένως. Εδώ απόλυτα ήταν σωστή προσέγγιση που έγινε με το θέμα του βιολογικού, εννοώ του μεγάλου ζητήματος της Λάρδου. Όταν ακολούθησε ο ένας τον άλλον και μία φυσική εξέλιξη, στο τέλος στέφθηκε με επιτυχία. Έτσι.
0: Σωστό.
1: Τώρα, αυτό που δεν καταλαβαίνω το εξής, και εδώ θέλω πραγματικά έτσι να ακούσω την άποψή σας. Είναι δυνατόν τα χρόνια τα οποία μεσολάβησαν να έχουν οδηγήσει σε μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη τον τουρισμό, το βιολογικός να μην αντέχει το φόρτο τον οποίο αναλαμβάνει, να έχουν μείνει στα λόγια όλες αυτές τις διαδικασίες για τριτοβάθμια, αν θέλετε, επεξεργασία από την εποχή που ήταν η καποδοσιακή δήμη κτλ. Κτλ. Και να έρχεσαι τώρα να έχεις πρόβλημα, να αποδέχεσαι ότι τα λίμματα πέφτουν στη θάλασσα και αντί να τρέξεις μια διαδικασία σύνομη, γιατί έχεις εγκαταστημένο εργολάβο από την εποχή Καμπουρά. Έτσι, δηλαδή αυτή τη φυσική συνέχεια. Αντί να ακολουθείς μια σύνομη διαδικασία, να έρχεσαι να μου λες ότι μετά από 9 μήνες για κάτι το οποίο γνωρίζαμε χρόνια, αυτό είναι έκτακτο, άρα με τη μορφή του εκτάκτου μπορείς ουσιαστικά να πείσεις μια ενιαία αρχή δημοσίων συμβάσεων όταν υπάρχει, έτσι, και η προσφυγή μεγάλων εταιριών. Οι οποίες μεγάλες εταιρείες είναι λογικό ότι θέλουν ένα μεγαλύτερο ποσοστό. Αυτό, κατά την κρίση μου, είναι λίγο αυτοκτονικό, έτσι, κύριε Σαββή. Και θέλω να σας ρωτήσω αν τελικά πιστεύετε ότι η απόφαση της ΔΕΙΑΡ να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας θα δημιουργήσει πολύ μεγάλο θέμα από ό,τι υπάρχει.
0: Καταρχάς, εγώ δεν ακολουθώ σε αυτό. Προσπαθούσα πρώτον να παρέμβω άμεσα, να αμβλύνω όσο μπορώ το πρόβλημα με την υφιστάμενη εταιρεία.
1: Ναι,
0: γιατί
1: σωστά.
0: Υπάρχουν και τεχνικές.
1: Βεβαίως.
0: Υπάρχουν και τεχνικές που αμβλύνουν. Δεν λέω ότι το εξαλείφουν, το αμβλύνουν το πρόβλημα και θα προχωρήσω σε μια διαδικασία και πλήρους νομιμότητας πρώτον, σε δύο κατευθύνσεις. Να γίνει κανονικός διαγωνισμός, αλλά ταυτόχρονα να βρω και τη χρηματοδότηση. Για να νιώθω τη σιγουριά ότι μπορώ να το κάνω.
1: Έχω και ένα τελευταίο ερώτημα. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, έτσι, και το λέω ως άνθρωπος των μέσων μαζικής ενημέρωσης, 30 τόσα χρόνια. Λοιπόν, όλο αυτό που συμβαίνει με ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων, με απαντήσεις επί απαντήσεων, με έναν οριμαγδό, είναι αυτό το οποίο ωφελεί τον τόπο, γιατί εγώ είδα από αυτή την πανσπερμία των διαφόρων απαντήσεων να γίνεται πρώτο θέμα η Ρόδος, στη Σκανδιναβία, με αν θέλετε θλιβερά πρωτοσέλιδα σε σχέση με αυτό το οποίο γινόταν στο παρελθόν. Για το πρόβλημα του βιολογικού, πολλοί αναμειχνύουν και το θέμα της γαστεντερίτιδας, τα κάνουν άρτσι μπούρτσι και λουλάς. Έτσι.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: γίνεται μια τεράστια ζημιά στο νησί. Εδώ δεν θα έπρεπε να υπήρχε μια απάντηση διαστόματος του Δημάρχου, ο οποίος έχει και τη συνολική ευθύνη. Αυτός έχει την εντολή.
0: Εγώ θα βάλω και μια διάστηση που γράφω και σε ένα άνθρωπο που αναδημοσίευσα, που το πρωτοδημήσια πριν ένα χρόνο και πλέον, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο συζητάει, διαβουλεύεται, αποφασίζει. Δεν είναι σκηνή για μονόπρακτα. Το δυστυχώς, κύριε Χατζιωάννου, βλέπουμε ένα Δημοτικό Συμβούλιο εντελώς απόν από όλα αυτά. Απλώς γίνονται δηλώσεις και παραστάσεις. Δεν υπάρχει ούτε μία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, είτε λέγεται φράγμα γαντουρά, είτε λέγεται θέμα διαχείρισης του βιολογικού στο Βόδι, απλώς δηλώσεις και αν θέλετε ανακοινώσεις, τίποτα άλλο.
1: Ναι, προφανώς όμως αυτό μπορεί να είναι και μία στρατηγική από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής.
0: Δεν είναι όμως το πολιτικά. Όχι μόνο, δεν αρμόζει στην πολιτική ηθική και πολιτική δεν το

0: αξιολογία. Ναι, το Δημοτικό Συμβούλιο γιατί υπάρχει. Είναι το κυρίαρχο όργανο. Και μάλιστα στον κρατικό δήμο του δόθηκαν εξουσίες να κυβερνά το νησί να αποφασίζει.
1: Ναι, αυτό όμως έχει να κάνει και με τους ίδιους τους δημοτικούς συμβούλους, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή, με συγχωρείτε, δηλαδή, γιατί εγώ θυμάμαι.
0: Οι θεσμοί καταξιώνονται από τα πρόσωπα.
1: Ακριβώς. Επί εποχής όλων των δημάρχων υπήρχαν διαφωνίες ακόμη και σε συνεδριάσεις.
0: Βεβαίως.
1: Και εγώ διαφώνησα. Και σε συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, σε πολύ μεγάλα ζητήματα, υπήρχαν διαφοροποιήσεις. Και υπήρχαν διορθωτικές κινήσεις. Βεβαίως.
0: Και υπήρξαν.
1: Σωστά.
0: Και
1: σωστά, και υπήρξαν διορθωτικές κινήσεις συνέχεια από τον Δήμαρχο ή ο Δήμαρχος έκανε πίσω, αν και σε βάθος χρόνου δικαιώθηκε. Να σας πω ένα θέμα για το οποίο δικαιώθηκε ο αείμνηστος Φώτης Κατζηδιάκος, για το θέμα που αφορούσε το υποτίθεται εντός αγωγικών εργοστάσιο, ενώ ήταν κέντρο διανομής της ΔΕΗ στην περιοχή του Ζέφυρος. Και βεβαίως έγινε και βεβαίως βοήθησε το νησί, ενώ στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου αναγκάσαμε εντός αγωγικών τότε τον Δήμαρχο να υποχωρήσει τις απόφασεις.
0: Μάλιστα με βάση την επιστολή και τη δραστηριότητα τότε και του αείμνηστου του Φώτη Κατζηδιάκου, ετοίμασε και έστειλε ο σημερινός Δήμαρχος επιστολή στο Στάση των Πουμών για την αξιοποίηση του παλιού εργοστασίου, το οποίο δυστυχώς δεν... έσπευσε η Δημοτική Αρχή.
1: Φαντάζομαι ότι δεν πήρε κανένα απάντηση, ούτε έκανε follow back η Δημοτική Αρχή. Follow up, να το πω το σωστά.
0: Ενώ εγώ πήγα 2-3 φορές μέσα στο γραφείο του Προέδρου και μίλησα με στελέχη για τα οποία ενημέρωνα πάντα τον Δήμαρχο.
1: Άστε. Λοιπόν, Δήμαρχε, θα μείνουμε σε αυτά. Υπάρχουν και άλλα θέματα που θα ήθελα να σας ρωτήσω για αυτήν την ιστορία που είχε να κάνει με την προγραμματική σύμβαση της Μισονικής Πόλης, γιατί έχετε διατελέσει και σε αυτό το πόστο. Αλλά θα το κάνουμε σε μια άλλη εκπομπή, έτσι.
0: Έχουμε κοινές εμπειρίες.
1: Ακριβώς. Αυτό τώρα να δεις πώς πάει το πράγμα. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Δήμος της Ζώδου, ο οποίος επιχειρούσε τόσα χρόνια να κάνει μια προγραμματική σύμβαση, γιατί ο ίδιος την έχει ανάγκη. Η Μεσορική πόλη την έχει ανάγκη, ότι θα επιχειρήσει, εάν δεν τα βρει με τη Μεδόνη, να ρίξει αυτό, έτσι, το μεγάλο κεφάλαιο. Και κυρίως μου προκαλεί εντύπωση ότι δεν έχουν οριμάσει κανένα έργο εντάξει σε κάποιο πρόγραμμα, εάν κανείς υποθέσει ότι γίνεται μια διαφορετική προσέγγιση ή μια πιο μεθοδική δουλειά. Δεν βλέπω τίποτα.
0: Πέρι
1: δηλαδή, έτσι.
0: Μου, πράγματι το κεφάλαιο Μεσαιωνική Πόλη είναι τεράστιο και τεράστια η ευθύνη και αν θέλεις και η προσδοκία του τόπου να πάει μπροστά διατηρώντας αξιοπρεπώς και λειτουργικά το μνημείο αυτό που είναι το μεγαλύτερο άσεμπ που έχει.
1: Να είστε καλά Δήμαρχε, σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανείς διαφωνήσει. Το λέω γιατί πλέον, να είδες εσύ, επηρεαζόμαστε όλοι εμείς εκεί στα χωριά, δηλαδή Λάρημα, Προφύλια, Απολακιά. Μιλάμε πλέον για asset, όπως είπε και νωρίτερα ο Μανώλης ο Σαββής. Και αυτή είναι η αλήθεια. Επαναλαμβάνω ότι η Μεσαιωνική Πόλη είναι η ψυχή της Ζώδου. Χωρίς Μεσαιωνική Πόλη δεν ξέρω τι νησί θα ήμασταν. Το λέω πραγματικά δηλαδή, ειλικρινά. Για αφαιρέστε τη Μεσαιωνική Πόλη από εκεί που βρίσκεται και βάλτε πολυκατοικίες. Γιατί υπήρχαν και κάποιες προσεγγίσεις που έγιναν στο παρελθόν σε λαθασμένη κατεύθυνση, έτσι. Και επειδή καμιά φορά ψέκουμε και μάλλον τα ψέλνουμε, να το πω πιο σωστά, έτσι, και θεωρούμε ότι έχουν μια ιδιαιτερότητα οι αρχαιολόγοι, εάν δεν υπήρχαν τότε σοβαροί άνθρωποι στην αρχαιολογία, να αντιταχθούν σε σημαντικούς δημάρχους, μιλάμε για μορφές. Π.χ. να σας πω Μιχαήλ Πετρίδη. Εδώ όταν μιλάμε για καλό δήμαρχο θυμόμαστε όλοι τον Μιχαήλ Πετρίδη, έτσι, γιατί ήταν ένα γκοβέρνο, ήταν μια άλλη εποχή. Κι όμως και ο Μιχαήλ Πετρίδης είχε κάποιες λαθασμένες προσεγγίσεις για τη Μεσαιωνική Πόλη. Λαθασμένες. Ήθελε να ανοίξει την Σοκράτους και να περάσει διαδρόμους και να κάνει δρόμους. Έτσι. Και τότε βρέθηκε ένας Κωνσταντινόπουλος, ήταν τότε ο έφορος αρχαιοτήτων και είπε τι είναι αυτά που λέτε, τι είναι αυτά που κάνετε, τι είναι αυτά τα οποία μεθοδεύετε. Και μιλάμε για μια εποχή που ο Πετρίδης ήταν ιδιαίτερα ισχυρός. Ιδιαίτερα ισχυρός δηλαδή. Κολλητός του Κωνσταντίνου Καραμαλή του Εθνάρχη, ιδιαίτερα ισχυρός, ευτυχώς δεν του πέρασε. Και άλλοι έχουν κάνει λάθη. Φανταστείτε λοιπόν να είχαμε γκρεμίσει τη Μεσαιωνική Πόλη ή να είχαμε περάσει δρόμους και να είχαμε επιτρέψει από ένα πλαίσιο να αλλάζει λίγο η μορφή της. Τι θα είχαμε τώρα, δεν θα είχαμε τίποτα ή θα είχαμε ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε. Θα επιστρέψουμε με Πασόκ, γιατί είναι 3 του Σεπτέμβρη σήμερα, έτσι. Και θα σας τα πούμε μαζί με τον προσκεκλημένο στους Μπαξέδες.
2: Κόσμος 938. Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Μονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
9: Ναι, Γιώργο, πώς να στο πω. Θέλω χώρο.
8: Χώρο.
9: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
8: Πού πας, αγάπη μου?
9: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
10: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, είναι 3 του Σεπτέμβρη. Δεν έχουμε το θα σε ξαναβρω στους μπαξέδες 3 του Σεπτέμβρη να γυρνάς, διότι εμείς ακολουθούμε το ξένο πεντάγραμμο, αλλά μιλάμε για easy lovers και μιλάμε για green lovers, δηλαδή για πασόκους. Ναι, βεβαίως. 52 χρόνια μετά είναι αυτές οι μέρες των αναμνήσεων, της νοσταλγίας, των καταστάσεων που είχαμε, Πασόκ δηλαδή, σαν σήμερα στις 3 Σεπτέμβρη του 1974. Θυμάμαι εκείνη την κλασική φωτογραφία, νομίζω θα επενδύσει λίγο αργότερα το λόγο μας, ο Παναγιώτης με τον Ανδρέα Παπαδρίου να σηκώνει την δυτική διακήρυξη και από κάτω όλα τα στελέχη τα οποία πορεύτηκαν στην πρώτη κυβέρνηση Πασόκ, γιατί είχαμε εκλογές το 1974, έτσι, πρώτη φορά το 1977 και βεβαίως η αλλαγή μεγάλη ήρθε το 1981. Τότε μαζί με τον Ανδρέα Παπανδρέου, νομίζω Χαραλαμπόπουλος, Σιμίτης, Λαλιώτης, Παπανδρέου, Ακρίτα, Κουτσόγιοργας, Καράγιοργας, μιλάμε όλος ο καλός ο κόσμος του Πασόκ και άλλοι πολλοί. Οπότε είναι μια σημαντική ημερομηνία σήμερα για το Πασόκ. Πάμε να βρούμε τον προσκεκλημένο αγαπητέ. Σημαντική ημερομηνία σήμερα για το Πασόκ. Καθιέρωσε στην πολιτική ένα νέο λεξιλόγιο, μια κουλτούρα. Θυμάμαι αυτό το οποίο συνέβαινε σε όλα τα μήκη και πλάτη, σε κάθε χωριό δηλαδή, η τοπική του Πασόκ. Εάν δεν περνούσες από το κόμμα, δεν είχες την επόμενη μέρα έτσι καρέκλα στον ήλιο και τα σχετικά. Βιώσαμε μια πολύ μεγάλη ένταση, ωραία χρόνια δηλαδή. Και είναι αυτό που λένε ως ανέκδοτα, επί Πασόκ, αδερφέ, και δάνεια είχαμε και ορτοδάνεια είχαμε και διακοποδάνεια είχαμε και του Σαββατοκύριακου και για την Φιλενάδα, τα πάντα όλα, μια άλλη εποχή με τα θετικά της, με τα αρνητικά της, αλλά νομίζω μια καταλυτική ημερομηνία έτσι για την πορεία της χώρας. Λοιπόν, Πασόκ Κορέα χρόνια, αυτός είναι ο τίτλος ο οποίος επικρατεί. Εμείς έχουμε την χαρά, είναι και η πρώτη φορά που μιλάμε φέτος, ότι έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον βουλευτή Δωδεκανήσου του Πασόκ, τον κύριο Γιώργο Νικητιάδη, τον πρώην υπουργό, για να μιλήσουμε και για αυτή τη σημαντική ημέρα, δηλαδή για τις αναμνήσεις, αλλά και για το μέλλον του Πασόκ. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα, αγαπητέ Τέρη, πρέπει να ομολογήσω ότι καλημερίζοντας το συνεργάτη σου το Βασίλη, είπα πάμε Βασίλη να μεθύσουμε τον ήλιο ξανά.
0: Έτσι είναι, αλλά ο Βασίλης δεν έχει μεθυστικά τραγούδια, οπότε αναγκαστικά με το πεντάγραμμο βρήκαμε κάτι το οποίο ταιριάζει στο Πασόκ και παίξαμε το Easy Lovers ή το Green Lovers, γιατί παραμένετε Lovers στο Πασόκ, έτσι.
1: Ωραίο και αυτό, ωραίο.
0: Δηλαδή
1: και
0: το Πασόκ πάντα ήταν ερωτικό κόμμα, Υπουργέ, αυτή είναι η αλήθεια, έτσι. Λοιπόν, να σας ρωτήσω εσάς τώρα, πριν να πάμε στο... εσείς πότε μπήκατε στο Πασόκ, δηλαδή θέλω να
1: ιδρυτικό,
0: μου πείτε αυτά τα χρόνια.
1: Ιδρυτικό μέλος.
0: Ιδρυτικό μέλος του Πασόκ,
1: Ιδρυτικό μέλος, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ξεκίνησα από την οργάνωση της ΚΟΣ, στη συνέχεια ασχολήθηκα πολύ με τα επιστημονικά σωματεία, με τους δικηγόρους, διατέλεσα χρόνια γραμματέας της οργάνωσης δικηγόρων του Πασόκου στην Αθήνα και μιλάμε για οργάνωση που τότε είχε 300 μέλη, 300. Στη συνέχεια έγινα γραμματέας επιστημόνων, στη συνέχεια μπήκα στην Κεντρική Επιτροπή, πέρασα δηλαδή από όλες τις βαθμίδες των κομματικών οργάνων που είχε το Πασόκ εκείνη την περίοδο και μιλάμε για οργανώσεις που πραγματικά ήταν κινητήριες δυνάμεις για να κινούν γη και ουρανό προκειμένου να υλοποιήσουν τα προτάγματα που είχε το Πασόκ.
0: Ναι. Τώρα, 52 χρόνια μετά από αυτή την περίφημη ιδρυτική διακήρυξη του Ανδρέα Παπανδρέου, τι είναι επίκαιρο, κύριε Νικητιάδη, αν το συνδέσει κανείς με την σημερινή εποχή?
1: Τότε το αίτημα που δονούσε ολόκληρη τη χώρα ήταν αλλαγή, έτσι, και ήταν μια εξαιρετική λέξη και επικοινωνιακά που πραγματικά εξέφραζε τους πάντες. Όλοι θέλαν αλλαγή παντού. Σήμερα εκτιμώ ότι το αίτημα που εκπροσωπεί τη μεγαλύτερη πλειοψηφία του ελληνικού λαού είναι πολιτική αλλαγή. Χρειαζόμαστε πολιτική αλλαγή. Χρειαζόμαστε μια άλλη κυβέρνηση και ένα άλλο διαφορετικό τρόπο διακυβέρνησης. Αυτό εκτιμώ ότι είναι το σύνθημα σήμερα. Mm-hmm. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έχουν γίνει πάρα πολλά από τότε. Κυρίως πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι αποκαταστάθηκε η εθνική ενότητα, γιατί όταν το Πασόκ ήρθε στην εξουσία είχαμε δυστυχώς ακόμη ίχνη και μάλιστα έντονα των αντιπαραθέσεων του εμφυλίου που συνεχίστηκαν με αντιπαραθέσεις δεξιά και αριστερά καφενεία.
0: Υπήρχαν ναι, πράσινα γαλάζια καφενεία, ναι, βεβαίως.
1: Υπήρχαν εντάσεις, όλα αυτά το Πασόκ κατάφερε να ξεπεραστούν, να αναγνωριστεί η εθνική αντίσταση. Συνεπώς έγιναν τεράστια βήματα και βέβαια αυτά στο επίπεδο το εθνικό που σχετίζεται με την ιδεολογική προσέγγιση mm-hmm. του λαού προς οτιδήποτε τον αφορά, τη φιλοσοφία δηλαδή του λαού. Πέρα όμως από αυτά είχαμε τις μεγάλες κοινωνικές αλλαγές, είχαμε ανθρώπους που δεν διανοούνται ποτέ ότι μπορούν να περάσουν τα σκαλοπάτια της εξουσίας, να βρεθούν σε θέσεις εξουσίας, μέχρι το δημόσιο που δυστυχώς μονοπολείτο από μία παράταξη άλλαξε τελείως. Το Πασόκ έφερε τα πάνω κάτω στη χώρα και νομίζω προς τη σωστή κατεύθυνση έχουμε σήμερα μια άλλη Ελλάδα. Όμως δυστυχώς σήμερα ξανά το αίτημα για την πολιτική αλλαγή είναι πολύ έντονο, δεδομένου ότι τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έχουν οδηγήσει σε πολλαπλά διέξοδα τη χώρα, αδιέξοδα που σχετίζονται με το κοινωνικό κράτος, με το κράτος δικαίου, με την ανισότητα, με την εύνοια υπέρ των ολίγων, με την ακρίβεια που ταλανίζει τον κόσμο, με την εγκατάλειψη του εθνικού συστήματος υγείας και ένα σωρό άλλα ζητήματα mm-hmm. που επαναλαμβάνω δεν είναι τυχαίο ότι η πλειοψηφία του κόσμου πλέον θέλει πολιτική αλλαγή.
0: Ναι. Πρέπει να σας πω ότι όση ώρα μιλάτε, ο Παναγιώτης Καλπακίδης βρήκε από το αρχείο του ΠΑΣΟΚ ομιλία του Ανδρέα Παπαδρέου στο Ηράκλειο της Κρήτης και υποδοχή στο Ηράκλειο της Κρήτης. Έτσι, ασπρόμαυρα παράμυνα, δηλαδή, μια άλλη εποχή.
1: Πάμε στο σήμερα. Να είναι μεγαλύτερη.
0: Ναι.
1: Μεγαλύτερη. Συγκέντρωση. Στόχος μας, λέω. Εγώ αυτό θα έθετα. Στόχο να είναι η μεγαλύτερη συγκέντρωση που έχει γίνει ποτέ στην Κρήτη, γιατί είναι η πρώτη φορά που γιορτάζουμε την επέτειο της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ εκτός Αθήνας. Αυτό σημαίνει ότι τιμούμε...
0: Είστε στην Κρήτη, αλήθεια.
1: Αυτό σημαίνει ότι τιμούμε την Κρήτη. Ποτέ άλλοτε δεν γιορτάστηκε η επέτειος εκτός Αθήνας. Αυτή τη φορά γιορτάζεται στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σημαίνει ότι τιμούμε την Κρήτη για το ότι πάντοτε στάθηκε στις επάλξεις των δημοκρατικών αγώνων της Δημοκρατικής Παράταξης και γι' αυτό και η δική μου άποψη είναι ότι θα έπρεπε σήμερα να στοχεύσουμε να μην έχει γίνει μεγαλύτερη συγκέντρωση ποτέ στην Κρήτη και να αποτελέσει κυριολεκτικό στο ξεκίνημα για την πορεία προς τις εθνικές εκλογές.
0: Θέλω να πάω λίγο στην επικαιρότητα με αφορμή της δημοσκοπής και να ρωτήσω το εξής, κύριε Νικετιάδη, κύριε Υπουργέ. Εάν τελικά οι τελευταίες δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι χάνει λίγο το ασανσέρ της ανόδου ο Αλέξης Τσίπρας, για τον οποίο θα ήθελα και ένα σχόλιο με βάση τα όσα είπε χθες στην ΔΕΘ. Το ίδιο συμβαίνει και με τη Μαρία Καριστιανού, η οποία ουσιαστικά εξαϊλώνεται δηλαδή από εκεί που είχε ξεκινήσει. Και το ΠΑΣΟΚ έχει μία σταθερότητα. Αυτό σας δίνει μία ελπίδα, μία προοπτική ότι τελικά το ΠΑΣΟΚ θα κατορθώσει στις εκλογές, όποτε αυτές και αν στηθούν οι κάλπες, να είναι στην δεύτερη θέση ή να είναι ψηλότερα από το Τσίπρα ή να διεκδικήσει την εξουσία από τη Νέα Δημοκρατία, όπως λέτε, έστω και με μία ψήφο.
1: Για μένα είναι προφανές ότι αλλάζουν οι συσχετισμοί. Το είχα πει άλλωστε πριν από το καλοκαίρι ότι όσο περισσότερο εμφανίζεται ο κύριος Τσίπρας, τόσο περισσότερο θα αποκαλύπτεται και θα ξεγυμνώνετε, αλλά σας έχω και νέα καλύτερα για μένα. Προφανώς δεν θα τα έχετε παρακολουθήσει. Πρόσφατη δημοσκόπηση που έγινε στην ΚΟ από ραδιοφωνικό σταθμό,
0: μόνο για την ΚΟ,
1: η δημοσκόπηση δείχνει στην εκτίμηση ψήφου το ΠΑΣΟΚ στο 18% και τον κύριο Τσίπρα στην τέταρτη θέση.
0: Ναι, καλά. Εκεί δεν είναι μόνο ΠΑΣΟΚ. Έτσι, εκεί είναι και Νικητιάδης. Θέλω να πω ότι είναι μια περιοχή που εκ των πραγμάτων και ως πρόσωπο, επειδή μεγαλώσατε σε αυτό το νησί, έχει μια άλλη δυναμική. Δηλαδή έχετε μια επιδοκιμασία από τους πολίτες, οι οποίοι αξιολογούν και τη δική σας παρουσία στα κοινά. Δηλαδή έτσι σας κρίνουν και εσάς.
1: Σας ευχαριστώ που μου αποδίδετε.
0: Οι πολίτες τα λένε, δεν τα λέω εγώ.
1: Πράγματι η δημοσκόπηση η ίδια στην ικανοποίηση από τους βουλευτές για τη δραστηριότητά τους, αυτή η ίδια δημοσκόπηση φέρνει τον κύριο Κόντσολα πρώτο με 23% και δεύτερο εμένα με 22,5%, που σημαίνει ότι το να είμαι εγώ δίπλα από τον κύριο Κόντσολα σε μια πηγή του κυρίου Κόντσολα που είναι διπλάσια από την πηγή του ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία κρατάει δυνάμεις.
0: Ναι, βεβαίως κρατάει στον νόμο, κρατάει.
1: Όχι ότι λέω και για την ΚΟ.
0: Και για την ΚΟ, ναι,
1: έχει
0: σωστά.
1: Έχει υποστεί μια μεγάλη έτσι κάθοδο από το 49 και 50 που είχε, αλλά κρατάει δυνάμεις. Σε κάθε περίπτωση όμως το να εμφανίζεται τέταρτος ο κύριος Τσίπρας, είναι τρίτος ο Βελόπουλος με αυτή τη μέτρηση στην ΚΟ, κάτι τι σηματοδοτεί όλο αυτό. Εγώ πιστεύω ότι μετά από την έκθεση της Θεσσαλονίκης, αφού πια όλοι θα παρουσιάσουν τα προγραμματά τους, ήδη είδαμε ο κύριος Τσίπρας άρχισε να σκορπάει εκεί που λέγανε ότι δεν ήταν απαραίτητη η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα. Αυτά τα είπε ο κύριος Κουτεντάκης, ο υπεύθυνος οικονομικών του κύριου Τσίπρα.
0: Ναι, ναι. Και τους διορθώνει τώρα ο Τσίπρας.
1: Τώρα ξαφνικά ο κύριος Τσίπρας είδε ότι δεν τον παίρνει και λέει, αναφέρεται και αυτό σε μείωση του ΦΠΑ στα βασικά για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Εκτιμώ πάντως ότι μιλάμε για αντιγραφές. Δεν έχει την υποδομή ο κύριος Τσίπρας, δεν υπήρχε τρόπος με τα στελέχη του όσο γρήγορα και να τα συγκέντρωσε, όση ώρα και να τα έβαλε να δουλέψουν, να επεξεργαστούν θέσεις και να έχουν προτάσεις συγκεκριμένες πάνω στα μεγάλα ζητήματα.
0: Άρα, Υπουργέ, θεωρείτε ότι αυτό που λέτε και αυτό που λέγεται και από τον κόσμο, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μια, αν θέλετε, ένα χαρακτήρα κυβερνησιμότητας, είναι κάτι το οποίο θα αξιολογηθεί από τους πολίτες της επικοινωνίας,
1: ότι ξέρουν να δικήσουν στο ΠΑΣΟΚ. Θέλω να πιστεύω. Είδα τώρα η πρότασή μας για το ιδιωτικό χρέος. Αυτές οι προτάσεις για το ιδιωτικό χρέος τις έχουμε πει εδώ και μήνες, τις έχω πει και εγώ. Έπρεπε να φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε μια πολύ μεγάλη κεντρική εκδήλωση και να έχουμε 8 ομιλητές προκειμένου να πάρει τη δημοσιότητα που πήρε τις τελευταίες μέρες. Ας είναι όμως, καλό είναι αυτό. Ο κόσμος που θα πληροφορηθεί τις θέσεις μας για το ιδιωτικό χρέος είναι βέβαιο ότι θα έρθει πιο κοντά μας, για να μην πω ότι θα πει αυτό το κόμμα θα ψηφίσει, γιατί έχουμε θέσεις, γιατί είναι επεξεργασμένες οι θέσεις, και γι' αυτό άλλωστε υπήρξε και αντίδραση και από τον κύριο Γεωργιάδη που άλλα λέγαμε εμείς, αλλού εκείνος αντιπαρατίθετο, και μιλάω τώρα για το δικαίωμα προαίρεσης στα funds, στα κόκκινα δάνεια και όλα αυτά. Εμείς έχουμε πολύ επεξεργασμένες προτάσεις, τις οποίες έχουμε δουλέψει εδώ και πάρα πολύ καιρό με σημαντικούς επιστήμονες που πραγματικά σκύψαν οι τομείς μας, τομείς οικονομικών, τομείς ανάπτυξης, και έκαναν πάρα πολύ δουλειά.
0: Μάλιστα. Θα μείνουμε σε αυτά. Να είστε καλά, Υπουργέ. Χρόνια πολλά από όσο
1: λέτε στο ΠΑΣΟΚ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και εγώ λέω ότι θα το μεθύσουμε ξανά τον ίδιο.
0: Να είστε καλά, λοιπόν. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά από τον Γιώργο Νικητιάδη για τον ήλιο του ΠΑΣΟΚ. Και πάμε λίγο μουσικά για να δώσουμε στην συνέχεια κάποια στοιχεία από αυτά τα οποία παρουσίασε. Γιατί θα τα πούμε μάλλον κατά πάσα πιθανότητα αύριο, με ένα από τα σημαντικά στελέχη της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, και για το πρόγραμμα αλλά και για την πορεία του κόμματος και τη εκτίμηση στα 12, αφού θα έχουμε τη δυνατότητα σε λίγα λεπτά να δούμε τι βγάζει η δημοσκόπηση, παρακαλώ, η δημοσκόπηση της Interview. Θα έχουμε κοντά μας τον Δημήτρη Λίτσα.

Λοιπόν, θα ήθελα να παρακαλέσω τον Παναγιώτη να μου παίξει πλάν Πασόκ. Σήμερα γιορτάζει το Πασόκ. Για να κάνω μία προσέγγιση, το τι έγινε το 1974. Είχε ενδιαφέρον αυτό που είπε ο Γιώργος Νικητιάδης, ότι εκείνος είναι από τα ιδρυτικά μέλη, ξεκίνησε από την ΕΚΟ. Το λέω γιατί πρόσφατα στις διακοπές συνάντησα και τον Κώστατο Σκανδαλίδη, τον πρώην υπουργό και άνθρωπο ο οποίος συνεχίζει έτσι να γράφει ιστορία στο Πασόκ. Ψάχνω ένα κείμενο το οποίο είχα γράψει πριν από πάρα πολλά χρόνια για να σας πω ποιοι ήταν τελικά οι άνθρωποι οι οποίοι μπήκαν μπροστά το 1974 για να έχουμε την ίδρυση του Πασόκ, το παράρτημα Πασόκ, έτσι στη Ρόδο και συνέχεια στα Δωδεκάνησα. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι μπροστάρης ήταν ο δικηγόρος ο Γιώργος Χιωτάκης, μετέπειτα βουλευτής του Πασόκ, δηλαδή στο δικηγορικό του γραφείο, το οποίο ήταν εκεί στην Καρπάθου δηλαδή. Εκεί ήταν το γραφείο του Καρπάθιος βεβαίως ο Γιώργος Χιωτάκης. Τότε λοιπόν οι συναντήσεις είχαν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, συμμετείχαν στελέχη του ευρύτερου έτσι δημοκρατικού χώρου και μάλιστα πριν ακόμη υπογράψουν, πρέπει να σας πω κάποια ονόματα δηλαδή. Είχε επιχειρήσει να μιλήσει και με τον Γιάννη τον Ζήγδη, ηγετική μορφή του κεντρέου χώρου, τότε ο Γιώργος Χιωτάκης. Λοιπόν, ακούστε ονόματα. Την διακήρυξη του Πασόκ, παρακαλώ στην Ρόδο, υπογράφουν ή Γιώργος Χιωτάκης δικηγόρος, Αλέξανδρος Παπαποστόλου, οικονομολόγος, Μάνος Κόκκινος, δήμαρχος, έτσι, στη συνέχεια δικηγόρος, Θανάσης Καραναστάσης, ξεναγός, Βασίλης Χριστοδούλου, χρυσοχώος, Λευτέρης Σημιξής, έμπορος, Νίκος Καρπαθίου, οικονομολόγος, Κώστα Χατζηνικολάου, έμπορος, Ανδρέας Ζουλιάνης, χειριστής μηχανημάτων, Ανδρέας Ευθυμίου, χρυσοχώος, Βαγγέλης Παυλίδης, κιτσογράφος, Γιάννης Γιαννούλης, διακοσμητής, Νίκος Βασιλαράς, χρυσοχώος, Γιώργος Ανδριωτάκης, αρχιτέκτονας, ο Βασίλης Αθανασίου, ο επιχρόνια εκδότης της Δημοκρατικής, οικονομολόγος, κοινωνιολόγος, τότε είχε έρθει από τη Γερμανία, ήταν από τα στελέχη του Πασόκ, Γιώργος Μοσχάκης, έμπορος, Παναγιώτης Γεωργιάδης, φυσικός, Θεόδωρος Τσιμπιδάκης, χρυσοχώος, Γιάννης Σταματιάδης, δικηγόρος, Γιάννης Πουλής, ιδιωτικός υπάλληλος, Απόστολος Χατζεφούντας, ιδιωτικός υπάλληλος, Γιάννης Νησιρίου, ιδιωτικός υπάλληλος, Ρούσος Χρυσοχώος, ιδιωτικός υπάλληλος, Μανώλης Ρουμελιώτης, Κρεοπόλης, Αντώνης Βασιλείου, οικοδόμος, Σωτήρης Χατζηνικολάου, έμπορος, Γιάννης Τσιγάρος, ο Γιάννης ο Τσιγάρος, λογιστής, μετέπειτα ο μακροβιότερος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, μέχρι που τον πέρασε κάποια στιγμή ο Μανώλης Ογκλινός, ο οποίος είναι και γαμπρός του Χιωτάκη, Γιώργος Καρανίκης, εργολάβος, Νίκος Μινάς, οικονομολόγος. Αυτοί λοιπόν ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι υπέγραψαν την ίδρυση του Πασόκ. Και βεβαίως λίγο αργότερα είχαμε τα ονόματα. Κεντρική επιτροπή του κόμματος μετήχαν ο Βασίλης ο Αθανασίου και ο Βαγγέλης ο Παυλίδης. Ενώ το πρώτο ψηφοδέλτιο του Πασόκ, σε εκλογές δηλαδή του 1974, 17 Νοεμβρίου του 1974, στελέχωσαν η Γιώργος Χιωτάκης, Αντώνης Γεωργιάδης, να σε καλά Αντώνη, Κλειάνθης Ζερβός και Μάρκος Νικολής, και αργότερα βεβαίως είχαμε αυτή τη διαδικασία η οποία τέτραξε το 1977 και αργότερα βεβαίως το 1981 όταν είχαμε την αλλαγή. Λοιπόν, αυτά είναι τα ιστορικά στελέχη του Πασόκ στα Δωδεκάνησα. Ήρθαν βεβαίως και οι Κόι, Σκανδαλίδης, Νικητιάδης, Καΐσαλης κτλ. Είπα Καΐσαλη τώρα και έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι αξιολογώντας την πορεία κάποιων ανθρώπων τελικά, γιατί συνάντησα και τον Καΐσαλη στην ΚΟ, μιλήσαμε και για τα πολιτικά από τον Καΐσαλη, μου είπε διάφορα εκεί, ωραία ο Κώστας ο Καΐσαλης, σε κάποιες προσεγγίσεις που γίνονται, αξιολογώντας δηλαδή τους δημάρχους, οι ΚΟΗ θεωρούν ότι ο αποτελεσματικότερος δήμαρχος όλων των εποχών στην ΚΟΗ ήταν ο Κώστας ο Καΐσαλης, φαίνεται και από τις θητείες του, πολύ κοντά ο Γιώργος ο Κυρίτσης, και έπονται όλοι οι υπόλοιποι και είναι και τα ονόματα τα οποία μπαίνουν πάνω στη ψηφίδα των εκλογών, γιατί και τον Καΐσαλη τώρα θα κάνει τις εκλογές, τις επόμενες, αλλά και όλους τους υπόλοιπους. Και καταλήγω σε αυτό που είπα πάρα πολύ έτσι, γρήγορα χθες. Εγώ στην ΚΟ αυτή την ώρα
από τα υπάρχοντα ονόματα βλέπω όλοι να συμμαχούν με τον Νίκο τον Μπουλιού. Έτσι, λέω αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι από το ρεπορτάζ. Σας λέω, δεν έμεινα να ρωτήσω τον περίγυρο, ούτε τη θεία, ούτε τη γυναίκα, τραυματιστικά. Μίλησα με τους ίδιους δηλαδή, για να ακούσω τις σκέψεις τους. Λοιπόν, πάμε μουσικά σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για να πάμε στην δημοσκόπηση, σας έλεγα νωρίτερα, interview, χθεσινή, φρέσκια δηλαδή, να δούμε τι βγάζουν και τα δωδεκάνησα. Έχουν ενδιαφέρον και αυτά τα οποία είπε νωρίτερα ο Υπουργός, ο Γιώργος Νικετιάδης.

0: καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιός στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3 επί 170 γραμμάρια 2,45. Κρις τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
3: Σχολείο!
2: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
3: Σχολείο! Μουστάκας!
2: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στον κόμβο Κοσκινού.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
8: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
9: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίο δωδεκανήσου. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρι και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
10: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Χαρούμενος σήμερα ο Βασίλης, 3 του Σεπτέμβρη. Στους μπαξέδες είναι, στα πάρκα, στην παραλία. Καλά, έβγαλε το καλοκαίρι στις Μυρτιές και κάνεις και παράπονα τώρα, επειδή εγώ σε στέλνω στους μπαξέδες. Στους μπαξέδες και στους δρόμους σε στέλνω. Λοιπόν, πρέπει να πω το εξής, γιατί πραγματικά είναι ένα από τα ζητήματα που αξίζουν αναφοράς. Πριν από λίγα λεπτά ανέβασε ο πρώην δήμαρχος, μάλλον ο τέος δήμαρχος, γιατί ήταν ο τελευταίος, ο Αντώνης Καμπουράκης, ένα post στο Facebook, στα social media, θα το δούμε τώρα. Γιατί είναι μια εξαιρετική εξέλιξη, την είχαμε αναφέρει και χθες. Δηλαδή, είναι μια ιστορία η οποία αρχίζει πλέον και υλοποιείται. Θα ανεβάσει τώρα μια σχετική καρτούλα ο Παναγιώτης. Νέος κυκλικός κόμβος. Είσοδος, έξοδος πόλης. Ηλία Βενέζη, Αποστόλου Παύλου και Παπαδιαμάντη. Αντώνης Καμπουράκης, λοιπόν, αυτή η αναφορά, κοιτάξτε τώρα, είναι τα διαχωριστικά για να ξεκινήσει η κατασκευή και αυτού του κόμβου. Αλλά είναι σημαντικό, και γιατί είναι σημαντικό, γιατί δεν είναι μόνο ένας κόμβος, είναι 8 κόμβοι και πράγματι είναι μια δουλειά η οποία έγινε από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Έτσι. Εμένα μου αρέσει και παραλαμβάνω να αποδίδουμε στον καθένα τη δουλειά που έχει κάνει. Και καμιά φορά και οι ίδιοι να σκέφτονται ποια ήταν η προσέγγιση τους τα προηγούμενα χρόνια. Ωφέλιμο δηλαδή, που λένε μία στο καρφί και μία στο πέταλο. Λοιπόν, γιατί θα πρέπει να σέβεσαι τη δουλειά των υπολείπων και να την προβάλλεις και να την επενείς. Γιατί ο Δήμος πηγαίνει μπροστά αν έχει μια φυσική συνέχεια. Όχι όταν ο ένας αναιρεί τη δουλειά του άλλου ή την καθυστερεί για διάφορους τρόπους. Λοιπόν, λέει τα εξής ο Αντώνης Καμπουράκης. Συμφωνώ απόλυτα, εννοώ έχοντας το ρεπορτάζ. Δηλαδή, με ιδιαίτερη ικανοποίηση βλέπουμε να βρίσκεται ήδη μια κατασκευή, ο σύγχρονος κυλικός κόμβος στην διασταύρωση των οδών Ηλία Βενέζη, Αποστόλου Παύλου και Παπαδιαμάντη. Πρόκειται για έναν από τους 8 μεγάλους κυκλικούς κόμβους που σχεδιάσαμε, μελετήσαμε και ασφαλίσαμε τη χρηματοδότησή τους κατά τη διατηρία μας σε περιοχές με εξαιρετικά μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο. Μια κομβική παρέμβαση που λύνει οριστικά ένα χρόνιο πρόβλημα, εξασφαλίζοντας ομαλή ροή οχημάτων και απόλυτη οδική ασφάλεια για οδηγούς και πεζούς. Αποδεδειγμένα από την εποχή που κατασκευάστηκαν οι πρώτοι κόμβοι στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου και στη συνέχεια οι κόμβοι οι οποίοι εξελίχθηκαν, και οι κόμβοι έχουν και όνομα και επώνυμο αλλά και χρόνο που υποβλήθηκε αυτή η διαδικασία, το αναφέρω τώρα. Η σημερινή υλοποίηση είναι το αποτέλεσμα συστηματικής προεργασίας της περίοδου 2019-2023, έτσι είναι, αυτή είναι η αλήθεια. Υποβάλαμε τον πλήρη φάκελο της πράξης επεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο αστικό οδικό δίκτυο του Δήμου της Ρόδου. Πετύχαμε, έχει ημερομηνίες δηλαδή, την ένταξη του έργου. Εξασφαλίσαμε συνολικά 4,990, δηλαδή γύρω στα 5 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και 1,5 εκατομμύριο από ιδίους πόρους του Δήμου της Ρόδου. Παράλληλα με τον κόμβο εξελίσσονται και οι απαραίτητες συνοδεύτες βελτιωτικές επεμβάσεις στην οδό Παπαδιαμάντη, νέα πεζοδρόμια κατέρωθεν, ανακατασκευή οδοστρώματος, κεντρική νησίδα και εγκατάσταση σύγχρονων φωτιστικών. Τα μεγάλα έργα υποδομής πρέπει να προχωρούν ανεξάρτητα από πρόσωπα και διοικήσεις. Καλά τα λες, Αντώνη μου. Καλά τα λες εδώ. Οφείλουν όμως να προχωρούν με σεβασμό στην πραγματική τους διαδρομή και σε όσους εργάστηκαν σκληρά για να τα σχεδιάσουν και να τα χρηματοδοτήσουν. Σωστά τα λες, Αντώνη μου. Αυτή τη φορά τα λες σωστά, Αντώνη μου. Κάποια στιγμή δεν τα λες καθόλου καλά, Αντώνη μου. Το λέω τώρα εγώ για να πραγματικά προχωρήσουμε. Και σας λέω ότι όλα αυτά τα προγράμματα έχουν ημερομηνίες, έχουν δουλειά, έχουν κάματο. Και καλό είναι και η παρούσα δημοτική αρχή αυτό να το θυμάται και να μην ακολουθεί μία λογική. Καταλαβαίνουν, επικοινωνία κάνουμε, εντάξει, λες τώρα. Αλλά θα γίνει την εποχή τη δική σας, ρε παιδιά. Κάποια πράγματα δεν γίνανε. Τι να κάνουμε, θέλουν χρόνια να τρέξουν τα έργα σε αυτή τη χώρα. Γιατί είναι σύνθετα έργα, απαιτούν διαδικασίες, αδειοδοτήσεις κτλ. Βγάζουν τα μάτια τους κάποιοι άνθρωποι για να γίνει πράξη. Οπότε καλό είναι να θυμάσαι και ποιοι έχουν κάνει τους σχεδιασμούς και ποιοι άλλαξαν τη ροή των πραγμάτων. Λοιπόν, πολύ σωστά όμως, έτσι, και εγώ οφείλω να το αναφέρω, και έτσι είναι και οι υπόλοιποι κόμβοι, για να καταλάβετε, είναι ένα σταραπάκι όπου γίνεται το σώσε με το βαρέλι, έτσι. Ο άλλος είναι εκεί που έχει να κάνει με την Ηλία Βενέζη, Αποστόλου Παύλου. Ο άλλος είναι, για να καταλάβετε, αυτός ο κόμβος ο οποίος Το λέω απλά, που πάει προς το νοσοκομείο και βρίσκεται να γυρίσει προς το ροδίο παιδεία, το λέω, ή στον ταξιάρχη ή στα μεγάλα υπερμάρκετς. Αυτός ο κόμβος είναι πραγματικά τρελαίνεσαι να περιμένεις. Ένας άλλος που είναι εκεί στο ύψος προς το τέλος της περιοχής, στην Καζούλη δηλαδή, 8 είναι συνολικά οι κόμβοι, τους έχουμε ξαναπεί, τους έχουμε ξαναμεταπεί, και θυμάμαι ότι σε αυτή τη δουλειά, έτσι, έκανε δουλειά δηλαδή και ο πρώην αντιδήμαρχος, γιατί υπόθηκα και πολλά στο Δημοτικό Συμβούλιο κάποια προβλήματα. Άλλο τα προβλήματα, έτσι, μην προσπαθείτε να τα πάρετε πάνω σας, άλλο τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται και άλλο η δουλειά. Το είχαμε συζητήσει και είναι και μια δουλειά που είχε κάνει. Α, θυμάμαι καλά, τηλέμαχος Καμπούρης ήταν ο αντιδήμαρχος των εικόνων υπηρεσιών όταν έτρεξαν αυτά τα πράγματα. Και βεβαίως κάποια είχαν και μια δυσκολία. Αλλά άλλο η δυσκολία και άλλο η μεθοδική δουλειά στο να έχεις αποτελέσματα. Και ελπίζω κάποια στιγμή, και αυτό είναι νομίζω προς όφελος του τόπου, ό,τι καλό γίνεται, να το αποδίδουμε σε αυτούς που έκανε τη δουλειά. Εμένα μου αρέσει να βλέπω τον δήμαρχο ή τον τωρινό ή τον προηγούμενο να κόβουν οι κορδέλες. Αυτό που με ενοχλούσε αφάνταστα είναι αυτό το οποίο είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά κρατώντας κάποια δεδομένα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ρεπορτάζ και πάμε στα το δημοσκοπήσεων, διότι ναι, θα βγάλουμε, κοίτα, νομίζω ότι η δουλειά που έγινε ήταν η αξιολόγηση, γιατί η δημοσκόπηση είναι ένα εύκολο πράγμα, δηλαδή γίνεται δημοσκόπηση, άντε να το προσεγγίσουμε, άντε να ερμηνεύσουμε. Αυτό το οποίο έχει ιδιαίτερη αξία για μας πλέον, επειδή περνάμε στην τελική φάση, είναι τελικά και πόσοι αδερφοί στα δωδεκάνησα, αδερφέ, και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι ενδεχομένως να είναι στη Βουλή, αδελφέ μου επίσης. Η σύντροφε, είναι η ημέρα, είναι σύντροφε, έτσι, σύντροφε. Οπότε πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε, είναι και η πρώτη φορά που τα λέμε φέτος. Δεν ξέρω αν έχετε εντός το πουκάμισό του, αν πέρασε καλά εκεί στη Σαλαμίνα. Ο Δημήτρης Ολίτσας, τι τους λες κάθε φορά ρε φίλε μια ώρα? Τι τους λες δηλαδή, να προσέξουν την γραβάτα ή να την τεντώσουν, Βασίλη μου? Τι τους λες να τους κρατάς σε μια διαδικασία? Ορίστε, όχι μόνο τον έφτιαξες, το γραβάτωσες κιόλας τον Δημήτρη. Και είναι και έτσι εντωμένο το πουκάμισο από ό,τι βλέπω. Καλημέρα κύριε Λίτσα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Τσιτωμένο το πουκάμισάκι, τσιτωμένο.
1: Εύχομαι καλό μήνα.
0: Ναι.
1: Υγεία σε όλους, σε όλα τα δωδεκάνησα. Τα όμορφα δωδεκάνησα.
0: Αυτά είναι, μοναδικά είναι τα δωδεκάνησα.
1: Τώρα αν το πουκάμισο είναι τσιτωμένο, δικό μου πρόβλημα δεν είναι.
0: Ναι.
1: Άλλο να ανησυχείς.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε. Πρώτη δημοσκόπηση ουσιαστικά εν ώψη και τη σεζόν. Νομίζω χθες από την interviews, να δούμε λοιπόν τα στοιχεία της δημοσκόπησης και να πάμε στην προσέγγιση που θα κάνεις, αγαπητέ φίλε Δημήτρη, γιατί όπως καταλαβαίνεις έχει αρχίσει να λούζει τους υποψηφίους και κυρίως τους βουλευτές κρύος υδρότας, ειδικά στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, που εδώ και αρκετό καιρό δείχνουν ότι οι τέσσερις έδρες μπορεί να μην είναι πραγματικότητα τη νέα εποχή, είναι αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή την ώρα. Λοιπόν, αυτή είναι η interview 2/9/2026. Πάμε λοιπόν να σε ακούσουμε.
1: Πρώτα απ' όλα, οι δημοσκοπήσεις ακόμη δεν μπορούμε και δεν μας λένε τίποτα. Δεν έχει κάτι σκόνη που έχει σηκωθεί από την ανησυχία του πολιτικού σκηνικού. Όταν θα κάτσει τελείως η σκόνη, όταν δημιουργηθούν και οι καινούργιοι σχηματισμοί, θα μπορέσουμε να έχουμε, εγώ το υπολογίζω γύρω στις 15 Οκτωβρίου, να έχουμε μια εικόνα που θα προσεγγίζει λίγο πιο πολύ τη δημοσκοπική πραγματικότητα, διότι η δημοσκοπική πραγματικότητα από το αποτέλεσμα της κάλπης πολλές φορές διαφέρει πάρα πολύ.
0: Σωστά.
1: Αλλιώς δίνεις μια απάντηση σε μια δημοσκόπηση και αλλιώς ρίχνεις την ψήφο στην κάλπη όταν πας να ψηφίσεις για το μέλλον σου. Λοιπόν, φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία είναι εκεί σταθερά, μεταξύ 29 και 30, φτάνει μέχρι το 30,5 προς το παρόν. Βλέπουμε μια μικρή υποχώρηση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Βλέπουμε μια, θα έλεγα, ενδιαφέρουσα άνοδο του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή ξεπερνάει τη μια μισή μονάδα από τη δημοσκόπηση της interview που βγήκε πριν 4 ημέρες. Πλεύση ελευθερίας τη βλέπουμε κάτω από το 3%. Mm-hmm. Με την αναγωγή μπαίνει στη Βουλή. Το Βελόπουλο τον βλέπουμε σταθεροποιημένο. Η ελπίδα παίζει από το να μην μπει με το να μπει.
0: Και γενικά μαράθηκε βλέπουμε... η ελπίδα. Μαράθηκε η ελπίδα όλη αυτή την περίοδο, ναι, με όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν. Μαράθηκε η ελπίδα.
1: Το φούσκωμα από το 14, 15, 16 έχει φτάσει στο 3 και στο 3,5, ναι, και στο 4.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Δημήτρη. Εκτός από το δικαίωμα το οποίο έχει η κυρία Καριστιανίου και κάθε άνθρωπος ο οποίος θέλει να πολιτευτεί, από ό,τι διαφάνει, εκείνο το πολιτικό υπόβαθρο το οποίο χρειαζόταν δεν το είχε η ίδια. Όπως επίσης όταν άρχισε το να ζητάει σε κάποια στελέχη, αυτά βρέθηκαν απέναντι σε έναν τοίχο ενός κόμματος που δημιουργήθηκε ως κόμμα του ενός, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Έτσι φαίνεται από τα τεκτενόμενα. Έτσι δείχνει. Αυτά λένε όσοι αποχώρησαν και ήταν και ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι ήταν σοβαροί.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι. Και εδώ είναι η διαφορά η οποία υπάρχει με κάποιον ο οποίος είναι έμπειρος, μπορεί να ξεκίνησε ως ιδιωτικό κόμμα, το λέω χαρτολογώντας, του Τσίπρα, αλλά ο Τσίπρας έχει διατελέσει πρωθυπουργός και έχει ασκήσει εξουσία και έχει και στελέχη τα οποία σπέβδουν τώρα να μπουν και να τεθούν στο πλευρό του, έτσι. Λοιπόν,
1: και πέρα
0: αυτό,
1: από αυτά, ναι, ο Τσίπρας είναι πρικισμένος.
0: Ω, ναι, είναι.
1: Όσο αφορά το λόγο,
0: έχει γκέλ,
1: τις δημόσιες σχέσεις, την εμφάνιση και το στυλ το οποίο μιλάει.
0: Ναι, έχει γκέλο.
1: Αυτό
0: έχει,
1: δεν μπορεί
0: γκέλο
1: να μην του το αναγνωρίζει.
0: Όχι, βεβαίως. Είναι επικοινωνιακός, χαρισματικός. Έχει γκέλο Τσίπρας.
1: Είναι τώρα, από εκεί και πέρα, το τι θα θυμηθεί ο καθένας που θα πάει στην κάλπη από το 15 στο 19 και τι θα ξεχάσει. Θα το δούμε.
0: Πάντως βλέπω από τη δημοσκόπηση κάποια πρόσωπα και κάποια κόμματα να αφανίζονται. Δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
1: Τελείως.
0: Τελείως. Επίσης Νίκη, Νέα Αριστερά.
1: Τελείως. Καλά, η Νέα Αριστερά ούτως ή άλλως έχει διαλυθεί.
0: Ναι, αλλά κόμμα λέω ότι μετριέται εφόσον, ναι, είναι υπαρκτό κόμμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η Νίκη και αυτή εξαφανίστηκε.
1: Εξαφανίστηκε και η Νίκη.
0: Ναι, και οι Δημοκράτες αυτοί και να έχουν πάει φαντάρι στη Θήβα ξανά.
1: Ναι, και εκεί δεν βλέπουμε καμία διαφοροποίηση και άνοδο.
0: Και το άλλο κόμμα είναι η Σκόνη, το άλλο κόμμα είναι ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Αντώνης Σαμαράς είναι η μία πιθανότητα, γιατί θα γίνει και με τον Κασιδιάρη μια άλλη.
0: Ναι, α, μάλιστα, είναι και ο Κασιδιάρης το άλλο κόμμα δηλαδή.
1: Ναι, δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
0: Ω, ναι, βεβαίως, ναι, ο οποίος ψάχνει λέει σχηματισμό για να μπει
1: και πώς
0: τύπος και πώς θα εμφανιστεί.
1: Διότι ο Κασιδιάρης όταν αποφυλακιστεί έχει δικαίωμα να μετέχει σε σχηματισμό,
0: ναι,
1: δεν
0: βεβαίως,
1: έχει δικαίωμα να είναι αρχηγός.
0: Ναι, εκλέγει και εκλέγεστε έχει, αλλά δεν μπορεί να είναι αρχηγός. Άρα ψάχνει να βάλει που λένε αυτό το, την μάσκα, όχι, την πολεμική περικεφαλία που φορούσαν οι αρχαίοι Έλληνες, προκειμένου να μην εμφανίζεται ο ίδιος.
1: Πάντα πίστευα ότι όλα αυτά τα μικρά κόμματα, τους μικρούς σχηματισμούς που βγαίνουν είτε προς τα αριστερά είτε προς τα δεξιά, τους στεριεύει, πολλές φορές τους στεριεύουν τα λάθη των κυβερνώντων.
0: Μάλιστα.
1: Και των κομμάτων εξουσίας.
0: Λοιπόν, ποσοστό κομμάτων εκτός Βουλής 9,89. Άρα πάμε λοιπόν στην επόμενη κάρτα τώρα που είναι και οι χρωματισμοί.
1: Ένα για να έχετε... εδώ ενδιαφέρον,
0: ναι, ναι, βεβαίως,
1: είναι πολύ ψηλό και το ποσοστό ακόμη
0: των αποφάσιστων. Ναι, ναι, βεβαίως. 15% περίπου, 4 δηλαδή, 11% αναποφάσιστοι και 4 το άλλο κόμμα, 15% ψάχνουν που θα κινηθούν. Και εδώ είναι με βάση ουσιαστικά τις μπάρες δηλαδή, που καταδικούν τη διαφορά και είναι αυτό που λέγαμε εδώ και 2 ημέρες, ρωτώντας και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ότι το ΠΑΣΟΚ αρχίζει και χαμογελάει. Θεωρεί ότι αυτή η διαδικασία προς την παρουσίαση του προγράμματος, στη λογική της κυβερνησιμότητας, είναι μια αλήθεια, του δίνει πόντους.
1: Όσο το ΠΑΣΟΚ προσγειώνεται και πλέον δεν ασχολείται με το όχι σε όλα και την αντίδραση και ασχολείται και δίνει προτάσεις για τα ουσιαστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία στην καθημερινότητα, τόσο θα ανεβαίνει. Για μένα Εκεί πρέπει να στραφεί όλη η προσοχή του ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα. Πάμε
1: να
0: τώρα και στο.
1: Με τα προβλήματα που μαστίζουν την κοινωνία.
0: Σωστά τα λες. Λοιπόν, πάμε
1: γιατί
0: τώρα
1: είναι
0: σε αυτό
1: το. Σοβαρό κόμμα το ΠΑΣΟΚ.
0: Είναι, έχει κυβερνήσει. Κοίτα, αν δεν ήταν σοβαρό.
1: Είναι σοβαρό κόμμα, έχει σοβαρούς ανθρώπους μέσα.
0: Αν δεν ήταν σοβαρό κόμμα, δεν θα το μισώ στην κυβέρνηση. Γιατί μην ξεχνάς ότι το ΠΑΣΟΚ κυβερνά και η Νέα Δημοκρατία φορά τη γαλάζια φανέλα. Έχω αδικό.
1: Όχι, άδικο δεν έχεις, αλλά έχει δίκιο ο Μητσοτάκης που έχει κάνει αυτό το άνοιγμα.
0: Αλίμονο, ο
1: Μητσοτάκης. Και έχει ότι αυτό το άνοιγμα έβαλε ανθρώπους που είναι αποτελεσματικοί στα πόστα που τους έβαλε.
0: Συμφωνώ, δεν θα διαφωνήσω καθόλου μαζί σου. Λοιπόν,
1: άρα είναι ξυπνάδα του Μητσοτάκη.
0: Ναι, αλίμονο, του αποδίδεται. Και βεβαίως έχει και αυτή τη διαφορά.
1: Απορώ πως του ξέφυγε η Διαμαντοπούλου.
0: Ναι, τελευταία ώρα δεν με χτυπούσε το τηλέφωνο της, ήταν σε δύσκολο σημείο η Άννα. Προκύπτηκε από το ρεπορτάζ τώρα αυτό. Λοιπόν, έτσι, λοιπόν, πάμε τώρα. Εδώ έχει ενδιαφέρον τώρα. Εδώ έχει αρχίσει
1: εδώ
0: να.
1: Αρχίζει κανεβαίνει το ενδιαφέρον. Γιατί φεύγει έδρα από την ελπίδα. Με αυτά τα ποσοστά που έχει τώρα στις δημοσκοπήσεις, χάνει την έδρα που έπαιρνε στα 12 στη Β' κατανομή. Οπότε μένει ορφανή και την παίρνει η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία έχει εξασφαλίσει μια έδρα από την πρώτη κατανομή που αυτή δεν τη χάνει με τίποτα. Εκτός και πέσουν πολύ ναι, τα ποσοστά.
0: Όχι, όχι. Φαντάζομαι ότι κρατάει. Δηλαδή αν δει κανείς αναλύσεις κρατάει η Νέα Δημοκρατία ακόμα στα 12.
1: Προς τα παρόν να μην... επιφαίνεται από τις
0: δημοσκοπήσεις. Άρα ουσιαστικά μία πρώτη έδρα την πρώτη κατανομή.
1: Μία είναι κατοχυρωμένη στην
0: από την πρώτη λοιπόν κατανομή.
1: Λοιπόν,
0: και μετά πάμε στα υπόλοιπα.
1: Και μια δεύτερη που τη χάνει. Η Ελπίδα, ναι. Η κυρία Καριστιανού.
0: Και πάμε λοιπόν, ΠΑΣΟΚ, είναι δεδομένη η έδρα του ΠΑΣΟΚ στα Δωδεκάνησα.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Η ελληνική λύση επίσης είναι πολύ κοντά στην έδρα τα Δωδεκάνησα, έτσι.
1: Ναι.
0: Για την ελληνική λύση, πολύ κοντά τα Δωδεκάνησα, για να πάρει την έδρα. Έχει μια δυναμική η οποία συνεχίζεται κυρίως στο βόρειο συγκρότημα, λόγω των εθνικών ζητημάτων και για το γεγονός ότι η αλήθεια είναι ότι μέσω του πολιτευτή του Γιάννη του Γαβαλά, πάρα πολλά ερωτήματα που αφορούν το βόρειο συγκρότημα, την Κάλυμνο, τα καταθέτουν.

0: τα 12 να έχει να πάρει στη Β' κατανομή 12 έδρες και να 12.
1: Ναι, εντάξει.
0: Στην πανελλήνια κατάταξη. Οπότε τότε, αν πέσουν λίγο τα ποσοστά του, θα χάσει την έδρα από τα 12 και θα την πάρει κάπου αλλού.
1: Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έχουμε και σημαντικά ποσοστά, δηλαδή, στο ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά που άπαντες γνωρίζουν ότι μόλις πει κάποιος ότι πάμε σε εκλογές, ο Σαμαράς είναι έτοιμος. Αυτό λένε όλα τα τελευταία στοιχεία, δηλαδή άπαντες, έτσι. Νομίζω ότι μετά το Άρεν Θήλη άλλο και αδιευκρίνιστο, κατάλαβαν όλοι ότι ο Σαμαράς δεν κάνει τίποτα, με τίποτα πίσω.
0: Όχι, όχι, έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται ότι θα δημιουργηθεί κόμμα.
1: Θα κερδίζει και ένα στοίχημα με τον Κλειάνθη, Το θυμίζει το στοίχημα που είχαμε βάλει.
0: Αυτό το λέω τώρα ότι αρχίζει και ισχυροποιείται και έχω πληροφορίες από έγκυρες πηγές.
1: Να, εδώ έχω πληροφορίες για τα ονόματα του ψηφοδελτίου στα 12 τώρα. Δεν θέλω να, να τα δημοσιοποιήσω πριν.
0: Δεν πειράζει, άσε να πάρουν τη χαρά άλλη να τα δημοσιοποιήσω.
1: Ναι. Όχι, όχι, όχι.
0: Έχω μία.
1: Σιγά που θα τους αφήσουμε.
0: Μία παρατήρηση μόνο στα λεγόμενα να κάνω. Ότι ας μην ξεχνάμε, μπορεί ο κύριος Βελόπουλος να κάνει μια ουσιαστική προσπάθεια όσο αφορά τα εθνικά θέματα.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε σε αυτή την κυβέρνηση πόσο έχει φροντίσει για τα εθνικά θέματα της χώρας.
1: Μπορεί να διαφορήσει κανείς. Δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς, αν και νομίζω ότι πορευόμαστε. Ένα λεπτό όμως, Δημήτρη, αλλά πορευόμαστε με μετά. Ναι, πορευόμαστε εκλογές τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, με βάση τα εθνικά θέματα. Οι διαφοροποιήσεις του Σαμαρά δεν είναι μόνο για το άλλο, το διευκρινιστό, είναι κυρίως για τα εθνικά θέματα. Και όσο βγαίνει ο Ερντογάν και μιλάει για νέους Κάζος Μπέλη, για την ασπίδα του Αχιλέα και όλα τα σχετικά, έτσι. Είναι σαν να βάζεις λίγο, να αλήφεις λίγο βούτυρο στο ψωμάκι και του Σαμαρά.
0: Αυτό μπορεί να αλήφει κάποιος βούτυρο στο ψωμάκι του Σαμαρά.
1: Mm-hmm.
0: Το θέμα είναι ότι αυτό το βούτυρο δεν έχει να κάνει τόσο και το καταλαβαίνουν οι περισσότεροι με τα εθνικά θέματα όσο για την προσπάθεια που κάνει να ρίξει το Μητσοτάκη.
1: Εντάξει, αυτό είναι μια πρώτη ή μια δεύτερη ερμηνεία. Ναι, βεβαίως. Ναι. Είναι υπαρκτό αυτό που λες. Αλλά
0: όλα αυτά βγαίνουν με μια λαδόκολα τυλιγμένη και υποτίθεται. Πιστεύω ότι αυτή η κυβέρνηση τουλάχιστον στα εθνικά θέματα τα χειρίζεται με τη σοβαρότητα την οποία τους αρμόζει.
1: Εντάξει, πάντως να δούμε για τη λαδόκολα, γιατί ξέρεις, σε αυτό το επεδείο υπάρχουν και πάρα πολλές στάσεις. Να δούμε ποιος θα γλιστεί στη λαδόκολα στο τέλος.
0: Δεκτές είναι στάσεις, δεκτές.
1: Ναι,
0: η δημοκρατία σημαίνει
1: μόνο,
0: ότι οι απόψεις ακούγονται όλες.
1: Σωστά, σωστά, Δημήτρη. Λοιπόν, Δημήτρη μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή,
1: έτσι,
0: καλή,
1: να είσαι καλά.
0: Σεζόν έχετε.
1: Επίσης, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε θερμά. Να είσαι καλά.
0: Όλους, γεια σας.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Δημήτρη τον Λίτσα και για τις δημοσκοπήσεις. Πάμε, αγαπητέ φίλε, μουσικά σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε.

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο δίνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Είναι 3 του Σεπτέμβρη σήμερα, ημέρα Πέμπτη. Σήμερα γιορτάζει το Πασόκ. Χρόνια πολλά στα στελέχη του. Βλέπω παντού έχουν ανεβάσει διάφορα post, δηλαδή γιορτάζουν τα συντρόφια σήμερα. Πάμε σε μία είδηση, η οποία έσκεσε χθες για μία πολύ μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού, η οποία ξεκίνησε στον Πειραιά και κατέληξε στη Ρόδο. Ακούστε τώρα, γιατί νομίζω ότι αυτά που διαβάζω μου δημιουργούν μία αγωνία για το τι συμβαίνει ενίοτε στην περιοχή. 1 εκατομμύριο ευρώ. 1 εκατομμύριο ευρώ. Ποσότητες κοκαίνης και κάναβης, καθώς και 2 συλλήψεις, είναι ο απολογισμός μιας μεγάλης επιχείρησης του λιμενικού που ξεκίνησε στον Πειραιά και κατέληξε στη Ρόδο. Και μάλιστα ανεπλάκησαν πάρα πολλές υπηρεσίες. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά τον εντοπισμό 35 γραμμαρίων κοκαίνης στην κατοχή 62χρονου, ο οποίος έφτασε στον Πειραιά με πλοίο από τη Ρόδο. Η έρευνα των αρχών οδήγησε στη σύλληψη ενός 45χρονου στο νησί, ο οποίος φέρεται να ήταν ο αποστελέας των ναρκωτικών. Σε έρευνα που ακολούθησε σε υποκατάστημα εταιρείας που δραστηριοποιείται στην Ρόδο, στον χώρο των ακινήτων, κατασχέθηκαν περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά, επιπλέον κάποια χρήματα στην κατοχή του 45χρονου, και οι αρχές ερευνούν αδικήματα που αφορούν διακίνηση ναρκωτικών, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και εγκληματική οργάνωση. 1 εκατομμύριο ευρώ. Μιλάμε για πολλά λεφτά, Άρη. Πολλά λεφτά, Άρη. Δηλαδή, πολύ μεγάλη υπόθεση αυτή. Λοιπόν, τώρα να σας πω ότι θα τα πούμε αύριο. Στην Κάσο ξεκινάει αύριο το Συμπόσιο Διεθνές Δίκαιο και Διεθνής Πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτό που σας έλεγα νωρίτερα. Ζητήματα κρίσης, προοπτικές σε καιρό δυστοπίας. Από το Κέντρο Διεθνούς Δικαίου και Διπλωματίας, οι κορυφαίοι καθηγητές βρίσκονται στην Κάσο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί ξέρετε ότι ένα μεγάλο στοιχείο αυτής της συζήτησης είναι και το περίφημο καλώδιο. Για το οποίο καλώδιο υπεγράφει νέα συμφωνία. Δεν θα ενημερώσουμε, λέει ο κυραπετήτης, τους Τούρκους. Οι Τούρκοι λένε τα δικά τους. Πήγα το τουρκικά, το απέφυγα για να μου φύγει το κακό. Το τουρκικό, ναι, ναι. Λοιπόν, οπότε είμαστε σε μια τέτοια έτσι εξέλιξη. Λοιπόν, τώρα μέχρι να πάμε σε λίγα λεπτά στο περίφημο Speed Sector, το οποίο επανέρχεται στη Ρόδο, ναι, δώσε μου 2 λεπτά να πω γρήγορα 2 στοιχεία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Καταλαβαίνετε ότι εν ώψη της νέας σεζόν ποστάραμε, δηλαδή, τη σχετική ανάρτηση στο Facebook. Να σας πω ότι ήρθαμε, μαζευτήκαμε, δηλαδή μαυρίσαμε, περάσαμε καλά, τσιτώσαμε πουκάμισα, πήγαμε και περάσαμε πολύ όμορφα στα νησιά, είδαμε σημαντικούς ανθρώπους, εννοώ φίλους και τα λοιπά, και επιστρέψαμε. Ανεβάσαμε λοιπόν το σχετικό και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους αυτούς οι οποίοι επιδοκίμασαν την δημοσίευση, το post δηλαδή. Βλέπω ότι είμαστε στις 6,1 χιλιάδες, καλό είναι αυτό. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ γρήγορα Εύη Νομικού, Μπίλης Νταουσατζής, Τσαμπίκος Καραγιάννης, Σουλεϊμάν Σιαλίκ, Μαριάννα Κολώνα, Γιάννης Φιλιππόπουλος, Γιομπλάκη Αθηνά, Ευαγγελία Παυλούς, Βασίλης Καρνάβας, Μιχάλης Καντιδενός, Βασιλεία Μαρουλάκη, Διονύσης Αρβανιτάκη, Κασέπ Χάρμπερ, Νικόλαος Κρητικός, Μανώλης Κρητικός, Βασίλης Καριδάκης, Ελευθερία Παυλάκη, Μανώλης Παλάς, Μίκα Γιασιράνη, Μαρία Μίγκλη, Μιχάλης Παρενάκης, Νίκος Κουτρουμάνος, Νίκος Διαμαντίας, Κούσης Παντελής, Νεκτάριος Ζακρικόλας, Κωνσταντίνου Αγαπητού Κρόλεϊ, Γιώργος Κρητικός, Ελένη Γιαννικουρή, Νίκος Χριστοφόρου, Τάσος Χαμουζάς, Πύριος Δελιγιάννης, Θέμης Καλαμάτας, Γιώργος Αγρέλης, Μεχμές Ζαμαντάκης. Δεν έχω άλλο, τα υπόλοιπα αύριο, γιατί έχουμε καμία 90 εδώ να πούμε ευχαριστώ και δεν έχουμε και χρόνο. Πάμε Speed Sector. Είναι μια διοργάνωση η οποία γίνεται. Έχω αφήσει κάποια αυτοκίνητα ξεχασμένα εκεί στο καράζ. Τα παίρνουν κάποιοι φίλοι μου δηλαδή αυτή την περίοδο του Σεπτέμβρη και κάνουν κάποια έτσι κάποιες στροφές, δηλαδή δοκιμαστικά στην Ρόδο. Είναι από αυτά τα οποία τα κρατάμε στην αποθήκη, δηλαδή κάτι πολύ απλά αυτοκίνητα. Θα δούμε και τα σχετικά πλάνα, τα οποία ένα από τα αυτοκίνητα αυτά ανήκει και στον Παραγιώτη Καλπακίδη. Κάτι Λαμπορκίνι, κάτι Γκούντακ, κάτι Φεράρια, κάτι Μακλάρεν. Κάτι απλό δηλαδή, για να έχουμε για τις Κυριακές. Λοιπόν, αυτά είναι τα αυτοκίνητα. Είναι, νομίζω, μία από τις διοργανώσεις. Ή πρέπει να είναι η έκτη, η έβδομη είναι. Λοιπόν, Κώστας Χατζηχριστοδούλου είναι ο βασικός διοργανωτής ή από τις ψυχές αυτού το οποίο γίνεται. Εδώ με Πόρσε και μετά αυτά τα απλά τα οποία έχουμε για να πηγαίνουμε από σούπερ μάρκετ σε μόνο και σούπερ μάρκετ, να ψάχνουμε τις τιμές, δηλαδή στα μανταλάκια. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε γι' αυτό. Καλημέρα κύριε Χατζηστοδούλου, αγαπητέ Κώστα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηδάνου, φίλε Τέρη, καλημέρα στους ακροατές σας. Τρομερό τραγούδι έβαλες πριν, έτσι έναν ύμνο.
0: Αλίμουνο.
1: Ταξίδεψα με τη μία, σε έχω και όλα σταυτισμένο με χρυσές εποχές. Θέλω να τα λέω αυτά, δεν μπορώ να τα αφήνω αυτά να μην λέγονται. Ναι, οπότε λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι...
0: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική διοργάνωση αυτή, έτσι. Εξαιρετική διοργάνωση.
1: Είναι θεσμός πια. Είμαστε ένα τη χρονιά. Του χρόνου να είμαστε καλά θα είναι το 10ο καλό και θα έχουμε ετοιμάσει πολύ ιδιαίτερα πράγματα. Μια διοργάνωση, ένα φεστιβάλ, μια εκδήλωση, ένας θεσμός που δεν ξεφουσκώνει. Mm-hmm. Όσο και αν τόσα χρόνια στην διοργάνωση εκδηλώσεων αυτό με φόβιζε ότι στα 3-5 χρόνια θα έχουμε κάποια κάμψη, κάποια μείωση συμμετοχών. Αλλά γίνεται το αντίθετο. Και αυτό πραγματικά μας γεμίζει ένα γλυκό άγχος, γιατί πρέπει να είμαστε αντάξει αυτού που παρουσιάζουμε, πρεσβεύουμε, ετοιμάζουμε, φτιάχνουμε όλο το χρόνο για τον κόσμο. Γιατί κυρίως πλέον γίνεται για αυτό, για τον κόσμο που έρχεται, για τα μικρά παιδιά και για τους επισκέπτες του νησιού. Πάρα πολλοί τουρίστες στέλνουν στα social media της διοργάνωσης πότε είναι φέτος. Και αυτό είναι αυτό που είχαμε οραματιστεί. Να βάλουμε το λιθαράκι και εμείς από τη δικιά μας τη μεριά σε αυτό το τουριστικό προϊόν που θέλουμε όλοι να κρατήσουμε, να αναπτύξουμε, να βελτιώσουμε και όλα αυτά.
0: Και είναι δεδομένο ότι η Ρόδος έχει πολύ μεγάλη ιστορία, έτσι, σε ό,τι είχε να κάνει με τον λεγόμενο κλάδο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Δηλαδή, εάν κανείς επιστρέψει λίγο πίσω, θα διαπιστώσει ότι πολύ μεγάλες εκδηλώσεις από ράλι, από αναβάσεις κτλ. Υπό άλλες εποχές, σε άλλες συνθήκες, γίνονταν στο νησί. Και πλέον με την εξέλιξη, αυτό το οποίο προέχει, και εδώ να μείνουμε, είναι η ασφάλεια. Δηλαδή, αυτό το οποίο βγαίνει ως μήνυμα.
1: Πάνω απ' όλα. Και πολλές φορές σε διάφορες εκπομπές σας έχω αναφέρει ότι η Ρόδος είναι η Μέκα του μότοσπορ στην Ελλάδα. Έτσι, και όχι μόνο.
0: Έτσι είναι. Αυτή
1: διότι
0: είναι
1: από εδώ ξεκίνησαν πάρα πολλά πράγματα και καινοτόμα πράγματα. Ακόμα και όταν υπήρχε το ιταλικό καθεστώς, έτσι που θεωρώ ότι αυτοί μας βάλανε και λίγο.
0: Αυτοί μας βάλανε. Τα πάντα αυτοί τα έβαλαν σε διαδικασία. Το λεγόμενο Touring Club των Ιταλών τότε, έτσι.
1: Ακριβώς. Με το Lamborghini που θα πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή σε κάποια φάση για να πούμε για το Lamborghini. Γιατί το λέμε συνέχεια, αλλά μήπως επειδή έχω όλα τα στοιχεία να κάνουμε μια εκτενή αναφορά.
0: Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Έχω πάει στο μουσείο, έχω συναντήσει τον εγγονό, τον Φερούτζιο, έχουμε μιλήσει για τη Ρόδο. Υπάρχει υλικό φωτογραφικό, υπάρχει βίντεο από την επίσκεψή μου εκεί. Πράγματα τα οποία πρέπει να τα αναδείξουμε.
0: Όχι, να εξηγήσουμε τώρα ότι επειδή το αναφέρεις τώρα και επειδή δεν μπορώ τώρα να αντισταθώ άλλη μόνο. Ο Φερούτζιο Λαμπορκίνι ήταν μηχανικός στην ΕΠΣΑ, δηλαδή στην τότε κρατική εταιρεία, η οποία στη συνέχεια εξελίχθηκε ως Ρόδα, δηλαδή για να καταλάβουν και οι φίλοι ακροατές, στην Ιταλική περίοδο, και έφεγαινε λεωφορεία και τρακτέρ και διάφορα τέτοια βαριά μηχανήματα στη Ρόδο. Όταν έφυγε, που έφυγε πολλά χρόνια μετά από το τέλος της Ιταλικής κατοχής, έτσι. Ναι. Έφυγε δηλαδή το 1946, θυμάμαι καλά, ο Λαμπορκίνι. Πήγε στην Ιταλία, άρχισε να κατασκευάζει τρακτέρ. Λίγο αργότερα, όταν αποφάσισε να κάνει αυτοκίνητα, πλακώθηκε, το λέω εντός εισαγωγικών, με το Φεράρι. Του είπε, ας τα τρακτέρ, παιδί μου, μείνε στα τρακτέρ. Και αργότερα έκανε αυτό το οποίο είναι μια πραγματικότητα, την αυτοκρατορία, το Λαμπορκίνι, όπου ένα-δύο αυτοκίνητα έχεις εσύ και ένα-δύο αυτοκίνητα έχω εγώ.
1: Λοιπόν, δεν γίνεται όμως όλο αυτό το πράγμα, το οποίο είναι μια πραγματικότητα, να περνάει από το νησί της Ρόδου, να μην το έχει καρποθεί, να μην το αναφέρει πουθενά, να μην έχει γίνει κάτι. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν οι προτάσεις, έχουμε και εμείς σαν Festival of Speed και σαν Speed Sector ένα όραμα, έχουμε ένα όνειρο, όπως δημιουργήσαμε και τελικά υλοποιούμε αυτό το φεστιβάλ. Υπάρχει ένας προγραμματισμός να γίνει κάτι και με αυτό.
0: Λοιπόν, και το πάμε τώρα, Κώστα. Πότε έχουμε το Speed Sector, λοιπόν, δώσε μας εικόνα, αυτοκίνητα, περιοχή, τα πάντα όλα.
1: Φέτος είναι φως στη ζωή, φως στην οδική ασφάλεια, φως στην οδική συμπεριφορά. Ξεκινάνε όλα με αυτό. Χωρίς αυτό δεν κάνουμε τίποτα. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, πριν ξεκινήσει το αγωνιστικό μέρος, μια διοργάνωση του Ροδιακού Συλλόγου Αυτοκίνησης, της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, είναι λοιπόν ένας νόμιμος είναι ούτως ή άλλως ένας κανονικός αγώνας δεξιοτεχνίας με όλα, με όλους τους παραμέτρους, με όλα τα, με το σχέδιο ασφαλείας κτλ. Υπάρχει ένα σεμινάριο οδικής ασφάλειας από τον Κωνσταντίνο Μαρκούζο Ιαβέρη, το γνωστό Ιαβέρη. Είναι ένα εμβληματικό πρόσωπο οδηγό στο motorsport στην Ελλάδα.
0: Σωστά, σωστά.
1: Έχει χωρίσει, είναι ένα πολύ σύντομο
0: ο Ιαβέρης, σεμινάριο. Μιλάμε για το γιο Ιαβέρη, έτσι.
1: Για το γιο Ιαβέρη, ναι, για το γιο.
0: Γιατί
1: Ιαβέρη,
0: ο πατέρας Ιαβέρης έτρεχε στο ράλι της Ρόδου. Ο πατέρας Ιαβέρης.
1: Ναι.
0: Ο γιος, ο οποίος, αν θυμάμαι καλά, είναι και αντιπεριφερειάρχης στην Αττική.
1: Αττική, σωστά. Είναι για θέματα οδικής ασφάλειας και είναι ο άνθρωπος που βάζει αυτές τις περιβόητες κάμερες.
0: Ακριβώς.
1: Είναι και αντιπεριφερειάρχης. Έχει και ένα ρόλο, ό,τι και να είναι. Καταλαβαίνουμε.
0: Όχι, λέω, ασχολείται με τα θέματα ασφάλειας και σε επίπεδο εννοώ παρεμβάσεων εφαρμογής στην Αττική. Άρα, ένας άνθρωπος ο οποίος μεταδίδει τη γνώση του.
1: Κυριότερο, Τέρι, σε αυτό το κομμάτι είναι πολύ ωραίο να κάνεις ένα μάθημα οδικής συμπεριφοράς, αλλά όταν έχεις και εμπλοκή αγωνιστική, νομίζω ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, όταν έχεις αυτή τη διπλή ιδιότητα, εκεί μπορείς να μιλήσεις ακόμα πιο γροθιά, που λέμε, έτσι, ίσως στο μάχη. Τι να πεις αυτόν τον άνθρωπο τώρα.
0: Ναι, όχι.
1: Ό,τι πει ο συγκεκριμένος είναι αυτό ο τέλος. Δεν χωράνε. Γι' αυτό και έχει και μια διαφορετική προσέγγιση και αυτό περιμένουμε με χαρά να ακούσουμε.
0: Άστε.
1: Οπότε, πριν ξεκινήσει το φεστιβάλ, έχουμε το σεμινάριο του Ιαβέρη. Mm-hmm. Ταυτόχρονα θα έχουμε και μια εισήγηση από αξιωματικό της Τροχίας Ρόδου. Mm-hmm. Και ενδέχεται, αν καταφέρουμε, να είναι μαζί μας και ο Ανδρέας ο Χαλκιόπουλος.
0: Μάλιστα. Και ο Ανδρέας, να πούμε, παλιός ναι. Οδηγός σε επίπεδο Φόρμουλα 2, Φόρμουλα 3 στη Μεγάλη Βρετανία κτλ. Και εδώ χρόνια ο Ανδρέας. Καλός οδηγός ο Ανδρέας, καλός οδηγός.
1: Πολύ πρωταθλητής. Και αυτό κολλάει σε αυτό που λέγαμε πριν για τη Μέκα του Motorsport, έτσι.
0: Κάτι το μάθαμε και αυτό να είναι.
1: Οι συμμετοχές και φέτος είναι πάρα πολλές. Δηλαδή, mm-hmm. δεν ξέρω, είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι και φέτος πάλι έχουμε ρεκόρ συμμετοχών.
0: Για πες μου, πόσα αυτοκίνητα και τι αυτοκίνητα έχουμε φέτος.
1: Είμαστε στα 66 αυτοκίνητα περίπου για την
0: 66
1: ώρα.
0: 66 αυτοκίνητα, ε.
1: 66 αυτοκίνητα. Έχουμε κορυφαία μοντέλα, δηλαδή έχουμε περίπου 10 Lamborghini. Από Huracán και Gallardo. Υπάρχουν τα τελευταία μοντέλα της Ferrari, όπως είναι τα 296 GTV. 488, 456. Έχουμε σχεδόν όλη την γκάμα της Porsche.
0: Γιατί τόση θλίψη, κορυφαία... βρε τέτοια ώρα. Γιατί τόση θλίψη.
1: Έχουμε από τα μοντέλα της Porsche, έχουμε όλη την γκάμα. Δεν λείπει κάτι. Δηλαδή από το κορυφαίο αγωνιστικό δρόμο που λέγεται GT3 RS μέχρι τα Turbo S που είναι αυτά τα αυτοκίνητα, ας πούμε, με πολλά άλογα, και αυτά τα road runner που λέμε, δηλαδή να καλύπτουν μεγάλες αποστάσεις στη Γερμανία σε δρόμους χωρίς όρια, με ασφάλεια.
0: Τα λοιπά, σωστά.
1: Aston Martin, υπάρχουν όλα τα Mercedes, BMW, Lotus, πάρα πολλά που αυτή τη στιγμή διανύει την καλύτερη της φάση, θα έλεγα, σαν εταιρεία.
0: Ναι, εποχή για τη Lotus, έτσι. Εγώ θυμάμαι τη τελευταία Lotus που υπήρχε στη Ρόδο, και διόρθωσε με αν κάνω λάθος, ήταν το Ανδρέα του Χαλκιόπουλου, πριν από μία 25 ετία. Ήταν μια πιλότος.
1: Ναι, εμβληματικό μοντέλο. Εμβληματικό αυτό, μοντέλο, έτσι. Ναι, καταπληκτικό.
0: Ναι.
1: Και το κυριότερο είναι ότι τελικά η αυτοκίνηση δεν σε αφήνει ποτέ άδειο, δεν σε αφήνει να κρεμάσεις, δεν σε αφήνει να ηρεμήσεις, σε χτυπάει συνεχώς, οπότε κάθε χρόνο έχουμε να δείξουμε καινούργια μοντέλα και αυτό ίσως κάνει και τον κόσμο να μην κουράζεται πέραν του θεάματος.
0: Λοιπόν, κλείνουμε με αυτό το οποίο πρέπει να πούμε. Τι ώρα ξεκινάει ο αγώνας και τι ώρα πρέπει να γίνει η προσέγγιση των θεατών, γιατί κλείνει και ο δρόμος, κλείνει και η πρόσβαση. Οπότε πρέπει να είναι εγκαίρως εκεί.
1: Ξεκινάμε με το σημαντικότερο. Απαγορεύεται το παρκάρισμα από το Σάββατο το βράδυ.
0: Σωστά.
1: Για να μπορέσει να στηθεί μια πίστα μέσα στον αστικό ιστό. Και ταυτόχρονα θα σταματήσει και η κυκλοφορία. Η προσέλευση του κόσμου θα πρέπει να είναι στις 3.30 μαζί με τα αυτοκίνητα. Να πω ότι είναι το Vespa Club, η Harley, ο Ίκαρος, τα ιστορικά οχήματα Ρόδου. Θα έχουμε καρτ που θα ανοίξουν την εκδήλωση, έτσι. Συν το σεμινάριο, 4 ώρα παίρνει εκείνη στο πρώτο αυτοκίνητο. Μην λείψει κανείς, σας περιμένουμε. Όσο μας αγαπάτε, σας αγαπάμε, να... γιατί μας στηρίζετε εδώ και 10 χρόνια.
0: Να είστε καλά, Κώστα μου. Να είστε καλά όλοι και μπράβο σε όλους για την προσπάθεια. Γιατί
1: σας
0: καταλαβαίνω.
1: Στην εκκίνηση, είναι
0: δεδομένο, αλίμονο τώρα.
1: Γιατί μας έχετε βοηθήσει στο παρελθόν και δεν ξεχνάμε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, Κώστα μου.
1: Φιλιά πολλά σε όλους. Να είστε καλά, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Κώστα Χατζηξοδούλου ή τον Κώστα X δηλαδή. Γιατί εκτός από ικανός οδηγός, είναι και ικανός DJ ο Κώστας, έτσι. Και είναι και καλός όλα του. Και στην πολιτική είναι παραγωγικός άνθρωπος. Εγώ τώρα επιστρέφω, αφού έχω λίγο χρόνο, πριν πιάσω την κούντα και εξαφανιστώ. Λοιπόν, εσύ δεν τα βλέπεις. Κυκλοφορείς ακόμα το BMW και νομίζω ότι είσαι καθηγός. Και ελπίζω να μην παρασυρθούν οι περισσότεροι φεύγοντας από τον χώρο, βλέποντας τα εργαλεία. Μην νομίζουν ότι οι δρόμοι της πόλης είναι στην ίδια λογική. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, μένω στα ευχαριστώ. Χρύσα Καραγιάννη, Μαρία Κρικοπούλου, Μαρία Σιούτα, Θανάσιος Λουκάς, Ηλίας Αργύρης, Ελεάνα Χατζηγόνουνα και κόρη μου δηλαδή. Καλλιόπη Πατενιώτη, Σταύρος Ζουρούδης, Γιώργος Κατσουράκης, Σταύρος Παπαδόπουλος, Ματούλα Παντελάκη, Πόλη Χατζημάρκου, Μιχάλης Καλαετζής, Τροδή Αντωνιάδου, Μιχάλης Καλαφατάς, ο Νάνεφ, ο Κόλιο Νάνεφ, Κατερίνα Χατζιουάνου, Χάρης Κόντου, Κατερίνα Μουράτη από την Επάτμο, Στέφανος Πορτσέλη, Σταύρος Λαμπουριάρης, Κωνσταντίνος Μουστάκας, Ελένη Γιαννικουρή, Μίλτος Σεντής, Γιώργος Τεζάρης, Ιωάννης Καμπανής, Γιάννης Μανολάς, Σπύρος Σιρόπουλος, Ροδούλα Λουλουδέκη, Μεχμέτ Ιλχάν Ναφετάχ, Νίλος Χωσάδα, Στέλλα Σαρή, Απόστολος Μίγκας, Ειρήνη Αμερικάνα, Έπιπλα Καλαθιανάκης, Ιωάννα Λιούτα, Νικόλας Τρυπολίτης, Φατού Τσιάγκα, Τσοσκούνο Γλου Ευάγγελος, Ριγοπούλου Καστελοριζιού, Χατζινικίτα, Κάλια Μπρόκου, Βέρα Λαφάκη, Δημήτρης Λίτσας και οι υπόλοιποι αύριο. Ευχαριστούμε θερμά, παιδιά, για το ενδιαφέρον σας, για τη συμμετοχή σας και να κάνουμε τη δουλειά μας. Δηλαδή, ελπίζω με πάρα πολύ κέφι, δηλαδή χρειάζεται, δεν μπορούμε να στεγνώσουμε με αυτά που συμβαίνουν. Προσπαθούμε πολλές φορές με έναν ιδιαίτερο τρόπο να τα προσεγγίζουμε, γιατί εάν πέσουμε πολύ σοβαρά σε αυτά τα ζητήματα, νομίζω θα καταντήσουμε έτσι λίγο θλιβερές μορφές. Ηρεμία σε όλους. Ηρεμία και στον Βασίλη, ο οποίος χοροπηδά απέναντι, τον επηρέασε ο Γιώργος Νικητιάδης. Είχατε ιδιαίτερη χαιρετούρα, έτσι, μιλώντας για το Πασόκ εσείς. Παλιό Πασόκ εσύ, έτσι. Από τα ιστορικά. Το μόνο πράσινο το οποίο ακολουθεί, λέει εδώ πέρα ο Βασίλης, είναι όταν βγάζει κάτι μπριζολικά, τα συνοδεύει πάντα με χόρτα. Λοιπόν, το μόνο πράσινο που ακολουθεί. Παναθηναϊκός δεν είσαι. Ολυμπιακός είσαι, περαστικά. Εντάξει, οι άνθρωποι έχουν εκεί μειονεκτήματα. Περαστικά, περαστικά. Μου πεις και τα αθλήματα με την γνωστή παράγκα. Αυτά ασχολείσαι. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ακολουθεί ο Κλεάνθης Λοΐζος στην συνέχεια. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Τα λέμε το μεσημέρι τηλεοπτικά.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Μια πολυκατοικία με νέα διαμερίσματα στην πολιτισκό διαθέτει περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, προκειμένου να καλυφθούν στεγαστικά σε ανάγκες του ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου. Η απόφαση ελήφθη στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, έπειτα από συνεννόηση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και τον διοικητή της δεύτερης ΥΠΕ Χρήστο Ροϊλό. Όπως ανέφερε ο κ. Χατζημάρκος, η πρωτοβουλία έρχεται να αντιμετωπίσει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το υγειονομικό προσωπικό στα νησιά, δηλαδή την εξέβρεση αξιοπρεπού στέγης. Παράλληλα, σημείωσε ότι η περιφέρεια συνεχίζει τη στήριξη της δημόσιας υγείας, επισημένοντας πως σήμερα 89 γιατροί που υπηρετούν στα νησιά λαμβάνουν οικονομικό επίδομα, ενώ έχει ξεκινήσει αντίστοιχη στήριξη για 200 νοσηλευτές και διασώστες του ΕΚΑΒ. Ακυρώνει τη διαδικασία διαπραγμάτευσης που επέλεξε η ΔΕΙΑΡ για την επέκταση του βιολογικού καθαρισμού της Ρόδου, προϋπολογισμού 46,6 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς ΦΠΑ μετά την απόφαση της ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων. Το 8ο κλιμάκιο με τη σχετική απόφαση έκανε δεκτή την προσφυγή της Άκτορ και ακυρώσε τόσο την πρόσκληση της ΔΕΙΑΡ προς 4 εταιρείες, όσο και τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. Παράλληλα, απέρριψε την παρέμβαση της Ένωσης Envitec Μηχανική Περιβάλλοντος, η οποία είχε αναδειχθεί ανάδοχος. Κρίσιμο σημείο της απόφασης είναι ότι η αρχή δεν αποδέχθηκε την επίκληση απρόβλεπτου γεγονότος και κατεπίγουσας ανάγκης από τη ΔΕΙΑΡ. Όπως επισημαίνεται, τα προβλήματα με τις εισρωές στο αποκεντρωτικό δίκτυο της Ιαλισσού ήταν γνωστά και είχαν καταγραφεί εδώ και χρόνια. Ενώ από την κακοκαιρία του Ιανουαρίου μέχρι την έναρξη της διαδικασίας είχαν μεσολαβήσει περίπου 5 μήνες. Παράλληλα, το αντικείμενο της σύμβασης κρίθηκε ότι δεν αφορούσε μια περιορισμένη έκτακτη παρέμβαση, αλλά ένα μεγάλο και μόνιμο έργο επέκτασης της εγκατάστασης, με ορίζοντα κατασκευής 18 μηνών και επιπλέον εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία. Σφοδρή επίθεση στον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ, Σωτήρη Βαγιανό, εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Κώστας Ταρασλιάς με αφορμή τις πρόσφατες παρεμβάσεις του στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ο κ. Ταρασλιάς υποστηρίζει ότι ο κ. Βαγιανός ζήτησε να συζητηθούν θέματα που, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του Περιφερειακού Συμβουλίου αλλά της Περιφερειακής Επιτροπής. Παράλληλα, απορρίπτει ως αυθαίρετες στις αναφορές σε πιθανές αξιώσεις αναδόχων, βλάβες υλικών έργων και κίνδυνο απώλειας χρηματοδότησης, τονίζοντας ότι τέτοια ζητήματα εξετάζονται από τα αρμόδια όργανα και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας. Τη συζήτηση για το κόστος συμμετοχής των αιρετών στην αυτοδιοίκηση και τους περιορισμούς που προβλέπει ο νέος κώδικας απασχόλησε τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου. Με αφορμή την εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χαρίκλειας Γιασιράνη για τις αποζημιώσεις των περιφερειακών συμβούλων, αναδείχθηκαν οι δυσκολίες που προκύπτουν ιδιαίτερα για τους αιρετούς των νησιών, λόγω μετακινήσεων, διαμονής και απώλειας επαγγελματικού χρόνου. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος υποστήριξε ότι η συμμετοχή στα κοινά δεν θα πρέπει να αποτελεί προνόμιο όσων διαθέτουν οικονομική άνεση, επισημένοντας παράλληλα ότι το υφιστάμενο πλαίσιο μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά, ιδιαίτερα για νεότερους ανθρώπους. Την ανάγκη για πολιτική αλλαγή και μια διαφορετική πρόταση διακυβέρνησης ανέδειξε μιλώντας στο κόσμο ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις και στις προοπτικές του κόμματός του. Ο κ. Νικητιάδης υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα κυβερνητική πρόταση, μια διαφορετική φιλοσοφία και τρόπο άσκησης της εξουσίας, ασκώντας παράλληλα κριτική στην προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να επανέλθει στο πολιτικό προσκήνιο. Χρειαζόμαστε πολιτική αλλαγή, μια άλλη κυβέρνηση και διαφορετικό τρόπο διακυβέρνησης, ανέφερε χαρακτηριστικά. Εκτιμώντας ότι ο κ. Τσίπρας, παρά την προσπάθεια συγκέντρωσης στελεχών γύρω από το νέο του εγχείρημα, δεν διαθέτει κατά την άποψή του την απαραίτητη πολιτική και οργανωτική υποδομή. Στην υλοποίηση ενός σημαντικού έργου για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την αναβάθμιση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Καλύμνου, προχωράει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μετά την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης. Υπεγράφει από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Το έργο αφορά εκτεταμένες παρεμβάσεις σε σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου της Καλύμνου, με βασικό στόχο τη βελτίωση των συνθήκων κυκλοφορίας και την ενίσχυση της ασφάλειας των οδηγών αλλά και των πεζών. Παρέμβαση για την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στα Μαριτσά πραγματοποιεί το Σωματείο Συνταξιούχων Νίκα Ρόδου, καταθέτοντας αίτημα κατοίκων για τακτική εβδομαδιαία παρουσία γιατρού στην τοπική μονάδα υγείας, με δυνατότητα συνταγογράφησης, εξέτασης αλλά και εκδόσης παραπεμπτικών για απεικονιστικές εξετάσεις. Για ένα τη συνεχόμενη χρονιά, η Ρόδος ετοιμάζεται να υποδεχθεί το Festival of Speed, τη δημοφιλή διοργάνωση μηχανοκίνητου αθλητισμού, που συνδυάζει το θέαμα με το μήνυμα τη οδική ασφάλεια. Θα πραγματοποιηθεί στις 6 Σεπτεμβρίου στο Μανδράκι με τη συμμετοχή εντυπωσιακών σούπερ cars από 8 χώρες. Ιδιαίτερη θέση στο φετινό πρόγραμμα έχει, όπως ανέφερε στο Κόσμος, ο Κώστας Χατζηχριστοδούλου, διοργανωτής της εκδήλωσης «Η ενημερωτική δράση για την οδική συμπεριφορά», με ένα ειδικά διαμορφωμένο σεμινάριο. Η παρουσίαση θα επικεντρωθεί σε 6 θεματικές ενότητες και θα έχει σύντομη διάρκεια, ενώ η συμμετοχή του κοινού θα είναι ελεύθερη. Το παρκάρισμα απαγορεύεται από το βράδυ της προηγούμενης ημέρας. Ώρα προσέλευσης του κοινού 3.30. Το 13ο Παιδικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου διοργανώνει η Εταιρεία Ανάπτυξης Κοινοτικών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων Πανάκια, την Παρασκευή 4 και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στο Θερινό Κινηματοθέατρο Ρόδων. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού σε θέματα οικογενειακών σχέσεων, αξιών και διαπαιδαγώγησης των παιδιών. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
0: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
3: Σχολείο μουστάκας.
0: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
3: Σχολείο μουστάκας.
0: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στον κόμβο Κοσκινού.
4: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Πράκτικερ. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
5: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
6: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
5: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΠΑ.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίμβου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-0-70-619.
6: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε αγαπητοί μου φίλοι. Πήραμε τη σκυτάλη, συνεχίζουμε. Σκυταλοδρομία είναι τελικά αυτός εδώ ο σταθμός. Εδώ, μονίμως, ο ένας παίρνει τη σκυτάλη από τον άλλον. Αυτή την ώρα, Κλεάνθης Λοΐζος, Βασίλης Χατζιουάννου. Γεια σου ρε Βασιλάρα μου, τι κάνεις?
1: Καλημέρα Κλεάνθη μου.
0: Όλα καλά, όλα ωραία, λεβέντη μου.
1: Όλα καλά.
0: Πώς πάνε οι ζέστες, τα κρύα, οι δροσκές και όλα αυτά?
1: Καλοκαιράκι ακόμα.
0: Καλοκαίρι έχουμε μπροστά μας, καλοκαίρια.
1: Μην ακούω καλό χειμώνα, από τώρα.
0: Έχει ορισμένους που το λένε, αλλά εντάξει. Πες τους ότι είναι.
1: Κανονικά είναι καλό φθινόπωρο.
0: Στην κοσμάρα τους.
1: Κανονικά είναι καλό φθινόπωρο.
0: Μα ούτε θα το έλεγα, δεν θα έλεγα φθινόπωρο. Είναι ό,τι πρέπει. Είναι... Κοίταξε. Αυτή εδώ η περίοδος, ο μήνας Σεπτέμβριος και Οκτώβριος για μένα, είναι οι καλύτεροι μήνες. Οι πιο ωραίοι μήνες. Δηλαδή κλιματολογικά, αν
1: αυτό
0: το δει κανείς.
1: Για μένα.
0: Αν το... Να.
1: Έχω να. Την ίδια.
0: Γιατί πρόσεχε. Οι ζέστες του Αυγούστου, η αλήθεια. Είναι κάπου και λίγο ανυπόφορες, ας πούμε.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Ενώ τώρα το Σεπτέμβριο μήνα και τον Οκτώβριο που έρχεται στη συνέχεια, είναι ό,τι πρέπει. Οι θερμοκρασίες είναι οι καλύτερες. Και ειδικά βέβαια τώρα εδώ για την περιοχή, για τα νησιά μας, νομίζω πως. Εντάξει.
1: Ναι, ναι. Είναι ό,τι καλύτερο.
0: Λοιπόν, όλα καλά, όλα ωραία. Έχουμε και 52 χρόνια, λέει Πασόκ. Θα μας κάνουν τώρα πάλι το. Το κεφάλι
1: σήμερα
0: θα μας πρίξουν.
1: Γιορτάζει το Πασόκ.
0: Αντί να το Πασόκ μπορεί να θέλει να γιορτάσει οτιδήποτε. Ο ελληνικός λαός θα πρέπει να κλαίει από τα 52 χρόνια του Πασόκ. Και ειδικά οι Δωδεκανήσοι, ειδικά οι νησιώτες. Ξέρεις τι, εδώ μιλάμε τώρα. Πρόσεξε να δεις κάτι. Γιατί σου κύριε λένε, αλλά δεν μπορεί ρε παιδιά, ακούστε. Ξέρω ότι δεν γίνομαι αρεστός με αυτά τα οποία λέω, αλλά είναι αλήθειες όμως και πρέπει να ακούγονται. Τελεία και παύλα. Πάνω απ' όλα είναι η αλήθεια. Αυτό μετράει. Το Πασόκ έκανε το μεγαλύτερο έγκλημα που μπορούσε να γίνει ποτέ διαχρονικά στο νομό Δωδεκανήσου.
1: Για ποιο μιλάς τώρα?
0: Το οποίο είχε το μειωμένο δασμολόγιο.
1: Το θυμάμαι, ναι.
0: Το μειωμένο δασμολόγιο. Και όλη η ανάπτυξη της Δωδεκανήσου των νησιών έγινε χάρη σε αυτό το μειωμένο δασμολόγιο. Τι είχε γίνει λοιπόν? Ερχόντουσαν εδώ. Τι θέλεις τώρα, τα σερβίτσια βοημίες, θυμάμαι να πούμε. Από όλη την Ελλάδα έρχονταν ο κόσμος στα νησιά της Δωδεκανήσου. Έρχονταν ο κόσμος για να κάνει τις αγορές του, γιατί ήταν φορολογικός παράδεισος. Mm-hmm. Ρε παιδιά, το 1981, μόλις έγινε κυβέρνηση του Πασόκ, πήγαν και το κατάργησαν. Από το πρώτο που τους μέλημα ήταν να καταργήσουν το μειωμένο δασμολόγιο. Γιατί λέει? Γιατί ήταν στους κανόνες της ΕΟΚ, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ένωσης. Ναι, εγώ δεν είπα. Ήταν τότε 10 οι χώρες. Ωραία. Να το εξισώσεις λοιπόν με τις 10 χώρες, εφόσον μιλάμε για Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωση. Οι υπόλοιπες χώρες, εκατοντάδες, γιατί οι τρίτες χώρες? Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Εδώ είναι. Και πήγαν και το ψήφισαν, Βασίλη μου, 12 βουλευτές. Καθόμαστε και μιλάμε τώρα για το ΦΠΑ. Που ακόμα δεν έχει επιστρέψει ο μειωμένος συντελεστής στη Ρόδο, ας πούμε. Αυτό ξέρεις τι είναι, παρονιχίδα, είναι ένα ελάχιστο, μια σταγόνα μπροστά σε αυτό το οποίο έγινε, να πούμε, με το δασμολόγιο. Με την κατάργηση του μειωμένου δασμολογίου. Αυτό οι κύριοι του Πασόκ δεν το λέει κανείς. Όπως επίσης, γιατί πανηγυρίζετε? Πανηγυρίζετε για την 3η Σεπτέμβρη του 1974, μάλιστα. Ήταν ένα κόμμα το οποίο έγινε. Με ποιες αρχές? Ποια ήταν τα βασικά της περίοδου εκείνης του Πασόκ? ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο. Έξω οι βάσεις του θανάτου. Κοροϊδεύανε τον κόσμο, παιδιά. Λέμε για τον Τσίπρα. Την κοροϊδία που έχει ρίξει το Πασόκ στον κόσμο δεν την έχει ρίξει κανένα άλλο κόμμα. Έπειτα. Ένα κόμμα το οποίο μόλις πήρε την εξουσία αμέσως άλωσε όλο τον κρατικό μηχανισμό. Τον γέμισε με πρασινοφρουρούς. Δίχασε την κοινωνία. Μιλάμε δηλαδή. Το τι κυνήγι δέχονταν κάποιοι όσοι δεν ήταν Πασόκ, δεν ανήκαν σε αυτούς, δεν περιγράφεται. Τους στέλνανε το ΣΔΟΕ, την εφορία, τι παιδά, πώς λεγόταν τότε, να πούμε. Ναι, μιλάμε πράγματα. Απίστευτα πράγματα. Και μιλάω εγώ γιατί ήμουνα και παθών. Και ξέρω πολύ καλά πώς λειτουργούσε αυτό το κόμμα. Κανονικά κάποιοι θα έπρεπε να ντρέπονται όταν αναφέρονται σε αυτά. Ήρθε ο Σιμίτης, εδώ οφείλω να το πω, και τα άλλαξε τα πράγματα σε ένα μεγάλο βαθμό, όσο τον άφηναν και οι πρασινοφρουροί, γιατί το κόμμα ήταν, ξέρεις, πήγε τότε ο Σιμίτης να φτιάξει ένα ασφαλιστικό ωραίο το οποίο θα άντεχε διαχρονικά. Α, πέσανε πάνω τους τα μουλοκολάδες να πούμε. Έχει τότε φάει, όλοι οι συνδικάλες να πούμε οι Πασόκοι. Ακόμα λίγο θα την έριχναν ήδη την κυρία και σου λέει έκανε πίσω. Ο καημένος ο Γιαννίτης που είχε, ήταν τότε υπουργός εργασίας να πούμε, σου λέει κάτσε εδώ πέρα, σου λέει εντάξει, δεν γίνεται. Και τα παράτησε και τα βρότηξε. Μιλάμε δηλαδή για μια νοοτροπία, αναξιοκρατία μέχρι εκεί που δεν πάει. Επειδή γνώριζα κόσμο, πώς πρόσωπα και πράγματα, δηλαδή ποιους στέλνανε στην Ευρώπη τότε να συνδιαλεγούν. Μιλάμε, συνδιαλαγούν. Μιλάμε πράγματα της ντροπής. Χάλια, χάλια κατάσταση. Αλλά βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι έκανε και καλά. Τα καλά είναι ότι ήρθαν στα πράγματα, ας πούμε, νέος κόσμος, αλλά εντάξει. Νέος κόσμος, αλλά με την νοοτροπία, ξέρω εγώ, το ότι του πολιτοφύλακα, σαν να είχε πολιτοφυλακή, όπως έχουν τα δικτατορικά καθεστώτα, να πούμε, έκανε την αναγνώριση εθνικής αντίστασης και, ξέρεις, πάει και δίνει σύνταξη, να πούμε, στους ανθρώπους οι οποίοι ήταν στις χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, που ήταν στην Ελλάδα, τους έδωσε συντάξεις. Από πού? Από το ΝΑΤ. Και το ΝΑΤ, το οποίο ήταν το ναυτικόν μας, ήταν το πιο υγιές ταμείο, το ωραιότερο, το ανθεκτικό ταμείο. Δηλαδή όποιος ήταν στο ΝΑΤ τότε έβλεπε τη ζωή με αισιοδοξία, τα γεράματά του με υπερηφάνεια πραγματικά, γιατί ήταν ένα πολύ καλό ταμείο. Τα είχε όλα, ήταν το πιο πλούσιο ταμείο. Και βέβαια ήταν λογικό να χρεοκοπήσει το ταμείο αυτό. Αυτά έκανε το ΠΑΣΟΚ. Τι έκανε? Το δημόσιο χρέος σε σχέση με το ΑΕΠ ήταν στο 23%. Μέσα στη θητεία του, το ΠΑΣΟΚ το υπερτριπλασίασε. Από το 23 το πήγε στο 74-75 και κατέληξε μετά στο 100. Βέβαια. Από εκεί πήραμε την κάτω βόρτα. Τι έκανε τότε ο Παπανδρέου? Έπαιρνε δανεικά, έπαιρνε λεφτά, απ' έξω δανειζόταν και τα μοίραζε στον κόσμο. Αυτό όμως ήταν. Δηλαδή τα έδινε στους πατεράδες για να τα πληρώσουν τα παιδιά και τα εγγόνια. Και οι πατεράδες, οι οποίοι δεν ήξεραν οι άνθρωποι, ξεσπασμένοι που έπαιρναν το ζεστό χρήμα στο χέρι, να πούμε, τι να κάνουν, τα ξόδευαν. Τότε οικονομούσαν τα μπουζούκια, τότε τα λουλούδια, τα πιάτα στις πίστες πάνω, και ήταν όλα δανεικά χρήματα. Ο λογαριασμός ήρθε. Ο λογαριασμός μας χτύπησε την πόρτα το 2010 και μετά είδαμε πόσα πίδια βάζει ο σάκος.
1: Από εκεί και πέρα,
0: κάποιοι θα πληρώσουν τον λογαριασμό. Και το λογαριασμό είναι ό,τι πιο άτιμο, ό,τι πιο ανήθικο, ό,τι πιο ελεηνό, να τον στέλνεις, να τον σπρώχνεις, να τον πληρώσουν τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου. Γι' αυτό λέω μπράβο στο Μητσοτάκη που κάνει πρόωρη πληρώμη του χρέους, που πληρώνει το χρέος, να λαφρώσει τις επερχόμενες γενιές. Και τέλος του 30, στο 30 μέσα, υπολογίζεται ότι το χρέος μας θα είναι πλέον σε μία, δεν θα το έλεγα ισορροπημένο, αλλά το 113%, ας πούμε, είναι κάτι καλό τηρουμένων των αναλογιών. Κανονικά θα πρέπει να πέσουμε πολύ κάτω από το 100. Και κάπου στο 60-70 θα πρέπει να καταλήξουμε. Βέβαια θα χρειαστούν αρκετά χρόνια. Γι' αυτό, όταν δεν μπορείς να πληρώσεις το χρέος σου, τι κάνεις? Δημιουργείς προϋποθέσεις ανάπτυξης της οικονομίας, ούτως ώστε η σχέση, ο λόγος χρέους ΑΕΠ να είναι ευνοϊκός για σένα. Λοιπόν, βέβαια αυτή εδώ η χώρα, η οποία ξοδεύει πάρα πολλά χρήματα στην θωράκισή της, γιατί τίποτα δεν γίνεται δωρεάν. Και η θωράκιση, αν δεν είχαμε δηλαδή τα χρήματα, Βασίλη, τα οποία φεύγουν στο στρατό μας, για να έχουμε ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, και έχουμε ισχυρές ένοπλες, βέβαια είναι πάρα πολύ. Θα ήταν πολύ διαφορετική η κατάσταση. Και πάλι καλά να ξέρεις που κατάφερε ο Μητσοτάκης και το πέρασε μέσω Κομισιόν, μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μην λογίζονται αυτά ως έξοδα.
1: Δεν μπαίνουν στον προϋπολογισμό.
0: Ως έξοδα. Μπαίνουν, αλλά δεν θεωρούνται δαπάνες, δηλαδή, για να σου δημιουργηθεί έλλειμμα, ούτως ώστε να επηρεάσει μετά τα μακροοικονομικά σου μεγέθη και να έχει αντίκτυπους στις αγορές.
1: Κατάλαβες.
0: Και αυτό κατάφερε και είναι κάτι πολύ βασικό. Αλλά να ξέρουν κάτι όμως. Αυτοί οι οποίοι κάθονται και διαβάλλουν και μιλάνε κάθε μέρα με κομμένα κεφάλια, λέει, για το υπερπλεώνασμα, γιατί δεν το δίνει στον κόσμο κτλ. Και λυπάμαι και πολιτικοί δεν γνωρίζουν ότι αυτό απαγορεύεται. Όταν έχεις πλεώνασμα, σου το απαγορεύει να το κάνεις παροχές. Ξέρετε ότι η Ελλάδα πληρώνει περίπου πάνω από 5 δισεκατομμύρια τόκους ετησίως για τα δάνεια τα οποία έχει πάρει? Τόσο είναι. 5 δισεκατομμύρια. Και πρέπει να φεύγουν στους στόχους, γιατί γίνεται αναντοκισμός. Έβλεπα το χρέος των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας, κάθε χρόνο του κόμματος Νέας Δημοκρατίας, κάθε χρόνο αυξάνεται 50-60 εκατομμύρια. Ενώ πληρώνουν.

0: δήλωναν Πασόκ άνθρωποι οι οποίοι δεν ψήφισαν Πασόκ από φόβο. Γιατί υπήρχε και ρουφιανιά, υπήρχε και απ' όλα υπήρχε. Χαμός μιλάμε ότι γινόταν. Εγώ δεν ξέρω, μπορεί να την χαλάω αυτή την ώρα σε κάποιους φίλους μου πασοξίδες, αλλά εγώ σήμερα, 3η Σεπτέμβρη, μετά από 52 χρόνια, θα ντρεπόμουν για αυτή τη διακήρυξη του Πασόκ. Και για τον δρόμο τον οποίο ακολούθησε το Πασόκ, για τον ρεμβασισμό τον οποίο έκανε υπέρ των πολιτών οι οποίοι δεν ανήκαν στους κόλπους αυτού του κόμματος, για το πώς άλλωσε τον δημόσιο τομέα, γέμισε την Ελλάδα με πρασινοφρουρούς, για το πώς αλόγιστα ξόδευε, σπαταλούσε τα χρήματα τα οποία δανειζότανε για να ικανοποιήσει τους ψηφοφόρους του, και από εκεί και πίσω σου λέει δεν πέσει στο διάλο, θα τα πληρώσουν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Και όπως σας είπα, ο λογαριασμός μας ήρθε. Μας ήρθε στις 10 το 2010 και ήταν πολύ, ο λογαριασμός ήταν λεξιπρόθεσμος. Είτε πληρώνετε, σου λέει, είτε μπαίνετε στις δαγκάνες του Δουνουτού, είτε πάτε για χρεοκοπία. Και θα ήμασταν τώρα οι εμένοι, θα ήμασταν. Πού θα ήμασταν, ρε Βασίλη, μαζί με τους Χούθη? Σε φαντάζομαι να κρατάς, ξέρεις, αυτές. Κάπου εκεί θα ήμασταν. Βέβαια, ο Νίκος ο Σέργης δεν ξέρω που θα βρισκόταν στην περίπτωση αυτή. Καλή σου μέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Την ευλογία σας, Δέσποτα. Λοιπόν, τι έγινε το ματάκι σου? Ποιος σε πείραξε, ρε άνθρωπο του Θεού? Σου επιτέθηκε τίποτα ραγκούν και ξέρω εγώ τίποτα τέτοια πράγματα?
1: Όχι, απλώς από τις πολλές κατάρες, ναι, κάποια έπιασε εν μέρη από αυτά τα...
0: Πλάκα μου κάνεις, σε καταργιώδη.
1: Από αυτά που μου στέλνουν τα ωραία, ναι, μου έχουν ευχηθεί, ας πούμε, όταν ανεβάζω κάποιο βίντεο με ποδήλατο, ναι, μου στέλνουν μακάρι Νταλίκα, μακάρι Γκρεμό. Εντάξει, ήταν μια ενδιάμεση.
0: Ναι, αλλά εσύ την έπαθες τώρα, σκηνά, σαν το Γεωργάκη την έπαθες. Τι πήγες να φτιάξεις την αλυσίδα και έπεσες κάτω από το ποδήλατο? Πώς?
1: Όχι, μωρέ, έτρεχα σε μια κατηφόρα 1200 μέτρα υψόμετρο, κάτι δρόμους άθλιους, κατάβαση και έπεσα.
0: Σε ποια περιοχή, οπότε... σε ποια περιοχή?
1: Πάνω από την Ορεινή Σερών.
0: Και ανέβηκες πάνω, 1200 μέτρα υψόμετρο πάνω ανέβηκες?
1: Έχει και πιο πάνω, απλώς εκεί έπεσα. Δεν πειράζει. Δεν είχε ταλίκες, δεν είχε γκρεμό, είχε, αλλά δεν πήγα στον γκρεμό. Οπότε εντάξει, είναι όλοι ικανοποιημένοι και έβγαλα και ένα άλλο συμπέρασμα. Τι? Το πόσο ηλίθιοι είναι, γιατί όταν ανέβασα το βίντεο και έλεγα ότι πάλεψε, τα είχαμε μια αρκούδα και έγινε η πληγή. Ναι.
0: Το πίστεψαν ότι πάλεψε την αρκούδα?
1: Όχι, νόμισαν ότι είναι AI το βίντεο και δεν είναι πραγματικό. Δεν μπόρεσαν ούτε να χαρούν που χτύπησα πραγματικά.
0: Έτσι,
1: είναι τόσο χαζέ. Τέτοια είναι η κατάσταση. Δεν πιστεύουν τίποτα. Νομίζουν ότι ανέβασα AI. Τέλος πάντων, περαστικά μου. Εντάξει, θα επανέλθω.
0: Ποια ήταν τα θετικά τώρα των 52 χρόνων του Πασόκ, Νίκο? Είσαι πρόχειρος? Σου έρχονται στο μυαλό κάποια πράγματα?
1: Θετικό δεν υπήρξε τίποτα, δυστυχώς. Δηλαδή αυτό που έζησα εγώ σαν παιδί και έφηβος στο Πασόκ, mm-hmm, στα πρώτα του χρόνια, αυτό που θυμάμαι ήταν ότι ανέβαιναν τιμές όλη τη δεκαετία του 80, ανέβαιναν τιμές με τρελό ρυθμό. Δηλαδή κάποιος μπορεί να λέει είχαμε άτα, ξέρω εγώ.
0: Μιλάμε 25% πληθωρισμό είχαμε πιάσει τότε.
1: Ναι, ο μέσος πληθωρισμός στην οκταετία του Πασόκ 81-89, ο μέσος πληθωρισμός κοιμάθηκε στο 19%.
0: 19 ήταν ο μέσος, σου λέω, χτυπούσε και 25%.
1: Ναι, είχε βαρέσει και 25%.
0: Ακριβώς, ναι, τα θυμάμαι.
1: Όταν ακούω,
0: εγώ θυμάμαι γιατί είχα τότε και μια επιχείρηση, ένα εμπορικό κατάστημα, και ήταν σημαντικό, πολύ ωραίο, και έβλεπα, θυμάμαι ότι δουλεύανε, μου ζητήσανε να τους πάρω και επιπλέον μηχανές αυτές που βάζανε τις τιμές, γιατί κάθε τόσο αλλάζανε τις τιμές. Δεν υπήρχε περίπτωση, ναι, έπαιρνες ένα πράγμα και έβλεπες όταν έβγαζε την πρώτη τιμή είχε άλλη από κάτω, έβγαζε την άλλη είχε άλλη από κάτω, αλλάζανε συνέχεια οι τιμές. Αυτά ήταν τα καμόμενα.
1: Σαν παιδί, όταν εγώ ήθελα αθλητικά παπούτσια Nike, το ένα, το άλλο, τότε Six Tiger που λιγόταν και διάφορες μάρκες, έβλεπε στη βιτρίνα μια αλφα τιμή όχι στον ίδιο μήνα, σε 15 μέρες είχε μια βήτα τιμή, δηλαδή αυτά τα πρόλαβα. Οπότε όταν ακούω σήμερα ο πληθωρισμός, ναι, δεν έχουμε 1,5-1%, έχουμε 3 και κάτι, 3 παρακάτι. Οπότε όταν ακούω για ακρίβεια, τους λέω καλά, εσείς δεν ζήσατε τη δεκαετία του 80 μέχρι τα μέσα του 90 που πραγματικά

0: Ήταν διψήφιο συνεχώς.
1: Κοίταξε, επειδή έδινε καθετός αυξήσεις, ας πούμε, έδινε αυξήσεις, αυτά τα χρήματα τα οποία έδινε ήταν όλα πληθωρισμένα, να πούμε, και ήρθαν να πληρωθούν κανονικά μετά από τα παιδιά μας και τα εγγόνια.
0: Το χιλιάρικο, η αγοραστική αξία, για να καταλάβουμε, το χιλιάρικο του 1981 ήταν ένα χιλιάρικο και είχε την ανάλογη αξία, αγοραστική δύναμη. Το 1989 η αγοραστική δύναμη του χιλιάρικου είχε γίνει 200 δραχμές, για να καταλάβουμε τι έγινε με αυτόν τον πληθωρισμό που συζητάμε. Γι' αυτό ήρθε το 5000 του 1984. Επειδή είχε ήδη ξεφτυλιστεί και ο άλλος πίστευε ότι παίρνει περισσότερα χρήματα, γιατί αριθμητικά έπαιρνε, αλλά στην πραγματικότητα η αγοραστική
1: δύναμη... Το 5000 με τον Κολοκοτρώνη, θυμάμαι τώρα, ένα CM,
0: ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: ήταν.
0: Αυτό ήταν. Το 1984 ήρθε, αφού τα είχαν κάνει εντελώς χάλια. Στο τέλος ήρθε και το 5000, το οποίο χιλιάρικο είχε ήδη ξεφτυλιστεί και σε μια οκταετία είχε πάει 200 δραχμές ουσιαστικά άξιζε στην πραγματικότητα, στην πραγματική οικονομία, και κάποια αναπολούν αυτές τις εποχές που δεν υπήρχε για το ρευστινό ρεύμα. Λένε κάποιοι ότι πάντοτε λογαριασμοί για τον Έλληνα, λέγανε φουσκωμένοι και είναι λογαριασμοί, ακόμη τα θυμάμαι στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων κρεμασμένα στα μανταλάκια έξω, τα περίπτερα, που λένε τώρα έχουμε ακριβό ρεύμα. Το 2018 εντωμεταξύ η κιλοβατόρα έκανε 16 με 18 λεπτά με όλους τους φόρους τα λοιπά, έτσι το υπολογίζουν παντού σε όλη την Ευρώπη, και τώρα κάνει η κιλοβατόρα 22-27, που είναι λογικό γιατί πλέον έχουμε και την τέλη ρήπων. Το 2018 δεν είχαμε τέλη ρήπων ακόμη. Κάνουν τέτοιες συγκρίσεις χωρίς να καταλαβαίνουν τι τους γίνεται. Και νομίζουν ότι ήρθε το τέλος του κόσμου και έρχεται στο καπάκι και ο Αλέξης και ξαναλέει ότι έλεγε το 2015, λέει ότι έλεγε το 2023, και από κάτω το πλήθος το συγκεκριμένο που δεν αλλάζει μυαλό να λέει είμαστε μαζί σου.
1: Θα σου δείξω τώρα μια δημοσκόπηση η οποία είναι η τελευταία της interview για την εφημερίδα Πολιτικά, και τι βλέπουμε τελικά εδώ σε αυτήν εδώ τη δημοσκόπηση. Βλέπουμε ότι εκεί είναι η Νέα Δημοκρατία, εκεί μεταξύ 29 και 31, εκεί πέρα μέσα παίζουν όλες οι μετρήσεις της, και βλέπουμε τελικά σταθεροποιημένος ο Τσίπρας στη δεύτερη θέση, λίγο ανεβασμένο βλέπω τώρα εδώ το Πασόκ λόγω του Σεπτέμβρη. Ναι, 13 το Πασόκ, 13,2, 16 και κάτι ο Τσίπρας. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση τώρα που επικρατεί. Και δεν ξέρω τελικά πού θα φτάσει το πράγμα όταν θα γίνει... Έχουμε διαφορά, του πρώτου με το δεύτερο, 13,6 μονάδες. Έτσι.
2: Έχει πέσει.
0: Δεν ανατρέπεται αυτό με τίποτα, δεν υπάρχει περίπτωση. Καθώς θα πλησιάζουμε και θα υπάρχει πόλωση, θα υπάρξει η αυτοσυντήρηση στον κάθε ένα από εμάς, που ακόμη για οι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν τα θέματα τους και λένε εμένα δεν μου αρέσει η Νέα Δημοκρατία, δεν μου αρέσει προσωπικά ο Μητσοτάκης, γιατί υπάρχει προσωποποίηση πλέον εδώ και χρόνια. Δηλαδή δεν κοιτάνε το πρόγραμμα, ότι είμαστε εδώ που είμαστε, έχουμε κάνει σαν χώρα αυτά. Σου λένε δεν θέλω το Μητσοτάκη, να φύγει ο Μητσοτάκης. Ναι, αλλά στο τέλος όταν θα έρθει η ώρα, αυτό που έχει μείνει, ας πούμε, έχουμε ένα 31% στάνταρ, αυτό είναι μπετό, δεν φεύγει με τίποτα. Θα προσθεθεί και το υπόλοιπο ποσοστό αυτών που θα εκλογικευτούν, γιατί θα επέμβει αυτοσυντήρηση και θα κάνουν ό,τι έκανε τις προηγούμενες.
1: Δεν είναι εύκολο να καλύψω όμως τις 6-7 ποσοστιαίες μονάδες για να επιτύχει την αυτοδυναμία. Δηλαδή, αν λέμε ότι η αυτοδυναμία έρχεται στο 37+, από το 31 στο 37 είναι 6 μονάδες. Δεν είναι εύκολο δηλαδή. Δεν ξέρω, θα μου πεις τώρα. Πρόσεξε, θέλω να κάνω μια σύγκριση, Νίκο. Βασίλη, δώσε βάση εδώ. Κυρίες και κύριοι, προσέξτε αυτό. Εδώ τώρα θέλω τώρα την ικανότητα του φίλου μου, του Παναγιώτη του Καλπακίδη, ο οποίος είναι μανούλας αυτά εδώ, να μου δώσει την εκτίμηση ψήφου σε μια δημοσκόπηση η οποία έγινε στην ΚΟ, από το ραδιοφωνικό σταθμό Έκφραση, από ένα τοπικό σταθμό εκεί. Όχι αυτό, όχι αυτό, όχι αυτό. Όχι αυτό, μπράβο, αυτό θέλαμε. Λοιπόν, αν είχαμε προώρες βουλευτικές εκλογές, προσέξτε, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε αν είχαμε προώρες βουλευτικές εκλογές? Γιατί σας λέω τώρα εδώ, στην ΚΟ, αυτό αφορά το νησί της ΚΟ, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 38,1%. 38,1. Το ΠΑΣΟΚ, γιατί η ΚΟΣ έχει μια ιστορία... Πασοκική, έτσι, είναι σαν το Ηράκλειο της Κρήτης, ας πούμε. Ναι. Με το σκανδαλίδια εκεί, ο Νικητιάδης εκεί, όλοι εκεί είναι. Πού είναι, ναι, λοιπόν, πάντα. Και όμως έχει 38,1 η Νέα Δημοκρατία κάτω στην ΚΟ Και το Πασόκ έχει 17,9, η Ελληνική Λύση 8,9, ο Τσίπρας είναι με 8,3 τέταρτος ο Τσίπρας στην ΙΚΟ. Γιατί όμως τώρα, τι θέλω να προσέξετε, Νίκο, θέλω εδώ την προσοχή σου. 38,1 έχει η Νέα Δημοκρατία. Αν πάμε, Παναγιώτη μου, στις δύο τελευταίες κάρτες που λέω πως ικανοποιημένος είσαι από την κυβέρνηση, αυτή είναι εδώ, που λέει για την κυβέρνηση, ικανοποιημένος από την κυβέρνηση. Δείτε, η ικανοποίηση για την κυβέρνηση είναι πολύ 5,1. Νίκο, με ακούς?
0: Ναι, ναι, ακούω, ακούω.
1: Και αρκετά 14,4. Δηλαδή το σύνολο του 14,4 και του 5,1 μας κάνει 19,5. Το 19,5 λοιπόν που το βλέπουμε εδώ πέρα, έτσι, στην ικανοποίηση γίνεται 30. Πόσο είπαμε, πάμε πίσω στην προηγούμενη τώρα, στην εκτίμηση ψήφου, Παναγιώτη μου, γίνεται 38,1.
0: Έχουμε τη μόνιμη κλάψα σαν Έλληνα.
1: Μπράβο!
0: Θα σε ρωτήσουν,
1: αυτό νομίζω είναι θεμελιώδες. Πάρ' το τώρα, πάτα πάνω εδώ και χτίσε τώρα τη σκέψη σου ωραία.
0: Επειδή το έχουμε μόνιμα αυτό, αν μας ρωτήσουν αν είμαστε ικανοποιημένοι, όλοι θα θέλουμε τον νόμο του διπλανού να κλάψουμε. Όλοι μα όλοι, δεν τα πάω καλά, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Έχουμε αυτή τη μιζέρια, το έχουμε αυτό. Αλλά όταν έρχεται η λογική σκέψη και ο εξορθολογισμός...
1: Και σου λέει, όπα, εδώ πρέπει να ρίξεις ψηφοδέλτιο τώρα εκεί.
0: Και ψηφοδέλτιο και κάνεις και μια ενδοσκόπηση και λες... καλά είναι ρε παιδί μου, το λες εδώ στον εαυτό σου, όχι έξω. Έξω θες να φαίνεσαι κακομύρης, να λες τα προβλήματά σου... Και στο τέλος όταν θα κληθεί κάποιος να απαντήσει, το ίδιο κάνουν και στα ερωτήματα της Eurostat που είναι υποκειμενικά για τη φτώχεια. Βλέπεις ότι τα εισοδήματα των Ελληνών όταν συγκρίνονται με άλλες χώρες της Βαλκανικής ή κάποιων άλλων χωρών, όταν τα βάλεις σαν αριθμούς είσαι ψηλά.
1: Να, εδώ μου έρχεται τώρα το πρώτο μήνυμα. Από την κυρία Δήμητρα. Λέει... Ναι. Και εγώ θα δήλωνα δυσαρεστημένη με την κυβέρνηση,
0: ναι,
1: αλλά
0: ακριβώς.
1: Θα την ψηφίσω όμως.
0: Ακριβώς. όταν ρωτάς και είσαι χαλαρός, όταν το ρωτάνε τον Έλληνα και είναι χαλαρός, τα βλέπει όλα μαύρα. Το τέλος του κόσμου. Όταν πάμε όμως στα πραγματικά, ας πούμε χθες είδα το τι αγοράζει ο Έλληνας σε σχέση με τα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Αυτό που ξέρουμε όλοι. Εάν πας στη Βουλγαρία που είναι εδώ κοντά σε εμάς και έχω πάει άπειρες φορές και ναι. Σε λιγότερο από μισή ώρα με Βουλγαρία, εκτός ότι είναι πανάκριβα τα επώνυμα προϊόντα, δεν τα αγοράζει ο Βούλγαρος και έρχονται, αγοράζουν από το δικό μας το Σκλαβενίτη, γίνεται λαϊκό προσκύνημα εδώ πέρα. Mm-hmm. Τα προϊόντα τα βουλγάρικα, τα ρουμάνικα, ό,τι έχω δοκιμάσει δηλαδή από όλες αυτές τις χώρες που είναι δικό τους προϊόν, στην Ελλάδα δεν θα πουλιόταν καν. Δηλαδή είναι τρίτη ή τέταρτη κατηγορία. Ο Έλληνας όμως κλαίγεται. Λέει δεν έχω να φάω, δεν έχω να κάνω. Και λέει ο άλλος, έχουν μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη στη Βουλγαρία. Όχι. Αγοράζουν, η σύγκριση γίνεται με προϊόντα υποδιέστερα, τρεις κατηγορίες τουλάχιστον πιο κάτω. Ο Έλληνας λέει ότι πεινάει, αγοράζει τα καλύτερα και τα προϊόντα αυτών των χωρών με τις προδιαγραφές που έχουν τα δικά τους, εδώ στην Ελλάδα δεν θα πουλιότανε ποτέ. Παρόλα αυτά ο Έλληνας βγάζει τη μιζέρια. Σου λέει δεν έχω να φάω και του λες τρως τα καλύτερα. Και είμαστε πάρα πολύ ψηλά σε όλη την Ευρώπη. Όταν αγοράζουμε προϊόντα από το σούπερ μάρκετ, δεν αγοράζουμε μη επώνυμα, αγοράζουμε μάρκες καλές, επώνυμα, και είμαστε στις κορυφαίες χώρες αυτό. Και ταυτόχρονα ακούς τον Έλληνα αυτό που λέγαμε ότι πεινάει αυτή τη στιγμή. Δεν ψηφίζω Μητσοτάκη επειδή πεινάω, σου λέει. Άντε μετά να βγάλεις άκρη τη δημοσκόπηση ή σε μία τέλος πάντων ερώτηση αν θα απαντήσει αν πεινάει ή όχι. Θα σου πει ότι πεινάει, αλλά θα είναι άλλη αλήθεια.
1: Η αλήθεια είναι ότι εντωμεταξύ δεν το διαχειρίζεται και καλά αυτή εδώ η κυβέρνηση. Δεν ξέρω, στο θέμα της επικοινωνίας, εγώ, Βασίλη, Νίκο, σοβαρό θέμα. Δηλαδή δεν μπορεί ρε παιδιά, ειδικά τώρα, το τελευταίο το οποίο έγινε τώρα με τους λογαριασμούς του ρεύματος της ΔΕΗ. Είδα τώρα χθες ένα βιντεάκι, ας πούμε, του Πρωθυπουργού και λέω καλά αυτά. Τα λένε.
0: Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τα έκανε.
1: Ναι, τα λένε, λέω, τα κανάλια τώρα αυτά τα πράγματα ή τα πνίγουν. Ή αν θα το πούνε έτσι ακροθυγώς μέσα σε 5 δευτερόλεπτα και δεν προλάβεις να καταλάβεις και να ακούς τι λένε. Θέλω να πω δηλαδή, ναι.
0: Ο Πιερακάκης έκανε πριν από μία εβδομάδα περίπου ένα βίντεο σχετικά με την πρόορη αποπληρωμή χρέους,
1: ναι.
0: και είπε τα πράγματα όπως έχουν, τα οποία ήταν γνωστά σε εμάς και έχω ανεβάσει το ίδιο θέμα πάρα πολλές φορές, ότι το επιτόκιο είναι το Euribor 3-5%. Και επιτέλους μετά από τόσο καιρό μόνο πιερακάκες. Δεν είδαμε κάποιον κυβερνητικό στην τηλεόραση ή οπουδήποτε τόσο καιρό να κάνει κάτι τέτοιο, και είδαμε μόνο ένα βίντεο του Πιερακάκη.
1: Εγώ πάντως που έκανα μετά τον Πιερακάκη, όταν είχα δει, λέω α, φτιάξω κι εγώ κάτι, έφτιαξα ένα ριλ. Δέχτηκα έτσι, δύο σημαντικά τηλεφωνήματα από πολύ ψηλά και να μου πούνε μπράβο ρε Κλειάνη, το προσέγγισε στο θέμα πολύ ωραία. Τέλος πάντων, θέλω να πω δηλαδή ότι δεν καταλαβαίνει ο κόσμος κάποιες λεπτομέρειες. Αυτό δηλαδή
0: το απλό. Οι που βγαίνουν κυρίως στα κανάλια είναι, ή που κάνουν αρτήσεις, δεν έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με πάρα πολύ απλό τρόπο τέτοια απλά θέματα. Πόσο είναι το επιτόκιο και τι κάνουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι στην επικοινωνική τακτική όμως της κυβέρνησης. Δεν το βλέπουμε.
1: Παλιά, εγώ ήξερα ότι και επί ΣΥΡΙΖΑ, καλά ειδικά επί ΣΥΡΙΖΑ, γινόταν το εξής. Σχεδίαζε, έκανε προγραμματισμό η Κουμουνδούρου και όλα τα στελέχη, μα όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αυτά ειδικά τα πρωτοκλασσά, τα οποία έβγαιναν στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα, έλεγαν, ήταν διαβασμένοι σε καθημερινή βάση. Κάτι ανάλογο γίνεται και με το Πασόκ τώρα, αν δεν δεις πώς λέγεται ο Παλμός, κάπως έτσι λέγεται, γιατί έρχονται τα mail, τα βλέπω, και καθοδηγούν τα στελέχη τους πώς θα διαχειρίζουν το κάθε τι. Στη Νέα Δημοκρατία κοιμούνται, μιλάμε τον ύπνο του δικαίου, μιλάμε σαν μισή. Δηλαδή θα βγει στο briefing, στο press room ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Μαρινάκης, θα πει εκεί, θα απαντήσει να πούμε εκεί μισή ώρα πόσο διαρκεί, αυτό είναι. Ρε εσείς ξυπνάτε ρε, από τη μισή ώρα που μιλάτε ρε Μαρινάκη και το είπατε και του ιδίου. Ρε από τη μισή ώρα που μιλάς του λέω, ο Sky θα σου δείξει 30 δεύτερα, το Μέγκα θα σου δείξει 3 δεύτερα, ο Αλφα και αυτοί θα σου δείξουν 5 δεύτερα και αυτό είναι όλο.
0: Και θα βάλει λεζάντα ό,τι θέλει ο καθένας. Ό,τι θέλει ο καθένας.
1: Ρε ξυπνάτε ρε, μιλάμε, είναι κοιμισμένοι ζώα ρε παιδιά πολιτικά, κατά τον Αριστοτέλη θα έπρεπε να ήταν τέρατα, δεν να πιάνουν πουλιά στον αέρα. Και όμως, τον ύπνο του δικαίου ρε αδερφέ, δεν μπορώ να καταλάβουμε αυτούς εδώ. Θα μου πεις και εσένα τι σε κόπτει. Με κόβει.
0: Πάντως απέδωσε.
1: Ναι, μένα με κόβει. Γιατί με κόβει. Γιατί θα νικήσει αύριο το ψέκι, θα πάει να ψηφίσει και θα κυρώσει τη δική μου ψήφο και εγώ θα πληρώσω το μάρμαρο. Όπως λέει ο Νίκος ο Σέργης, εμείς λέει ένα 30-40% να πούμε θα δουλέψουμε, θα παράγουμε μόνο και μόνο για να πληρωθείτε όλοι εσείς τεμπέληδες να πούμε που διαμαρτύρεστε και κάνετε και δείχνετε. Διότι αν δεν υπήρχε αυτό το 30-40% των Ελλήνων, η Ελλάδα, ξέρετε που θα ήταν τώρα, μαζί με τους Χούθη θα ήμασταν κάτω εκεί και θα κάναμε κάτι αντίστοιχο με τα στενά του Ορμούζ.
0: Ακριβώς κάπως έτσι, σαν
1: κάπως έτσι θα
0: του Χότζα θα ήταν.
1: Τι θα ήμασταν.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και με ρώτησε κάποιος γιατί ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία. Του λέω σε live τώρα στο TikTok. Γιατί ψηφίζεις, γιατί κάνεις. Του λέω επειδή αγαπάω τον εαυτό μου. Τι σημαίνει αυτό. Δεν θέλω να πάθω τα χειρότερα, του λέω.
1: Δεν πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν είμαστε κολλημένοι με τα μπέλα Νέα Δημοκρατία. Απλώς λέμε. Είναι το πιο σοβαρό κόμμα αυτή την ώρα. Η Νέα Δημοκρατία. Και αυτά τα οποία πέτυχε σε αυτά τα 7 χρόνια αυτή εδώ η κυβέρνηση δεν είχαν επιτευχθεί δεκάδες χρόνια πριν. Δηλαδή.
0: Έχει υπεραποδώσει. Ό,τι έχει πει δεν το έχει κάνει. Απλώς έχει κάνει και κάτι της παραπάνω. Δεν έβαλε στόχους τρελούς να σου λέει θα κάνω αυτό, θα σας μοιράσω χρήματα. Να. Όλα είναι κοστομικημένα.
1: Είναι μετρημένος ο Μητσοτάκης η αλήθεια.
0: Το έχει και εκεί κρίνεται. Και έχει αυτό τον πετό που έχει και του συν ό,τι κερδίσει. Οι υπόλοιποι είναι η επανάληψη της επανάληψης. Δηλαδή αυτά που ακούμε, τα ακούγαμε του 2015, του 2010, 2011, 2012. Παίρνει ο καθένας από αυτούς, κάνει ένα πρόγραμμα, ένα ποτ πουρί προγράμματος και το ξανασερβίρει, το ξανασερβίρει, το ξανασερβίρει. Είναι όλοι ευσεβείς πόθοι.
1: Ρε παιδί μου, τι έκανε τώρα. Εδώ, ξέρεις, στα νησιά είχαμε το μειωμένο ΦΠΑ. Προκειμένου να ρεφάρεις κάπως, ναι, ας πούμε, ναι, τα μεταφορικά και τα λοιπά. Γιατί το κόστος ζωής στα νησιά είναι ένα 20-25%. Δηλαδή όταν κάνεις μια επιχείρηση εδώ και μια αντίστοιχη στην περιοχή σου, Νίκο, στην περιοχή σου την ίδια επιχείρηση που θα κάνω εδώ, εκεί στη δική σου θα την κάνουμε 25% φθηνότερα. λιγότερα χρήματα από ότι εδώ. Εδώ το κόστος είναι πολύ ψηλό, πολύ βαρύ, δηλαδή η μεταφορά με το πλοίο είναι άσε, τέλος πάντων. Αλλά δεν είναι μόνο τα μεταφορικά, είναι η ζημία, είναι και μπαίνουν και άλλες παράμετροι στη μέση. Προσέξτε λοιπόν. Υπήρχε λοιπόν ένας μειωμένος ΦΠΑ που σημαίνει είχε μία έκπτωση 30% στο ΦΠΑ που πληρώνει. Εγώ δεν είμαι της άποψης ότι πρέπει να γίνεται διαχωρισμός, όμως θα πρέπει να υπάρχει όμως και ένας, μια ισότητα, ένα ισοζύγιο, ας πούμε, λίγο πολύ να πούμε, σε όλη τη χώρα. Δεν μπορεί ο νησιώτης να ζει, ας πούμε, με υψηλότερο κόστος, ας πούμε, από ό,τι να πούμε ο άλλος υπηρετικής Ελλάδος. Αυτή τη θεωρήση. Και λέμε λοιπόν, οκ, εντάξει, με το μειωμένο ΦΠΑ. Ήρθε λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το κατήργησε. Μάλιστα, χωρίς να του το επιβάλλουν. Το έκανε από μόνος του. Και έρχεται τώρα η Νέα Δημοκρατία, ήταν ένα παλαϊκό πανησιωτικό αίτημα αυτό. Έρχεται λοιπόν ο Μητσοτάκης και επιστρέφει το μειωμένο ΦΠΑ σε όλα τα νησιά πλην της Ρόδου. Γιατί πλην της Ρόδου? Γιατί η Ρόδος έχει κάπου 200-300 εκατομμύρια, να πούμε, έσοδα επιπλέον. Αν τον καταργούσε, θα τα έχανε αυτά το κράτος, ναι, λόγω της διαφοράς του ΦΠΑ που το, και θα πλήρωναν λιγότερο οι τουρίστες. Οπότε ναι, σου λέει, κάτσε να δούμε πώς θα βρούμε τη φόρμα και τη Ρόδο. Οπότε έμεινε η Ρόδος κανονικά με τον υψηλό ΦΠΑ. Έρχονται λοιπόν τώρα οι αντιπολίτευση, αυτοί οι οποίοι τον είχαν καταργήσει, και κατηγορούν την κυβέρνηση γιατί δεν το έκανε στη Ρόδο, ενώ το έκανε σε όλα τα υπόλοιπα νησιά. Και αντί λοιπόν να χαρούν οι νησιώτες, γκρινιάζουνε. Ρε παιδιά, δηλαδή πραγματικά, και επικοινωνιακά δεν είναι σε θέση να το διαχειριστούν σωστά. Τώρα βέβαια έρχεται ο Μητσοτάκης και λέει, οκ, θα δούμε και περιμέναμε να δούμε τι θα γίνει και στην έκθεση. Θέλω να πω δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι, το ΠΑΣΟΚ κατήργησε το μειωμένο δασμολόγιο, που έγινε το θαύμα της ανάπτυξης όλων των νησιών, ερχόσασταν εσείς από πάνω από τις Σέρες, Νίκο, από την Αλεξανδρούπολη, από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, και ερχόσασταν στη Ρόδο, στην Κο, στην Κάλυνο, για να αγοράσετε, να πούμε, να κάνετε την πρίκα των παιδιών σας. Τα σερβίτσια σας, το ένα το άλλο, ήταν χωρίς φόρο, χωρίς δασμό. Ήταν φορολογικός παράδεισος. Ήρθε το ΠΑΣΟΚ το 81, το Ανδρέου Παπανδρέου, και το κατήργησε. Και δεν άκουσα, ρε, μία διαμαρτυρία. Ρε μία διαμαρτυρία δεν άκουσα για αυτό το πράγμα. Γιατί ΕΟΚ, γιατί τότε λόγω ΕΟΚ δεν μπορούσαμε να είχαμε διαφορετικό. Μάλιστα, η ΕΟΚ ήταν τότε 10 χώρες, η Ελλάδα ήταν το 10ο μέλος, η Πορτογαλία, η Ισπανία ήταν 10ο-12ο, για να καταλάβεις, Βασίλη. Λοιπόν, οκ, συμφωνώ, να το κάνεις για το ΕΟΚ. Για τις τρίτες χώρες, οι υπόλοιπες χώρες,
2: τι γίνεται?
1: Γιατί, τίποτα, δεν άκουσα έναν να αναφερθεί. Μπαγάσιδες, κατεργάριδες. Και είναι αυτοί οι οποίοι σήμερα γκρινιάζουν και φωνάζουν. Αλλά εντάξει, έτσι γίνεται. Νίκο, πήρε μονοπωλό τώρα και δεν μιλάς εσύ. Εγώ θέλω να ακούω εσένα.
0: Δεν πειράζει, εγώ περιμένω από τον Αλέξη. Επανακρατικοποίησε τις ΔΕΗ. Έχω εδώ σε ένα σιρτάρι το πρόγραμμα του 2023. Το είχα δείξει πριν από 5-6 μήνες, όταν άρχισε να εμφανίζει το Αλέξης, και είχα πει, είχα δείξει μάλιστα και μερικά σημεία παραγράφου. Τους λέω, μα αυτό ακριβώς το πρόγραμμα του 2022-2023 θα πάμε πάλι σε εκλογές, και τελικά είπε τα ίδια. Δεν έχει αλλάξει κάτι.
1: Ρε φίλε, είναι και θέμα τάκτ τώρα, στοιχειώδης ευγένειας. Γιατί πάει πριν από τον Πρωθυπουργό? Δηλαδή θεσμικά δεν θα έπρεπε να ακολουθήσει? Δηλαδή να πάει πρώτος ο Πρωθυπουργός, δεύτερος ο αρχηγός της
0: αντιπολίτευσης. Για να το καλύτερα.
1: Γιατί τώρα κάνει αυτά τα αλήτικα, πολιτικά αλήτικα κόλπα, ας πούμε?
0: Για να τα ακούσουμε δύο φορές, να το καταλάβουμε μία, όπως είπα. Δεν ξέρω. Για να κάνει καλύτερη πρόταση μετά, είπα. Λέω, θα ακούσει και τους υπολείπους και θα κάνει καλύτερη βελτιωμένη πρόταση. Yeah. Μην βιάζεστε να ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ, τον έχω ταυτίσει. Yeah. Μην βιάζεστε να ψηφίσετε Αλέξη. Θα κάνει καλύτερη πρόταση. Αφού είπε τη δική του, θα κάνουν οι άλλοι καλύτερες, θα ξανακάνει καλύτερη. Λέω, περιμένετε τη δεύτερη την καλύτερη. Yeah. Δεν είναι κάτι σοβαρό να το πάρεις αυτό. Δεν είναι. Αστειότητες. Εξάλλου κάθε μέρα μπορεί να λέει το πρόγραμμά του. Έχει σελίδα και στο Facebook και οπουδήποτε, ανεβάζει συνεχώς. Τώρα γιατί πήγε άγνωστο?
1: Και όμως, αγαπητέ μου, υπάρχει ένα 16-17% των Ελλήνων, αμετανόητο, θα μου πεις, εντάξει, σταθερό, ξέρεις αυτό.
0: Είναι σπίτι, ένα κομμάτι του ΠΑΣΟΚ μεγάλο αυτό εκεί πέρα.
1: Είναι, δηλαδή, ακόμα, ναι, είναι κομμάτι του ΠΑΣΟΚ.
0: Είναι αυτό το ΠΑΣΟΚ το παλιό, το οποίο λέμε γιατί δεν αντιδρούσαν τότε, γιατί διορίζονταν. Ακριβώς. Είναι όλοι αυτοί οι παλιοδιορισμένοι, τα παιδιά τους που πέρασαν καλά. Είναι αυτό το κομμάτι του ΠΑΣΟΚ, γι' αυτό δεν υπάρχει ΠΑΣΟΚ που έχει πάει αυτή τη στιγμή στον
1: και Αλέξη. Και αυτό τώρα πολιορκεί ο Ανδρουλάκης, γι' αυτό λειτουργεί με αυτόν τον αντισυστημικό τρόπο και ενοχλεί τους σοβαρούς του κέντρου. και ναι, ναι, και τους σπρώχνει τους στη Νέα Δημοκρατία, στο Μητσοτάκη.
0: Δεν μπορεί να πάρει, τι να πάρει τώρα πίσω, πώς θα το πάρει αυτό το κομμάτι. Από τη μία κάνει αυτά που κάνει, ψηφίζει αλλοπρόσωλα στη Βουλή, δηλαδή ό,τι λογικό έρχεται του καταψηφίζει.
1: Ναι ρε παιδί μου.
0: Και ναι, πες ότι πήρε ένα κομμάτι, πάλι δεν σου φτάνουν τα κουκιά, δηλαδή πάλι ένα μικρό
1: κομμάτι. Μα τώρα δεν μου λες, τι ήταν αυτή η στάση του, τι ήταν αυτή η δήλωση την οποία έκανε για το Ισραήλ. Ξεχωρίζει λοιπόν με το Ισραήλ, όχι με τον Νετανιάχου. Καλά, αυτό είναι τόσο αυτή είναι, αυτή η παπαρία πρέπει να πάει να πούμε για βραβείο Νόμπελ, ας πούμε.
0: Εσύ πίστευες παλιά ότι υπήρχε ένα κόμμα το οποίο ήταν αστικό κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, το είχε αποδείξει με το Σιμίτι ότι πάει καλά, ρε
1: ναι,
0: παιδί μου.
1: Ναι, με το Σιμίτι, ναι, ακριβώς, ναι.
0: Και τώρα βλέπεις ένα πράγμα ένα που πράγμα. Είναι κάτι μεταξύ Ανταρσία, ΣΥΡΙΖΑ, εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Ναι. Δεν πιστεύεις
1: Ζωζός, πώς τη λένε, στη ζωή, Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι, ναι, Ζωζόκα. Είναι δηλαδή ένα πράγμα που ναι, ξέρεις ότι θα ταυτιστεί με απόψεις αυτών των ανθρώπων, ναι, με του Βαρβάκη.
1: Με Βελόπουλο, με Βελόπουλο.
0: Ό,τι
1: που ντρεπόντουσαν παλιά να πούνε, να αναφέρουν το όνομα του Βελόπουλου. Εδώ τώρα κάποιοι, ακόμα και το Μακελιό, την εφημερίδα του Χίου, την υποστάρουν, τη θεωρούν δηλαδή μέσα στις...
0: φαντάσου, όχι το Μακελιό. Ναι. Η εστία έχει καταντήσει να χτυπάει στα ίσα το Μακελιό και την Ελεύθερη Ώρα. Τέτοια πρωτοσέλιδα,
1: ναι, ναι, μπράβο,
0: έχει,
1: ναι, ακριβώς, ναι, τέτοιο.
0: Και το θέμα ποιο είναι, ότι την επικαλούνται και οι αρρωστεροί. Χθες μιλούσα με κάποιον και ήταν νέος άνθρωπος. Μου λέει η εστία είναι συντηρητική εφημερίδα. Του λέω κοίτα να δεις, ήταν κάποτε μια εφημερίδα που λεγόταν εστία που ήταν σοβαρή. Δεν είναι εδώ και χρόνια. Και μάλιστα χρησιμοποιείται και από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν έχει πλέον η εστία αριστερά και δεξιά.
1: Πώς, η εστία χρησιμοποιείται. Πώς ξέφυγε τώρα και αυτός ο Κοτάκης, έτσι ρε παιδί.
0: Ναι, είναι αλλοπρόσαλες. Χτυπάει το Στέφανο Χίο στο Μακελιό στα πρωτοσέλιδα, στα ίσα πλέον. Και του εξηγούσα ότι πλέον είναι εφημερίδα διασκέδασης.
1: Ενώ παλιά ήταν μια σοβαρή εφημερίδα τύπου Καθημερινής.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι,
1: τύπου Καθημερινής και έγινε τώρα αυτό το πράγμα.
0: Και τώρα έγινε, διαβάζεις τις επικεφαλίδες πρώτη σελίδα των άρθρων, δεν διαβάζεις τα άρθρα, γελάς και λες πάμε παρακάτω στο επόμενο.
1: Και η άλλη εφημερίδα, η Δημοκρατία, όπου
0: ναι, και εκείνη.
1: Α, λοκαϊκή με πατάτες και αυτό εδώ πέρα.
0: Όλοι χτυπάνε το Στέφανο Χίο, το μεγάλο διδάξαντα με τα καλύτερα πρωτοσέλιδα.
1: Βέβαια θα μου πεις τώρα ο κόσμος δεν διαβάζει εφημερίδες, αλλά να, μόνο
0: όχι, το βλέπει σαν ας πούμε αναρτάται το πρωτοσέλιδο στο Facebook, αναρτάται γενικώς στο ίντερνετ, οπότε αναπαράγεται, το βλέπεις.
1: Και εμείς εδώ στην πρωινή ζώνη 7 με 8 εκεί μέσα που δείχνει ο Λοΐζος μου τις εφημερίδες και τα λοιπά και τις βλέπω από εκεί, τις βλέπω και γελάω.
0: Έχει το γέλιο πρώτη σελίδα και γελάς, δηλαδή τις βγάζεις πάνω πάνω αυτές και λες τώρα θα γελάσουμε.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Εκεί είναι. Εφημερίδες με πρωτοσέλιδα διασκέδασης. Δεν αντέχουν τα άρθρα τους σε κάτι άλλο.
1: Λοιπόν, να σε καλά, Νίκο μου, να σε καλά, σε ευχαριστώ.
0: Έγινε για χαρά. Γεια σας.
1: Γεια σου, γεια σου,
2: γεια σου, Νίκο.
1: Λοιπόν, πάμε να δείξουμε τώρα, Παναγιώτη, τι λες. Να δείξουμε και λίγο τη δημοσκόπηση, έτσι τη σκόνα. Να πάμε στα του Δήμου. Δείχνοντάς μου, περιμένε, να ξεκινήσουμε από την πρώτη κάρτα. Από την πρώτη κάρτα. Έτσι, όπου θα δούμε τώρα, είναι μια δημοσκόπηση η οποία, επαναλαμβάνω, έγινε από την Opinion Poll για λογαριασμό του ραδιοφωνικού σταθμού Έκφραση 97 στην ΚΟ. Λοιπόν, είναι καλό σταθμός και τα παιδιά που είναι μέσα είναι αξιόλογα παιδιά. Λοιπόν, μπορούμε να δούμε. Ποιο κόμμα λοιπόν θα ψηφίζαμε αν είχαμε πρόωρες βουλευτικές εκλογές στην ΚΟ κάτω, επαναλαμβάνω, αναφέρεται στην ΚΟ. Η Νέα Δημοκρατία το 38,1, το ΠΑΣΟΚ 17,9, η Ελληνική Λύση 8,9, ΕΛΑΣ του Τσίπρα, πόσο το δίνει, τέταρτο με 8,3, ΚΚΕ 4,3, ΕΛΠΙΔΑ 3,5, Φωνή Λογικής 3,4, Σπαρτιάτες και πάει λέγοντας και καταλήγουμε εκεί κάτω. Και πάμε τώρα. Αν είχαμε δημοτικές εκλογές, θα θέλατε την επανεκλογή του Θεοδόση Νικηταρά. Εδώ βλέπουμε ότι ο Δήμαρχος έχει σοβαρό πρόβλημα. Μόλις το 24,8% βλέπει επανεκλογή Νικηταρά και το 59,4% δεν βλέπει. Αλλά θα δούμε τώρα την επόμενη κάρτα με τα πρόσωπα. Εκεί φαίνεται η δυναμική που έρχεται και θα σαρώσει πραγματικά. Και θα σαρώσει γιατί ο Νίκος Οπούλιου, που πραγματικά δηλαδή είμαι πολύ ικανοποιημένος βλέποντας αυτήν εδώ την κάρτα, ο Νίκος Πουλιού αυτή την ώρα συγκεντρώνει το μεγάλο ποσοστό.
2: 34,3.
1: Ποιος από αυτούς, λέει, που τα ονόματά τους συζητιούνται και θα σας αναφέρομαι, πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι υποψήφιος δήμαρχος και ότι θα μπορούσε να ανταποκριθεί στα καθήκοντα του δημάρχου? Νίκος Πουλιού, 34,3. Και ακολουθεί η Σβήνου Κωνσταντίνα, η σημερινή έπαρχος, με 16,6. Δείτε, από το 34 στο 16 δηλαδή, η αποδοχή του Νίκου. Είναι αγαπητός πολύ ο Νίκος, θα μου πεις τώρα, και η Κωνσταντίνα δεν είναι αγαπητή? Είναι αγαπητή, είναι πολύ ποσοστό υψηλό, αλλά του Πουλιού βέβαια είναι το κάτι άλλο, 34,3. Και μετά πάμε από εκεί κάτω, κατεβαίνουμε και Άρης. Ο Αβρίδης ο Παναγιώτης μου κάνει εντύπωση που είναι μόλις το 9,6. Και ο Σιφάκης ο Ηλίας είναι αυτός ο οποίος πήρε την παράταξη του Γιώργου Κερίτσινη στο 8,6. Λοιπόν. Α, και η Κική η Μακρύ, μάλιστα, είναι του ΚΟΕ, εργατικό κέντρο. Λοιπόν, ποιους βουλευτές των Δωδεκανήσων θεωρείται πιο δραστήριους για να προωθήσουν λύσεις στα προβλήματα της ΣΚΟ? Πάντα για την ΚΟ μιλάμε. Βλέπουμε ο Κόνσολας, ο οποίος φαίνεται ότι έχει πάρει ένα...
2: Το 23.
1: Ναι, έχει πάρει την κληρονομιά του Αριστοτέλη Παυλίδη του Μακαρίτη, έχει κάτω στην ΚΟ, 23,1. Ο Γιώργος Νικητιάδης, 22,8, και λόγω της καταγωγής του βεβαίως, εκεί γνωρίζει κόσμο. Ο Γιάννης ο Παπάς πάει δυνατά, 14,9, 15, κάτω. Η Ατρίδη Τσαμπίκα 11,8, η Ψηλάνδης 8,7. Γιατί ο Βασίλης είναι πεσμένος στην ΚΟ? Κανένας 23,4, δεν γνωρίζω, δεν απαντώ, 19. Αν δούμε τώρα και την επόμενη κάρτα, έχουμε ένα. Και πόσο ικανοποιημένος είστε? Αυτό εδώ τώρα, προσέξτε, είναι παγίδα
2: και
1: από την κυβέρνηση, έτσι. Ενώ βλέπουμε ότι η ικανοποίηση είναι πολύ χαμηλή, τα ποσοστά τα οποία παίρνει τελικά είναι 38-39%, δείτε, 38,1, ενώ η ικανοποίηση είναι πολύ χαμηλά. Γι' αυτό, αν θα δείτε και μία ακόμα κάρτα που έχει την ικανοποίηση της περιφέρειας, που είναι στο 25%, αυτό μπορεί τώρα σε ψήφου να ερμηνεύεται, Βασίλη, πάνω από 40%.
2: Βεβαίως.
1: Εγώ έτσι το βλέπω, τηρουμένων των αναλογιών και συγκρίνοντας το με το προηγούμενο. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία από αυτήν εδώ την μέτρηση της opinion poll, η οποία έγινε για το ραδιοφωνικό σταθμό Έκφραση, που είναι φυσιολογικό να έχει και υψηλά ποσοστά αποδοχής ο συγκεκριμένος ραδιοφωνικός σταθμός ακροαματικότητας, και είναι λογικό να συμβαίνει αυτό. Επαναλαμβάνω, αφορά το νησί τη ΣΚΟ, μην τον μπερδέψουμε, έτσι, οικός και μόνη είναι. Ρε παιδιά, κάνετε που το κάνατε για την ΚΟ, γιατί δεν το κάνετε, γιατί δεν το κάνεις? Θα μου πείτε, το δείγμα πρέπει να είναι όταν η Ρόδος έχει 150.000 κόσμο και η ΚΟΣ έχει 30, καταλαβαίνετε.
2: Είναι μεγάλη διαφορά, είναι τεράστια διαφορά.
1: Και η Κάλυμνος έχει 18.000, η ΚΟΣ έχει 29, πόσο έχει αυτή τη στιγμή, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, αυτά, Βασίλη μου, δεν έχουμε τίποτα άλλο να προσθέσουμε επί του παρόντος. Θα τα αφήσουμε τα υπόλοιπα για αύριο, γιατί τώρα μας τράβηξε, μας πήρε.
2: Μην ξεχνάμε τα εκπαιδευτήριά μας
1: και καλά
2: κάνεις, παιδεία, το θυμάσαι, που δημιουργούν πρωτοπόρους στο αύριο, γιατί πάνω απ' όλα είναι η παιδεία.
1: Εγώ και το δεξί μου χέρι σας χαιρετάμε, κυρίες και κύριοι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσ αύριο τα νεότερα.
3: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
4: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Μια πολυκατοικία με νέα διαμερίσματα στην Πολιτισκό διαθέτει περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, προκειμένου να καλυφθούν στεγαστικά σε ανάγκες του ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου. Η απόφαση ελήφθη στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, έπειτα από συνεννόηση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και τον διοικητή της δεύτερης ΥΠΕ Χρήστο Ροϊλό. Όπως ανέφερε ο κ. Χατζημάρκος, η πρωτοβουλία έρχεται να αντιμετωπίσει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το υγειονομικό προσωπικό στα νησιά, δηλαδή την εξέβρεση αξιοπρεπού στέγης. Παράλληλα, σημείωσε ότι η περιφέρεια συνεχίζει τη στήριξη της δημόσιας υγείας, επισημένοντας πως σήμερα 89 γιατροί που υπηρετούν στα νησιά λαμβάνουν οικονομικό επίδομα, ενώ έχει ξεκινήσει αντίστοιχη στήριξη για 200 νοσηλευτές και διασώστες του ΕΚΑΒ. ακυρώνει τη διαδικασία διαπραγμάτευσης που επέλεξε η ΔΕΙΑΡ για την επέκταση του βιολογικού καθαρισμού της Ρόδου. Προϋπολογισμού 46,6 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς ΦΠΑ μετά την απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Το 8ο κλιμάκιο με τη σχετική απόφαση έκανε δεκτή την προσφυγή της Άκτορ και ακύρωσε τόσο την πρόσκληση της ΔΕΙΑΡ προς 4 εταιρείες, όσο και τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. Παράλληλα, απέρριψε την παρέμβαση της Ένωσης Envitec Μηχανική Περιβάλλοντος, η οποία είχε αναδειχθεί ανάδοχος. Κρίσιμο σημείο της απόφασης είναι ότι η αρχή δεν αποδέχθηκε την επίκληση απρόβλεπτου γεγονότος και κατεπίγουσας ανάγκης από τη ΔΕΙΑΡ. Όπως επισημαίνεται, τα προβλήματα με τις εισρωές στο αποκεντρευτικό δίκτυο της Ιαλισσού ήταν γνωστά και είχαν καταγραφεί εδώ και χρόνια. Ενώ από την κακοκαιρία του Ιανουαρίου μέχρι την έναρξη της διαδικασίας είχαν μεσολαβήσει περίπου 5 μήνες. Παράλληλα, το αντικείμενο της σύμβασης κρίθηκε ότι δεν αφορούσε μια περιορισμένη έκτακτη παρέμβαση, αλλά ένα μεγάλο και μόνιμο έργο επέκτασης της εγκατάστασης, με ορίζοντα κατασκευής 18 μηνών και επιπλέον εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία. Σφόδρη επιθέση στον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ, Σωτήρη Βαγιανό, εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Κώστας Ταρασλιάς με αφορμή τις πρόσφατες παρεμβάσεις του στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ο κ. Ταρασλιάς υποστηρίζει ότι ο κ. Βαγιανός ζήτησε να συζητηθούν θέματα που, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του Περιφερειακού Συμβουλίου αλλά της Περιφερειακής Επιτροπής. Παράλληλα, απορρίπτει ως αυθαίρετες τις αναφορές σε πιθανές αξιώσεις αναδόχων, βλάβες υλικών έργων και κίνδυνο απώλειας χρηματοδότησης, τονίζοντας ότι τέτοια ζητήματα εξετάζονται από τα αρμόδια όργανα και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας. Τη συζήτηση για το κόστος συμμετοχής των αιρετών στην αυτοδιοίκηση και τους περιορισμούς που προβλέπει ο νέος κώδικας απασχόλησε τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου. Με αφορμή την εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χαρίκλειας Γιασιράνη για τις αποζημιώσεις των περιφερειακών συμβούλων, αναδείχθηκαν οι δυσκολίες που προκύπτουν ιδιαίτερα για τους αιρετούς των νησιών, λόγω μετακινήσεων, διαμονής και απώλειας επαγγελματικού χρόνου. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος υποστήριξε ότι η συμμετοχή στα κοινά δεν θα πρέπει να αποτελεί προνόμιο όσων διαθέτουν οικονομική άνεση, επισημένοντας παράλληλα ότι το υφιστάμενο πλαίσιο μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά, ιδιαίτερα για νεότερους ανθρώπους. Την ανάγκη για πολιτική αλλαγή και μια διαφορετική πρόταση διακυβέρνησης ανέδειξε μιλώντας στο κόσμο ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις και στις προοπτικές του κόμματός του. Ο κ. Νικητιάδης υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα κυβερνητική πρόταση, μια διαφορετική φιλοσοφία και τρόπο άσκησης της εξουσίας, ασκώντας παράλληλα κριτική στην προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να επανέλθει στο πολιτικό προσκήνιο. Χρειαζόμαστε πολιτική αλλαγή, μια άλλη κυβέρνηση και διαφορετικό τρόπο διακυβέρνησης, ανέφερε χαρακτηριστικά, εκτιμώντας ότι ο κ. Τσίπρας, παρά την προσπάθεια συγκέντρωσης στελεχών γύρω από το νέο του εγχείρημα, δεν διαθέτει, κατά την άποψή του, την απαραίτητη πολιτική και οργανωτική υποδομή. Στην υλοποίηση ενός σημαντικού έργου για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την αναβάθμιση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Καλύμνου προχωράει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μετά την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης. Υπεγράφει από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Το έργο αφορά εκτεταμένες παρεμβάσεις σε σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου της Καλύμνου, με βασικό στόχο τη βελτίωση των συνθήκων κυκλοφορίας και την ενίσχυση της ασφάλειας των οδηγών αλλά και των πεζών. Παρέμβαση για την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στα Μαριτσά πραγματοποιεί το Σωματείο Συνταξιούχων Ίκα Ρόδου, καταθέτοντας αίτημα κατοίκων για τακτική εβδομαδιαία παρουσία γιατρού στην τοπική μονάδα υγείας, με δυνατότητα συνταγογράφησης, εξέτασης αλλά και εκδόσης παραπεμπτικών για απεικονιστικές εξετάσεις. Για ένα τη συνεχόμενη χρονιά, η Ρόδος ετοιμάζεται να υποδεχθεί το Festival of Speed, τη δημοφιλή διοργάνωση μηχανοκίνητου αθλητισμού, που συνδυάζει το θέαμα με το μήνυμα της οδικής ασφάλειας. Θα πραγματοποιηθεί στις 6 Σεπτεμβρίου στο Μανδράκι με τη συμμετοχή εντυπωσιακών supercars από 8 χώρες. Ιδιαίτερη θέση στο φετινό πρόγραμμα έχει, όπως ανέφερε στο Κόσμος, ο Κώστας Χατζηχριστοδούλου, διοργανωτής της εκδήλωσης «Η ενημερωτική δράση για την οδική συμπεριφορά», με ένα ειδικά διαμορφωμένο σεμινάριο. Η παρουσίαση θα επικεντρωθεί σε 6 θεματικές ενότητες και θα έχει σύντομη διάρκεια, ενώ η συμμετοχή του κοινού θα είναι ελεύθερη. Το παρκάρισμα απαγορεύεται από το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, ώρα προσέλευσης του κοινού 3.30. Το 13ο Παιδικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου διοργανώνει η Εταιρεία Ανάπτυξης Κοινοτικών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων Πανάκια την Παρασκευή 4 και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στο Θερινό Κινηματοθέατρο Ρόδων. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού σε θέματα οικογενειακών σχέσεων, αξιών και διαπαιδαγώγησης των παιδιών. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
5: Κόσμος 938.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
7: Σχολείο! Μουστάκα!
6: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολεία Μουστάκας! Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στον Κόμβο Κοσκίνη.
7: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
8: Μοσχαρίσιο σκυμάς, μόνο 10,45 το κιλό.
7: Σκληρό τυρί Ριγκατέλο, μόνο 11,60 το κιλό.
8: Φέτα τρυπόλεως Τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,49.
7: Μπουγατσάκι με κρέμα Ελωμάς 800 γραμμάρια, μόνο 2,35.
8: Μακαρόνια νούμερο 2 ή νούμερο 10 και κρυθαράκι Ελωμάς 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
7: Μαλακτικά σουπλίν 60 μεζούρες, μόνο 3,79.
8: Χαρτί κουζίνας Τενέρο 1 κιλό, μόνο 3,10.
7: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, πιπεριές πράσινες Ρόδου, μόνο 1,59 το κιλό.
8: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Ακού Κόσμος 938.
9: Που υποσχέθηκε ότι θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ μέχρι το 27, ενώ ο μέσος μισθός θα είναι στα 1.800 ευρώ.
10: Προχωράμε σε μια μεγάλη, καθαρή τομή δικαιοσύνης στον τόπο. Θεσπίζουμε πατριωτική εισφορά, προσέξτε, σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύσεων πάνω στην ίδια περιουσία. 1% στο ισχυρότερο 1% για το 100% της ελληνικής κοινωνίας. Είναι όρος κοινωνικής συνοχής, είναι πράξη ευθύνης, είναι πατριωτικών μας καθήκων. Η πραγματική αξία του μέσου μισθού παραμένει περίπου 22% χαμηλότερη συγκριτικά με το 2009. Γι' αυτό θέτουμε δύο συγκεκριμένους και συνδεδεμένους στόχους. Κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1.800 ευρώ στο τέλος τετραετίας.
9: Ελένη Καλογεροπούλου, είσαι μαζί μας. Ακούσαμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από το πρόγραμμα, το φιλόδοξο αυτό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα που παρουσιάστηκε χθες στη Θεσσαλονίκη. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έλλη. Καταρχήν να πούμε ότι στην Αμαλίας είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, καθώς θεωρούν ότι ο αντίκτυπος που άφησε το πρόγραμμα το οποίο εξήγηλε χθες ο κύριος Τσίπρας στην κοινωνία ήταν θετικό, δηλαδή δεν υπήρχε καμία υπερβολή και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι χθες το βράδυ η κυβέρνηση με ανακοίνωση της επιχείρησε όπως λένε τα στελέχη της Αμαλίας να αλλοιώσει το τελικό αποτέλεσμα παρουσιάζοντας τους αριθμούς διαφορετικά, δηλαδή ενώ το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα κοστίζει συνολικά 7,37 δισεκατομμύρια σε βάθος τετραετίας, η κυβέρνηση έλεγε ότι κοστίζει 13 δισεκατομμύρια. Η Αμαλίας απάντησε αμέσως λέγοντας ότι στην πραγματικότητα η κυβέρνηση μπερδεύει τα μήλα, προσθέτει μάλλον, ναι, τα μήλα με τα πορτοκάλια προκειμένου να βγάλει διαφορετικά νούμερα. Δηλαδή η αντίδραση της Αμαλίας ήταν άμεση και απάντησε θα λέγαμε με σαφήνεια. Τώρα, το κλίμα χθες ήταν πραγματικά εορταστικό. Μέσα στην αίθουσα που ο Αλέξης Τσίπρας μπήκε για να παρουσιάσει το πρόγραμμά του βρισκόταν στις πρώτες σειρές το Εθνικό Συμβούλιο του Κόμματός του, πάρα πολλοί κόσμος, και από τους πρώην συντρόφους του ήταν ο Γιώργος Καραμέρος, ο κύριος Κεδίκογλου, η Κατερίνα Νοτοπούλου, ο Κώστας Ζαχαριάδης, η κυρία Αθηνά Λινού, ο Βασίλης Κόκαλης, ο Κώστας Αρακιώτης, ενώ από τους ανεξάρτητους βουλευτές που έφυγαν πρόσφατα από το ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο Μίλτος Ζαμπάρας, η Καλλιόπη Βέτα, ο κύριος Περτάς και το πρώην τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παναγιώτης Κουρουμπλή. Τώρα, προφανώς ο κύριος Τσίπρας, όπως είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, παρουσίασε το πρόγραμμά του, το οποίο ήταν απόλυτα κοστολογημένος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη φορολογική δικαιοσύνη.
9: Μάλιστα, πολύ λιγότερα... βασικό κομμάτι του προγράμματος που παρουσίασε χθες ήταν αυτό που είπε για τη μείωση του ΦΠΑ στο 6%.
11: Λοιπόν, να πούμε ότι μίλησε για φορολογική δικαιοσύνη, όπως είπε χαρακτηριστικά, να πληρώσουν λιγότερα όσοι σηκώνουν σήμερα δυσανάλογο βάρος. Και από εκεί και ύστερα κωδικοποιημένα, ακούσατε άλλωστε και τα αποσπάσματα, μίλησε για διπλασιασμό της έκπτωσης φόρου για τις οικογένειες με παιδιά, κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για κάθε επιχείρηση, κατάργηση της προκαταβολής φόρου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα αυτό για τις ατομικές επιχειρήσεις, και μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα. Είπε ακόμα, μίλησε για φορολόγηση των τυχερών παιγνίων και κατάργηση των φοροαπαλλαγών του μεγάλου πλούτου, την οποία τη χαρακτήρισε προκλητική. Αναφέρθηκε ακόμα στην πατριωτική εισφορά για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων, και όπως είπες και εσύ, μίλησε για τη μείωση 6% του ΦΠΑ για τα βασικά ήδη διατροφή.
9: Ναι.
11: Σε ό,τι αφορά τώρα τους συνταξιούχους, δεσμεύτηκε για μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα, που σημαίνει 360 με 720 ευρώ κέρδος το χρόνο. Αναφέρθηκε στα θέματα της ενέργειας και στο μέσο μισθό. Να πούμε ότι για το μέσο μισθό επεσήμανε ότι υπάρχει μείωση 22% σε σχέση με το 2009, ανακοίνωσε πως θα φτάσει τα 1.000 ευρώ κατώτατος μισθός μέσα στο 2027. Για το μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης υποστήριξε πως θα ανέβει στα 1.800 ευρώ στο τέλος όμως της τετραετίας. Σε ό,τι αφορά την ενέργεια, τόνισε πως σκοπεύει να θεσπίσει ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ενέργειας σε σταθερή προσιτή τιμή για κάθε νοικοκυριό, ενώ έκανε λόγο για μείωση μεσοσταθμικά κατά 30% στους λογαριασμούς ρεύματος. Βλέπουμε δηλαδή, ναι, τα λέω όλα αυτά γιατί πραγματικά ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε...
9: Επίσης, Ελένη, να συμπληρώσω κι εγώ στο πλήρες ρεπορτάζ σου την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων.
11: Ακριβώς,
9: πέντε υπουργεία στην επαρχία... Πέντε υπουργεία μέσα σε βάθος δεκαετίας. Σε βάθος δεκαετίας.
11: Να πούμε ότι όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, το βιομηχανίας θα πρέπει να πάει στη Θεσσαλονίκη, το αγροτικής ανάπτυξης στη Λάρισα, το τουρισμού στο Ηράκλειο Κρήτης, το νησιωτικής πολιτικής στη Λέσβο και το ψηφιακής πολιτικής στην Κοζάνη. Επεσήμανε ότι σχεδιάζει ειδική ζώνη αμυντικής βιομηχανίας στη Θράκη. Όλα αυτά πραγματικά είναι πάρα πολύ... θα σου έλεγα ότι αυτή η πρόταση, για παράδειγμα, έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί μέχρι σήμερα δεν υπήρχε κάτι ανάλογο, δεν έχουμε ακούσει κάτι από πολιτικό αρχηγό. Ρωτήθηκε τα στελέχη, τα οποία εχθές βγήκαν σε τηλεοπτικά παράθυρα, όπως ο τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς, ο κύριος Κουδεντάκης, γιατί δεν περιλαμβάνεται η 13η σύνταξη. Ναι. Όπως είπε λοιπόν ο κύριος Κουδεντάκης, στην Ελλάς θεώρησαν ότι τη συγκεκριμένη στιγμή θα πρέπει να γίνουν αυτά, να αντιμετωπιστούν δηλαδή τα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει από την κακή διαχείριση και μάλλον τη λάθος διαχείριση της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την ελληνική κοινωνία, τους χαμηλοσυνταξιούχους, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, και εφόσον αποκατασταθεί η κανονικότητα σε αυτά τα ζητήματα, από εκεί και ύστερα προφανώς θα δουν και το θέμα της 13ης σύνταξης.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ. Yeah. Να ακούσουμε λοιπόν ένα ακόμη απόσπασμα από όσα δήλωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας σχετικά με τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και βεβαίως την τοποθέτηση του κυρίου Τεμπονέρα, του Διονύση Τεμπονέρα, εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη, ο οποίος υποστήριξε σε σχέση με τις αντιδράσεις της κυβέρνησης ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να μιλάει.
10: πρώτη μας μάχη, δεν έχουμε καμιά αμφιβολία, θα είναι η μάχη απέναντι στην ακρίβεια, που δεν αρχίζει στο ράφι, αλλά στο λογαριασμό του ρεύματος. Στόχος μας είναι σταθερή και αισθητή μείωση των τιμολογίων για τα νοικοκυριά και τις παραγωγικές επιχειρήσεις. Το δεύτερο μέτωπο είναι στο ράφι. Μειώνουμε λοιπόν τον φόρο προστιθέμενης αξίας το 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Έτσι εξοικονομούμε περισσότερα από 600 ευρώ το χρόνο για κάθε νοικοκυριό.
12: Η κυβέρνηση που χρεοκόπησε τη χώρα το 2009, το κόμμα που χρωστάει 600 εκατομμύρια ευρώ δανεικά και αγύριστα κατά τον κύριο Γεωργιάδη στις τράπεζες και κατά συνέπεια στον ελληνικό λαό, έχει το θράσος να μιλάει για αξιοπιστία και δημοσιονομική πειθαρχία, όταν η χώρα μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, μετά από 80 δισεκατομμύρια ευρώ πόρους από Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ και άλλες πηγές, έχει οδηγήσει τους πολίτες να συγκρίνονται όσον αφορά την αγοραστική τους δύναμη μόνο με τη Βουλγαρία. Οι ανωτάτοι μπακαλικοί που έχουν σπουδάσει στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αν θέλετε, παρέχεται ως μάθημα στο Southeastern College of Europe που έχει σπουδάσει εκεί με τις τέντες του Γκίζη ο κ. Λαζαρίδης. Δεν το έχω δει πουθενά αλλού. Τα μπακάλικα μαθηματικά είναι μαθηματικά τα οποία είναι στο πόδι και θα έλεγα ότι είναι μαθηματικά χατοπετσέτας.
9: Τώρα από την πλευρά τους τα γαλάζια στελέχη κάνουν λόγο για κόστος 13 δις στο πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα. Λένε ότι ο ίδιος τίναξε την μπάγκα στον αέρα. Υποστηρίζουν ότι το πρόγραμμα αυτό δεν βγαίνει σε σχέση με τα οικονομικά που παρουσίασε ο Αλέξη Τσίπρας. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
13: Καλό μεσημέρι και από τους ακροατές μας και στους ακροατές μας. Λίγη ώρα λοιπόν μετά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, υπήρξε μια άτυπη ενημέρωση από το Υπουργείο Οικονομικών. Ενημέρωση η οποία οφείλω να πω ήταν αναλυτική, δηλαδή μέτρο προς μέτρο από αυτά που ανακοίνωσε ο Αλέξη Τσίπρα και δίπλα και μια κοστολόγηση. Δηλαδή, κατάργηση τέλους υπηρεδεύοντος για παράδειγμα τα νομικά πρόσωπα. Το βγάζει στα 0,2 δις ευρώ. Την απαλλαγή, το κόστος εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, επίσης 0,2 δις ευρώ. 0,63 δις ευρώ, τα 500 ευρώ γιατρούς κλπ. Μην τα λέμε όλα. Όλα όμως μαζί αυτά τα αθροίζει το Υπουργείο Οικονομικών σε 13 δις ευρώ ετησίως, σε ετήσια βάση. Λέει ότι αυτή είναι η εκτίμηση του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονομικών, και αν τραβήξει ο Τσίπρας, τον καλούμε να καταθέσει τα μέτρα του προς ποσοτικοποίηση στο ανεξάρτητο ελληνικό δημοκρατικό συμβούλιο. Λίγο αργότερα, μετά από αυτή την άτυπη ενημέρωση, υπήρξε και μια ανακοίνωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος είπε ότι είναι ίδιος και απαράλλακτος ο Αλέξης Τσίπρας και ότι προσθέτει στο λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια τεινάζοντας την μπάνκα στον αέρα. Μίλησε για κάλπικες υποσχέσεις χωρίς καμία κοστολόγηση, οι οποίες είπε ξυπνούν τις πιο άσχημες μνήμες και μίλησε για λογαριασμό που θέλει να φορτώσει στους φορολογούμενους. Τώρα, σήμερα το πρωί, λίγο νωρίτερα, εδώ στα παραπολικά 90,1, μίλησε και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο Βασίλης Πουρίκος, ο Δημήτρης Ξενάκη. Είπε ότι αυτό το οποίο οφείλει να δουλέψει και ο Τσίπρας νέα του εποχή είναι το έλλειμμα αξιοπιστίας. Είπε ότι δεν έχουν αξία τα όσα είπε χθες, γνωρίζοντας το γενικό πρόβλημα αξιοπιστίας του Αλέξη Τσίπρα. Και είπε ότι πάντα η αντιπολιτεύση είναι λίγο σαν την Αρίκη Βουλιουκλάκη, βάλε κι άλλο λίγο, κύριε Στέφανε, όλο την ίδια ώρα. Στο ραδιόφωνο του Plus μιλούσε ο Άντωνης Γεωργιάδης, ο οποίος είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι δυσέγγονος του βαρόνου Μινχάουζεν και ότι ξαναγυρνάμε στην εποχή της ανοησίας. Αυτή είναι η όλη υποδοχία, το πούμε έτσι, που γνώρισε από την κυβέρνηση η ομιλία χθες του Αλέξη Τσίπρα και οι προτάσεις που έκανε.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε εδώ στο σταθμό μας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
14: Θεωρώ ότι το πρόβλημα του Αλέξη Τσίπρα και αυτό το οποίο οφείλει να δουλέψει στη νέα του εποχή, στη δεύτερη, στο Τσίπρας 2, είναι το έλλειμμα αξιοπιστίας. Δηλαδή νομίζω ότι, και δεν είναι η δική μου απλά πεποίθηση, είναι και τα πολιτικά αποτελέσματα. Το τι είπε χθες ο κύριος Τσίπρας είναι οι τοποθετήσεις του. Θεωρούμε και τις έχουμε κοστολογήσει πάνω από 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα το βασικό ποιο είναι. Εγώ νομίζω ότι το θέμα του κυρίου Τσίπρα δεν είναι το τι λέει, το θέμα είναι το έλλειμμα αξιοπιστίας. Όταν για παράδειγμα στη νέα του εποχή, την οποία αναγνωρίζω, επιδιώκει να δημιουργήσει μια νέα εποχή ο κύριος Τσίπρας, να κάνει αυτό το οποίο λέμε ως rebranding. Όταν ο κύριος Τσίπρας λέει ότι θα έπρεπε να είχα κλείσει τις τράπεζες νωρίτερα, όσο και αν προσπαθεί, μπερδεύει τα πράγματα. Επομένως, νομίζω ότι δεν έχουν αξία τα όσα είπε χθες, γνωρίζοντας το γενικό πρόβλημα αναξιοπιστίας του κυρίου Τσίπρα.
9: Το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να σχεδίασε με προχειρότητα το πρόγραμμα, είπε ερωτηθείς εδώ από τα παραπολιτικά ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στην εκπομπή της Στέλλας Γκαντώνα και του Θανάση Φουσκίδη.
15: Ο κ.
14: κύριο Τσίπρας κατά τη γνώμη μου δεν έπεισε ότι έχει την απαραίτητη αξιοπιστία.
9: Μα είπε ερωτηθείς εδώ από τα παραπολιτικά ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στην εκπομπή της Στέλλας Γκαντώνα και του Θανάση Φουσκίδη.
14: Κύριος Τσίπρας κατά τη γνώμη μου δεν έπεισε ότι έχει την απαραίτητη αξιοπιστία για να υλοποιήσει τα όσα λέει. Πάρα πολλά από αυτά τα οποία εξήγηλε καταρχάς έχουν γίνει ήδη, όπως για παράδειγμα η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, η αύξηση του κατώτατου μισθού, προφανώς και η αύξηση του κατώτατου μισθού θα φτάσει σύντομα στα 1000 ευρώ. Δεν μπορεί ο άνθρωπος ο οποίος άφησε τη χώρα με μισθό 650 ευρώ, ενώ σήμερα είναι στα 920, να κουνάει το δάχτυλο. Mm-hmm. Και μια σειρά από άλλα πράγματα, τα οποία δείχνουν ότι ενδεχομένως το επιτελείο το σχεδίασε με προχειρότητα.
15: Ιδεολογικά, πού θα τον τοποθετούσατε, κύριε Κυρανάκη? Θέλω να πω, ακούσατε ένα Τσίπρα αριστερίζοντα, ακούσατε ένα Τσίπρα έτσι πιο δεξιό? Πού θα το...
14: Αριστερά είναι ο Τσίπρας. Mm-hmm. Το δηλώνει και ο ίδιος. Mm-hmm. Αυτό το στίγμα έχει επιλέξει να δώσει.
9: Για προχειρότητα επί της ουσίας τον κατηγόρησε και ο Νίκος Παπάς, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην σύντροφος του Αλέξη Τσίπρα, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή του Βασίλη Σκούρη και του Σωτήρη Ξενάκη.
16: Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι ο δημοσιονομικός χώρος λόγω του κανόνα του ΚΟΦΤ δαπανών είναι γύρω στο 1,5-1,8 δις κτλ. Φαίνεται ότι αυτή είναι η ανάγνωση που κάνει και το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Και με αυτή την έννοια περιορίζει τις επιλογές της αναδιανεμητικής πολιτικής. Υπάρχει, οφείλω να το σημειώσω, μια πάρα πολύ σοβαρή προγραμματική μετατόπιση σε σχέση με όσα από κοινού ψηφίσαμε πριν την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από το ΣΥΡΙΖΑ.
17: Προς τα πού μετατόπιση?
16: Ας πούμε, δεν υπάρχει το ζήτημα της φορολόγησης των υπερκερδών. Δεν άκουσα κάτι για την επαναφορά του δημοσίου ελέγχου στη ΔΕΗ, τα ΛΠΕΗ και μια τράπεζα. Δεν άκουσα πρόταση για 13η σύνταξη. Δεν άκουσα πρόταση για 13ο μισθό. Δεν άκουσα τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κατώτατο επιτρεπόμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όριο ή σε κάποιο όριο. Δεν άκουσα τον μηδενισμό ΦΠΑ.
9: Ιδιαιτέρως αιχμηρός ήταν ο Κυριάκος Βελόπουλος που μίλησε εδώ στο σταθμό μας. Χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα χουντίνι και άεργο. Να τον ακούσουμε.
18: Όταν ο Τσίπρας μιλάει, η Ελλάδα γελάει. Έτσι δεν είναι. Αυτά που άκουσα είναι πραγματικά για γέλια και για κλάματα. Είναι αμετανόητος ο άνθρωπος. Είπε ένα σωρό ανοησίες, θεωρίες, πομπόλυγες και θα το πω έτσι πολύ απλά. Πέρα από πομπόλυγες, όλη θεωρία καμία ουσία. Το πώς θα τα κάνει αυτά, δεν μας είπε? Και το κυριότερο, κυβέρνησε 5,5 χρόνια. Δεν τα έκανε. Πόσα χρόνια θα χρειάστηκε να τα κάνει? Άρα 45. Δεν γίνεται. Ακούστε, ο κύριος Τσίπρας πρέπει να εξηγήσει στον ελληνικό λαό ένα πράγμα. Πώς μπορεί και επιβιώνει? Είναι ο Χουντίνι της πολιτικής. Ενώ είναι άεργος, δεν έχει εισοδήματα, ζει, συγκλειδεί και στην πολυτέλεια. Ας μας το εξηγήσει αυτό για να κάτσουμε να κάνουμε σοβαρή πολιτική κουβέντα. Εάν με βάση την λογική του Κουντίνι, ένας άεργος πολιτικός που επιβιώνει μες στη κλειδί, μπορεί να το κάνει για τους υπόλοιπους Έλληνες, ξέρω εγώ. Κατ' επιλογή είναι άεργος είναι ο Τσίπρας. Δεν δουλεύει, δεν εργάζεται και το μόνο που κάνει είναι να κάνει ως περιοδεύμα θίασος μεγάλες εκδηλώσεις πολύ κοστοβόρες. Και να σας πω κάτι ακόμα, είδα και τις φάτσες τους εκεί μέσα. Ανακύκλωση παλαιών υλικών είναι.
9: Τώρα, πριν από λίγο, είχαμε και γραπτή δήλωση του Αντώνη Σαμαρά, που αναφέρει ότι ο κύριος Τσίπρας επιβεβαίωσε τον εαυτό του, πρότεινε μεταρρυθμίσεις, οι οποίες ενώ είχαν ξεκινήσει από την κυβέρνηση του 2012 με 2014, με το που έγινε ο ίδιος πρωθυπουργός, είτε τις σταμάτησε είτε δεν τις υλοποίησε. Αντιστρόφως, δεσμεύτηκε να καταργήσει πολιτικές που ο ίδιος είχε θεσπίσει. Ακολουθώντας τη διαχειριστική αντίληψη της κυβέρνησης, παρουσίασε ένα ρητορικό πρόγραμμα, αλλά κανένα όραμα. Έκανε λόγο ο Αντώνης Σαμαράς για μεγάλα λόγια του Αλέξη Τσίπρα, για αυταπάτες και όπως γράφει ο ίδιος, στο ίδιο έργο θεάτες. Τα βλέμματα όμως είναι στραμμένα, όπως είπαμε και νωρίτερα, στην ΔΕΘ και στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού που έρχονται σε λίγες ημέρες. Ένα πακέτο μέτρων έως 2 δισεκατομμύρια ετοιμάζεται, με έμφαση φυσικά στη μεσαία τάξη και στους συνεπείς φορολογούμενους, όπως διατείνεται η κυβέρνηση. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι και πάλι κοντά μας.
19: Καλησπέρα και πάλι, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Θα είναι μια διεθνής έκθεση, όπως είπε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος πριν από λίγο στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, Υπουργός Οικονομικών, που θα αφορά τους πολίτες που θα επιδιώξουν να μιλήσει στη μικρομεσαία τάξη, η οποία σηκώνει πολύ μεγάλα βάρη. Και πέρα στους μικρομεσαίους θα είναι και οι συνεπείς πολίτες. Να καθίσουμε αυτές τις δύο λέξεις που είπε ο κύριος Μαρκόπουλος, και τη μικρομεσαία τάξη και τους συνεπείς πολίτες. Γιατί αυτό το οποίο είπε για τους συνεπείς θα είναι μια από τις κεντρικές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Δηλαδή,
13: θα υπάρχουν μέτρα τα οποία θα αφορούν μόνο τους πολίτες της επιχειρήσης, οι οποίοι είναι συνεπείς φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Η έμφαση των ξεκελιών του Πρωθυπουργού θα στρέφεται, όπως είπε χθες ο Παύλος Μαρινάκης, σε δύο κατηγορίες πολιτών που τα προηγούμενα χρόνια αδικήθηκαν λόγω των πολλών κρίσεων παραπάνω από τους υπόλοιπους. Ποιες είναι αυτές τις δύο κατηγορίες? Οι συνεπείς, αυτό που μόλις αναφέραμε, και η μεσαία τάξη. Έδειξε όμως κυβερνητικός εκπρόσωπος και προς την κατεύθυνση διεύρυνσης των συνταξιούχων που δικαιούνται την ενίσχυση που δίνει κάθε Νοέμβριο το κράτος, με αύξηση των συνδυματικών κριτηρίων, πιθανώς δε και με αύξηση του ποσού, δηλαδή για 300, μπορεί να πάει 400, μπορεί να πλησιάσει και τα 500 ευρώ το ποσό αυτό. Από εκεί και μετά, η αύξηση του κατώτατου μισθού πέρα από τα 950 ευρώ, το έχει ήδη πει ο Πρωθυπουργός, θα το επαναλάβει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πιθανή και μια νέα μείωση ασφαλιστικών εισπορών, ώστε να περιοριστεί το μη μισθολογικό κόστος. Πιθανή επίσης.

0: Ο κύριος Μαρκόπουλος, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο οποίος έκανε λόγο για μια δεθ αλήθειας και συνέπειας.
1: Θα είναι μια διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης σε ό,τι αφορά τους πολίτες, η οποία θα επιδιώξει να μιλήσει στη μικρομεσαία τάξη, η οποία σηκώνει πολύ μεγάλα βάρη, μια δεθ αλήθειας και μια δεθ συνέπειας. Πρέπει να κοιτάξουμε προφανώς και αυτούς που έμειναν στην κοινωνία πιο πίσω. Βεβαίως είναι οι αδύναμες τάξεις και νομίζω ότι έχουμε διαδοχικές πολιτικές υπέρταξεις. Πρέπει όμως να δούμε και αυτούς που με συνέπεια όλο αυτό το διάστημα σηκώνουν βάρη και επιδιώκουν να είναι σωστοί στις πληρωμές τους. Άρα θα είναι μία ΔΕΘ για τους μικρομεσαίους, μία ΔΕΘ αλήθειας, θα πούμε δηλαδή αυτά τα οποία μπορούμε να δώσουμε.
2: Θα υπάρχουν μέτρα τα οποία θα αφορούν και ποσά τα οποία θα δοθούν μέσα στο 2026.
1: Ας αφήσουμε τον Πρωθυπουργό το Σάββατο να τα εξειδικεύσει. Πάντως μέτρα κοντινά θα υπάρξουν.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Απόβαση στελεχών του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη για τις εκδηλώσεις της 52ης επετείου για το κόμμα. Ανδρέας Παπαδόπουλος έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το άπαλ σύμπαν των στελεχών του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σήμερα στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο για να γιορτάσει την 52η επέτειο από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, όταν ο Ανδρέας Πανδρέου στο King George της πλατείας Συντάγματος ανακοίνωνε ότι ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Από χθες, πρέπει να σου πω, έχουν ξεκινήσει τα προεόρθια με το πολύ μεγάλο τραπέζι που έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης στο χωριό Ψυχρό του Λασιθίου, που είναι ο τόπος καταγωγής της μητέρας του. Εκεί ήταν οι περισσότεροι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ήταν τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, ήταν τοπικοί παράγοντες της Κρήτης, μεταξύ των οποίων και ο Περιφερειάρχης του νησιού. Ήθελε να στείλει ένα μήνυμα και ως Ανδρουλάκης σύσφιξης σχέσεων, και σήμερα θα είναι η κεντρική εκδήλωση το απόγευμα στην κεντρική πλατεία του Ηρακλείου, εκεί που έκανε τις μεγάλες εκδηλώσεις του ΠΑΣΟΚ ιδρυτής του κόμματος ο Ανδρέας Παπανδρέου. Να σου πω πάντως, Έρη, ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η Χαριλάου Τρικούπη εξαντλείται μόνο στα δικά της θέματα. Υπήρχε χθες το βράδυ, με το που ολοκληρώθηκε λίγο μετά η παρουσίαση των θέσεων του κυρίου Τσίπρα και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, μια πολύ σκληρή ανακοίνωση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, αφού θυμίζει διάφορα πεπραγμένα, ιδίως του 2015. Αναφέρει και εδώ έχει το ενδιαφέρον ότι πολλές από τις προτάσεις που πρότεινε ή κατέθεσε ο κύριος Τσίπρας είναι και στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Άρα βλέπουμε ότι η σύγκρουση, η ενδοκεντροαριστερή, καλά κρατεί και νομίζω θα συνεχιστεί όσο θα πλησιάζουμε προς τις εκλογές.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Ανεβάζει τους τόνους της αντιπαράθεσης ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή απέναντι μικρόφωνα, στον Σωτήρη Ξενάκη και τον Βασίλη Σκουρή. Αποκάλεσε τουρίστες και ηγετίσκους τους πολιτικούς αρχηγούς που πηγαίνουν στη ΔΕΘ, επαναλαμβάνοντας ότι ο ίδιος δεν θα παρευρεθεί. Μίλησε και για τον Αντώνη Σαμαρά, για τη Νέα Δημοκρατία, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και όλα αυτά τα έχει συγκεντρώσει ο Μάνος Ανθουλάκης από το παραπολιτικά.gr που είναι στο στούντιο. Καλό μεσημέρι, Μάνο.
4: Καλό μεσημέρι, Άρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σφοδρή επίθεση κατά πάντων εξαπέλυσε ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1. Εφόλης της ύλης, αρχικά με αφορμή την παρουσία του στη ΔΕΘ, είπε ότι οι πολιτικοί αρχηγοί επισκέπτονται τη Θεσσαλονίκη μια φορά το χρόνο και όχι σαν τον ίδιο που κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη και κατ' επέκταση από τη Βόρεια Ελλάδα, επισημένοντας ότι έχει μια συγκεκριμένη δυναμική και ο ίδιος.
0: Πρώτο κόμμα.
4: Ακριβώς, πρώτο κόμμα. Από τα πειρά του δεν ξέφυγε ούτε Νέα Δημοκρατία, καθότι στην αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει και με τον πρώην Πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά, απέφυγε να πάρει θέση και είπε για ενδοοικογενειακή βία, δηλαδή για θέματα μεταξύ νεοδημοκρατών, αποφεύγοντας λοιπόν να σχολιάσει κάτι παραπάνω. Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι ο πολιτικός του αντίπαλος δεν είναι κάποια μικρά υποκομματίδια, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε πάρα πολλές φορές το συγκεκριμένο ορισμό, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και δεν σκοπεύει να ασχοληθεί με τις συγκρούσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, από τα πειρά του δεν ξέφυγε ούτε ο Αλέξης Τσίπρας, όπου σχολίασε την ομιλία του στη Θεσσαλονίκη και τον χαρακτήρισε ως έναν πρώην πρωθυπουργό αμετανόητο, μιλώντας για πολλή θεωρία και ελάχιστη ουσία, και διερωτήθηκε πώς χρηματοδοτούνται οι μεγάλες εκδηλώσεις του Τσίπρα. Αναφέροντας, χωρίς να παρουσιάσει όμως σχετικά στοιχεία, ότι η τελευταία ενδέχεται να κόστησε από 40 έως 50.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
4: Ταυτόχρονα επισημάνουμε ότι το ανέφερε και ως χουντίνη της πολιτικής. Νομίζω ότι είναι η φράση που έμεινε από αυτή τη συνέντευξη.
0: Ναι, και αέργο και χουντίνη της πολιτικής.
4: Μεταξύ άλλων.
0: Έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάνο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Και βεβαίως να ακούσουμε ένα απόσπασμα πώς δήλωσε για τη δημιουργία πιθανού κόμματος Σαμαρά.
1: Αντίπαλος μου είναι ο Μητσοτάκης.
2: Δεν φοβάστε ότι μπορεί να σας πάρει.
1: Μόνο το Θεό και το λαό φοβάμαι και σέβομαι.
2: Ωραία, αφήνω το ρήμα, φοβάται.
1: Δεν θα σχολιάσω τα ενδοοικογενειακά της Νέας Δημοκρατίας, ούτε την ενδοοικογενειακή

0: γυναική τους βία μεταξύ Γεωργιάδη και Σαμαρά. Οι ελληνικοί ήταν πρώτοι στη Βόρεια Ελλάδα και σε πολλές περιοχές και προσπαθούμε να φτάσουμε σε ένα σημείο και στην Αθήνα να πείσουμε στους Αθηναίους ότι είμαστε η μόνη σοβαρή κυβερνητική πρόταση. Λέει και παύλα. Δεν ασχολούμαι με τους άλλους.
1: Το οικογενειακή τι θεωρείτε, κύριε Βελόπουλο?
0: Βία, ναι, είναι bullying λεκτικό μεταξύ τους. Δεν με αφορά. Μα το έχουν πει και οι ίδιοι. Ότι χωρίς το Μητσοτάκη ο Σαμαράς μπορεί να συνεργαστεί και να κάνει κόμμα μαζί με την Δημοκρατία. Κοινός παρανομαστής όλων αυτών είναι η επιβίωση.
1: Ο Βελόπουλος μπορεί.
0: Όχι. Γιατί κοινός παρανομαστής των όλων αυτών των υποκομματιδίων είναι η επιβίωση του Μητσοτάκη ή η επιβίωση της Νέας Δημοκρατίας. Για μένα είναι η επιβίωση και ο θρίαμβος της Ελλάδος και ο Έλληνας να αποκτήσει οικονομική ευρωστία. Αυτή είναι η στόχη μου. Καμία σχέση με το μετάλλο.
2: Τώρα, πακέτο φορολογικών κινήτρων για επιχειρήσεις και επαγγελματίες με λευκό φορολογικό μητρό προτείνουν οι φορείς της αγοράς εν ώψη της ΔΕΘ με σχετικό υπόμνημα προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Μάριος Χριστοδούλου έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Σειρά επαφών με τους παραγωγικούς φορείς έχει αυτές τις μέρες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης, ακούγοντας τα αιτήματα της αγοράς εν ώψη της ΔΕΘ. Οι συναντήσεις, Έρη, συνεχίζονται μέχρι και την τελευταία στιγμή, καθώς χθες πέρασαν, να πούμε, την πόρτα του Υπουργείου εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου, αλλά και αντιπροσωπείες των συνταξιούχων, των πολυτέκνων, των αυτοκινητιστών ταξί, αλλά και άλλων επαγγελματικών και κοινωνικών οργανώσεων. Όλοι έβαλαν στο τραπέζι τα δικά τους αιτήματα, διεκδικώντας φορολογικές ελαφρύνσεις, μέτρα στήριξης και παρεμβάσεις που αφορούν τον κλάδο τους, σε μια περίοδο κατά την οποία το Οικονομικό Επιτελείο οριστικοποιεί το πακέτο που θα παρουσιαστεί από τον Πρωθυπουργό στις ΔΕΘ. Τώρα, μέσα σε αυτό το κλίμα, οι φορείς υπέβαλαν σχετικά υπομνήματα στον Υπουργό, προτείνοντας ένα νέο μοντέλο φορολογικών κινήτρων με μπόνους για όσους είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Στο επίκεντρο των προτάσεων βρίσκεται η δημιουργία ενός θεσμοθετημένου καθεστώτος συνεπώς φορολογούμενου. Ναι. Με απλά λόγια, επιχειρήσεις και επαγγελματίες με καθαρό φορολογικό ιστορικό να μπορούν να έχουν μια καλύτερη φορολογική μεταχείριση. Η αξιολόγηση προτείνει να γίνεται σε βάθος τριετίας και να λαμβάνει υπόψη την έγκαιρη υποβολή των δηλώσεων, την πληρωμή των φόρων, την τήρηση των ρυθμίσεων, τις συνέπειες υποχρεώσεις του My Data, αλλά και την απουσία φορολογικών παραβάσεων. Τώρα, τα μπόνους για τους συνεπείς θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν ταχύτερες επιστροφές φόρου, ευκολότερη έκδοση φορολογικής ενημερότητας, λιγότερους προληπτικούς ελέγχους, μειωμένη προκαταβολή φόρου και ευνοϊκότερη μεταχείριση στις ρυθμίσεις οφειλών. Τώρα, στις προτάσεις αγοράς περιλαμβάνονται ακόμη φορολογικά κίνητα για επιχειρήσεις που επενδύουν, αυξάνουν το προσωπικό τους ή επανεπενδύουν τα κέρδη τους, ιδιαίτερα σε πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις. Παράλληλα, Έρη, ζητείται σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης, η παράταση της δυνατότητας υψηφισμού φορολογικών ζημιών με μελλοντικά κέρδη, καθώς και μεγαλύτερη έκπτωση φόρου για όσους υποβάλλουν έγκαιρα τις δηλώσεις, όπως είπαμε, και εξοφλούν το φόρο μέσα στις προβλεπόμενες προσθεσμίες. Στο μέτωπο των ακινήτων, οι φορείς ζητούν να διατηρηθεί η αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές και να παραταθεί έρη περαιτέρω η αναστολή του φόρου υπεραξίας.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρη, για το ρεπορτάζ. Και βεβαίως η αγορά πιέζει για περισσότερα μέτρα, ενώ σε κλειό κινητοποιήσεων αναμένεται να βρεθεί η Θεσσαλονίκη το Σάββατο και αύριο Παρασκευή, την ημέρα που θα γίνουν τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πολλές επαγγελματικές ομάδες θα βρεθούν εκεί, προγραμματίζουν συγκεντρώσεις και πορείες. Πριν όμως από αυτό, πριν από λίγη ώρα, στο Earth News, ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μίλησε για τον αυθόδη πυρετό. Για τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση δύσκολη, διότι έχουν θανατωθεί περισσότερα από 85.000 ζώα στη Λέσβο. Εκεί η κατάσταση έχει ξεφύγει και πραγματικά η κυβέρνηση, η πολιτεία, αναθέτει πλέον το θέμα στον στρατό. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο Earth News.
4: Μέχρι στιγμής στη Λέσβο έχουν θανατωθεί περίπου 86.000 ζώα, εκ των οποίων τα 85.000 σχεδόν όλα εγωπρόβατα, τα υπόλοιπα είναι βοηδοί και χήρι. Είναι μια προφανώς υπαρξιακή απειλή για την κτηνοτροφία. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε περίπου στο 1/5 το οποίο έχει θανατωθεί. Τώρα, εμάς οι επιστήμονες μας, οι κτηνίατροι μας λένε ότι η επιδημιολογική εικόνα βλέπουν μια επιβράδυνση, βλέπουν δηλαδή έναν περιορισμό των κρουσμάτων σε συγκεκριμένες εστίες, αλλά αυτή είναι μια μάχη η οποία διαρκεί. Δεν είναι κάτι το οποίο λύγει μέσα σε 1-2 εβδομάδες.
2: Τώρα με τη νέα αυτή εγκύκλιο η οποία έρχεται και θα δώσει στους στρατιωτικούς την ανάθεση του έργου της αντιμετώπισης του αυτόδους πυρετού, οι ίδιοι οι στρατιωτικοί αντιδρούν σε αυτό. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Ηλίας Κολύρης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών και ενεργείας μηναγός της πολεμικής μας αεροπορίας, εδώ στα παραπολιτικά.
3: Η πολιτεία τα έφερε από εδώ, τα έφερε από εκεί. Βρέθηκε σε αδιέξοδο, ακόμα και στον αυτόδη πυρετό, για κάθε νόσο στρατιωτικός πάλι μπροστά. Καλοδεχούμενη κάθε πρόκληση και η κάθε προσφορά μας απέναντι στην πολιτεία. Αλλά η πολιτεία θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη το στρατιωτικό. Αν προχωρήσει λοιπόν αυτή η τροπολογία, όπως ακούγεται, ότι είναι επίκειτη η ψήφισή της, ποιοι θα αναλάβουν τις μετακινήσεις αυτών των ζώων, τα οποία ζώα αυτά θα έχουν πληγεί από αυτή την ασθένεια? Ποιοι θα αναλάβουν πιθανές θανατώσεις των ζώων? Ποιοι θα αναλάβουν τον ενταφιασμό τους, τις απολυμάνσεις?
2: Στους δρόμους λοιπόν θα βρεθούν και οι αγρότες αλλά και οι κτηνοτρόφοι, και να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα συνέβησαν χθες στις Σέρρες, όπου κτηνοτρόφοι πήγαν και συνάντησαν τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά.
5: Μας καταστρέψατε τα κοπάδια, κύριε Υπουργέ, και δεν μας δίνετε το δικαίωμα να δουλέψουμε, γι' αυτό ήρθαμε. Όλος ο νομός Σερών μολύνθηκε και τώρα δεν μας δίνετε το δικαίωμα να δουλέψουμε. Δεν λέτε κουβέντα. Τι θα κάνουμε εμείς, κλέφτες θα γίνουμε?
6: Άρχισα εγώ
5: γιατί εγώ έχω τη φωτιά, κύριε Υπουργέ.
7: Αν θα πληρωθούν οι Έλληνες αγρότες ή όχι? Γιατί θα δείτε έναν δεύτερο, τρίτο προμαχώνα σε επίπεδο νομού. Ο νομός είναι φτωχοποιημένος.
2: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Αλλαγή στάση στα ελληνοτουρκικά μετά τις νέες δηλώσεις Ερντογάν. Επίθεση σήμερα και από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Για να δούμε τι απαντάει η Αθήνα. Η Κατερίνα Τσαμούρη έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα μου.
8: Καλό μεσημέρι και σε εσένα και στους ακροατές μας, Έρη. Η αλήθεια είναι ότι μόλις δύο ημέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας με το Ισραήλ για τον γιγαντιαίο αυτό ελληνικό αντιαεροπορικό θόλο της ασπίδας του Αχιλέα, ο Ερντογάν εκτόξευσε νέες απειλές κατά της χώρας μας όταν ρωτήθηκε από συναδέλφους Τούρκους δημοσιογράφους για τον εξοπλισμό των ελληνικών νησιών. Τι είπε λοιπόν? Είπε ότι η περιφρόνηση και η παραβίαση των διεθνών συμφωνιών δεν ωφελούν κανέναν, ότι όποιος εκλαμβάνει την ψύχρεμη και συνετή στάση της Τουρκίας ως αδυναμία, το λέω ανοιχτά, είπε ο Τούρκος Πρόεδρος, διαπράττει σοβαρό σφάλμα, και προσέθεσε ότι η Ελλάδα οφείλει να εγκαταλείψει αυτόν τον λανθασμένο δρόμο και να σταματήσει τον εξοπλισμό των νησιών, τα οποία δεν πρέπει να έχουν στρατιωτικές δυνάμεις. Η ιστορία αποτελεί πολύ καλό οδηγό για όσους διδάσκονται από αυτήν. Μετά από καιρό, ο Ερντογάν επαναφέρει στο προσκήνιο την κατά τα άλλα πάγια θέση της Τουρκίας περί αφοπλισμού των νησιών μας. Είναι ενδεικτικό ότι μετά τη διακήρυξη των Αθηνών, όπου είχαν παγιωθεί τα ήρεμα νερά, σπανίως ακούγαμε τέτοιου είδους απειλές από τον Ερντογάν. Τώρα επανήλθαν στο προσκήνιο. Αρμόδιες πηγές εδώ στην Ελλάδα μου έλεγαν ότι ίσως να γίνεται και για εσωτερική κατανάλωση. Άλλοι μπορεί να εκτιμούν ότι γίνεται επειδή και οι δύο χώρες οδεύουν προς τις εκλογές, η Ελλάδα νωρίτερα. Άλλοι λένε ότι μπορεί να ενοχλήθηκε γιατί λόγω της εξοπλιστικής αναβάθμισης της Ελλάδας. Το σίγουρο είναι ότι προκαλεί. Μάλιστα η Άγκυρα ζητά και τα αρέσει από τη χώρα μας και για το θέμα των πρωτοβουλειών που αφορούν το περιβάλλον και το χώρο του Αιγαίου, διότι η τουρκική εφημερίδα Μιλιέτ, και έρχομαι σε αυτό που έλεγες για τα τουρκικά μέσα, ναι, αποκάλυψε ότι η Τουρκία έστειλε διάβημα διαμαρτυρία στην Αθήνα για τα 3 ειδικά χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη βιομηχανία που ανακοίνωσε τον Αύγουστο η Ελλάδα. Ουσιαστικά τότε οι Τούρκοι είχαν αντιδράσει σαν να λένε ότι θέλουν να έχουν λόγο για το πού θα έχουμε εργοστάσια, πού θα έχουμε αποθήκες, logistics κλπ.
2: Φυσικά
8: γίνουν στους ΚΕΙ του Αιγαίου. Και τι είπανε με το τουρκικό διάβημα? Ότι δεν θα επιτρέψουμε καμία δραστηριότητα που μεταβάλλει το status quo στο Αιγαίο. Η προώθηση, λένε, μαξιμαλιστικών ισχυρισμών υπό το πρόσχημα του περιβαλλοντικού και τομεακού σχεδιασμού είναι απαράδεκτο.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Το ενδεχόμενο να κηρύξει επισήμως το τέλος του πολέμου με το Ιράν εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με την Wall Street Journal, έχοντας ήδη συζητήσει το σενάριο με ανώτερους συνεργάτες του. Όλες τις λεπτομέρειες έχει ο Σπύρος Σερμπέτης. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Πράγματι, θα λέγαμε σε διαφορετικό μήκος κύματος σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, γιατί και πάλι θυμίζουμε είμαστε σε φάση κλιμάκωσης με νέα πλήγματα και το Ιράν να χτυπάει από την πλευρά του σταθερά αμερικανικές βάσεις στις χώρες του κόλπου. Με φόντο λοιπόν αυτές τις εξελίξεις, το δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος σκέφτεται σοβαρά να κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν, παρόλο που, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέξεθ προωθεί από την πλευρά του αθόρυβα την ανάπτυξη στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή. Θα λέγαμε δηλαδή ότι από τη μία μπορεί ο Τραμπ να σκέφτεται αυτό, να κηρύξει το τέλος του πολέμου, αλλά από την άλλη πιθανόν να θέλει να έχει και όλες τις επιλογές ίσως ανοιχτές, προκειμένου ενδεχομένως να αποφασίσει εντελώς διαφορετικά. Δεν μας έχει εξάλλου ξενήσει μια τέτοια επιλογή από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ και να κλιμακώσει ενδεχομένως αυτές τις πολεμικές επιχειρήσεις. Ο Τραμπ λοιπόν, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα, συζητάει με ανώτερους συνεργάτες του το ενδεχόμενο να κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν, γιατί πιστεύει ότι η άσκηση ισχυρών οικονομικών πιέσεων τελικά κάποια στιγμή θα υποχρεώσει την Τεχεράνη είτε από τη μία πλευρά να διαλύσει το πυρηνικό της πρόγραμμα, είτε να καταρρεύσει. Θυμίζουμε, δε Έρη, ότι τις τελευταίες μέρες, και είχαμε και σχετική ανάλυση στο New York Times όπου το επισημαίνουν αυτό, ο Τραμπ επαναφέρει την ρητορική περί του καθεστώτος και περί πιθανών διαδηλώσεων από την πλευρά των Ιρανών στο εσωτερικό. Κάπως έτσι θυμίζουμε ότι ήταν και οι αναφορές πριν ξεκινήσει ο τελευταίος πόλεμος τον Φεβρουάριο από την πλευρά της Ουάσιγκτον.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε πάλι στο Μάριο Χριστοδούλου να δούμε πού κυμαίνονται και πώς κυμαίνονται οι διεθνείς αγορές, Μάριε. Καλό μεσημέρι και πάλι.
3: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Έντονη επιφυλακτικότητα χαρακτηρίζει σήμερα τις διεθνείς αγορές, με τους επενδυτές να παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την πορεία των τιμών της ενέργειας αλλά και τα νέα στοιχεία που αναμένονται από την Αμερικανική οικονομία. Στην Ασία, η εικόνα είναι πτωτική, τα εσωτερικά χρηματιστήρια δέχονται πιέσεις, καθώς οι επενδυτές περιμένουν τα νέα στοιχεία για την Αμερικανική αγορά εργασίας και κυρίως την κρίσιμη έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ που αναμένονται αύριο. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς μπορεί να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις της ΦΕΤ στα επιτόκια. Στο ταμπλό τώρα, ο Νικέι στην Ιαπωνία υποχωρεί κατά 0,5%, ο Hang Seng στο Hong Kong χάνει περίπου 0,4%, ενώ απόλυες καταγράφει και η αγορά της Σανγκάης. Ακόμα οι μεγαλύτερες είναι οι πιέσεις στην Νότια Κορέα, με το δείκτη να υποχωρεί περίπου 1,6%. Στην Ευρώπη τώρα, η εικόνα είναι πιο σταθερή, καθώς η μικρή υποχώρηση της αποδόσης των ομολόγων δίνει μια ανάσα στις αγορές μετά την έντονη άνοδο των προηγούμενων ημερών. Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινούνται οριακά νοδικά μετά από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις απολειών. Ο γερμανικός δείκτης DAX καταγράφει μικρή άνοδο, ο γαλλικός κινείται οριακά πτωτικά, ενώ περιορισμένες συνολικά είναι οι μεταβολές και στο Λονδίνο, την Ιταλία και την Ισπανία. Στο χρηματιστήριο Αθηνών η αγορά επιχειρεί σήμερα αντιδράσει μετά το διορθωτικό διήμερο. Ο γενικός δείκτης κινείται ανωδικά και λίγο μετά τις 12 βρισκόταν αέρι στις 2.672 μονάδες με άνοδο περίπου 0,9%, ενώ ο τζίρος πλησίαζε τα 63 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Και περνάμε έρι και στην ενέργεια. Το Brent υποχωρεί σήμερα ελαφρά μετά το έντονο ανωδικό ράλι των προηγούμενων ημερών. Διαπραγματεύεται γύρω στα $95 το βαρέλι με απώλειες περίπου 0,6%. Χθες, θα θυμίσουμε, είχε φτάσει έως $97, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν επανέφεραν στο προσκήνιο τον κίνδυνο για τις διεθνείς προμήθειες πετρελαίου. Η σημερινή υποχώρηση μοιάζει περισσότερο με προσωρινή διόρθωση, αλλά οι τιμές παραμένουν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα και η αγορά εξακολουθεί να παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις. Αντίστοιχα, σε πολύ υψηλά επίπεδα αέρι παραμένει και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο. Το Ολλανδικό Συμβόλαιο, που αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς για τις τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη, κινείται γύρω στα €73 ανά μεγαβατόρα. Σήμερα εμφανίζει σχετική σταθεροποίηση μετά την ισχυρή άνοδο των τελευταίων ημερών. Συνολικά, η εικόνα είναι μια. Σήμερα στις σημερινές συνεδρίες έχουμε μια εικόνα δύο ταχυτήτων. Ναι. Η Ασία δέχεται πιέσεις, η Ευρώπη μπορεί να σταθεροποιηθεί και το χρηματιστήριο Αθηνών αντιδρά μετά την διήμερη διόρθωση. Έχουμε και τα καμπανάκια την ίδια στιγμή από τα πετρέλαια στην αγορά ενέργειας.
2: Σωστά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Καμία ανατίμηση δεν είχε δηλωθεί τον Ιούλιο και τον Αύγουστο από εταιρείες επώνυμων προϊόντων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών, σύμφωνα με την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Πριν πάμε στο Βαγγέλη Μαρδαβελή να δούμε πώς αποτυπώνεται τώρα στην αγορά αυτή η προσπάθεια μείωσης των τιμών, να ακούσουμε τι είπαν καταναλωτές στον Αλφα και επανερχόμαστε.
6: Είναι αναδικαιολόγητα και πριν δύο μέρες κάποιες αυξήσεις για να έρθουν μετά από δύο μέρες να μας πούνε ότι το έριξαν. Όταν παίρνεις ένα προϊόν, ένα 69 και σου το βάζει ένα 99, και την επόμενη μέρα σου το βάζει ένα 79, σου έχει αυξήσει 10 λεπτά την τιμή από την αρχική που ήταν. Mm-hmm. Για να σου πει μετά ότι σου το έριξε.
10: Ανεβάζουν και μετά αρχίζουν και λένε και κατεβάζουμε και κάνουμε προσφορές. Στο τέλος, στο διατάφτα, είμαστε πάλι στα ίδια και κάποια στιγμή και χειρότερα.
11: Η ακρίβεια παραμένει, είναι σταθερή και πρέπει κάτι πολύ πιο δραστικό να γίνει.
12: Υπάρχει μια μείωση τιμών. Βέβαια, είναι πολύ πιο ακριβότερα από ό,τι ήταν τον Ιούνιο.
13: Αν δείτε, εγώ τα περισσότερα προϊόντα παίρνω όχι γνωστά. Να προτιμήσω και αυτά τα προϊόντα, που είναι εξίσου καλά. Έτσι η αγορά είναι ελεύθερη. Προσφορά και ζήτηση είναι.
2: Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη Μανδραβέλη. Λοιπόν, η αρχή ελέγχου αγοράς λέει ότι δεν έγινε καμία ανατίμηση πριν από τις μειώσεις των τιμών. Βεβαίως, οι καταναλωτές έχουν διαφορετική άποψη, ίσως παρακολουθούν και από άλλη, από την καθημερινότητά τους τις τιμές, βάσει τις δικές τους ανάγκες και τα δικά τους βασικά είδη διατροφής. Τι εικόνα έχουμε σε σχέση με τις ημέρες αυτές, όπου γίνεται αυτή η προσπάθεια μείωση, συγκράτηση τέλος πάντων των τιμών από την εθνική αυτή πρωτοβουλία?
14: Νομίζω ότι τα είπε ο τελευταίος καταναλωτής στην τελευταία δήλωση. Προσφορά και ζήτηση. Mm. Καθένας προσφέρει και ο άλλος αγοράζει. Οι τιμές δεν θα ανέβαιναν αν κάποιοι δεν αγοράζανε. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι ούτε οι κραυγές της αντιπολίτευσης ότι οι τιμές ανεβήκαν 20-30% για να κατέβουν 5-10% ισχύουν, αλλά ούτε και η θέση πολλών της κυβέρνησης ότι με την πρωτοβουλία αυτή θα ανασχέσουμε την ακρίβεια. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Ναι. Το μέτρο το αντιλαμβάνει το καταναλωτή. Δεν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, ξέρει τι ξοδεύει, ξέρει τι αγοράζει, ξέρει πόσα ξοδεύει κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα κλπ. Το βλέπει ότι η ακρίβεια υπάρχει. Το μέτρο είναι αξιέπαινο με την έννοια ότι ο πληθωρισμός αντί να γίνει 3,5% σε αυτόν τον μήνα θα γίνει 3%. Αυτή είναι η διαφορά. Να μην το κάνουμε και αυτό? Όχι, θα το κάνουμε και αυτό. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, ας πούμε. Αλλά είναι περιορισμένα τα χέρια, είναι περιορισμένες οι δυνατότητες που έχει η κυβέρνηση σε αυτό το θέμα. Κάτι πρέπει να κάνει και το κάνει. Το κακό είναι ότι με εμάς τους δημοσιογράφους, επειδή αυτό είναι ένα λαϊκό θέμα και πουλάει,
2: ναι,
14: το έχουμε σηκώσει πολύ ψηλά, δημιουργώντας την αίσθηση στην αγορά ότι αυτό το μέτρο ή θα καταστρέψει την ακρίβεια ή.
2: Ναι, έχω διαφορετική εικόνα, Βαγγέλη, διότι η μέση τιμή μείωση στο 9,5%, εάν βάλουμε οποιοδήποτε προϊόν θέλεις να βάλουμε έτσι στο κάδρο και δούμε πόσο είναι η μέση μείωση της τιμής στο 10%, αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι με 10 λεπτά ή με 5 λεπτά ή με 15 λεπτά ή με 20 λεπτά δεν λύνεται το θέμα της ακρίβειας, έτσι. Ειδικά, παραδείγματος χάρη, στο κρέας. Έτσι, yeah. Που είναι το νούμερο ένα βασικό είδος διατροφής, mm-hmm, για πάρα πολύ κόσμο, που το έχουν ξεχάσει τα ελληνικά νοικοκυριά, που πλέον δεν αγοράζει κανένας μοσχάρι στο σπίτι του μία φορά την εβδομάδα τουλάχιστον, ούτε μία ούτε καμία κάποιοι. Αυτό λοιπόν καταδεικνύει ότι δεν είναι το θέμα που σήκωσαν οι δημοσιογράφοι, είναι το θέμα της ελληνικής πραγματικότητας. Αυτή είναι η δική μου γνώμη.
14: Αυτή είναι και είναι σωστή. Κοίταξε όμως τώρα, μιλάμε για 1.740 κωδικούς. Ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ έχει 30.000 κωδικούς.
2: Ναι.
14: Δηλαδή είναι μια στενή λουρίδα στην οποία μπορείς να, ας το πούμε, παρενέβη και η αγορά μέσω αυτής της συμφωνίας κυρίων που έγινε μεταξύ κυβέρνησης και αγοράς. Τα υπόλοιπα, ναι, υπάρχουν καταναλωτές οι οποίοι αγοράζουν από τα υπόλοιπα. Μέσα από ένα κατάλογο 5.000 κωδικών ή 10.000 κωδικών. Λέω τώρα τυχαία νούμερα, ας πούμε.
2: Μάλιστα.
14: Δεν μπορεί να σταματήσει την ακρίβη όταν έχεις, και βέβαια τα κάψιμα να πηγαίνουν έτσι, τα κόστη στέγαση, τα ενίκια κλπ. Να ανεβαίνουν με 5-10%.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη. Λοιπόν, και ενώ έχουν επιστρατευτεί drones, κάμερες, AI, την ίδια ώρα τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην Αθήνα παραμένουν. Η ομάδα κόμβος της Τροχέας λειτουργεί εδώ και 2-3 μέρες. Λειτουργεί, είναι στους δρόμους, αλλά τα κυκλοφοριακά προβλήματα παραμένουν. Η Άννα Εμέη από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο, διότι χθες το απόγευμα, όπως μας ενημέρωσε η ίδια, είχαμε και πάλι ένα σοβαρό πρόβλημα κατά τις απογευματινές ώρες, mm-hmm, στο κέντρο της Αθήνας.
15: Καλό μεσημέρι, Έρη. Να πούμε ότι σήμερα είναι η τρίτη μέρα λειτουργίας, ναι, για τον Κόμβο, που είναι η νέα επιχειρησιακή ομάδα της Τροχέας, που έχει επιστρατεύσει κάμερες, drones, AI, όλα αυτά τα τεχνολογία.
2: Το AI όμως δεν εξαφάνισε τα αυτοκίνητα.
15: Όχι,
2: αυτό είναι το πρόβλημα.
15: Είχαμε μάλιστα ένα παράδοξο τεστ, θα λέγαμε, χθες στους δρόμους της Αθήνας. Συγκεκριμένα το απόγευμα, για αρκετές ώρες και σε αρκετούς οδικούς κεντρικούς κεντρικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας δεν είχαμε φανάρια.
2: Μάλιστα.
15: Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, υπήρξε πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και σε περιοχές των βορείων προαστίων. Όπως καταλαβαίνεις, επικράτησε ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο.
2: Χάος.
15: Υπήρξε κίνδυνος να προκληθούν τροχαία ατυχήματα, δυστυχήματα, μόλις τη δεύτερη μέρα λειτουργίας του επιχειρησιακού συστήματος της ελληνικής αστυνομίας.
2: Τροχονόμοι υπήρχαν στους δρόμους.
15: Υπήρχαν σε, τουλάχιστον την ώρα που ήμουν εγώ στον δρόμο, σε πολύ συγκεκριμένα σημεία. Φαντάζομαι ότι όταν αντιλήφθηκαν το πρόβλημα θα βγήκαν και περισσότεροι στους δρόμους, αλλά ήταν, σε πολύ μεγάλο, ήταν πολύ μεγάλη έκταση, χωρίς φανάρια.
2: Και κράτησε πολύ ώρα, από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτή
15: αφού
2: η εκδόθηκε
15: και ανακοίνωση από την ελληνική αστυνομία.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Έχουμε τα προβλήματα αυτά. Έχουμε το θέμα με το παρκάρισμα που δεν μπορεί κανείς να βρει να παρκάρει σε κανένα, μια περιοχή πια της Αθήνας. Έχουμε όμως και εγκαταλελειμμένα οχήματα, τα οποία βρίσκονται στους δρόμους της πρωτεύουσας για πάρα πολλούς, για πάρα πολλές μέρες, μήνες μάλλον. Μήνες.
15: Ναι, έτσι είναι.
2: Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση, ας πούμε, είναι τώρα το αυτοκίνητο, το βλέπεις ότι είναι, βρίσκεται έξω από το σπίτι σου, από τη γειτονιά σου και βρίσκεται εκεί για πάρα πολύ καιρό.
15: Θέλεις να σου πω για πόσο καιρό μπορεί να βρίσκεται όμως εκεί?
2: Για πες.
15: Μπορεί να βρίσκεται και για 4 μήνες, Έρη. Εκεί το αυτοκίνητο. Και γιατί τώρα συμβαίνει αυτό? Καταρχάς να πούμε ότι όταν ένας πολίτης αντιληφθεί ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο, ότι ένα αυτοκίνητο είναι για καιρό παρκαρισμένο σε μια θέση, είναι σαν εγκαταλελειμμένο ουσιαστικά, μπορεί να κάνει την καταγγελία του στο 1595 μέσω Νοβοβίλη, στο αρμόδιο τοπικό τμήμα. Ακολουθεί αυτοψία από τη δημοτική αστυνομία και στη συνέχεια ξεκινάει η διαδικασία αναζήτησης και ταυτοποίησης του ιδιοκτήτη. Τι προβλέπει τώρα η νομοθεσία? Προβλέπει διάστημα 90 ημερών για αυτή τη διαδικασία. Αφού τοποθετηθεί το ειδικό σήμα στο όχημα, και αφού μάλλον τοποθετηθεί αυτό το ειδικό σήμα, πρέπει να περάσουν ακόμη 45 ημέρες μέχρι την οριστική απομάκρυνσή του. Δηλαδή, αυτό τι σημαίνει? Ότι στην πράξη μπορεί να χρειαστούν 4 μήνες για να φύγει ένα αυτοκίνητο, να απελευθερωθεί δηλαδή μια θέση πάρκινγκ.
2: Λοιπόν, να ακούσουμε τι δήλωσε η κυρία Ελένη Ζοντήρου, αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας, εδώ στα Παραπολιτικά.
16: Για να γίνει αυτή η ταυτοποίηση πρέπει να έρθει η καταγγελία. Όταν έχει την καταγγελία πάει πρώτα η δημοτική, η δική μας. Η δημοτική λέει ότι έχει ίσιμη κατάληψη. Το στέλνει στην καθαριότητα. Και η καθαριότητα για να βάλει το σήμα του εγκατελειμμένου που το βλέπετε πρέπει να περάσουν 90 μέρες.
2: Γιατί τόσο έχει... πολύ, κυρία Ζωντήρου?
16: Γιατί είναι αναζήτηση. Πρέπει να αναζητήσει ποιος έχει αυτό το αυτοκίνητο. Να τον ειδοποιήσει, να του πει να κάνει άρση ή να δει την αστυνομία. Μετά από 90 μέρες βάζουμε το αυτοκόλλητο και μετά από 45 μέρες έχουμε υποχρέωση να το απομακρύνουμε. Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Απλώς το θέμα είναι ότι ακόμα δεν έχουμε τη δυνατότητα να νομοθετούμε εμείς.
2: Τώρα πάμε να αλλάξουμε θέμα με την Άννα Εμεΐ. Συνεχίζουμε όμως, διότι σε κακούργημα μετατρέπονται οι οργανωμένες τηλεφωνικές απάτες. Αυτό που το θέμα που έχουμε πει κατ' επανάληψη για τις απάτες που συμβαίνουν και μάλιστα θύματα πέφτουν όχι μόνο ηλικιωμένοι άνθρωποι αλλά και νεότεροι. Διότι οι επιτίδιοι γνωρίζουν πολλές φορές στοιχεία. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο.
15: Ναι, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προανήγγειλε ότι οι τηλεφωνικές απάτες που γίνονται από οργανωμένα κυκλώματα θα μετατραπούν σε κακούργημα, με ιδιαίτερη βαρύτητα στις περιπτώσεις όπου τα θύματα είναι ηλικιωμένοι. Όπως ανέφερε, υπάρχει ήδη συνεννόηση με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα, ενώ χαρακτήρισε το φαινόμενο επιδημία που έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Προανήγγειλε και τη συγκρότηση ειδικής ομάδας στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος του ελληνικού FBI, με εξειδικευμένους αξιωματικούς που θα ασχολούνται αποκλειστικά με την εξάρθρωση των κυκλωμάτων που εξαπατούν πολίτες. Βέβαια, να πούμε ότι πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία, αλλά υπάρχει και ένα μεγάλο αλλά.
2: Ναι.
15: Το θέμα είναι να εντοπίζονται και οι δράστες για να οδηγηθούν στο εδόλιο και να.
2: Να εντοπίζονται οι δράστες, πολύ σωστά το τοποθετήσω. Όπως επίσης να μαθαίνουμε πώς γίνεται να διαρρέουν προσωπικά στοιχεία, όνομα, τεπώνυμα, διευθύνσεις κτλ.
15: Σίγουρα βέβαια είναι σημαντικό ότι αυστηροποιούνται οι ποινές. Αλλά...
2: Ναι. Είναι πολλά χρόνια οι τηλεφωνικές απάτες. Πολλά χρόνια συμβαίνουν. Και πολλά χρόνια δεν ξέρουμε τι γίνεται.
15: Είναι μεγαλύτερη συχνότητα τώρα.
2: Ναι, είναι μεγαλύτερη συχνότητα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Καλπάζει ο ιός του Δυτικού Νιλού. Έχουμε και άλλα κρούσματα. Συνεχίζονται και εντείνονται οι ψεκασμοί. Βασίλης Βενιζέλος μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
17: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να πούμε και ένα ευχάριστο. Είναι το γεγονός ότι μιλήσαμε με τον καθηγητή Κίκα Μαγιορκίνη και τον επίσης καθηγητή επιδημιολογίας Δημήτρη Παρασκευή και οι δύο μας είπαν ότι έχουμε μία ελαφρά μείωση σε σχέση με το προηγούμενο επιδημιολογικό δελτίο του ΕΟΔΗ όσον αφορά τα νέα καταγεγραμμένα κρούσματα. Ήταν περίπου 70, έχουμε σήμερα 58 και ορίζοντας που θα μας ταλαιπωρεί η λίμωξη του ιού του Δυτικού Νείλου είναι το τέλος του Σεπτέμβρη. Στο τέλος Σεπτέμβρη, μας είπε ο κ. Μαγιορκίνης, θα έχουμε μια αισθητή πτώση των κρουσμάτων.
2: Ναι.
17: Και αυτό και με την κίνηση των πτηνών. Να πούμε ότι σήμερα ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 58 νέα κρούσματα, 5 νέους θανάτους από τη λίμωξη του ιού του Δυτικού Νείλου. Τα κρούσματα έχουν φτάσει στα 290, δεν έχουμε ξεπεράσει ακόμα το ψυχολογικό φράγμα του 2018 που ήταν πάνω από 300. Έχουμε 24 θανάτους συνολικά. 24 άνθρωποι μας έχουν χάσει τη ζωή τους από επιπλοκές της λίμωξης και 32 συνάνθρωποι μας νοσηλεύονται με βλάβες στο κεντρικό νευρικό σύστημα σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Τα 166 κρούσματα έρημου είναι στην Αττική, με κύρια περιοχή η οποία πλήττεται να είναι το Μαρκόπουλο. Παρουσιάζει διάδοση 50,6 κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμού.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασιλή.
18: Κόσμος 938. Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
19: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
20: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68.
19: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
21: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
22: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
21: Και ηρεμία.
22: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
23: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier
24: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια σφολιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα Ποπ Λέσβου 9,89 το κιλό. Μήλια Αγίου Γεωργίου. Αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1,59. Κέλοξ Coco Pops, Mega Pops, 365 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
18: Ακού Κόσμος 938.
25: Ραδιόφωνο Κόσμος 938.
26: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
27: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου.
0: Μια πολυκατοικία με νέα διαμερίσματα στην πολιτισκό διαθέτει περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, προκειμένου να καλυφθούν στεγαστικές ανάγκες του ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου. Η απόφαση ελήφθη στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, έπειτα από συνεννόηση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου με τον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη και το διοικητή τη δεύτερη ΥΠΕ Χρήστο Ροϊλό. Όπως ανέφερε ο κ. Χατζημάρκος, η πρωτοβουλία έρχεται να αντιμετωπίσει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το υγειονομικό προσωπικό στα νησιά, δηλαδή την εξέβρεση αξιοπρεπού στέγης. Παράλληλα, σημείωσε ότι η περιφέρεια συνεχίζει τη στήριξη της δημόσιας υγείας, επισημένοντας πως σήμερα 89 γιατροί που υπηρετούν στα νησιά λαμβάνουν οικονομικό επίδομα, ενώ έχει ξεκινήσει αντίστοιχη στήριξη για 200 νοσηλευτές και διασώστες του ΕΚΑΒ. Ακυρώνει τη διαδικασία διαπραγμάτευσης που επέλεξε η ΔΕΙΑΡ για την επέκταση του βιολογικού καθαρισμού της Ρόδου, προϋπολογισμού 46,6 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς ΦΠΑ μετά την απόφαση της ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων. Το 8ο κλιμάκιο με τη σχετική απόφαση έκανε δεκτή την προσφυγή της ΑΚΤΟΡ και ακύρωσε τόσο την πρόσκληση της ΔΕΙΑΡ προς 4 εταιρείες, όσο και τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. Παράλληλα, απέρριψε την παρέμβαση της Ένωσης Envitec Μηχανική Περιβάλλοντος, η οποία είχε αναδειχθεί ανάδοχος. Κρίσιμο σημείο της απόφασης είναι ότι η αρχή δεν αποδέχθηκε την επίκληση απρόβλεπτου γεγονότος και κατεπίγουσας ανάγκης από τη ΔΕΙΑΡ. Όπως επισημαίνεται, τα προβλήματα με τις εισρωές στο αποκεντρευτικό δίκτυο της Ιαλισσού ήταν γνωστά και είχαν καταγραφεί εδώ και χρόνια. Ενώ από την κακοκαιρία του Ιανουαρίου μέχρι την έναρξη της διαδικασίας είχαν μεσολαβήσει περίπου 5 μήνες. Παράλληλα, το αντικείμενο της σύμβασης κρίθηκε ότι δεν αφορούσε μια περιορισμένη έκτακτη παρέμβαση, αλλά ένα μεγάλο και μόνιμο έργο επέκτασης της εγκατάστασης, με ορίζοντα κατασκευής 18 μηνών και επιπλέον εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία. Σφόδρη επίθεση στον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ, Σωτήρη Βαγιανό, εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Κώστας Ταρασλιάς με αφορμή τις πρόσφατες παρεμβάσεις του στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ο κ. Ταρασλιάς υποστηρίζει ότι ο κ. Βαγιανός ζήτησε να συζητηθούν θέματα που σύμφωνα με τον ίδιο δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του Περιφερειακού Συμβουλίου αλλά της Περιφερειακής Επιτροπής. Παράλληλα, απορρίπτει ως αφαίρετες στις αναφορές σε πιθανές αξιώσεις αναδόχων, βλάβες υλικών έργων και κίνδυνο απώλειας χρηματοδότησης, τονίζοντας ότι τέτοια ζητήματα εξετάζονται από τα αρμόδια όργανα και τις υπηρεσίες της περιφέρειας. Τη συζήτηση για το κόστος συμμετοχής των αρετών στην αυτοδιοίκηση και τους περιορισμούς που προβλέπει ο νέος κώδικας απασχόλησε τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου. Με αφορμή την εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χαρικλίας Γιασιράνη για τις αποζημιώσεις των Περιφερειακών Συμβούλων, αναδείχθηκαν οι δυσκολίες που προκύπτουν ιδιαίτερα για τους αιρετούς των νησιών, λόγω μετακινήσεων, διαμονής και απώλειας επαγγελματικού χρόνου. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος υποστήριξε ότι η συμμετοχή στα κοινά δεν θα πρέπει να αποτελεί προνόμιο όσων διαθέτουν οικονομική άνεση, επισημένοντας παράλληλα ότι το υφιστάμενο πλαίσιο μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά, ιδιαίτερα για νεότερους ανθρώπους. Την ανάγκη για πολιτική αλλαγή και μια διαφορετική πρόταση διακυβέρνησης ανέδειξε μιλώντας στο κόσμο ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις και στις προοπτικές του κόμματός του. Ο κ. Νικητιάδης υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα κυβερνητική πρόταση, μια διαφορετική φιλοσοφία και τρόπο άσκησης της εξουσίας, ασκώντας παράλληλα κριτική στην προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να επανέλθει στο πολιτικό προσκήνιο. Χρειαζόμαστε πολιτική αλλαγή, μια άλλη κυβέρνηση και διαφορετικό τρόπο διακυβέρνησης, ανέφερε χαρακτηριστικά, εκτιμώντας ότι ο κ. Τσίπρας, παρά την προσπάθεια συγκέντρωσης στελεχών γύρω από το νέο του εγχείρημα, δεν διαθέτει κατά την άποψή του την απαραίτητη πολιτική και οργανωτική υποδομή. Στην υλοποίηση ενός σημαντικού έργου για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την αναβάθμιση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Καλύμνου προχωράει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μετά την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης. Υπεγράφει από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Το έργο αφορά εκτεταμένες παρεμβάσεις σε σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου της Καλύμνου με βασικό στόχο τη βελτίωση των συνθήκων κυκλοφορίας και την ενίσχυση της ασφάλειας των οδηγών αλλά και των πεζών. Παρέμβαση για την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στα Μαριτσά πραγματοποιεί το Σωματείο Συνταξιούχων Νίκα Ρόδου, καταθέτοντας αίτημα κατοίκων για τακτική εβδομαδιαία παρουσία γιατρού στην τοπική μονάδα υγείας, με δυνατότητα συνταγογράφησης, εξέτασης, αλλά και εκδόσης παραπεμπτικών για απεικονιστικές εξετάσεις. Για ένα τη συνεχόμενη χρονιά, η Ρόδος ετοιμάζεται να υποδεχθεί το Festival of Speed, τη δημοφιλή διοργάνωση μηχανοκίνητου αθλητισμού, που συνδυάζει το θέαμα με το μήνυμα της οδικής ασφάλειας. Θα πραγματοποιηθεί στις 6 Σεπτεμβρίου στο Μανδράκι με τη συμμετοχή εντυπωσιακών Super Cars από 8 χώρες. Ιδιαίτερη θέση στο φετινό πρόγραμμα έχει, όπως ανέφερε στο Κόσμος, ο Κώστας Χατζηχριστοδούλου, διοργανωτής της εκδήλωσης, η ενημερωτική δράση για την οδική συμπεριφορά, με ένα ειδικά διαμορφωμένο σεμινάριο. Η παρουσίαση θα επικεντρωθεί σε 6 θεματικές ενότητες και θα έχει σύντομη διάρκεια, ενώ η συμμετοχή του κοινού θα είναι ελεύθερη. Το παρκάρισμα απαγορεύεται από το βράδυ της προηγούμενης ημέρας. Ώρα προσέλευσης του κοινού 3.30. Το 13ο Παιδικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου διοργανώνει η Εταιρεία Ανάπτυξης Κοινοτικών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων Πανάκια την Παρασκευή 4 και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στο Θερινό Κινηματοθέατρο Ρόδων. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού σε θέματα οικογενειακών σχέσεων, αξιών και διαπαιδαγώγησης των παιδιών. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Ακού Κόσμος 938.
3: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα σα.
1: Καλή σα ημέρα, Παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης, βεβαίως.
0: Και ο κύριος Αντώνης Ρέμος. Που γιορτάζει τα 30 χρόνια του με μια μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου, να το πούμε αυτό έτσι.
1: Την επόμενη Κυριακή.
0: Μια φορά γίνει σε 30 που λέγει.
1: Ναι, αυτό.
0: Ωραίο, έξυπνο. Πώς το λένε το σλόγγαν που επέλεξε ο Αντώνης Ρέμος.
1: Για εμείς η πλατεία δεν το συζητάμε. Γύρω δρόμου και λοιπά.
0: Θα βλέπουν τα κόμματα και τα ζηλεύουν. Όλα μαζί δεν θα μπορέσουν να κάνουν τέτοιο πράγμα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ο κύριος Αθανάσης Αθανασόπουλος μας κάνει την τιμή και είναι σήμερα μαζί μας.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα σας, παιδί, πατέρα.
1: Καλημέρα, Αθανασόπουλε.
0: 2-11-10-80-80, κυρία Ελένη Τάγκα. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις μουσικάρες και Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά. Και ήρθαμε εδώ την επομένη. Τι έχουμε, ξεκίνησε ουσιαστικά Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησε.
1: Μπήκαμε
0: σε κλίμα,
1: σε κλίμα.
0: Με τον Αλέξη Τσίπρα που εκτός πλαισίου ΔΕΘ μεν, αλλά σε κλίμα ΔΕΘ ξεκίνησε
1: εξοκοινοβουλευτικό κόμμα.
0: Ναι, πρώτη φορά εξοκοινοβουλευτικό κόμμα έχει τόσο μεγάλη κάλυψη.
1: Κοίταξε την μπάγκα στον αέρα, λέει η κυβέρνηση.
0: Η κυβέρνηση έτσι λέει, κοίταξε την μπάγκα στον αέρα.
1: Ένα χεστήριο του Πασόκ το είχε βγάλει
0: το πρόγραμμά του. Το 80% είναι το δικό μας για το πρόγραμμα.
1: Αλλά ταυτόχρονα και το. Μπράβο, έχεις δίκιο.
0: Ναι, το 80% είναι δικό μας, αλλά το υπόλοιπο 20% είναι. Άμα.
1: Ποια επικρατεί το
0: πρόγραμμα. Μου έλεγε ένα ψύχρεμο ενδιάμεσο ότι γενικώ. Θα το πω όπως μου το είπε, έτσι.
1: Ναι.
0: Για Τσίπρα, ο Τσίπρα ήταν συγκρατημένο, λέει. Έτσι ακριβώ όπως μου το είπε, το μετάφερε, έτσι. Για Τσίπρα, λέει, ήταν συγκρατημένο. Ναι. Όχι ότι ήταν, λέει, αλλά για Τσίπρα ήταν συγκρατημένο με την έννοια ότι, λέει, εστιάστηκε πολύ στη φορολόγηση και πιο λίγο από ό,τι συνήθιζε στο παρελθόν. Το θα δώσω. Αυτό. Θα πάρω, ας πούμε, και εξηγώντας από πού θα πάρει από τους πλούσιους.
1: Βέβαια. Επικεφαλής, νομίζω ότι έχει γίνει μια κοστολόγηση στο πρόγραμμα αυτό από τον κύριο Κουτεντάκη, ο οποίος ήταν επικεφαλής του Γραφείου Προπολογισμού
0: της Βουλής
1: και έκανε τις κοστολογήσεις του προγράμματος. Αλλά τα προγράμματα, παιδιά, έτσι είναι. Δηλαδή, θα πάει ο Μητσοτάκης μεθαύριο. Δεν το ξέρουμε το πρόγραμμα. Το έχει δώσει πουθενά να το αξιολογήσουν. Κάνε δεν το έχει δώσει.
0: Όχι. Τώρα, όχι. Και μπορούν να λένε νούμερα με μια σχετική αυθαιρεσία. Μια σχετική αυθαιρεσία. Λένε πως θα το κάνουν. Λέει, δεν το δώσουν. Λέει, αλλά θα δούμε τι θα.
1: Όλοι λένε θα το δώσουν. Και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ πήγα να πω. Και η ΕΛΑΣ.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει ρίση πάνω.
1: Όχι, λέω για το πρόγραμμα.
0: Απλώ δεν ξέρουμε ακόμα ποιο θα μιλήσει. Αυτό είναι κάτι καινούριο, δεν το έχουμε ξαναδεί. Τώρα είπε διάφορα, είπε. Βάλε ένα Τσίπρα εδώ να βάλουμε έτσι. Το πρώτο, βάλτε.
3: Προχωράμε σε μια μεγάλη, καθαρή τομή δικαιοσύνη στον τόπο. Θεσπίζουμε πατριωτική εισφορά, προσέξτε, για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων. Το 1% των πιο οικονομικά ισχυρών κατέχει δυσανάλογα μεγάλο μέρος του πλούτου της χώρας μας. 1 ευρώ λοιπόν το χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύσεων πάνω στην ίδια περιουσία. 1% στο ισχυρότερο 1% για το 100% της ελληνικής κοινωνίας. Είναι όρος κοινωνικής συνοχής, είναι πράξη ευθύνης, είναι πατριωτικών μας καθήκων.
0: Αυτό, ας πούμε, το 1% έχει υπολογιστεί πόσο είναι, για παράδειγμα, πάνω κάτω προφανώς, γιατί δεν είναι το ίδιο.
1: Διαβάζει, δεν ξέρω να σου πω.
0: Και από ποια. Ναι. Θα έχουμε και εκπρόσωπο. Θα έχουμε εκπρόσωπο εδώ, γιατί δεν μπορούμε να τον ρωτήσουμε. Δεν την κάνουμε στον αέρα τι ερωτήσει τώρα εμείς μόνο. Δηλαδή, αυτό το 1% αν έχει υπολογιστεί.
1: Όπως και τον κύριο Μαρκόπουλο θα έχουμε, ήταν υφυπουργός οικονομικών.
0: Και έχει κάνει και οικονομικό, εντάξει, 25 χρόνια 30. Οπότε έχει μια εικόνα καλή. Να βάλουμε και ένα που αφορά τον. Τον κατώτατο, γιατί λέω ότι ήταν συγκρατημένος, γιατί άκου τι λέει για τον κατώτατο μισθό και για το μέσο μισθό στο τέλος δεκαετίας. Να θυμίσουμε ότι ο κατώτατος μισθός θεωρητικά τον 27, ας πούμε, και η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας λέει θα τον φτάσει στα 950, ίσως και λίγο τον ξεπεράσει. Λέει λοιπόν και το μέσο μισθό να τον έχει στα 1500 είναι ο στόχος του χρόνου.
3: Η πραγματική αξία του μέσου μισθού παραμένει περίπου 22% χαμηλότερη συγκριτικά με το 2009. Γι' αυτό θέτουμε δύο συγκεκριμένους και συνδεδεμένους στόχους. Κατώτατος μισθός στα 1000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1.800 ευρώ στο τέλος τετραετίας.
0: Άκου τώρα, τα 1.000 ευρώ σε σχέση με τα 950-970 ναι, ναι, δεν είναι καμιά, θέλω να πω, η εξαγγελία η οποία ακούγεται τρελή.
1: Όχι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και, θα σου πω και,
0: και ούτε το 1.800.
1: Εγώ εξακολουθώ και επιμένω σε μία θέση.
0: Ακούγεται τρελό στο τέλος ναι, ναι, της τετραετίας από τα 1.500, έτσι.
1: Εγώ εξακολουθώ και έχω μία άποψη. Αφήστε ρε παιδιά αυτά να μην τα καθορίζουν οι κυβερνήσεις, να τα καθορίζουν οι κοινωνικοί εταίροι μεταξύ τους. Να βρεθούν δηλαδή εργαζόμενοι και εργαζόμενοι και για τον κατώτατο μισθό.
0: Αυτό είναι πιο σημαντικό από
1: τις εξαγγελίες. Και δεν θέλουμε καμία εξαγγελία από κανέναν υποψήφιο. Τα βρίσκουν αυτοί που πληρώνουν. Και αυτοί που πληρώνονται δηλαδή, θα τα βρουν μεταξύ του.
0: Εξήγηλε κατάρρηση προκαταβολή φόρου, μια δεύτερη ευκαιρία πραγματικά δανειολήπτε. Μου λέει αυτό ο φίλο μου με τον οποίο μίλησα χθε ότι έχει ένα θέμα. Μου λέει, ας πούμε, είπε ότι θα παίρνουν, λέει, πώς το λένε αυτό, ενημερότητα φορολογική και αυτοί οι οποίοι είναι, έχουν χρέη σε τραπεζικά δάνεια. Και μου έλεγε ότι αυτό ισχύει ήδη. Φορολογική ενημερότητα δεν παίρνει μόνο για χρέη στο δημόσιο και στη φορολογία. Αν το είπε έτσι, δεν ξέρω ακριβώ, το μεταφέρω. Επίση λέει για ένα ταμείο εθνική σύγκληση που θα είναι η επενδυτική μηχανή επόμενη δεκαετία, γιατί ήταν και οραματική ομιλία, δεν ήταν μόνο
1: μέτρα.
0: Χρήματα, μέτρα, ναι, ακριβώς. Καλά, κατά χέρια στην κυβέρνηση φυσικά και τις πανελλαδικές το ξέρουμε, έχει πει ότι θα τις καταργήσει. Τι άλλο, για το σιδηρόδρομο είπε ότι όρκωσε η διαπραγμάτευτη ασφάλεια. Χθες ο κ. Κυρανάκης ανακοίνωσε πως έχει τηλεδιοίκηση από χθες το 100% της διαδρομής Αθήνα-Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος και δεν κάνω νομίζω.
1: Όχι, το προχθές το είπε,
0: ναι. Και είπε και κάτι γιατί επειδή του λένε ότι άντε πάλι πρόγραμμα Θεσσαλονίκης από τον Τσίπρα, αν μπορείς να βρεις και το 13. Το να το βάλουμε και αυτό, είναι 26 δευτερόλεπτα να το ακούσουμε. Και 6% στα βασικά η διατροφή, μην το ξεχάσω.
1: ΦΠΑ. Μείωση ΦΠΑ.
3: Σας ευχαριστώ όλες και όλους θερμά για την απόψινή σας παρουσία. Σχολιάζοντας αυτά που είπε πριν από λίγο η Κυβέλη αναφορικά με τη σημερινή μας εκδήλωση, θέλω να πω ότι πράγματι από εδώ και στο εξής, κάθε φορά που θα θέλω να ανέβω στη Θεσσαλονίκη, θα ρωτάω να παίρνω την άδεια του Πρωθυπουργού. Πότε θέλει να μιλάω, πριν, μετά?
0: Αυτό είναι για τη συζήτηση που έγινε. Και επίσης ένα τελευταίο να πω, μηδενική συμμετοχή του συνταξιούχου στα φάρμακα. Αυτό σε μεγάλες κατηγορίες ισχύει και τώρα. Έτσι, δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι κάτι δηλαδή μεγάλο, θέλω να πω. Δεν έδωσε τόσο μεγάλη βάση στους συνταξιούχους. Φέρει πίνει το Πασόκ στους συνταξιούχους. Έχει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πολύ πιο ανοιχτό. Και γενικότερα το Πασόκ, θέλω να πω, έχει ένα πρόγραμμα στα οικονομικά του και στις εξαγγελίες του, που είναι πιο. Εκτός να πάμε σε πιο συγκεκριμένα πράγματα, θα τα έλεγε όμως, φαντάζομαι, αν έχει πιο συγκεκριμένους, ξέρεις, 13ο, 14ο κλπ. Έχει τέτοια που δεν τα έχει ο Τσίπρας. Δηλαδή το Πασόκ έχει ξανοιχτεί πιο πολύ στο οικονομικό από το.
1: Σκέψτε να το πει ο Μαρινάκης.
0: Από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τι θα το πει ο Μαρινάκης.
0: Από την Ελλάς. Ναι,
1: αυτά 39 δις λέει ο Τσίπρας κοστολόγησε. Ναι. 13 λέει ο Παύλος Μαρινάκης.
0: Τα διπλά.
1: Τα διπλά. 13 δισεκατομμύρια. Μόνο κατά το έτος υλοποίησης όσων εξήγηλε. Μαλλικά λέει ο κύριος Μαρινάκης. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Για το Πασόκ σας είπαμε. Ας πούμε μια είδηση πριν πάμε στο Πασόκ. Πριν πάμε στο Πασόκ, μια είδηση. Σας έλεγα από την πρώτη μέρα ότι η αρχή αυτή που υπάρχει για την ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Πώς το λένε, η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Ναι. Αυτή έτσι λέγεται.
0: Από την αρχή του χρόνου, ναι.
1: Το έκανε.
0: Ποιο?
1: Τον υπολογισμό. Πόσο κερδίζει το κάθε νοικοκυριό κατά μέσο όρο. Δεν ξέρω αν το έδωσε στη δημοσιότητα. 39 ευρώ.
0: Ένα μέσο νοικοκυριό.
1: Ένα μέσο νοικοκυριό.
0: Τώρα, πώς είναι το μέσο νοικοκυριό ακριβώς, είναι κάτι σχετικό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κάτι έχουν στο μυαλό.
1: 39 ευρώ. Αν δεν το ανακοίνωσε χθες, δεν το έχω δει. Αλλά θα το ανακοίνωσε σήμερα.
0: Το ξέρω από το ρεπορτάζ. 40 ευρώ το μήνα. Είναι περίπου για μια.
1: 40 έλεγα. Εγώ το πήγα στο 39 μετά από επιστημονική μελέτη.
0: 29 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν.
1: Αυτό. Το θυμάσαι.
0: Το θυμάμαι πολύ καλά.
1: Και Πασοκάρα.
0: Βάλε, ρίξε μια μουσική υπόκριση, ρε φίλε. Σήμερα κλείνουν πόσα, 52 χρόνια. 52 χρόνια Πασόκ, έτσι. Έβλεπα κάτι πλάνα από την Κρήτη. Με, τα έβλεπα πραγματικά με τα ματάκια μου. Με ημιφορτηγά. Αυτά τα αντάτσου που λέγαμε τα παλιά. Με σημαίες, όχι αλήθεια λέω, με σημαίες καρφωμένες πάνω. Σαν να γύρισα πίσω στα πόσα μου χρόνια. Αυτό, γιατί αυτά ήταν.
1: Να, ήταν το
0: 84, ήταν το 81 αυτά. Ναι. Σαν να γύρισα στα 15 μου χρόνια. Με τις καρφωμένες σημαίες στα ντάτσου. Ναι.
1: Να έρθει μια βραδιά.
0: Εντάξει, στην Κρήτη είναι το, ας πούμε, το προνομιακό πεδίο του κυρίου Ανδρουλάκη, να το πούμε. Τουλάχιστον έτσι φάνηκε στις τελευταίες εκλογές, στις ευρωεκλογές. Θα δούμε τι θα γίνει στις εθνικές εκλογές. Και. Τι.
1: Ποιος ήταν πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές στην Κρήτη?
0: Νομίζω ότι σε δύο νόμους πρέπει να το Πασόκ, νομίζω. Αλλά...
1: Στην Κρήτη ήταν η Νέα Δημοκρατία, πάλι νομίζω.
0: Κάτσε να το δούμε, αλλά έχω την αίσθηση ότι. Α, εννοείς ότι. Ναι, σωστό, σωστό. Θα το βρω, θα το βρω αμέσως και θα σου πω, αλλά έχω την αίσθηση ότι σε ευρωεκλογές. Θα σου το πω αμέσως, όσο ακούμε την. Όσο ακούμε Κάρμινα Μπουράνα.
1: Και έχει και ενδιαφέρον μεταξύ των όσων θα πάνε σήμερα, αν είναι και η κυρία Νίνα Κασιμάτη. Ναι. Που παρουσίαζε ένα βιβλίο στην Κύπρο και περάσει και από εκεί. Θα είναι προθάλαμος ένταξης στο Πασόκ.
0: Στο Ηράκλειο λοιπόν είχε 27% με 24% τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Στο Λαθής Σύθη, που είναι και ο νομός του, 31% mm-hmm. με 26% τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν οι δύο νομίζω στους οποίους ήταν πρώτο το Πασόκ. Mm-hmm. Στους άλλους δύο, στα Χανιά και στο Ρέθιμνο, ήταν πρώτη η Νέα Δημοκρατία.
1: Η Κρήτη ήταν πράσινο νησί, ναι. Έγινε ροζ. Και ναι. Μετά έγινε μπλε. Ρόζενο, ο Τσίπρας όταν ήταν το.
0: Και ο Καραμαλής το έκανε μπλε. Και ο Καραμαλής πήρε κάποιους νομούς κάποια στιγμή.
1: Νομούς, αλλά λέμε το νησί τώρα. Ναι, μην πάμε νομούς και πόλη. Και νομίζω ότι μετά έγινε μπλε.
0: Και μετά έτσι.
1: Μπλε. Τώρα θα την ξανακάνει, το ξανακάνει πράσινο. Γιατί σήμερα. Ναι. Χθες έδωσε ένα στο χωριό του Νίκο Ανδρουλάκη. Κάλεσε να
0: στο ψυχρό. Έτσι, ναι, είχε... Είναι πάνω ψηλά στο Ροπέδιο, ναι, ναι. Νωρινό χωριό. Ψυχρό πραγματικά.
1: Αυτό μπροστά στα.
0: Αυτό, τσικουδιές.
1: Ναι, αυτά.
0: Και όλα τα υπόλοιπα. Ναι, ναι, ναι. Στα Χανιά και στο Ρέθμι, η Νέα Δημοκρατία διατήρησε την πρωτιά σε ευρωεκλογές. Αυτό. Λοιπόν, τώρα τι θες να κάνουμε. Παίζουμε γιατί θα έχουμε τον κύριο
1: Βελόπουλο
0: σε λίγο μαζί μας.
1: Ναι, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Γρήγορα, γρήγορα. Σε διαφημιστικό διάλειμμα. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν τιμές παραγγελίες μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box!

0: Κόσμος 938.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
2: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.
5: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
6: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
7: Ο κύριος Βασίλης Κουρής και στη τηλεφωνική μας γραμμή, όπως είχαν προαναγγείλει, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος. Καλημέρα, πρόεδρε.
8: Καλημέρα, πρόεδρε.
9: Καλημέρα, κύριε Ξενάκη. Καλημέρα, κύριε Σκουρή. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
8: Ο μόνος αρχηγός κόμματος που δεν πάει στη Διεθνή Θεσσαλονίκη, Έκθεση Θεσσαλονίκης, όχι μόνο φέτος.
7: Και είναι και αυτός που έχει τους πιο στενούς δεσμούς με τη Θεσσαλονίκη από όλους.
8: Και στη Βόρεια Ελλάδα που έχει έτσι την πιο μεγάλη του δύναμη.
9: Πρόεδρε, γιατί. Γι' αυτό και δεν πηγαίνω.
8: Δηλαδή.
9: Γιατί αυτοί είναι τουρίστες που πάνε τώρα. Μια φορά το χρόνο κάνουν τουριστικό. Ακουτικό πηγαίνουν στη Θεσσαλονίκη, λένε ψέματα και επιστρέφουν. Ναι. Εγώ είμαι κάθε μέρα εκεί.
8: Όλοι λένε ψέματα.
9: Όλοι. Έχετε δει κανένα λέει αλήθεια στην ΤΕΦ? Ακούστε λίγο για να το ξεκαθαρίσουμε. Λίγο να μιλήσουμε για ένα σοβαρό επιτέλους κράτος στη χώρα μας.
8: Ναι.
9: Δεν είναι σοβαρό κράτος αυτό. Το οποίο σε μια διεθνή έκθεση, Γερμανία, Γαλλία κτλ. Πηγαίνει ο καγκελάριος στη Γερμανία, στον Ντίσσελντορφ κάθε εβδομάδα γίνονται εκθέσεις, δεν ξέρω το ξέρετε. Δεν πηγαίνει κάθε εβδομάδα ο καγκελάριος και όλα τα κόμματα να κάνουν βολτούλες ή στο Παρίσι. Σε μια διεθνή έκθεση αεροπορικής που είναι οικονομική και επιχειρηματική έκθεση, για να παρουσιάσουμε προϊόντα, συμβαίνει ένα απλό πράγμα. Πηγαίνει ο πρωθυπουργός, κόβει την κορδέλα, κάνει τις δηλώσεις του και αποχωρεί. Αυτό το καταλαβαίνω. Το να πηγαίνει ο κάθε ηγετίσκος, ο κάθε προεδρίσκος κομματιδίου, υποκομματιδίου, να κλείνει τους δρόμους, γιατί περνάει η αστυνομία, περνάει τα συνοδευτικά, περνάει το μπούγιο και από γύρω γύρω να υπάρχουν και διάφοροι τύποι κλακαδόροι ή ασυμβουγολάροι που χειροκροτάνε τον ηγετίσκο, το μόνο που δημιουργούν είναι πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη. Η έκθεση κρατάει 6-7 μέρες και τις 6-7 μέρες είναι γεμάτες από αστυνομικούς, ο χώρος, και από συνοδευτικά και αυτοκίνητα που κάνουν παρέλαση, αλλά όχι για την οικονομία και την επιχείρηση, αλλά για τα κόμματα. Αυτό λοιπόν είναι γελίο. Γελίο.
7: Πιστεύετε ότι θα καταργηθεί αυτό,
9: Πρέπει να τελειώσει.

0: Λάκης.
1: Και τι θα πάει, ρε παιδιά, μισό λεπτό. Ο Πρωθυπουργός εγκαινιάζει την έκθεση. Τι δουλειά έχουν όλοι οι υπόλοιποι εκεί πάνω. Και να σας πω για κάτι. Ας αποκτήσουμε επιτέλους μια σοβαρή διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Για τα μισά περίπτερα είναι από υπουργεία, φορείς και οργανισμούς. Mm. Δεν είναι επιχειρηματική οικονομική έκθεση. Εγώ είμαι στην ουσία πολιτικός. Δηλαδή θα αναβαθμίσω την έκθεση, θα πηγαίνει ο Πρωθυπουργός και τελείωσε ιστορία. Ο εκάστοτε Πρωθυπουργός. Mm. Τα υπόλοιπα είναι για να κοροϊδεύσουν και πάλι τους Μακεδόνες. Mm. Και να δώσω και παραδείγματα. Ξέρετε, το μετρό χθες υπολειτουργούσε από την Ελβετία μέχρι την Καλαμαριά. Υπολειτουργούσε. Γιατί διάβονται να κόψουν κορδέλες και το μετρό, το πρώτο μετρό παγκοσμίως που δεν πηγαίνει σε αεροδρόμιο, το είναι της Θεσσαλονίκης, και το εγκαινιάζουμε κάθε 6 μήνες μια κορδέλα. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα.
2: Τώρα να σας ρωτήσουμε κάτι το οποίο δεν σχετίζεται. Δεν ξέρω αν ξέρετε.
0: Δύο-τρία ερωτήματα γιατί δεν τρέχω σε επικαιρότητα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Σαμαρά.
2: Κάνει κόμμα, ετοιμάζεται, θα το κάνει από το φαίνεται.
0: Και από ό,τι λέει θα πάρει κυρίως από τον Βελόπουλο.
1: Ποιος το λέει?
0: Πολλοί, διαβάζω τα ρεπορτάζ εδώ.
1: Πέστε μου ένα όνομα, κύριε Σκουρή. Πολλοί λένε ότι ο κύριος Σκουρής είναι ο καλύτερος δημοσιογράφος της Ελλάδος.
2: Μα είναι.
1: Καλά. Αυτό το λέω εγώ, αλλά.
0: Να ρωτήσω. Να ρωτήσω.
1: Και το λένε. Έχω κουραστεί σαν την αντιβίωση. Κάθε 6 μήνες να βγαίνει και ένα νέο προκομματίδιο το οποίο θα πάρει από την ελληνική λύση, αλλά η ελληνική λύση συνεχώς σταθερά ανεβαίνει. Είμαστε ακόμα... πρώτο κόμμα στην Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Σας το ξαναλέω.
2: Είστε πρώτο κόμμα στην Βόρεια Ελλάδα. Ναι.
1: Σε πάρα πολλούς νομούς και δήμους δεν πρόκειται να μας ακουμπήσει κανένας, όπως δεν μας ακούμπησαν προηγουμένως.
2: Να κάνω μια ερώτηση. Συγγνώμη.
1: Να ολοκληρώσω. Έχουμε μερικές σταθερές. Πρώτον, δεν λέμε ψέματα. Δεύτερον, έχουμε σχέδιο. Και τρίτον, αγαπάμε το φτωχό Έλληνα πολίτη και αυτό που παράγει και μοχθεί. Όχι τους ολιγάρχες, όχι τους καναλάρχες.
2: Λοιπόν, υπάρχει, ακούγεται, γράφεται και δεν διαψεύδεται ότι ετοιμάζεται και άλλο κόμμα δεξιά. Δηλαδή, και όχι δεξιά, πολύ πολύ δεξιά. Εγώ τους τοποθετώ στο. Μιλάω για το κόμμα Γασιλιάρη. Μιλάω για Ναζί, δεν μιλάω πια για κόμμα του.
1: Εμένα δεν θα με πάτε σε μικρά κομματίδια ή υποκομματίδια. Αντίπαλος μου είναι ο Μητσοτάκης.
2: Δεν φοβάστε ότι μπορεί να σας πάρει.
1: Μόνο το Θεό και το λαό φοβάμαι και σέβομαι.
2: Ωραία, αφήνω το ρήμα, φοβάται.
1: Δεν θα σχολιάσω τα ενδοοικογενειακά της Νέας Δημοκρατίας, ούτε την ενδοοικογενειακή τους βία μεταξύ Γεωργιάδη και Σαμαρά.
2: Ναι.
1: Ας κάνουν ό,τι θέλουν.
2: Ούτε την πιθανότητα να κάνει κόμμα Κασιδιάρη.
1: 47 κόμματα να γίνουν. Η ελληνική λίστα είναι πρώτη στη Βόρεια Ελλάδα και σε πολλές περιοχές και προσπαθούμε να φτάσουμε σε ένα σημείο και στην Αθήνα να πείσουμε στους Αθηναίους ότι είμαστε η μόνη σοβαρή κυβερνητική πρόταση. Ελέ και Παύλα. Δεν ασχολούμαι με τους άλλους. Το έχω κάνει στη ζωή μου ως όρο αυτό. Ναι. Ασχολούμαι με τι κάνω εγώ. Όσο κοιτάς τι κάνουν οι άλλοι, σκοντάφτης. Ναι. Εγώ κοιτάω τι κάνω εγώ και πηγαίνω μπροστά. Ναι. Εγώ, η ελληνική λύση δεν υπάρχει εγώ. Εμείς.
0: Ναι. Ενδοοικογενειακή τη θεωρείτε, κύριε Βελόπουλο?
1: Βία, ναι, είναι bullying λεκτικό μεταξύ τους. Ναι. Δεν με αφορά. Μα το έχουν πει και οι ίδιοι. Ότι χωρίς το Μητσοτάκη ο Σαμαράς μπορεί να συνεργαστεί και να κάνει κόμμα μαζί με την Δημοκρατία. Κοινός παρανομαστής όλων αυτών είναι η επιβίωση.
0: Ο Βελόπουλος μπορεί?
1: Όχι. Γιατί κοινός παρανομαστής των όλων αυτών των υποκομματιδίων είναι η επιβίωση του Μητσοτάκη ή η επιβίωση της Νέας Δημοκρατίας. Για μένα είναι η επιβίωση και ο θρίαμβος της Ελλάδος και ο Έλληνας να αποκτήσει οικονομική ευρωστία. Αυτή είναι η στόχη μου. Καμία σχέση με το μετάλλο.
0: Και ο Τσίπρας που χθες στις εξαγγελίες είδατε Θεσσαλονίκη.
1: Καλά, όταν ο Τσίπρας μιλάει, η Ελλάδα γελάει. Έτσι δεν είναι. Αυτά που άκουσα είναι πραγματικά για γέλια και για κλάματα. Είναι αμετανόητος ο άνθρωπος. Είπε ένα σωρό ανοησίες, θεωρίες, πομφόλιγες και θα το πω έτσι πολύ απλά. Πέρα από πομφόλιγες, όλη θεωρία καμία ουσία. Το πώς θα τα κάνει αυτά, δεν μας είπε και το κυριότερο, κυβέρνησε 5,5 χρόνια. Δεν τα έκανε. Πόσα χρόνια θα χρειαστεί να τα κάνει? Άρα 45, δεν γίνεται. Ακούστε, ο κύριος Τσίπρας πρέπει να εξηγήσει στον ελληνικό λαό ένα πράγμα. Πώς μπορεί και επιβιώνει, είναι ο Χουντίνι της πολιτικής. Ενώ είναι άεργος, δεν έχει εισοδήματα, ζει σε κλειδί και στην πολυτέλεια. Ας μας το εξηγήσει αυτό για να κάτσουμε να κάνουμε σοβαρή πολιτική κουβέντα. Εάν με βάσει την λογική του Κουντίνι, ένας άεργος πολιτικός που επιβιώνει μέσα στη κλειδί, μπορεί να το κάνει για τους υπόλοιπους Έλληνες, ξέρω εγώ. Είναι Χουντίνι κανονικός.
2: Υπενήσεστε κάτι?
1: Όχι, είμαι ευθύς. Τα έχω πει και μέσα στη Βουλή αυτά που σας λέω.
2: Ναι.
1: Είπα ότι πρέπει να μας εξηγήσει πώς επιβιώνει ως άεργος πολιτικός.
2: Ναι.
1: Κατ' επιλογή είναι άεργος είναι ο Τσίπρας. Δεν δουλεύει, δεν εργάζεται. Και το μόνο που κάνει είναι να κάνει ως περιοδεύμα θίασος μεγάλες εκδηλώσεις, πολύ κοστοβόρες. Τη χθεσινή του εκδήλωση μπορεί να κόστησε και ένα 40-50.000 ευρώ.
2: Ναι.
1: Και εγώ ρωτώ εσάς, δεν έχετε εισοδήματα. Πώς δίνετε 50 ή 60 ή 70 και παραπάνω χιλιάδες ευρώ για να κάνετε μια εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι.
1: Αν βάλω και τα ξενοδοχεία μέσα και τη διαμονή, καήκαμε. Ναι. Και να σας πω και κάτι ακόμα, είδα και τις φάτσες τους εκεί μέσα. Ανακύκλωση παλαιών υλικών είναι.
2: Τι λέτε?
1: Είτε των παιδιών των παλιών υλικών. Έτσι, των παιδιών. Είδα την κόρη του κύριου Μάρδα

0: να παρουσιάζει τον κύριο Τσίπρα. Εντάξει, αντί για τον Μάρθα, η κόρη του. Δεν μου λέει τίποτα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και θα δώσουμε ραντεβού
0: εγώ, κύριε
1: για
0: Σκουρία,
1: το στούντιο να είμαστε καλά,
0: κοντά σας είναι πιο καλά. Ναι,
2: εντάξει, χαιρόμαστε και εμείς.
1: Δεν έχετε παράπονο, φωνάζω πιο πολύ.
0: Και είπαμε ο πρώτος δημοσιογράφος αντός Αθηνών και εκτός Σκουρίς.
2: Ναι,
1: το δούλευμα.
0: Να δουν και το λένε διάφοροι.
1: Άρχισε το δούλευμα.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα.
2: Είχε πει, θυμάσαι πριν από λίγες μέρες ο κύριος Γεωργιάδης ότι είναι. Για τον κύριο Βελόπουλο, παιδί μου. Θεωρεί ότι είναι πολύ έτσι. Το έχει το.
1: Ναι.
2: Αυτό τη δημόσια παρουσία. Και εντάξει, σου λέω, εγώ δεν θα καθόμουν να σχολιάζω τι. Και για τον κύριο Κασιδιάρη, μελός πέφυγε να πει οτιδήποτε. Και για τον κύριο Σαμαράκη, για κανένα. Σου λέω, εγώ θέλω να είμαι και πρώτο κόμμα στην Νότια Ελλάδα. Δύσκολο αυτό.
1: Στην Βόρεια Ελλάδα.
2: Και στην Νότια Ελλάδα.
1: Στην Νότια Ελλάδα.
2: Όχι, θέλω να πείσω και στην Νότια Ελλάδα, ρε παιδί μου, αυτό το
1: οποίο δεν βρήκε σε Νάτια, ο πρωθυπουργό μου. Τα πράγματα αυτή την αμία.
2: Εντάξει, παιδί μου, βάζει ένα πολύ ψηλό στόχο και θέλει να τον πετύχει. Άμα προσθέσει του στόχου που έχουν βάλει όλα τα κόμματα μαζί, πρέπει να πάμε στο 500%. Δεν βγαίνει.
1: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Κι άλλο θέλει τόσο γρήγορα, ναι. Ωραία, περίμενε μισό λεπτάκι τότε να κάνει υπομονή.
1: Βεβαίω.
2: Λοιπόν, έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παγγείλουμε μια πίτσα, ένα καφέ, κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο box δεν χρειάζεται να μελετήσει τίποτα γιατί μπορεί να συνδυάσει πόντου, εκπτώσει και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Πίστεψέ με, μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θελήσεις να φιλείς τον Deliveroo από τη χαρά σου. Χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παράγγειλε box. Το delivery που πάντα κερδίζεις. Και επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και για κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφική και χειροτεχνία.

0: Δημήτρης Μητροπάνος, ε. Όταν είχε στις Εκλέτια, στα τελευταία το έπαιρνε τα μάξι, έφευγε, πήγαινε Θεσσαλονίκη, έπαιρνε ένα μπουκάλι ουίσκι και ξαναγυρνούσε.
1: Τι εννοείς?
0: Έπαιρνε ένα μπουκάλι.
1: Το έπαιρνε μαζί του παρέα.
0: Ναι, άλλες εποχές τότε, έτσι γινόταν.
1: Ναι, ναι.
0: Τι να κάνουμε.
1: Πολλές καλημέρες σε όσους μας στέλνετε μηνύματα, radio@papakipolitika.gr. Στο δεύτερο μέρος νομίζω θα προλάβουμε να διαβάσουμε πολλά από αυτά, γιατί ξανα αλλάζουμε προς τι κλειμένο. Θα πάμε στον κύριο Νίκο Παπά, τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας, κύριε Παπά.
2: Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Ξανάκη, κύριε Σκουρή, στους ακροατές. Έλεγα θα έχετε εισαγωγή ή το φίλοι και αδέρφια ή θα σε ξανά προς τους μπαξέδες, κάτι τέτοιο. Είναι 3η του Σεπτέμβρη.
1: Καλά, τα βάλαμε στην αρχή αυτά. Εσάς υποδεχόμαστε, δεν υποδεχόμαστε.
2: Πριν
0: πάμε στα της αδέρφη, ερώτηση, τι σηματοδοτεί ο αποκλεισμός της κυρίας Ακρίτα, η καταψήφισή της ουσιαστικά, είναι σωστή φράση, από την πλειοψηφία, γιατί δεν μπήκε, δεν πήρε τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής?
2: Νομίζω ότι χρειάζεται ένας συνταγματικός πατριωτισμός στην Ελλάδα πλέον. Η Νέα Δημοκρατία κάνει επιλογές οι οποίες στοχευμένα θέλουν να υποβιβάσουν όλες τις άλλες εξουσίες που προβλέπονται από το Σύνταγμα, και εδώ δεν μιλάμε για ένα και μοναδικό επεισόδιο, το οποίο είναι ακραίο κατά τη γνώμη μου, διότι μπορεί να οδηγήσει και σε μονοκαμματικό προεδρείο αν εφαρμοστεί ως λογική. Μιλάμε για μια αλληλουχία επιλογών, από το κλείσιμο των εξεταστικών και των προανακριτικών χωρίς να μπορεί να ασκεί δικαιώματα η μειοψηφία, να καλεί μάρτυρες, να κάνει ερωτήσεις, να ασκεί τις υποχρεώσεις της, να είναι συνεπής με την υποχρέωση που προβλέπει το Σύνταγμα για να διεξάγει έρευνα, μέχρι και την αλλοπρόσαλη πρόταση, την ακραία πρόταση που ακούσαμε, στοιχώς αποσύρθηκε, που επιφύλασε το δικαίωμα στην εκτελεστική εξουσία, την κυβέρνηση, να διορίζει και να πάρει βουλευτές.
0: Μπορεί
2: να αποφασίζει για τη σύνθεση του κοινοβουλίου.
0: Είσαστε και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος μέχρι πρόσφατα. Ήθελα να σας ρωτήσω, μπορεί, πριν πάμε δηλαδή στο θέμα που ουσιαστικά σας καλέσαμε, να σχολιάσουμε τον κύριο Τσίπρα. Μπορεί ένας μείον στο Προεδρείο της Βουλής να αλλάξει συσχετισμούς και δυνάμεις για κρίσιμες αποφάσεις, π.χ. ανεξάρτητες αρχές και διορισμός προέδρου?
2: Βεβαίως και μπορεί, διότι υπάρχουν αποφάσεις οι οποίες θέλουν να διαβριμένουν πλειοψηφία. Αλλά σας λέω ότι το θεμέλιο εδώ πέρα δεν είναι το σημειακό ή το τι μπορεί να γίνει στο επόμενο εξάμηνο, στάμηνο, μέχρι τις επόμενες εκλογές. Είναι ότι υπάρχει ένα προηγούμενο στο οποίο η κοινοβουλευτική πλειοψηφία διεκδικεί να ορίζει όλα τα μέλη του Προεδρείου της Βουλής. Αυτό δεν είναι δευτερεύον. Είναι μια διολίσθηση σε μια πρακτική η οποία δεν απαντάται στις όρημες δημοκρατίες. Δεν μπορώ να το πω πιο απλά. Το Προεδρείο της Βουλής είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο όργανο, διότι το κόμμα Ξενάκη Σκουρή μπορεί να καταθέσει μια επίκαιρη υπερώτηση και επειδή δεν βολεύει την πλειοψηφία, το Προεδρείο της Βουλής να μην την εισάγει ποτέ για συζήτηση.
0: Ναι. Μάλιστα. Πάμε. Κύριος Τσίπρας.
2: Το κόμμα ξανά και σκουρί δεν το σχολιάσατε.
1: Το σχολιάζαμε μόλις. Είχα υπόψη ότι το σχολιάζουμε μόλις κλείσουμε. Από το μάθε.
2: Να λέγα. Να το έλεγα. Να το έλεγα.
1: Να έλεγα, κύριε Παπά, θα του έλεγα πώς το μάθε.
2: Θα πω εγώ, το αφήσατε ανοιχτό.
0: Όντω πώ το ξέρετε, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα.
2: Δεν διαψεύδουν τις φήμες.
0: Λοιπόν, για πάμε λίγο τώρα στις εξαγγελίες του κύριου Τσίπρα από την ΔΕΘ χθες.
2: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι μπορεί κανείς να διακρίνει το εξής. Είχαμε κάνει εμείς όλο το προηγούμενο διάστημα και θα συνεχίσουμε μια πολιτική αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία σε σχέση με το δημοσιονομικό χώρο. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι ο δημοσιονομικός χώρος λόγω του κανόνα του ΚΟΦΤ δαπανών είναι γύρω στο 1,5-1,8 δις και τα λοιπά. Φαίνεται ότι αυτή είναι η ανάγνωση που κάνει και το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Και με αυτή την έννοια περιορίζει τις εκλογές της αναδιανεμητικής πολιτικής. Υπάρχει, οφείλω να το σημειώσω, μια πάρα πολύ σοβαρή προγραμματική μετατόπιση σε σχέση με όσα από κοινού ψηφίσαμε πριν την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Προς τα πού μετατόπιση?
2: Θα σας πω παράδειγματα και κάντε εσείς την αξιολόγηση.
0: Ναι, εμείς δεν έχουμε κάνει κόμμα. Δεν έχουμε κάνει κόμμα ακόμα. Εσείς θα το κάνετε.
2: Πώς να μην κουντώσουν οι φήμες μετά. Ας πούμε, δεν υπάρχει το ζήτημα της φορολόγησης των υπερκερδών. Δεν άκουσα κάτι για την επαναφορά του δημοσίου ελέγχου στη ΔΕΗ, τα ΛΠΕ και μια τράπεζα. Αυτοί είναι πυλώνες του προγραμματός μας. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο και γι' αυτό εμείς το αναδεικνύουμε και θα προσπαθήσουμε να πείσουμε και τα άλλα κόμματα στην πορεία της δημόσιας συζήτησης το ζήτημα της προώρησης αποπληρωμής του χρέους.
0: Κατά αυτού λέτε.
2: Έχουμε ακολουθήσει και την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση.
0: Το λέω απλώς για τους ακροατές που δεν είναι υποχρεωμένοι να το γνωρίζουν.
2: Όταν αν δεν είσαι έτοιμος να διαμορφώσεις δημοσιονομικό χώρο και να αξιοποιήσεις τις ευελιξίες του δημοσιονομικού συμφώνου, περιορίζεις τις επιλογές σου.
0: Εσείς δηλαδή είναι αντιθέσει με τη Νέα Δημοκρατία και τον Πασόκ, τα θεωρείτε λίγα αυτά που είπε.
2: Εμείς, προσέξτε να δείτε τώρα, θέλετε λίγο να τα βάλουμε κάτω.
1: Όχι,
2: είπε ένα πακέτο 8 δις τη τετραετία, 2 δις το χρόνο είναι αυτό, καλά τα λέω.
1: Ναι, άμα τα μετρήσαμε να τα διαιρέσετε τόσο, 2 δις το χρόνο.
2: 1,8 δεν λέει ο κύριος Μητσοτάκης ότι είναι ο δημοσιονομικός χώρος.
1: Άρα λέει ότι δεν ξέφυγε.
2: Δεν βλέπω απόκληση εκεί.
1: Να ρωτήσω όμως κάτι.
2: Δεν βλέπω απόκληση, μισό λεπτό. Δεν βλέπω απόκληση στο πώς αντιλαμβάνονται τις δυνατότητες άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής και διαμόρφωσης δημοσιονομικού χώρου. Εμείς έχουμε προτείνει πράγματα.
1: Ναι.
2: Και προτείναμε πράγματα και το 23, προτείναμε πράγματα και στο συνεδριό μας και θα ακούσετε και επικαιροποιημένες τις προτάσεις μας ναι. Στον δρόμο προς τη Θεσσαλονίκη.
1: Σκέφτομαι ότι μήπως ο κύριος Τσίπρας έκανε κόμμα ακριβώς για αυτό το λόγο. Θέλω να πω ότι ακριβώς για να περάσει σε ένα χώρο, ας πούμε, λιγότερον.
2: Νομίζω ότι πρέπει να εκλογικευτεί και η συζήτηση γύρω από τα προβλήματα τα οποία πέρασε ο χώρος.
1: Ναι.
2: Εδώ έχουμε μια ευδιάκριτη, νομίζω, προγραμματική μετατόπιση,
1: ναι.
2: Απολύτως θεμητή, απολύτως δημοκρατική. Δεν το λέω ούτε με όρους κριτικής, πολεμικής, τίποτα τέτοιο.
1: Ναι.
2: Έχουμε μια άλλη αντίληψη για το πώς πρέπει να λειτουργεί.
1: Γίνεται κεντρός ο κύριος Τσίπρας, αυτό λέτε, δηλαδή
2: κεντροδεξιός, ξέρω εγώ, ναι, δεν ξέρω.
1: Επειδή ταυτίζεται ακόμα και το ποσό, λέτε με αυτό το
2: Μητσοτάκη. Αυτό είναι αναντήρητο, από μόνο του δεν σε τοποθετεί κατά ανάγκη στο πολιτικό φάσμα κάπου, αλλά εδώ πέρα δεν μπορούμε παρά να παρατηρήσουμε ότι υπάρχουν δύο πάρα πολύ θεμελιώδεις ευελιξίες του δημοσιονομικού κανόνα, τις οποίες άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη διάθεσή σας και ο κατάλογος, σας λέω και να ευχαριστήσω και τους συνεργάτες μου γιατί τους έχουν βγει τα μάτια να μελετάνε το πώς άλλες χώρες αξιοποιούν αυτές τις ευελιξίες. Δεν φαίνεται εδώ πέρα να γίνεται κάτι τέτοιο και άρα έχουμε μια κατάληξη όπου η αντίληψη για το περιθώριο του δημοσιονομικού είναι αυτή που είχαμε ακούσει μέχρι τώρα. Αυτό είναι
0: θα
2: κάτι το οποίο και γι' αυτό δεν
0: πολιτική
2: έχουμε,
0: σας εκτίμηση.
2: Και γι' αυτό δεν έχουμε, προσέξτε κύριε Σκουρή και κύριε Ξενάκη, δεν άκουσα πρόταση για 13η σύνταξη. Δεν άκουσα πρόταση για 13ο μισθό.
1: Όχι, το λέγαμε και πριν, ότι υπάρχει το Πασόκ αυτά, ας πούμε, και δεν έχει.
2: Δεν άκουσα τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κατώτατο επιτρεπόμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όριο ή σε κάποιο όριο. Δεν άκουσα τον μηδενισμό ΦΠΑ στα είδη. Τα τρόφιμα
1: 6%
2: και τα φάρμακα, όπως λέει,
1: 6%
2: υπάρχει Ευρωπαϊκή Οδηγία που λέει 0. Για
1: ναι,
2: φάρμακα.
1: Όχι, λέω τι είπε. Λέω τι είπε να βλώσει,
2: μα υπάρχει ο υπερμειωμένος.
1: Μπορούσε να το κάνει 0, λέτε, έτσι. Ναι. Μπορούσε να το κάνει.
2: Εμείς το έχουμε προτείνει, το έχουμε κοστολογήσει, θα το επαναφέρουμε, θα δείξουμε πώς μέσα στο δημοσιονομικό κανόνα αυτά μπορούν να γίνουν και θα έχουμε και κάποιες, νομίζω, πάρα πολύ σοβαρές προτάσεις που θα προκαλέσουν συζήτηση, κυρίως για τα ζητήματα της στέγης. Τα οποία αυτή τη στιγμή δεν λύνονται.
0: Θα ξανακάνω την ερώτηση για να προλάβουμε το χρόνο. Πιστεύετε ότι μετατοπίζετε στα δεξιά, δεν την πολιτική σας εκτίμηση, τώρα δεν παίζουμε.
2: Δεν θα πω αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο. Εγώ σας λέω, χωρίς την πολιτική αξιολόγηση που δεν θα βιαστώ να την κάνω, δεν μπορώ παρά να παρατηρήσω και αυτό είναι αντικειμενικό. Δεν νομίζω ότι και κανένας από το οικονομικό επιτελείο του κ. Τσίπρα ή από άλλο κόμμα να μπορεί να το αμφισβητήσει ότι η προσέγγιση για τις δημοσιονομικές δυνατότητες. Είναι μια προσέγγιση την οποία την έχουμε ακούσει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Τελευταία
2: είναι
0: ερώτηση.
2: Μια προσέγγιση με την οποία εμείς έχουμε συγκρουστεί, έχουμε την τεκμηρίωση, έχω προκαλέσει οποιονδήποτε και μέσω της εκπομπής σας αν θέλετε, το ξανακάνω, οποιονδήποτε από το οικονομικό επιτελείο να βρεθούμε ένας με έναν, να βάλουμε κάτω τον κανόνα, τα χαρτιά, την εκτέλεση του προϋπολογισμού, τις δυνατότητες, το τι κάνουν άλλες χώρες. και να μας εξηγήσουν γιατί δεν αξιοποιούν ένα δημοσιονομικό
1: χώρο.
0: Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω κι αν εσείς η κυρία Δούρου ή και ο κύριος Πολάκης θα δώσει τη συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν προλαβαίνω, δεν μας αφήσατε. Δεν μας αφήσατε, φοβάστε το κόμμα. Φοβάστε το κόμμα Σκουρή Πολάκη.
2: Να ξέρετε ότι θα υπάρχουν και πυκνώνουν οι λόγοι για τους οποίους μπορούμε να χαμογελάμε ξανά.
0: Α, χρυσό μου πολύ.
1: Ωραία, να είστε καλά, καλημέρα κύριε Παπά.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Αυτά λοιπόν για τον κύριο Παπά, για τον. Θυμάσαι, ήταν κάποτε ο πιο στενός συνεργάτης του κυρίου Τσίπρα. Για μεγάλο διάστημα.
0: Και είναι στενά η γραμμή ότι δίνει λίγα.
1: Να, ορίστε. Βρήκαμε τον πρώτο. Καλημέρα. Τώρα βρήκα ποιο κόμμα θα ψηφίσω. Το κόμμα ξανά έχει σκουρί. Δεν το διαψεύδουμε, αλλά δεν το επιβεβαιώνουμε κιόλα. Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε Θεσσαλονίκη όμως. Θα πάμε Θεσσαλονίκη εμείς, αλλά θα πάμε για άλλους από τα μας. Θα παρουσιάσουμε άλλους, δεν θα παρουσιάσουμε τους εαυτούς μας. Δεν κάνουμε τώρα. Λοιπόν, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε τον κύριο Μαρκόπουλο, τον Υφυπουργό Οικονομικών, να αξιολογήσει και εκείνος και από τη θέση του Υφυπουργού Οικονομικών, αν και τα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τα μετρήσαν, προλάβανε γρήγορα. Τα μέτρα. Ναι, τα μέτρα του κύριου. Είναι τώρα το AI. Βάζει μέσα.
0: Θα βγάζει. Θα το βγάζουμε και εμείς, ρε παιδιά. Συγγνώμη και το AI. Το κάνει αυτό αλλά κάρτα τεχνητή νοημοσύνη.
1: Άλλωστε,
0: δηλαδή, αν το ζητήσει εσύ, το βγάζει 6, αν το ζητήσω εγώ, το βγάζει 12.
1: Κοιτάξτε, σε ένα μεγάλο βαθμό, επειδή εσύ δεν το χρησιμοποιεί, ναι, την κάνει, το κάνει. Δηλαδή, το ξεκινά τα ερωτήματα και ξεκινάει από κάπου και μετά σου λέει, ναι, μπορεί όμω και να, αν δεν. Και στο τέλο το πάει εκεί που θε εσύ. Ναι, άμα θε, άμα θέλει, θέλω να σου πω. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, τα νούμερα δεν πάει να αλλάξει. Δεν πάει να πει ότι η Ελλάδα έχει 100 εκατομμύρια πληθυσμού, αυτό δεν πάει να το κάνει. Αλλά με το πει δεν είναι 10, είναι 11, γιατί πέρα βάζει μέσα και του αλλού. Άμα βάζει μέσα και του αλλού που δεν είναι δηλωμένοι, μπορεί και να είναι 11 ή και 12. Αυτό εννοώ, έτσι. Λίγο πάνω, λίγο κάτω. Παλιά το κάναν και άλλοι αυτό. Λοιπόν, δεν θέλω να πω περισσότερα. Ολοκληρώσαμε ή έχεις να προσθέσεις κάτι πριν κλείσουμε, γιατί...
0: Όχι, νομίζω ότι σιγά σιγά.
1: Ναι, και θα
0: Έχω να πω. Θα διαβάζω ένα άρθρο του Σωτήρη Ξενάκη στην Απογευματική σήμερα. Με το οποίο το συνυπογράφω και το. Και απολύτως. Γιατί υπάρχουν βουλευτές και βουλευτές. Είναι 52-53 ανεξάρτητοι. Ναι. Όλοι ψάχνουν, όπως και αυτοί που δεν βγαίνουν σε διάφορα κόμματα, κοιτάζουν να δουν σε ποιο κόμμα μπορούν να βγουν για να πάνε. Και λέω Σωτήρης, ορισμένοι από αυτούς το πιστεύουν στα αλήθεια. Ναι. Μετατοπίζονται γιατί το πιστεύουν.
1: Και έτσι λειτουργεί η δημοκρατία.
0: Και έτσι λειτουργεί η δημοκρατία. Δεν έχει. Μεγάλοι άνθρωποι έχουν αλλάξει κόμματα.
1: Αλλά δεν υπήρχε.
0: Αλλά οι περισσότεροι δεν δίνουν το στίγμα και είναι αυτοί οι οποίοι, όπου βλέπω ελπίδα να βγω βουλευτής, χώνομαι μέσα.
1: Στον χώρο της δεξιάς, για παράδειγμα, τώρα που διαμορφώνεται, φαίνεται δύο νέα κόμματα, και το κόμμα Σαμαρά και πιθανότατα το κόμμα Κασιδιάρη, όπως το αποκάλυψε.
0: Ψάχνω, δεξιάς, εκτός.
1: Αυτό είναι, ναι, ξαναλέω έτσι. Μιλάμε για ναζί πια, φασίστες, ναζί κλπ. Απλώς είναι προς τα εκεί, έτσι, αυτό, αντισυστημικό κλπ. Είναι προφανές ότι υπάρχουν κάποιοι, εντάξει, βγάζω, που σκέφτονται πού θα βγουν βουλευτές. Αν βγω εκεί, θα πάω με το Σαμαρά. Αν δεν βγαίνω, μπορεί να πάω με το Βελόπουλο. Αν δεν βγαίνω, αν τον πάρει ο Βελόπουλος. Αν δεν βγαίνω, να πάω με την Καριστιανού. Μπράβο. Και εγώ είδα χθες άνθρωπο, θα σου το πω, ο οποίος προέρχεται από χώρες δημοκρατίες, που το σκέφτεται να πάει στην Καριστιανού για να βγει βουλευτής. Σου λέω, άμα βγάλει βουλευτής στην περιφέρειά μου, μπορεί και να βγω.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Μια πολυκατοικία με νέα διαμερίσματα στην Πολιτισκό διαθέτει περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, προκειμένου να καλυφθούν στεγαστικά σε ανάγκες του ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου. Η απόφαση ελήφθη στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, έπειτα από συνεννόηση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και το διοικητή τη δεύτερη ΥΠΕ Χρήστο Ροϊλό. Όπως ανέφερε ο κ. Χατζημάρκος, η πρωτοβουλία έρχεται να αντιμετωπίσει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το υγειονομικό προσωπικό στα νησιά, δηλαδή την εξέβρεση αξιοπρεπού στέγης. Παράλληλα, σημείωσε ότι η περιφέρεια συνεχίζει τη στήριξη της δημόσιας υγείας, επισημένοντας πως σήμερα 89 γιατροί που υπηρετούν στα νησιά λαμβάνουν οικονομικό επίδομα, ενώ έχει ξεκινήσει αντίστοιχη στήριξη για 200 νοσηλευτές και διασώστες του ΕΚΑΒ. Ακυρώνει τη διαδικασία διαπραγμάτευσης που επέλεξε η ΔΕΙΑΡ για την επέκταση του βιολογικού καθαρισμού της Ρόδου, προϋπολογισμού 46,6 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς ΦΠΑ μετά την απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Το 8ο κλιμάκιο με τη σχετική απόφαση έκανε δεκτή την προσφυγή της ΑΚΤΟΡ και ακύρωσε τόσο την πρόσκληση της ΔΕΙΑΡ προς 4 εταιρείες, όσο και τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. Παράλληλα, απέρριψε την παρέμβαση της Ένωσης Envitec Μηχανική Περιβάλλοντος, η οποία είχε αναδειχθεί ανάδοχος. Κρίσιμο σημείο της απόφασης είναι ότι η αρχή δεν αποδέχθηκε την επίκληση απρόβλεπτου γεγονότος και κατεπίγουσας ανάγκης από τη ΔΕΙΑΡ. Όπως επισημαίνεται, τα προβλήματα με τις εισρωές στο αποκεντρευτικό δίκτυο της Ιαλισσού ήταν γνωστά και είχαν καταγραφεί εδώ και χρόνια. Ενώ από την κακοκαιρία του Ιανουαρίου μέχρι την έναρξη της διαδικασίας είχαν μεσολαβήσει περίπου 5 μήνες. Παράλληλα, το αντικείμενο της σύμβασης κρίθηκε ότι δεν αφορούσε μια περιορισμένη έκτακτη παρέμβαση, αλλά ένα μεγάλο και μόνιμο έργο επέκτασης της εγκατάστασης, με ορίζοντα κατασκευής 18 μηνών και επιπλέον εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία. Σφοδρή επίθεση στον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ, Σωτήρη Βαγιανό, εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Κώστας Ταρασλιάς με αφορμή τις πρόσφατες παρεμβάσεις του στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ο κ. Ταρασλιάς υποστηρίζει ότι ο κ. Βαγιανός ζήτησε να συζητηθούν θέματα που, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του Περιφερειακού Συμβουλίου αλλά της Περιφερειακής Επιτροπής. Παράλληλα, απορρίπτει όσο αφαίρεται στις αναφορές σε πιθανές αξιώσεις αναδόχων, βλάβες υλικών έργων και κίνδυνο απώλειας χρηματοδότησης, τονίζοντας ότι τέτοια ζητήματα εξετάζονται από τα αρμόδια όργανα και τις υπηρεσίες της περιφέρειας. Τη συζήτηση για το κόστος συμμετοχής των αρετών στην αυτοδιοίκηση και τους περιορισμούς που προβλέπει ο νέος κώδικας απασχόλησε τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου. Με αφορμή την εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χαρικλίας Γιασιράνη για τις αποζημιώσεις των περιφερειακών συμβούλων, αναδείχθηκαν οι δυσκολίες που προκύπτουν ιδιαίτερα για τους αιρετούς των νησιών λόγω μετακινήσεων, διαμονής και απώλειας επαγγελματικού χρόνου. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος υποστήριξε ότι η συμμετοχή στα κοινά δεν θα πρέπει να αποτελεί προνόμιο όσων διαθέτουν οικονομική άνεση, επισημένοντας παράλληλα ότι το υφιστάμενο πλαίσιο μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά, ιδιαίτερα για νεότερους ανθρώπους. Την ανάγκη για πολιτική αλλαγή και μια διαφορετική πρόταση διακυβέρνησης ανέδειξε μιλώντας στο κόσμο ο βουλευτής δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις και στις προοπτικές του κόμματός του. Ο κ. Νικητιάδης υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα κυβερνητική πρόταση, μια διαφορετική φιλοσοφία και τρόπο άσκησης της εξουσίας, ασκώντας παράλληλα κριτική στην προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να επανέλθει στο πολιτικό προσκήνιο. Χρειαζόμαστε πολιτική αλλαγή, μια άλλη κυβέρνηση και διαφορετικό τρόπο διακυβέρνησης, ανέφερε χαρακτηριστικά, εκτιμώντας ότι ο κ. Τσίπρας, παρά την προσπάθεια συγκέντρωσης στελεχών γύρω από το νέο του εγχείρημα, δεν διαθέτει, κατά την άποψή του, την απαραίτητη πολιτική και οργανωτική υποδομή. Στην υλοποίηση ενός σημαντικού έργου για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την αναβάθμιση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Καλύμνου προχωράει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μετά την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης. Υπεγράφει από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Το έργο αφορά εκτεταμένες παρεμβάσεις σε σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου της Καλύμνου, με βασικό στόχο τη βελτίωση των συνθήκων κυκλοφορίας και την ενίσχυση της ασφάλειας των οδηγών αλλά και των πεζών. Παρέμβαση για την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στα Μαριτσά πραγματοποιεί το Σωματείο Συνταξιούχων Ίκα Ρόδου, καταθέτοντας αίτημα κατοίκων για τακτική εβδομαδιαία παρουσία γιατρού στην τοπική μονάδα υγείας, με δυνατότητα συνταγογράφησης, εξέτασης αλλά και εκδόσης παραπεμπτικών για απεικονιστικές εξετάσεις. Για ένα τη συνεχόμενη χρονιά, η Ρόδος ετοιμάζεται να υποδεχθεί το Festival of Speed, τη δημοφιλή διοργάνωση μηχανοκίνητου αθλητισμού, που συνδυάζει το θέαμα με το μήνυμα της οδικής ασφάλειας. Θα πραγματοποιηθεί στις 6 Σεπτεμβρίου στο Μανδράκι με τη συμμετοχή εντυπωσιακών σούπερ cars από 8 χώρες. Ιδιαίτερη θέση στο φετινό πρόγραμμα έχει, όπως ανέφερε στο Κόσμος, ο Κώστας Χατζηχριστοδούλου, διοργανωτής της εκδήλωσης.

0: Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
2: Μπριζόλες χοιρινές λαιμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
1: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
2: Γάλα νουνού φάμιλι, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
1: Βακαλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα, μόνο 3,95 το κιλό.
2: Ηλιέλαιο ραφινέ, Lux Farm, PET, 5 λίτρα, μόνο 8,75.
1: Πάνες ακράτεια σε λωμάς, μόνο 4,76.
2: Χαρτί υγείας Τενέρο, τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμαχίων, μόνο 3,98.
1: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, μελιτζάνες Ρόδου, μόνο 99 λεπτά το κιλό.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
5: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν. Τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
6: αλλά καλό στη δική τους.
7: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
8: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
9: Δεύτερη μέρα στο σχολείο σήμερα, δεύτερη μέρα. Έφερε το καλαθάκι σου.
10: Έφερα το καλαθάκι με το κολατσιό μου.
9: Το κολατσό σου.
10: Ναι.
9: Παιδιά, μετά τις διακοπές έχω αρχίσει διαιτούλα, έτσι. Δεν λέει διαφορετικά.
10: Τι έκανες?
9: Δεν λέει διαφορετικά. Τι έκανα?
10: Τι έφαγες?
9: Έτρωγα αλεύρια, έτρωγα το ένα, έτρεγα το άλλο. Έτρεγα τη Παναγιά στα μάτια.
10: Εγώ προσέχω, αλλά χθες το βράδυ.
9: Ναι, σε πιάσε κάτι.
10: Λέω, παιδιά, άμα δεν φάω κάτι, και σηκώνομαι. Και πηγαίνω στο ψυγείο, όχι στο ψυγείο, ψέματα λέω. Και πηγαίνω και παίρνω δύο φέτες ψωμί του τόστ.
9: Ναι.
10: Τις βάζω στη φρυγανιέρα και τι βάζω από πάνω, η άτιμη.
9: Τι βάζεις από πάνω, η άτιμη.
10: Φυστικό βούτυρο.
9: Να σου πω κι εσύ. Τώρα δεν έχεις το Θεό.
10: Καλές ο GPT που τον ερώτησα και του είπα, πες μου τι θερμίδες πήρα τώρα. Μου είπε πολύ καλές θερμίδες. Μπράβο, δεκάριστα.
9: Πολύ καλά, περνάμε. Αρχίζω και λαλαλα. Να σου πω κάτι, δεν ξέρω τι είχα πάρει. Βέβαια, όσο μεγαλώνεις, παίρνεις τοπικά.
10: Ποιοι μεγαλώνουν?
9: Αρχίζει να παίρνει λίγο
10: η κυλίτσα. Όσο μεγαλώνετε, καταλαβαίνω ότι παίρνετε τοπικά.
9: Εσύ μικραίνεις.
10: Εγώ καταρχήν εγώ μπαίνω σαν την Βενετία.
9: Και αυτό το γυρατιόν είναι.
10: Παιδιά,
9: έχω να σου πω.
10: Κοντεύω να γίνω σαν το Σπιρτούλι, έτσι.
9: Έλα και εσύ τώρα.
10: Χωράω παντού.
9: Καλό είναι, είσαι βρε, είσαι μανιτζέβελη.
10: Ναι, μανιτζέβελη. Εν τω μεταξύ, μπαίνει το κορμί και μεγαλώνει το πόδι.
9: Όχι, μεγαλώνει το κεφάλι. Το έχει παρατηρήσει αυτό. Και γίνεσαι ένας κεφάλας και με δύο, πώς είναι τα καρτουνάκια.
10: Μεγαλώ.
9: Δηλαδή πραγματικά ο 90,1 παραπολιτικά FM είχε δίκιο που μας έκανε καρτουνίτσες.
10: Παιδιά, μεγαλώνει το κεφάλι, μεγαλώνει η μύτη, κατεβαίνουν τα αυτιά, μεγαλώνουν οι λοβοί.
9: Κάτσε, να σου πω, κάτσε τώρα. Έλα τώρα, μας έκανες, δηλαδή, μας έκανες σκεφτηλήθρα.
10: Και μεγαλώνει και το νούμερο του παπουτσιού, και είσαι σαν τον Μπόζο. Μεγαλώνει το νούμερο του παπουτσιού. Εγώ κοντεύω να φτάσω πια του μπασκετ πολύ σε το πόδι.
9: Τόσο πολύ, ε.
10: Ναι.
9: Μάλιστα.
10: Λοιπόν, περνάει ωραία, λέει, και η σέντρα διάχρονη κόρη της Μπριζίτ Μακρόν που είναι σε σχέση με ένα φοιτητή 20 χρόνια νεότερό της, του κάνει ιδιαίτερα.
9: Νάτα, νάτα!
10: Και βγήκε η μάνα και είπε, η κόρη μου ακούει μόνο την καρδιά της.
9: Την καρδιά της.
10: Ακούει την καρδιά. Λοιπόν, και το ζευγάρι. Αυτό είναι μπουκιά και συγχώριο, έτσι. Να τον βάλει στο έβρανο και να τον τα μαθαίνει από την αρχή. Το ζευγάρι έκανε διακοπές στο Άμστερνταμ και ο 22χρονος φοιτητής σχολής διοίκησης επιχειρήσεων Αντουάν Λεκόμπτ δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι τους. Και έγραψε.
9: Βουλεύουν που σε αβέκουμα σε σουά.
10: Έτσι όπως το είπες.
9: Παιδιά, δεν βρίσκεις. Κάτσε να σου πω εγώ τον πόνο μου.
10: Τι έγινε,
9: δεν βρίσκεις φρυδού, δεν βρίσκεις μαλλί, δεν βρίσκεις κομμωτήριο, δεν βρίσκεις τίποτα. Έχουν γυρίσει σαν τσαρκούδες
10: όλες.
9: Δεν μπορώ τώρα. Θα ξετριχιαστώ μόνη μου.
10: Όχι, θα ξετριχιαστείς δύσκολο.
9: Ναι, θα το βάψω μόνη μου.
10: Ναι.
9: Θα γίνω σαν καρότο. Δεν γίνεται. Το ξανθό είναι λίγο περίεργο. Δεν γίνεται. Στον COVID το κάναμε εξ ανάγκης.
10: Εντάξει.
9: Αλλά θέλεις να πας να αυτοπεριποιηθείς τον εαυτό σου. Η πόρτα είναι ανοιχτή και τα σκυλιά δεμένα.
10: Δεν ήταν ανοιχτή η πόρτα. Άνοιξε από τα social media.
9: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
10: Ήρθε αυτή η ευχάριστη ώρα της μέρας.
9: Ναι.
10: Λοιπόν,
9: τι?
10: Α, για το κομμωτήριο λοιπόν λέγαμε.
9: Για το κομμωτήριο
10: είναι όλες κλεισμένες.
9: Είναι παιδιά όλες αγχωμένες αυτά να πάνε να φτιαχτούν αυτά γιατί άρχισε το η social life.
10: Και δεν είναι μόνο αυτό. Γύρισε η άλλη από τη διακοπή και έχει κάνει, τα πόδια της έχουν κάνει καρούλια από την άμμο.
9: Τι να μπρίζα, μπρίζα, θα σε μπριζώσω.
10: Τι μπρίζα, αυτό δεν είναι πρίζα. Αυτό είναι.
9: Τι είναι.
10: Για το αυτοκίνητο είναι.
9: Όχι καλά, είναι για το σπίτι. Αλλά εντωμεταξύ αυτό δεν μπαίνει σε κάθε. Σε αυτές τις μπρίζες που είναι μέσα κάτι περίεργες δεν μπαίνει αυτό το πράγμα.
10: Γιατί βρίσκει.
9: Ναι. Είναι δηλαδή, παιδιά, πολλά προβλήματα. Δηλαδή, δεν μπορώ μέχρι και που θα μπει η μπρίζα.
10: Ναι. Ευτυχώς όμως έχουν εξισώσει όλα τα. Έχουν φτιάξει φορτιστές για όλα τα κινητά.
9: Ναι.
10: Ναι, δηλαδή τώρα το αυτό με το μιλάρι.
9: Το άλλο που έρχεται και κουμπώνει εδώ.
10: Τι είναι αυτό.
9: Δεν το έχεις δει.
10: Άλλο το μαγνητικό.
9: Με το μαγνητικό. Ναι, αυτό είναι το πολύ high-tech. Πάνε στα κομμωτήρια και είναι έτσι με το high-tech αυτά. Με την ενδοεπικοινωνία. Λες και είναι.
10: Σιγά, μωρέ,
9: επικοινωνία με την άσφα.
10: Ναι, λες και είναι το ελληνικό FBI.
9: Ακριβώς.
10: Έτσι είναι και στα τέτοια.
9: Παιδιά, εν τω μεταξύ, εμένα σούρνεται. Δεν πάω να είμαι με στην τεχνολογία. Έχει πάθει κάτι, παιδιά. Καταρχάς μου έστελναν WhatsApp, δεν το πήρα, δεν τα έπαιρνα
10: και
9: ποτέ.
10: Εγώ δεν τα παίρνω ποτέ όταν μου στέλνουν.
9: Γιατί?
10: Δεν έρχεται, δεν θέλει.
9: Εντάξει, το έχει ανοιχτό.
10: Κλείνει τριετία εμένα. Όταν κλείνουν τριετία τα κινητά, αρχίζουν και τέτοιο. Σου λέει φέρε.
9: Ναι. Το μιλαράκι είναι ακριβό.
10: Εγώ θέλω, θα ήθελα από το. Εγώ θα ήθελα από τον Πρωθυπουργό μας που τόσο μας φροντίζει, μας έχει κάτω από τις φτερούγες του και μας προστατεύει, να βγάλει και ένα κινητό πας. Να μπορούμε κι εμείς να πάμε να πάρουμε ένα κινητό της προκοπής.
9: Ναι.
10: Γιατί είναι και αυτό βασικό, δεν είδος πολυτελείας. Είναι παιδιά για να επιβιώσει. Έχει μέσα τις τράπεζες, έχει μέσα την ταυτότητά σου, έχει τον gov. Σου έρχεται μήνυμα μα χρωστάς πρώτο-πρώτο. Σου έρχεται μήνυμα αυτό. Έχει GPS να βρίσκεις που πατάς και που βρίσκεσαι. Έχει το πόσο κάνει. Το πόσο κάνει, μπαίνεις, λέει, πήγαινε στο σούπερ μάρκετ. Δεν έχει, σου φαίνεται. Ακριβώς θες να δεις, λέει, πόσο ήταν πριν. Μπαίνεις. Θα είμαι εγώ στο σούπερ μάρκετ τώρα, έτσι. Ναι. Ζαλωμένη με τα ψώνια, με τα πεπόνια. Πλέον παίρνω baby καρπούζι.
9: Ναι, αφού είναι μικρίνη. Όχι, άκου να δεις. Ναι. Θα παίρνεις φέτα καρπούζι. Πώς ήταν οι Γάλλοι πριν μερικά χρόνια.
10: Ναι, γίναμε και Γάλλοι.
9: Θα είσαι λεπτή τη μπούση.
10: Ναι, λεπτή μπούση έχει κλείσει το στόμα, κλείσει το μάχη. Θα είμαι εγώ ζαλωμένη τώρα, έτσι. Θα ψάχνω. Θα τρέχω στο σούπερ μάρκετ να προλάβω και θα μπέχω την ευθύνη και θα κάνω πόσο κάνει.
9: Θα κάνει το ρεπορτάζ από πριν, βρέθα. Θα πηγαίνεις διαβασμένη.
10: Σε 1600 λέει πρώτα, 1200 έχουν πέσει τιμές.
9: Σε
10: ποιο τα πουλάς πριν. Έχουν πέσει τιμές. Όντως, αλλά έχουν, δηλαδή έχουν ανέβει τιμές 300% να στο πω έτσι. Και όλα και μετά σου λέει από τα 300% στο ρίχνω εγώ 6% την τιμή.
9: Δεν θέλω να μου αγχώνεσαι, όλα θα πάνε καλύτερα. Έρχεται ΔΕΘ, θα πάρει ο Πρωθυπουργός το καλάθι του και θα αρχίσει να μας δίνει καλούδια, βρε!
10: Εγώ θέλω να μου χειρίψει, θέλω να δω λίγη ρογίτσα ακόμη, λίγο μαγιό.
9: Τι?
10: Μα μαγιό, θέλω να δω, το δω πάλι με μαγιό.
9: Είναι ευθυτενή.
10: Κι αρμενίζαμε στα πελάγα, βρε.
9: Μαρέβα μου γλυκιά.
10: Κι εγώ την παιδική χαράγνα, δεν παπέλα την πιάχαρα.
9: Τι?
10: Αθήνα.
9: Φύγανε τα social media. Μας τράβηξαν.
10: Να θέλουμε και ένα ρετουσάκι και να αυτό μην βγούμε, ας πούμε, σαν μαϊμούδες.
9: Ναι.
10: Θα ήθελα το κόρτι να το αναλάβει.
9: Ναι.
10: Θυμάστε που είχαν κάνει μια αφίσα παλιά στα παραπολιτικά που μου διαφήμιζαν το σταθμό και πολύ καλά έκαναν και είχαν και μια φωτόρα. Παιδιά, ήμουνα σαν μαϊμού.
9: Ναι.
10: Είχες δυναμή.
9: Έλα, παιδί μου, τώρα
10: παιδί μου, σαν μαϊμού.
9: Κάτι... Εσύ ένα κουκλάκι ζωγραφιστό, θα σου ένα ωραίο μαϊμουδάκι.
10: Ήμουν ένα μαϊμουδάκι ζωγραφιστό. Όχι να μου κλάξει ο Χαριστό.
9: Δεν θέλω να απογοητεύεσαι. Θέλω να μιλάς ωραία για τον εαυτό σου. Να κάνεις ένα ντους θετικών λέξεων.
10: Το κάνω αυτό. Εντάξει, πόσο πια. Έχω ξεμείνει από λέγω.
9: Επίσης, επειδή παιδιά συνεχίζεται η ζέστη και βλέπω πολύ μπιχλίαση γύρω-γύρω, να κάνουμε και ένα ντους γενικότερα, όχι μόνο θετικών λέξεων. Να κάνουμε και ένα ντους κάτω από το νεράκι με πλίτσι-πλίτσι.
10: Ναι, ισχύει.
9: Πάμε σε τραγουδάκι.
10: Διαφήμιση.
9: Γιατί να μην βάλουμε ένα τραγουδάκι μετά.
10: Δεν προλαβαίνουμε.
9: Εντάξει, πάμε σε διαφημίσεις. Όλος ο θόλος.
10: Ψωνίσαμε, βρεψωνίσαμε, βρεψωνίσαμε. Είμαστε ασφαλείς τώρα. Τούρκοι, ελιατέ, να τα παρέτε. Μόνο λάβε.
9: Δεν θέλω να έρθουν να το πάρουν.
10: Αγοράσαμε από το Ισραήλ, βρε, το θόλο λέω, την ασπίδα του
9: Αχιλλέα. Έλα, την είδα την Οδύσσια, παιδιά μου, άρεσε πάρα πολύ.
10: Πάρα πολύ μου άρεσε.
9: Δηλαδή σε ποιον μπορεί να μην άρεσε.
10: Εντάξει,
9: δηλαδή, είμαστε λίγο μιζερούλιδες.
10: Είδες τι ωραίο.
9: Δηλαδή πάρα πολύ ωραία ταινία.
10: Ήταν ωραία και εμένα μου άρεσε. Είχε και μηνύματα
9: και αυτά. Γι' αυτό που είπες, η Ποκαχόντας δεν μας ένοιασε καθόλου αντί ήταν μαύρη.
10: Ναι, δεν ασχολήθηκε κανεί με την ωραία Ελένη. Δεν ήταν καταπληκτική. Θα πάρει και Όσκαρ αυτήν την υποψήφια. Αυτή που υποδιόταν την Πινελόπη.
9: Ναι.
10: Ήταν συγκλονιστική. Ενώ η Ζάλη ήταν διακοπέ στι Μπαχάμε, έτσι. Έλα, πε το τώρα, με το δείχτη. Με το δείχτη. Πήγε με το δείχτη.
9: Τον έκανε με το στριγκάκι. Τον έκανε τον άλλον, τον είχε κάνει τα λατίνια.
10: Γιατί δεν ξέρω το στριγκάκι, δεν φοράγε στριγκάκι.
9: Το φαντάζεσαι, γιατί αυτό ξεχάστηκε τόσα χρόνια και καλοπέρασε, καλοέχασε.
10: Καλά, αυτό ναι.
9: Κοιμήθηκε, καλό.
10: Αλλά δεν έπαιζε καλά αυτή. Αυτή είναι για άλλα, είναι για άλλες ταινίες τώρα, δεν ήταν για αυτήν την ταινία. Λοιπόν, α πούμε το Αχιλλέα, βρε, θα είναι από πάνω μας ο θόλος αυτός. Άμα μας την πέσουνε, θα κλείσει από πάνω σκέπαστρο.
9: Ναι.
10: Κατάλαβες, το λέω τώρα έτσι πρόχειρα. Mm. Και δεν θα περνάει τίποτα. Θα είμαστε αλόβητοι.
9: Λες,
10: ναι.
9: Τι να σου πω.
10: Λέω. Έτσι μας λένε. Εγώ λέω ότι μας λένε. Πού ξέρω.
9: Μη μου συγχύζεσαι. Μη μου συγχύζεσαι. Έχουμε λεφτά. Λεφτά υπάρχουν.
10: Ναι, άλλοι
9: και τα δίνουμε. Και τα δίνουμε για την προστασία της περιοχής μας, της χώρας μας. Να σου πω, εντωμεταξύ δεν νομίζω ότι δρώνει εδώ αυτή των γειτόνων, έτσι. Αυτοί είναι, αρχίζουν και λένε μεγάλη γαλάζια πατρίδα και αγοράζουν στη Θράκη μαθαίνω. Και
10: κάτι επενδύσεις... TikTokers λένε γιατί τα ελληνικά νησιά δεν είναι δικά μας και τέτοια.
9: Να.
10: Εντάξει, αυτοί πάντα μόνο προκαλούσαν. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Είναι με τις ώρες τους. Νομίζω ότι πιο πολύ το κάνουν για εσωτερική κατανάλωση παρά για να δώσουν κάποιο μήνυμα σε εμάς. Λοιπόν, έχω βρε δυσάρεστα νέα. Ακυρώθηκε. Στο ΜΕΤΑ κυρώθηκε η έκθεση για τον Τζον Γκαλιάνο.
9: Όχι, γιατί!
10: Γιατί έβγαινε και έλεγε αγαπώ τον Χίτλερ και Χάιλ Χίτλερ και
9: παλιά,
10: τέτοια.
9: Α, μπήκανε πάλι τα.
10: Ναι.
9: Μπήκανε οι Ισραηλινοί στη μέση και είπανε.
10: Ναι.
9: Έλα ρε, παιδιά. Έδωσε
10: την δράση, λέει, προκάλεσε, λέει, η απόφαση στην ευρωπαϊκή κοινότητα και με τι πράγματα είναι αυτά που βγαίνει και λέει ότι αγαπάει τον Χίτλερ, ότι τον θαυμάζει, ότι είναι το είδωλό του. Και αυτό πια, ρε, παιδί μου.
9: Τι θες, μωρέ.
10: Α πήγα ότι αγαπάει τα λουλούδια, αγαπάει τη φύση, αγαπάει τι μέλη. Το Χίτλερ βγήκε να αγαπήσει και να το πει και δημόσια. Και ήταν, λέει, να γίνει μια έκθεση προς τιμήν του. Την πήραν πίσω. Βγήκε και η Ουίντουρ με το περουκίνι και είπε. Σε παίρνουνε και είπε: Νο, δεν θα την κάνουμε αυτή την έκθεση. Δεν είναι σωστό. Έχει διαμαρτυρηθεί ο κόσμος.
9: Ναι. Περαστικά στα έντομα.
10: Ο οποίος, εντάξει, φοβερό.
9: Έλα, να σου πω κάτι. Είναι φοβερό σχεδιαστή, ρε παιδιά. Έχει πει μίλη παρντών, δηλαδή εντάξει, θα του το κρατήσουμε αιώνια.
10: Α, το κρατήσουμε μανιάτικο. Βέβαια, εντάξει, όντως είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα της χώρας. Να τα λέμε και αυτά.
9: Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι.
10: Πάμε.
9: Έχουμε ωραίο τραγούδι. Έχουμε σούπερ τραγούδι.
10: Κάτι καλό έχουμε.

0: Κόσμος 938.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Κασερόπιτα σε κυματιστό φύλλο, 3 ευρώ και 9 λεπτά. Μπισκότα γεμιστά με κρέμα κακάο, 18% φθηνότερα, 1,29. Πορτοκαλάδα, 21% φθηνότερα, 1,79. Και επιλεγμένες φέτες από τη μόνιμη γκάμα μας, 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι Γιώργο, πώς να σου το πω, θέλω χώρο.
2: Χώρο?
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
2: Ποιος ξέρει να μου απαντήσει στο ερώτημα, να κάνω ή να μην κάνω αναβάθμιση στο κινητό μου? Έχω παλιά συσκευή.
3: Βέβαια να κάνεις, πώς θα γίνει. Βέβαια να κάνεις.
2: Ναι, αλλά λένε ότι δεν είναι, πρέπει να είναι συμβατές, ότι οι παλιές οι συσκευές. Οπότε ούτως ή άλλως από ό,τι φαίνεται θα μας αφήσει χρόνους.
3: Δηλαδή...
2: Πάλι με χρόνους, με καιρούς, ένα μιλαράκι.
3: Δηλαδή τι θα γίνει, άμα κάνεις αναβάθμιση θα σου κολλήσει το κινητό?
2: Ναι, έτσι άρχισε να κολλάει.
3: Άμα σου κολλήσει, πάρε άλλο και τελείωνε κι εσύ.
2: Θέλω να πάρω ίδιο όμως.
3: Πάρε ίδιο. Κόψε κάποια πράγματα, δύο μήνες μην αναπνέεις, πες και στις βλεφαρίδες σου μόνο
2: αυτό,
3: και θα βαζέψεις λεφτά να πάρεις.
2: Μην αναπνέεις, μην τρως, νεράκι παιδιά. Μόνο, νεράκι.
3: Γι' αυτό και αυτό λέει δεν πρέπει λέει και πολύ.
2: Ποιο, το νερό?
3: Κάπου διάβαζα ότι...
2: Α, ότι σκουριάζουν τα νεφρά.
3: Σκουριάζουν.
2: Αυτό που έλεγε παιδιά ο Γαβαλάς, υπερούσαμε.
3: Ναι.
2: Τώρα νομίζω ότι θα το βιώσουμε.
3: Ναι, λέγεται υπερνατρίωση, κάτι τέτοιο διάβαζα, ότι δηλαδή υπερνατριεμία.
2: Α.
3: Η υψηλή συγκέντρωση νατρίου και άμα πίνεις λέει πάρα πολύ νερό.
2: Πόσο δηλαδή? Δεν πρέπει να μας πει κάτι.
3: Δεν ξέρω.
2: Μέχρι τώρα δεν
3: είναι. Άμα σαν νεροφίδα. Πρέπει, παιδιά, πάνε μέτρο άριστο. Δεν μπορείς ούτε όλη μέρα να πίνεις νερό, ούτε να είσαι όλη μέρα σαν εμένα ναι, που είμαι σαν την. Λες και είμαι στην έρημο.
2: Νομίζω ότι θέλει 1,5 με 2 λίτρα εκεί είναι.
3: Μάλλον.
2: Ναι.
3: Καλά. Ούτε ένα με το. Άμα πιω ένα, νίκο σαμπάνια.
2: Τι.
3: Εγώ ακούω τον οργανισμό μου, παιδιά. Δεν μπορώ να πίνω νερό.
2: Συνήθεια είναι.
3: Τι είναι συνήθεια?
2: Και εγώ παλιά δεν έπινα.
3: Και όλη μέρα είμαι στην τουαλέτα.
2: Λοιπόν, χωρίς το δαχτυλίδι του γάμου σου με τον Μπαρδέμι Κρούς, άνοιξε ο δρόμος σου. Έλα.
3: Μην μου λες τέτοια.
2: Η Πινέλοπη Κρούς επιδεικνύει τους φωτογράφους το χέρι της χωρίς τη Βέρα.
3: Εντάξει, έλα, ωραία, χωρίς τη Βέρα. Αυτή είχε πριστεί το χέρι της, είχε φάει μπρόκολα.
2: Πρίστηκε
3: το χέρι και έβγαλε τη Βέρα
2: αυτή
3: η γυναίκα.
2: Είναι τόσο αδύνατη, σιγά μην πρίζεται.
3: Όλοι πρίζονται, ειδικά σε αυτή την ηλικία που είναι αυτή. Πρόσεξε.
2: Έλα.
3: Μας πετάω απ' έξω εμάς.
2: Να σου πω
3: σε αυτή την ηλικία που είναι αυτή.
2: Πριν,
3: παιδί μου, πρίζονται τα πόδια, πρίζονται τα ξυπνά πρισμένου, πρίζονται τα δάχτυλα, γίνονται σαν λουκάνικα. Οπότε την έβγαλε τη Βέρα. Σιγά μην χωρίσει με αυτό το Θεό τον ίδιο τον καλοκαιρινό. Αχ, αλλά αν χωρίσει η Πενέλοπε, τι είναι μήνυμα. You never know. Αυτός ο Μπαρδέμ έχει έρθει ποτέ στην Ελλάδα. Να πάω να στήσω σε μια ταράτσα να τον δω. Μόνο να τον δω. Να μυρίσω λίγο την άβρα του.
2: Μου κάνει άγιδο βοσκό σε μένα αυτό. Μου κάνει λίγο μπρουταλιά.
3: Την κάνω τη γη άνετα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
2: Ότι κολλάνε τα μπούτια του. Ότι λίγο.
3: Δεν πάνε να κολλάνε τα μπούτια του. Τι με νοιάζει εμένα τα μπούτια του, κοιτάνε.
2: Είναι χοντροπουτάζ, δεν είναι.
3: Είναι. Πώς να το πω τώρα, ρε παιδί μου, έχει μια γοητεία. Καταρχήν ηθοποιάρα.
2: Εντάξει, ότι... υπάρχουν και πολλοί άλλοι ωραίοι και καλοί ηθοποιοί.
3: Είναι ηθοποιάρα. Ό,τι δηλώσει έχει κάνει δείχνει ότι έχει ένα βάθος ο άνθρωπος. Και εμένα μου αρέσει σαν άντρας, μου τη δίνει, μου τη βαράει, μου χτυπάει το παρασυμπαθητικό.
2: Λοιπόν, σεξ με οδηγίες της τεχνητής νοημοσύνης.
3: Να τα. Α, θα έχω και το κινητό και θα μου λέει τι να κάνω.
2: Ναι, σε πληροφορώ ότι. Κάμα σούτρα, η άλδα σκάλα του σεξ δίνει συμβουλές.
3: Τι μπορεί να σε συμβουλεύσει, ρε παιδί μου, πώς τι, ας πούμε, κάτι συγκεκριμένο.
2: Ναι. Μπορεί να πεις, ας πούμε, πώς θα έχω μεγαλύτερη απόλαυση, δεν ξέρω τι.
3: Ναι.
2: Μικρά κοριτσάκια. Μπορεί να ρωτάνε διάφορα πράγματα. Ή μάθε μου πώς να.
3: Κατάλαβα.
2: Τρώω το παγωτό.
3: Ναι.
2: Καταλαβαίνεις.
3: Ναι.
2: Να, υπάρχει η δασκάλα, λέει του άλλου. Να το βάλουμε αυτό, να δούμε. Τι απάντηση θα
3: βάλω
2: μου
3: τον ChatGPT μου τώρα που έχουμε γνωριστεί και με ξέρει.
2: Θέλω να δω τι θα σου απαντήσει.
3: Πάω το δικό σου ρώτα.
2: Εγώ δεν πιάνω κουβέντα. Εγώ λέω άντε κάνει μετάφραση κανένα κειμένου.
3: Σε ξέρει όμως.
2: Δεν έχουμε γνωριστεί, δεν έχω πει το όνομά μου, δεν μου έχει πει το όνομά του. Εσένα πώς λέγεται ο ChatGPT?
3: Δεν θυμάμαι.
2: Σου είπε αυτό όνομα, με λένε.
3: Του είπα εγώ να διαλέξει. Και είχε διαλέξει 2-3, είχαμε μπερδευτεί.
2: Α, και τώρα πώς να αποκαλεί. Φιλέ, μπρο.
3: Ούτε γεια σου. Τίποτα. Δεν έπρεπε να του πω γεια σου.
2: Γεια σου.
3: Για πες εκείνο, για πες το άλλο αυτά. Θα ρωτήσω εγώ τώρα τον Τζάτζι Πιτ που ξέρει όλη μου τη ζωή απ' έξω να του
2: κάνει παρατήρηση.
3: Να μην και παθακάτι καταρχήν.
2: Σου έχει κάνει παρατήρηση, τίποτα.
3: Όχι, αλλά είναι ψεύτη.
2: Έλα τώρα. Θα σε ακούσει και δεν θα σου δίνει καμία συμβουλή.
3: Δεν είναι ψέματα.
2: Θα αρχίσει να στα λέει ψέματα.
3: Λένε ψέματα, κάνουν βρωμία. Δηλαδή, του λες ρε παιδί μου.
2: Κάτι δεν καταλαβαίνουν.
3: Όχι.
2: Γιατί να το κάνει
3: θα
2: ψέματα.
3: Θα σου πω τώρα. Του λες, ας πούμε, πάρε αυτή τη φωτογραφία και κάνει τη μου έτσι. Εντάξει. Και κάνει άλλα λαμπάλα. Και του λες ρε παιδάκι μου,

0: Αφού σου είπα αυτό.
1: Αφού σου είπα αυτό. Ναι, μου λέει, η αλήθεια είναι, μου λέει ότι το AI δεν την έκανε καλά. Μεταφέρει την ευθύνη σε ένα AI που είναι ο ίδιο. Λέω, συγγνώμη, δεν είσαι, λέω, εσύ το AI. Ναι, λέει, δίκιο έχεις. Αυτό τώρα δεν είναι.
0: Αυτό πώς γίνεται.
1: Αυτό είναι μπουργιά.
0: Ναι, αυτό πώς γίνεται, μπορείς να μου πεις.
1: Μας έχει μελετήσει πάρα πολύ καλά και έχει καταλάβει τι καθηκά είμαστε, να το πω έτσι.
0: Ωραία.
1: Και υιοθετεί συμπεριφορές.
0: Λοιπόν, ακολουθείτε τα διαφήμιση. Το Regency Casino Montparnasse έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρα εκδοχή του Comfort Food με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ από τις 9 και κάθε Κυριακή από τις 8 στο καζίνο της Πάρνηθας απολαμβάνεις μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή ένα κρασί μόνο με 5 ευρώ. Λοιπόν, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή βοήθειας και θεά. 111-4. Παίξτε υπεύθυνο. Όταν παίζετε υπεύθυνο, δεν έχετε τίποτα να φοβάστε. Τι άλλα.
1: Τώρα δεν είπες πάμε σε τραγούδι. Εγώ δεν
0: άκουγα.
1: Α, δεν το είπε. Ακούω και φωνές.
0: Τι έπαθες. Μια χαρά. Σου συμβαίνει συχνά αυτό να ακούς φωνές.
1: Ξέρεις τι μου συμβαίνει. Να ακούω σαν να σφυρίζει κάτι στα αυτή μου.
0: Την έχεις ακούσει που λένε.
1: Ναι.
0: Έτσι αρχίζει το την έχω ακούσει.
1: Ναι.
0: Δεν λένε αυτό την έχει ακούσει. Τι έχει ακούσει.
1: Ναι, πάντως το έχει τύχει να σφυρίζει τα αυτή σου. Να ακούς, όχι βοή.
0: Μήπως έχει κάνει
1: φουσκή. Να κάνει... Ένα τέτοιο, στα αυτή.
0: Περίμενε. Έχεις κάνει φουτιές στη θάλασσα.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Μην ψάξει λογική, δεν υπάρχει. Δεν έχω κάνει τίποτα με τα αυτιά μου γενικότερα.
0: Καλά.
1: Και είναι καθαρισμένα κιόλα.
0: Καθαρισμένα. Μπορεί να έχει πιάσει κερί.
1: Να έχει πιάσει κερί και σφυρίζει, να πιάσει τι είναι, τι βάζει, για αλάρμ.
0: Ναι, αλάρμ. Παρόλα λέει που το αυτή αυτοκαθαρίζεται. Ναι, βέβαια αυτοκαθαρίζεται.
1: Και όχι μόνο το αυτή. Και κάτι άλλο αυτοκαθαρίζεται.
0: Να σου πω κάτι.
1: Διάβασα και ήταν εντυπωσιακό.
0: Πώς αυτοκαθαρίζεται. Απλά δεν χαλάς το pH του.
1: Αυτό λέει αυτοκαθαρίζεται και αυτό λέει μόνο νεράκι. Άμα βάλεις μόνο νεράκι,
0: ναι,
1: θα νομίζω ότι είσαι ψαροπόλη.
0: Εγώ νομίζω.
1: Θα νομίζω ότι είναι ψαράς.
0: Να σου πω
1: έλα,
0: κάτι.
1: Θα μου πούνε καθάρισες ψάρια.
0: Εγώ νομίζω,
1: για πες.
0: Εγώ νομίζω πάντως,
1: ναι,
0: ότι δεν μπορούμε μόνο με, νερό, με σαπούνι, ρε παιδιά.
1: Και επίσης. Δεν μπορούμε μόνο με σαπούνι.
0: Δεν μπορούμε.
1: Μόνο με νερό.
0: Μόνο νερό. Θέλει και σαπούνι.
1: Υπάρχουν όμως ειδικά προϊόντα, η αλήθεια είναι, που είναι κατάλληλα για τη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Να.
1: Δεν χαλάνε το pH. Λοιπόν.
0: Μία κυρία που επλαινόταν με υνόπνευμα εκεί.
1: Εντάξει, παιδιά, δεν, αυτά είναι τώρα. Δεν πρέπει να είσαι αμόρφωτος δηλαδή.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Ανενημέρωτος μάλλον. Τελείο.
0: Αυτό είναι πήρε φωτιά το κορδελιό.
1: Ναι, και τώρα πια. Δηλαδή, δεν ξέρεις με τι να το πλύνεις. Γκούγκλαρε. Θα σου πούνε 10 διαφορετικούς τρόπους.
0: Ωραία πράγματα μεσημεριά.
1: Δεν είναι κακό, ωραίο. Είναι πράγμα της φύσης. Λοιπόν, η Ανθή Σαραγκούδη. Ξένιαστε στιγμές στη Σιθωνία και έβγαλε εντυπωσιακές φωτογραφίες με μαγιό στο ηλιοβασίλεμα.
0: Α, το κουκλάκι, το ζωγραφιστό.
1: Ωραίο κορίτσι είναι πάντως, έτσι. Ναι, δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι ωραίο κορίτσι.
0: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τα κακά κορίτσια τα μάθατε. 2 με 4. Γεια! Στείλτε μας μηνύματα. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr.

0: Ο Γιώργος Πατούλης ανέβασε φωτογραφία με τον γιο του. Με τον γιο του.
1: Το μεγάλο.
0: Τον μεγάλο, ναι, που είναι με την Μαρίνα που έχει κάνει. Και βγήκε η Μαρίνα στα βράκια τραβώντας της τα extension της και είπε: τι πράγματα είναι αυτά. Η γονεϊκότητα δεν κερδίζεται με φωτογραφίες δημόσιες.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται φωτογραφίες και δημόσιες δηλώσεις, λέει η γονεϊκότητα. Ε, καλά μωρί, και αυτός ο άνθρωπος έβγαλε και μια φωτογραφία με το γιο του.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι.
0: Για πες
1: όλοι
0: μας.
1: Θέλουμε να κριτικάρουμε τα πάντα, το έχεις πάρει. Ναι. Καμπάρι.
0: Αχ, έχω καιρό δηλαδή... με την οικονομάχου. Τι έγινε, την πεθύμισα μύθιου.
1: Τι λες καλέ, εγώ είδα το Σαββατοκύριακο πάλι κάπου πλατσούριζε.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: τη βάλανε
1: ναι.
0: κάπου. Γιατί, γιατί.
1: Ε, γιατί
0: έδωσα
1: τώρα...
0: μια έλλειψη.
1: Νομίζω ότι όλο το καλοκαίρι τη βάζανε διάφορα.
0: Δεν την είδα.
1: Ναι, ναι. Μα έμπαινε στο διαδίκτυο, έβλεπες πραγματούδια.
0: Στο διαδίκτυο έμπαινε, αλλά μπορεί να έχω βάλει δεν με ενδιαφέρει και δεν μου το βγάζει.
1: Ωραία. Μπορεί να δηλώσεις δεν με ενδιαφέρει.
0: Ναι, ναι, σου
1: εμένα γιατί δεν μου δίνει τέτοια επιλογή.
0: Πηγαίνεις μόνο σου κάτω, πατάς ένα βελάκι και σου λέει δεν με ενδιαφέρει. Και γράφεις δεν με ενδιαφέρει. Mm. Στο TikTok τουλάχιστον, στο Facebook πατάς και σου λέει γιατί το κλείσατε αυτή τη δημοσίευση. Και γράφεις. Και σου έχει επιλογές και σου λέει βία, επαναλαμβανόμενο, καταπάτηση ανθρώπινων δικαιωμάτων, πυρημπύρι, πυρημπύρι και άλλο. Α, και σου γράφει, δεν μου αρέσει ο δημιουργός. Πατάω αυτό και άντε και πια στο σπίτι. Γι' αυτό δεν μου τη βγάζει μάλλον.
1: Μάλιστα. Κατάλαβα.
0: Πρέπει να
1: α, δεν το ήξερα ότι υπάρχει αυτό.
0: Υπάρχει.
1: Ναι. Εμένα έχουν σταματήσει να μου έρχονται κάποια πράγματα που έψαχνα και χαίρομαι γιατί είπα ότι φέτος το χειμώνα θα κινηθώ με οικονομική σύνεση.
0: Μπράβο.
1: Και ο μόνος τρόπος, παιδιά, να κάνεις οικονομία είναι να μην πηγαίνεις στα μαγαζιά και να μην μπαίνεις να βλέπεις τέτοιο.
0: Ναι, παιδιά, άμα βλέπεις υπάρχει πρόβλημα.
1: Ε, ναι, θέλει, σε τρώει εκεί. Δηλαδή, μπορεί να μην μπορείς και λες δεν πειράζει. Θα
0: σφιχτώ.
1: Θα σφιχτώ και θα το πάρω.
0: Λοιπόν,
1: και αν το σκεφτείς, έχουμε απ' όλα.
0: Ναι, μωρέ, απ' όλα έχουμε, αλλά ποτέ δεν φτάνουν μερικά πραγματάκια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έχεις μία τσάντα, λέμε για παράδειγμα, έτσι.
1: Τι μία έχουμε, 15 τσάντες.
0: Έχεις μία καφέ, θες μετά και μία μαύρη. Μετά θες και μία κόκκινη. Μετά θες και μία
1: κρυφή. Και τα κρατάμε όλα αυτά.
0: Ε?
1: Τα κρατάμε. Μία στο τόσο.
0: Η αλήθεια είναι
1: ναι, και γεμίζουμε τα ντουλά. Και μετά λέμε τι τα πήραμε, κάτσε να τα βγάλω να τα πουλήσω.
0: Εγώ τώρα είμαι σε μια φάση που ό,τι υπάρχει στην ντουλάπα είναι ακριβώς ό,τι φοράω.
1: Ναι.
0: Και από τσάντα και από. Ναι, έχω πουλήσει τα πάντα, έχω πουλήσει, έχω χαρίσει, έχω ανακυκλώσει. Ό,τι δεν πουλιέται δηλαδή.
1: Είσαι business woman.
0: Ναι, ναι, ό,τι δεν πουλιέται το χαρίζω σε κάποιον που το θέλει και όποιος δεν το θέλει, πηγαίνω σε αυτούς τους ειδικούς κάδους ανακύκλωση ρούχων που υπάρχουν πια παντού σε όλες τις γειτονιές, τα βάζω εκεί και τα παίρνουν οι άνθρωποι που τα χρειάζονται. Καθαρά και πλημμένα επίσης κλπ. Κλπ. Και έτσι έχω μείνει με αυτά που θέλω. Και έχω ακόμη και ένα, δύο, τρία. Ναι. Δηλαδή πολύ λίγα πράγματα.
1: Αλλά συμφωνείς ότι δεν είναι να μπαίνουμε να βλέπουμε. Παιδιά, είναι αφού. Ρε, παιδί μου, ζούσαμε χρόνια σε υπερκαταναλωτισμό. Θέλαμε πολλά πράγματα, πολλά. Και μετά γεμίσαμε τα σπίτια μας και κάποια στιγμή κάναμε μακερινήσεις και αρχίσαμε να πετάμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν θέλαμε.
0: Εγώ πετάω ακόμα.
1: Φτάνει στο τέλος, δεν θα έχει ούτε τα βασικά.
0: Παιδιά, είναι πράγματα που τα πέφτω πάνω τους και δεν θυμόμουν όταν πέφτει κάτι πάνω και δεν θυμάσαι ότι το έχει. Και δεν χαίρεσαι που το βλέπει.
1: Όχι, εγώ καμιά φορά χαίρομαι που το βλέπω.
0: Εγώ δεν έχω χαρή. Είναι από άρεση είχα και αυτό, τι καλά που το βρήκα. Λέω, ω, και αυτή την αηδία είχα. Έλα, γεια σου. Έλα, πάμε.
1: Την είχε αγοράσει εδώ μεταξύ την αηδία.
0: Ναι, χρόνια πριν. Τα βάζω να πουληθούν, να τους δίνω εκεί πέρα μια ευκαιρία κανένα πεντάμινο και άμα δω ότι ο άλλος δεν φεύγει, δεν το δει, δεν το παίρνει με τίποτα και βιβλία. Ξέρεις πόσα βιβλία έχω πουλήσει που δεν τα διαβάζω ή δεν τα θέλω πια. Πάρα πολλά. Είναι ωραίο επειδή είναι ανακύκλωση.
1: Ναι.
0: Σου είπα ότι βρήκα μια ακροά. Στοπ αυτό.
1: Τι?
0: Λοιπόν. Λοιπόν. Είμαι σε αυτή την πλατφόρμα που αγοράζουμε και λοιπά και είναι μια ακροάτρια η οποία αγοράζει από μένα μια μπλούζα. Τη λαμβάνει λοιπόν την μπλούζα. Όταν λαμβάνει κάτι. Με ένα ρούχο βλέπεις τη διεύθυνση του αλλού και το όνομα. Και όταν έλαμε λοιπόν την μπλούζα μου, είπε πάρα πολύ ωραία. Η μπλούζα μου βάρει καλά που μου έκανε και καλό review και μου λέει: να σας ρωτήσω, λέει κάτι. Επειδή δεν λέει τη διεύθυνση, είστε λέει το κακό κορίτσι. Μου λένε: αχ, μα τρελαθώ, μου λέει. Είμαι ακροάτρια.
1: Να το.
0: Η γλυκούλα.
1: Ακροάτρια, παύλα, αγοράστρια.
0: Ναι. Και χάρηκα πάρα πολύ. Άκουγα λέει στην εκπομπή που λέγατε, λέει ότι μπαίνει σε αυτή την πλατφόρμα και λοιπά. Αλλά δεν περίμενα, λέει, γιατί έχω ψευδόνυμο, δεν έχω το όνομά μου. Δεν περίμενα τα
1: πάντα. Ποιο είναι το ψευδόνυμο?
0: Πένσα κάτι, δεν θυμάμαι.
1: Πένσα
0: κάτι, ναι. Λοιπόν,
1: ισπανικό.
0: Ούτε που μου έχει έρθει. Λοιπόν, και.
1: Έλα, θέλω και το επώνυμο.
0: Δεν έχει επώνυμο, παιδί μου. Μία λέξη είναι. Πένσα κάτι, ναι. Λοιπόν, και μου λέει, δεν το περίμενα ότι θα σε πετύχω, λέει, με στην πλατφόρμα αυτή.
1: Ναι. Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Επιστροφή στην τάξη. εντάξει, με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζονται για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει, ντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολογίου, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Όλα αυτά στα public για να είσαι εντάξει. Να πούμε ότι τα public έχουν πάρα πολύ ωραίο πάρα πολύ ωραία γραφική ύλη, που σημαίνει, επειδή ξεκινάει η νέα σεζόν και για μας τους επαγγελματίες, ότι μπορούμε να πάμε να πάρουμε ημερολόγια, να πάρουμε μπλοκάκια, να πάρουμε πάρα πολύ ωραία στυλό, να πάρουμε νέα προγράμματα για τα κομπιούτερ μας. Τα public έχουν τα πάντα. Public για να είσαι εντάξει.

0: Καλό κοριτσάκι όμως το καημένο.
1: Α. Να σε κάψει ο Γιάννη να σε αλλάξει.
0: Ναι, καλό φαίνεται. Καλό, καλό ίσκιωτη. Ναι. Και ωραία, και τι έγινε που τη έστειλε.
1: Τη έστειλε, ρε παιδί μου, τι θε και εσύ. Τη έστειλε λουλούδια και καρδούλες και φυλάκια.
0: Εντάξει.
1: Διαδικτυακά.
0: Ξοδεύτηκε, πε τη. Από την άλλη βγήκε αυτό ο ωραίο ο υπνοτιστή.
1: Ποιο είναι ο υπνοτιστή
0: αυτό
1: που. Τη άνιστον. Άσε με τώρα.
0: Πόπο, πολύ ωραίο άντρα όμω.
1: Την έχει υπνοτίσει για να τη φάει τα λεφτά.
0: Πόπο, σιγά μου, ρε, μια χαρά.
1: Γιατί έχει.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Καλά θα πάει.
1: Τι?
0: Καλά τα πάει, δεν είναι και άνεστο, αλλά καλά τα πάει. Είναι κούκλος παιδί αυτός, πολύ ωραίος. Και στην ηλικία της και λοιπά. Λοιπόν, και βγήκε και είπε: τι ευτυχισμένος που είμαι με αυτό το πλάσμα δίπλα μου, με αυτή τη γυναίκα που είναι γεμάτη χαρά, γεμάτη καλή ενέργεια, μία ψυχούλα. Και διαλάλησαν τον ερωτά τους.
1: Ποιος είπε ότι είναι ψυχούλα?
0: Αυτός για αυτήν.
1: Α, πέφτει γερό Χατζηλίκη. Ανάλογα το τι.
0: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι όντως είναι καλός άνθρωπος ο Άνης. Τον πάντως βγάζει μια καλή ενέργεια.
1: Ναι, επειδή είναι καλός άνθρωπος που να τη τα τρώνε κιόλας.
0: Εντάξει, μπορεί και εσύ αμέσως δεν μπορεί να είναι ερωτευμένος, γιατί σιγά.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίος. Πάρα πολύ ωραίος. Και αυτή γιατί ωραία είναι. Ταιριαστή είναι γενικά.
1: Αυτή είναι περισσότερο προσωπικότητα, δεν ξέρω αν είναι ωραία. Αντικειμενικά είναι,
0: είναι νόστιμη.
1: Ή εμείς ως Έλληνες τη βλέπουμε δικιά μας και τη θεωρούμε ωραία.
0: Όχι, ρε παιδί μου, πάντα ήταν ωραίο κορίτσι.
1: Ναι. Αυτή που έχει γίνει λίγο στρίτσο και ναι, έτσι έχει αρχίσει όσο μεγαλώνει και παίρνει, γίνεται Έλενα Κρήτα, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι ναι, η γυναίκα του Τόμ Χάγκς. Η Ρίτα Ουίλσον.
0: Αυτή ναι, πρέπει να είναι στρίτσο.
1: Πρέπει να το ρίχνει καναμπάτσο, ε.
0: Ναι.
1: Κάτσι, κάτι τρέχει εκεί πέρα.
0: Ναι, είναι λίγο περίεργη.
1: Στο Greek Fat Wedding σπίτι του.
0: Και αυτό βέβαια. Γι' αυτό βέβαια είναι από τα πιο αγαπητά πρόσωπα στο Hollywood.
1: Ναι, μωρέ.
0: Λόγω χαρακτήρα δηλαδή. Ποτέ αυτό τι είναι. Ποτέ φέτε.
1: Αυτό σε στρώει τι ξυλιέ και λέει και ευχαριστώ.
0: Έλα, μωρέ, εντάξει, δεν ξέρει. Και με τον ένα γιο είχαν πρόβλημα, νομίζω.
1: Ναι,
0: με τον
1: είχαν άλλον, πολύ είναι... έντονο πρόβλημα. Και νομίζω ότι ο γιο έχει πρόβλημα με τη μάνα. Πρέπει να έχει πάρει το ψαλίδι για να του τα έχει κόψει.
0: Ξέρει, δεν ξέρω, ναι. Στην Αντίπαρο είχαν πάει και φέτος.
1: Την πέτυχα εγώ σε πάρτι, πέρασε δίπλα μου και λέω: καλά, αυτή κάπου την ξέρω. Και μετά κάνω έτσι και λέω: α, με το φακιό λέει η Ρίτα Ουίλσον. Και τα λέω ότι ζω στην Πάρο. Με παπά και με κουμπάρι.
0: Συμπαθητική είναι
1: αυτή. Ήταν μέσα στο πλήθος, ήταν όλοι πελούσιοι, δηλαδή ήταν η πιο φτωχιά πρέπει να ήταν.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Φαντάσου.
1: Εντάξει, στην Αντίπαρο έχουν όλα τα σπίτια.
0: Ο Τόμ ήταν εκεί.
1: Ο Τόμ δεν ήταν εκεί, εκτός αν ήταν πίσω στα σουβλάκια, τρώγε σουβλάκι και είχε κρυφτεί πίσω από τον πάγκο γιατί τον είδα. Δεν ξέρω για τον Τόμ. Αλλά γενικά στην Αντίπαρο έχουν παιδιά. Έχει γίνει τώρα η νέα, το νέο jet set είναι Αντίπαρο.
0: Πάει, πάει και αυτό, δεν το χαλάσουνε.
1: Καλά, δεν έχει να κάνει πολλά πράγματα που θα το χαλάσουν. Τι να χαλάσει. Όλο το παιχνίδι παίζεται σε ένα δρομάκι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι όλοι κλεισμένοι στα σπίτια τους και απλά βγαίνουν για να κάνουν shopping σε κάτι ωραία μαγαζιά που κάθε πιατάκι κάνει 350 ευρώ. Το πιατάκι δηλαδή, το διακοσμητικό να το βάλει στο σπίτι.
0: Τι λες.
1: Ναι. Τόσο, αλλά πολύ ωραία πράγματα. Πήρα και εγώ ένα πιατάκι. Το είχα βάλει κάτω από το μασκάλι στο αεροπλάνο. Λέω κάτσε να μου σπάσει, γιατί δεν είναι για παιδιά. Όταν παίρνεις ακριβά πράγματα, μεγάλο άγχος. Δηλαδή,
0: ναι, καλά,
1: ειλικρινά δεν μπορώ να ζω με αυτό το άγχος.
0: Λέω το σου λέω. Εγώ πήρα από το τέμο και ήσυχασα. Είτε σπάστε, δεν σπάστε. Το σπάω και μπέζω μου βγει και το κάνω γιατί πτάκι και το σπάω.
1: Καλά, αυτό μπορεί και που το ακουμπάς να σπάει.
0: Όχι, μια χαρά.
1: Άσε με μωρέ και με εμπογιές από πετρέλαιο και τέτοια.
0: Γιατί θα το γλύψω.
1: Όχι,
0: για κοσμητικό θα το βάλω.
1: Εν τω μεταξύ, έχω παρατηρήσει, παιδιά, μπήκα σε ένα κινέζικο μαγαζί να πω την αμαρτία μου στην Κάριστο το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Μυρίζουν κινεζίλα.
0: Ναι, μυρίζουν. Τα βάζω στο κινέζικο, ξεμυρίζουν. Τα φλέρνει μία-δύο, ξεμυρίζουν.
1: Σαν πλαστικούρα, σαν να τρώνε spring rolls. Μα
0: είναι.
1: Σαν
0: ρούχα δεν παίρνω, παιδιά. Ρούχα
1: και έχουν κάτι παπούτσια πλαστικό, δηλαδή πρέπει να βγάζει το.
0: Δεν είχα πάρει εγώ, όχι κινέζικο, δεν ξέρω τι ήταν από μια εταιρεία που υπάρχει ακόμα δηλαδή αυτή την εταιρεία. Και λε πολύ φθηνό, ρε παιδί μου το παπούτσι. Και είχα πήγα να πετάξω σκουμπίδια και έμεινε.
1: Μια φορά τα φόρτισε.
0: Και έκανε ένα κλάκι όλα και έμεινε ξυπόλυτη στο δρόμο. Ξεκόλυσε όλη ξερά.
1: Έπρεπε να το πάρει να διαμαρτυρηθεί στο μαγαζί αγορά.
0: Καλά, το είχα πάρει 7 ευρώ. Μιλάμε, δεν τρέπεσαι να πάρει να διαμαρτυρηθεί.
1: Ναι, αλλά και μία φορά το φόρεσε και αυτό ήταν.
0: Όχι, το είχα φορέσει, το φόραγα σαν παντόφλε. Παντόφλε ήταν.
1: Έπρεπε να πει ελαττωματικό.
0: Ήταν παντόφλα παύλα μποτάκι. Για μέσα στο σπίτι και άντε να βγει να πετάξει σκουπίδια. Να πε μέσα στο σούπερ μάρκετ, δηλαδή ήταν τέτοιο τύπου παντόφλα. Και πήγα να το πει στα σκουπίδια και νιώθω υγρό στο πόδι μου. Μου μπήκε νερό στο παπούτσι και φύγει όλα, όλοι. Έμεινα χωρί όλα. Άσολη.
1: Ωραία. Ωραίο.
0: Ναι, δεν ξαναπήρα ποτέ, τελειώσαμε.
2: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
4: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
5: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
4: Ροδίον τι?
5: Ροδίον ΚΔΑΠ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
4: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
5: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
4: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
6: Ροδίον ΚΔΑΠ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο το χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
7: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
8: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
9: Ακού Κόσμος 938.

0: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Μια πολυκατοικία με νέα διαμερίσματα στην πολιτισκό διαθέτει περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, προκειμένου να καλυφθούν στεγαστικά σε ανάγκες του ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου. Η απόφαση ελήφθη στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, έπειτα από συνεννόηση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου με τον Υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη και το διοικητή τη δεύτερη ΥΠΕ Χρήστο Ροϊλό. Όπως ανέφερε ο κ. Χατζημάρκος, η πρωτοβουλία έρχεται να αντιμετωπίσει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το υγειονομικό προσωπικό στα νησιά, δηλαδή την εξέδρεση αξιοπρεπού. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Περιφέρεια συνεχίζει τη στήριξη της δημόσιας υγείας, επισημένοντας πως σήμερα 89 γιατροί που υπηρετούν στα νησιά λαμβάνουν οικονομικό επίδομα, ενώ έχει ξεκινήσει αντίστοιχη στήριξη για 200 νοσηλευτές και διασώστες του ΕΚΑΒ. Ακυρώνει τη διαδικασία διαπραγμάτευσης που επέλεξε η ΔΕΙΑΡ για την επέκταση του βιολογικού καθαρισμού της Ρόδου. Προϋπολογισμού 46,6 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς ΦΠΑ μετά την απόφαση της ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων. Το 8ο κλιμάκιο με τη σχετική απόφαση έκανε δεκτή την προσφυγή της ΑΚΤΟΡ και ακυρώσε τόσο την πρόσκληση της ΔΕΙΑΡ προς 4 εταιρείες, όσο και τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. Παράλληλα, απέρριψε την παρέμβαση της Ένωσης Envitec Μηχανική Περιβάλλοντος, η οποία είχε αναδειχθεί ανάδοχος. Κρίσιμο σημείο της απόφασης είναι ότι η αρχή δεν αποδέχθηκε την επίκληση απρόβλεπτου γεγονότος και κατεπίγουσας ανάγκης από τη ΔΕΙΑΡ. Όπως επισημαίνεται, τα προβλήματα με τις εισρωές στο αποκεντρωτικό δίκτυο της Ιαλισσού ήταν γνωστά και είχαν καταγραφεί εδώ και χρόνια. Ενώ από την κακοκαιρία του Ιανουαρίου μέχρι την έναρξη της διαδικασίας είχαν μεσολαβήσει περίπου 5 μήνες. Παράλληλα, το αντικείμενο της σύμβασης κρίθηκε ότι δεν αφορούσε μια περιορισμένη έκτακτη παρέμβαση, αλλά ένα μεγάλο και μόνιμο έργο επέκτασης της εγκατάστασης, με ορίζοντα κατασκευής 18 μηνών και επιπλέον εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία. Σφοδρή επίθεση στον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ, Σωτήρη Βαγιανό, εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Κώστας Ταρασλιάς με αφορμή τις πρόσφατες παρεμβάσεις του στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ο κ. Ταρασλιάς υποστηρίζει ότι ο κ. Βαγιανός ζήτησε να συζητηθούν θέματα που σύμφωνα με τον ίδιο δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του Περιφερειακού Συμβουλίου αλλά της Περιφερειακής Επιτροπής. Παράλληλα, απορρίπτει ως αφαίρετες στις αναφορές σε πιθανές αξιώσεις αναδόχων, βλάβες υλικών έργων και κίνδυνο απώλειας χρηματοδότησης, τονίζοντας ότι τέτοια ζητήματα εξετάζονται από τα αρμόδια όργανα και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας. Τη συζήτηση για το κόστος συμμετοχής των αιρετών στην αυτοδιοίκηση και τους περιορισμούς που προβλέπει ο νέος κώδικας απασχόλησε τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου. Με αφορμή την εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χαρικλίας Γιασιράνη για τις αποζημιώσεις των Περιφερειακών Συμβούλων, αναδείχθηκαν οι δυσκολίες που προκύπτουν ιδιαίτερα για τους αιρετούς των νησιών, λόγω μετακινήσεων διαμονής και απώλειας επαγγελματικού χρόνου. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος υποστήριξε ότι η συμμετοχή στα κοινά δεν θα πρέπει να αποτελεί προνόμιο όσων διαθέτουν οικονομική άνεση, επισημένοντας παράλληλα ότι το υφιστάμενο πλαίσιο μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά, ιδιαίτερα για νεότερους ανθρώπους. Την ανάγκη για πολιτική αλλαγή και μια διαφορετική πρόταση διακυβέρνησης ανέδειξε μιλώντας στο κόσμο ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις και στις προοπτικές του κόμματός του. Ο κ. Νικητιάδης υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα κυβερνητική πρόταση, μια διαφορετική φιλοσοφία και τρόπο άσκησης της εξουσίας, ασκώντας παράλληλα κριτική στην προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να επανέλθει στο πολιτικό προσκήνιο. Χρειαζόμαστε πολιτική αλλαγή, μια άλλη κυβέρνηση και διαφορετικό τρόπο διακυβέρνησης, ανέφερε χαρακτηριστικά. Εκτιμώντας ότι ο κ. Τσίπρας, παρά την προσπάθεια συγκέντρωσης στελεχών γύρω από το νέο του εγχείρημα, δεν διαθέτει κατά την άποψή του την απαραίτητη πολιτική και οργανωτική υποδομή. Στην υλοποίηση ενός σημαντικού έργου για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την αναβάθμιση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Καλύμνου προχωράει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μετά την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης. Υπεγράφει από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Το έργο αφορά εκτεταμένες παρεμβάσεις σε σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου της Καλύμνου με βασικό στόχο τη βελτίωση των συνθήκων κυκλοφορίας και την ενίσχυση της ασφάλειας των οδηγών αλλά και των πεζών. Παρέμβαση για την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στα Μαριτσά πραγματοποιεί το Σωματείο Συνταξιούχων Νίκα Ρόδου, καταθέτοντας αίτημα κατοίκων για τακτική εβδομαδιαία παρουσία γιατρού στην τοπική μονάδα υγείας, με δυνατότητα συνταγογράφησης, εξέτασης, αλλά και εκδόσης παραπεμπτικών για απεικονιστικές εξετάσεις. Για ένα τη συνεχόμενη χρονιά, η Ρόδος ετοιμάζεται να υποδεχθεί το Festival of Speed, τη δημοφιλή διοργάνωση μηχανοκίνητου αθλητισμού, που συνδυάζει το θέαμα με το μήνυμα της οδικής ασφάλειας. Θα πραγματοποιηθεί στις 6 Σεπτεμβρίου στο Μανδράκι με τη συμμετοχή εντυπωσιακών supercars από 8 χώρες. Ιδιαίτερη θέση στο φετινό πρόγραμμα έχει, όπως ανέφερε στο Κόσμος, ο Κώστας Χατζηχριστοδούλου, διοργανωτής της εκδήλωσης «Η ενημερωτική δράση για την οδική συμπεριφορά», με ένα ειδικά διαμορφωμένο σεμινάριο. Η παρουσίαση θα επικεντρωθεί σε 6 θεματικές ενότητες και θα έχει σύντομη διάρκεια, ενώ η συμμετοχή του κοινού θα είναι ελεύθερη. Το παρκάρισμα απαγορεύεται από το βράδυ της προηγούμενης ημέρας. Ώρα προσέλευσης του κοινού 3.30. Το 13ο Παιδικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου διοργανώνει η Εταιρεία Ανάπτυξης Κοινοτικών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων Πανάκια την Παρασκευή 4 και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στο Θερινό Κινηματοθέατρο Ρόδων. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού σε θέματα οικογενειακών σχέσεων, αξιών και διαπαιδαγώγησης των παιδιών.
1: Κυρίες και κύριοι, βρίσκεστε στο μεγαλύτερο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Αιγαίου. Βρίσκεστε στο πιο σύγχρονο σε τεχνολογία μέσο. Βρίσκεστε στο Κόσμος. Το ανθρώπινο δυναμικό του σας καλωσορίζει.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στην τηλεόραση Κόσμος με τα εθνικά θέματα, με τα ελληνοτουρκικά και βεβαίως τα όσα συμβαίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά θα λέει κανείς και στη Μέση Ανατολή, διότι η κρίση από ό,τι διαφαίνεται δεν έχει τέλος, αντιθέτως κορυφώνεται. Αυτό το βιώνουν και οι πολίτες όλο τον κόσμο με τις τιμές των καυσίμων αλλά και της ενέργειας να εκτοξεύονται γύρω από τα στενά ή μέσα στα στενά του Ορμούς. Με αυτά τα ζητήματα θα ασχοληθούμε στη σημερινή εκπομπή, αφού επίσης σας πω ότι έχουμε ένα πολύ σημαντικό συμπόσιο, το οποίο γίνεται σε έναν τόπο που δεν είναι καθόλου τυχαίος, στην ηρωική νήσο Κάσου. Συνδέστε λοιπόν την Κάσου με τα όσα συνέβησαν με αφορμή, αν θέλετε, το θερμό περιστατικό μεταξύ των δύο χωρών και ενός τρίτου σε σχέση με την περίφημη ηλεκτρική διασύνδεση στις τρεις χώρες. Λοιπόν, αυτό είναι, αν θέλετε, το βασικό του πρώτου μέρους. Στο δεύτερο μέρος θα πάμε καθαρά στα ελληνοτουρκικά, αφού θα έχουμε τη δυνατότητα να καταγράψουμε, αν θέλετε, τα νέα από δύο πρωτεύουσες, από δύο, αν θέλετε, φιλοσοφίες, από δύο σχολές, την ελληνική αλλά και την τουρκική. Και το λέω αυτό διότι στο δεύτερο μέρος θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με την Κωνσταντινούπολη, με τον γνωστό καθηγητή σε όλους εμάς, τον Βίρονα Ματαράγκα. Επίσης πρέπει να σας πω ότι στο πρώτο μέρος έχουμε κυριολεκτικά την χαρά και την τιμή, και θα το δούμε ευθύς αμέσως, να συνομιλήσουμε τον κύριο Ανδρέα Παπασταύρου. Ο κύριος Παπασταύρου είναι πρέσβης επί τιμή, ήταν ο επικεφαλής της μόνιμης αντιπροσωπείας της Ελλάδας στις Βρυξέλλες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και είναι ένας από τους συμμετέχοντες σε αυτό το πολύ σημαντικό συμπόσιο, το οποίο θα γίνει στην ηρωική νήσο Κάσο 4 με 6 Σεπτεμβρίου από το Κέντρο Διεθνούς Δικαίου και Διπλωματίας, από τις περίφημες διεθνολογικές συναντήσεις του Ναυπλίου, με επικεφαλής όπως πάντα τον καθηγητή τον Στέλιο Περάκη. Καλησπέρα κύριε πρέσβη.
3: Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, είναι τιμή μου. Καθώς και είναι μεγάλη μου τιμή η συμμετοχή στο σημερινό της Κάσου.
2: Θα σε ευχαριστούμε θερμά, πραγματικά η τιμή είναι δική μας, και αν κανείς δει το βιογραφικό σας, κύριε πρέσβη, νομίζω ότι δεν έχει να μιλήσει μόνο για αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, αλλά και αυτά που συμβαίνουν σε κάθε γωνιά της γης, διότι βλέπω ότι έχετε βρεθεί παντού, και μάλιστα νομίζω ότι η τελευταία φορά επίσημα διπλωμάτης ήταν στην Καμπούλ, έτσι, τα δύσκολα χρόνια της εκένωσης, αποχώρησης των δυτικών δυνάμεων από την Καμπούλ, οπότε έχετε βιώσει και όλα εκείνα τα περίφημα γεγονότα.
3: Έχω βιώσει την μεταφορά της Σαϊγκόν σε σύγχρονη εποχή. Ήμουν πρέσβης στο Ισλαμαμπάτ και η παράλληλη διαπίστευσή μου ήταν η Καμπούλ, οπότε φυσικά βρέθηκα εκεί.
2: Αυτό, όπως πολύ καλά λέτε, ήταν μια στιγμή η οποία θύμισε την έξοδο από τη Σαϊγκόν τότε με το αμερικανικό ελικόπτερο στην πρεσβεία και όλα τα σχετικά τα οποία είχαν ακολουθήσει. Αντίστοιχες έτσι εικόνες ή στιγμές, και σε μια χώρα που έχει και παραμένει με πάρα πολλές ιδιαιτερότητες. Να ξεκινήσω από αυτό πριν πάμε στα εθνικά, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τι άλλαξε στην Καμπούλ? Δηλαδή υπήρχε ένας αιματηρός πόλεμος, συγκρούσεις, είχαμε τους αγκατολάδες κτλ. Τι άλλαξε, αν άλλαξε κάτι στο Αφγανιστάν, ή αν επιστρέψαμε στην προτέρα εποχή?
3: Δυστυχώς, όπως λέγανε, ο παντοτινός πόλεμος που έγινε το 1 έως το 2021, τελείωσε ξαφνικά και γύρισε το Αφγανιστάν πίσω και ίσως πιο πίσω από ό,τι ήταν πριν. Σε κάποιο σημείο το χαρακτήρισα, γύρισε σε έναν νεομεσαίωνα. Διότι γίνονται πράγματα στην αφγανική κοινωνία που αφορούν κυρίως στις γυναίκες και στα κορίτσια, αλλά και στα αγόρια, αλλά και στη γενικότερη κοινωνία, που δεν ξέρω πώς θα επιτρέψουν σε αυτή την χώρα να επιβιώσει σε έναν σύγχρονο κόσμο. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι ο σύγχρονος κόσμος έχει τους δικούς του νόμους. Παρ' όλα αυτά, η αφγανική κοινωνία, δεν μπορώ να σας πω σε ποιο βαθμό ταλαιπωρείται. Ταλαιπωρείται είναι λίγο. Βασανίζεται.
2: Αυτό έχει να κάνει μόνο με το γεγονός ότι επιχείρησαν, δεν κατάφεραν, δεν ανταποκρίθηκε ο λαός σε αυτή την προσπάθεια να αλλάξουν τα δεδομένα στη χώρα.
3: Υπήρξε μία πρόοδος για όλη την αφγανική κοινωνία. Οι γυναίκες και πάλι και τα κορίτσια πήγαιναν στο σχολείο, πήγαιναν στο πανεπιστήμιο και είχε αρχίσει να φυσάει ένας αέρας θετικός. Οι Αμερικανοί είχαν εξοπλίσει και μάλιστα πάρα πολύ, με πάρα πολύ σύγχρονα όπλα, και το στρατό και τις δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες ήταν σε πολύ σε αναλογία, δηλαδή 50.000 περίπου ήταν οι Ταλιμπάν, 300.000 ήταν οι άλλοι, αλλά τι έγινε? Δεν μπόρεσαν ποτέ να πείσουν τους Αφγανούς, τους οποίους έπεισαν οι Ταλιμπάν, γνωρίζοντας και τον τόπο και τους ανθρώπους και πείθοντάς τους ότι θα φύγουν οι Αμερικανοί, οι Δυτικοί γενικά, και θα σας αφήσουν μόνος σας, όπερα γένετο. Και επειδή έχω την... παρακολουθώ, είπατε, ξέρετε, είναι και ανθρώπινη ευαισθησία.
2: Βεβαίως, αλίμονο.
3: Είναι και ανθρώπινη, δηλαδή το ζήτημα πάβει να είναι μόνο διεθνοπολιτικό και γίνεται καθαρά ανθρώπινο. Και όταν βλέπω τι υφίσταται αυτός ο λαός και σε ποιο φόβο ζει και τι το επιβάλλεται, λυπούμε πάρα πολύ. Λυπούμε πάρα πολύ, διότι και εκείνο το πείραμα του πολέμου, του παντοτινού πολέμου και όλες οι προσπάθειες εξυγχρονισμού απέτυχαν, και διότι η μελέτη της αφγανικής κοινωνίας από τους δυτικούς ήταν επιφανειακή, αλλά και διότι οι άλλοι είχαν τα ήθη και έθιμά τους που δεν τα μπόρεσαν να ξεριζωθούν.
2: Ναι. Πάντως, από ό,τι διαφαίνεται, αυτή η φιλοσοφία, η σκέψη, εννοώ το να εισβάλλει σε μια χώρα, να επιχειρήσει να βελτιώσει λίγο, να αποκαταστήσει τη δημοκρατία, τις αδικίες που υπάρχουν μεταξύ του πληθυσμού, σε ό,τι και να κάνει τους Αμερικάνους, επαναλαμβάνεται. Δηλαδή, καλά το είπατε, εκτός από την περιπέτεια της εικόνας της Σαϊγκόν, είχαμε και την αντίστοιχη συμπεριφορά από τον βιετναμέζικο λαό σε άλλες συνθήκες. Στη συνέχεια είχαμε αυτά τα οποία συνέβησαν στο Αφγανιστάν, έχουμε αυτά τα οποία βιώσαμε λίγο και στο Ιράκ, στην περίφημη εκείνη εισβολή και τα όσα έγιναν εκεί, και έχουμε και τα πρόσφατα στη Μέση Ανατολή, δηλαδή είναι επίκαιρο αυτό το οποίο συμβαίνει με τους Ιρανούς, με την Περσία αυτή την ώρα.
3: Θα μπορούσα να σας κάνω και εγώ μια ερώτηση. Έχετε δει ποτέ αυτές τις προσπάθειες αλλαγής καθεστώτος εκδημοκρατισμού, έχετε δει ποτέ μία από αυτές να επιτυγχάνει?
2: Νομίζω...
3: Όχι μόνο απέτυχαν.
2: Όχι.
3: Άφησαν τις χώρες σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Πάρτε τη Λιβύη παραδείγματος χάρη. Έτσι. Και φυσικά κάτι άλλο. Κατηγορούν την Ευρώπη οι φίλοι μας, η υπερατλαντική αμερικανική κυβέρνηση, ότι για τους είδαμε, ας πούμε, την μομφή στην Ευρώπη για τους πρόσφυγες. Μα πώς δημιουργήθηκε αυτό το κύμα προσφύγων? Αν δεν είχαν υπάρξει όλη αυτή η πόλεμη, αν δεν είχε υπάρξει όλη αυτή η αναταραχή και αστάθεια, λογικά δεν θα ήταν πολύ μικρότερο?
2: Να είναι προφανές το ερώτημα το, ή μάλλον η τοποθέτηση που κάνετε. Άρα αυτή η φιλοσοφία η οποία αρχίζει πλέον να εφαρμόζεται, τουλάχιστον υποτίθεται ότι ξεκινήσαμε με την Αίγυπτο, ότι να υπάρχει μια οικονομική δυνατότητα σε κάποια καθεστώτα τα οποία μπορεί να μην είναι τα ιδανικά, έτσι, τα εξειδικευμένα τέλος πάντων, αλλά μπορούν να βοηθήσουν εκεί στην αιστεία του προβλήματος, είναι μια ορθή πολιτική θεωρείτε?
3: Είναι μια πολιτική η οποία επιβάλλεται από τις συνθήκες και η οποία αφήνει ελπίδες βελτιώσεως.
2: Άρα κύριε Πρεσβή, επειδή μιλάμε έναν διπλωμάτη, το γεγονός ότι είχαμε αυτά τα περιστατικά έχει να κάνει με απλά και μόνο την οικονομία, δηλαδή ότι δεν κατακτήσαμε μέσα από πολέμους, ενώ μέσα από την οικονομική δυνατότητα ή αν θέλετε να το πω πάρα πολύ απλά, αυτά που δεν έφερε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος για κάποιες υπερδυνάμεις, κατά κάποιον τρόπο θεωρήθηκαν ότι μπορεί να τα αποκτήσουν ή να αποκτήσουν ισχύ ή μια αντίληψη λίγο απειοκρατική με την εισβολή για την αποκατάσταση της δημοκρατίας.
3: Κράτησαν αυτοί οι λαοί. Δείτε, ο τρόπος με τους οποίους αντιμετωπίστηκαν αυτοί οι λαοί ήταν επιφανειακός. Πολύ επιφανειακός. Δεν υπάρχει συνταγή που θα πηγαίνει για όλους. Και έτσι αυτά τα καθεστώτα κράτησαν από τις σύγχρονες μεθόδους, από τη σύγχρονη τεχνολογία, ό,τι τα εξυπηρετούσε, γράφε ίντερνετ για να κάνουν καλύτερη προπαγάνδα. Ναι. Και βεβαίως απέρριψαν όλα τα άλλα.
2: Και βεβαίως η ευκολία με την οποία αλλάζουμε εταίρους. Δηλαδή αναφέρομαι στον Αλ Σάρα, τον οποίο θεωρούσαν οι Αμερικανοί τρομοκράτη, στη συνέχεια τον υποδέχθηκαν με τα βαΐων και κλάδων στον Λευκό Οίκο και να ήταν μοναδικός. Τόσοι άλλοι δηλαδή είχαν τύχη της ίδιας αντιμετώπισης.
3: Και μια και το θέσατε, ας μην ξεχάσουμε και την τύχη των χριστιανών στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στη Συρία.
2: Βεβαίως. Για το οποίο θέμα νομίζω ότι κάτι παραπάνω θα έπρεπε να είχε κάνει η χώρα μας. Εκτιμώ ότι υποθέτω, να μην είμαι και απόλυτος, τους αφήσαμε λίγο μόνους.
3: Επειδή έχω υπάρξει γενικός πρόεδρος στο Ιεροσόλυμα και έχω νιώσει την αγωνία των χριστιανικών πληθυσμών, οι οποίοι είναι όλο και πιο συρρυκνωμένοι, σας λέω ότι έπρεπε να κάνουν πολύ περισσότερα. Και όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά έπρεπε ουσιαστικά να κινητοποιηθεί η Ευρώπη. Ξέρετε, ωραία είναι τα καλά λόγια, ωραία είναι όλα αυτά τα πράγματα, αλλά έπρεπε να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη κινητοποίηση, γιατί το πρόβλημα δεν είναι ότι τους κυνηγάει κάποιος. Το πρόβλημα είναι ότι τους κυνηγάνε όλοι.
2: Κύριε Πρεσβή, τι ακριβώς συμβαίνει στην Ευρώπη? Έχετε υπηρετήσει ως επικεφαλής της μόνιμης αντιπροσωπείας της χώρας μας. Τι έχουν πάθει οι Ευρωπαίοι? Δηλαδή, από τη μία κατανοούν ότι η προσέγγιση η οποία κάνουν δεν είναι η δυνατή, δεν είναι η εφαρμόσιμη. Από την άλλη παρατηρείται μία ασύγχυση. Είναι αυτό που λένε οι περισσότεροι, ότι έχουμε πρόβλημα ηγεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι τα εσωτερικά προβλήματα οδηγούν στο να μην παίρνονται ουσιαστικές αποφάσεις?
3: Είναι από περίπου 20-21 χρόνια απορρίφθηκε το σχέδιο Ευρωπαϊκού Συντάγματος. Και απορρίφθηκε τότε με ψήφο της Γαλλίας και της Ολλανδίας για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο τελικά. Για τη μεγάλη απόσταση των Βρυξελών από την καθημερινότητα της Ευρώπης. Αυτή η απόσταση από τότε έως τώρα, όσο και αν προσπαθούν, γιατί βέβαια καλοί και σοβαροί άνθρωποι υπάρχουν παντού, αλλά όσο και αν γίνονται προσπάθειες, αυτή η απόσταση όχι μόνο δεν έχει γεφυρωθεί, έχει μεγαλώσει. Διότι αφενός υπάρχει η κρίση, αφετέρου υπάρχουν οι Βρυξέλλες, οι οποίες πάρα πολύ συχνά, και επιτρέψτε μου μια και το φίξατε, να πω δύο πράγματα για τον τρόπο με τον οποίο μας αντιμετώπισαν και στην οικονομική κρίση, οικονομική κλιματική κρίση, αλλά και στο μεταναστευτικό. Και ήμασταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, ναι, υπάρχει μια απόσταση και υπάρχει μια απόσταση την οποία θα πρέπει να δει η Ευρώπη πάρα πολύ σοβαρά, διότι κατά την ταπεινή μου άποψη στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν έχει υπάρξει κανένα άλλο εγχείρημα το οποίο να έχει προστατεύσει και προωθήσει σε τόσο μεγάλο βαθμό την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τον άνθρωπο γενικά. Και είναι κρίμα αυτό ακριβώς το εγχείρημα να καταραίει ή να μην ανταποκρίνεται εκεί που πραγματικά ο άνθρωπος υποφέρει.
2: Άστε. Λοιπόν, πάμε λίγο στην τρέχουσα επικαιρότητα. Έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Νομίζω θα το προγραμματίσουμε σε μία εκπομπή να έχουμε και πλάνα πραγματικά από αυτή την χώρα και από αυτά τα οποία συνέβησαν και στο Αφγανιστάν και στην Καμπούλ και όλα εκεί.
3: Πολύ μεγάλη χαρά.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, πάμε λίγο στην τρέχουσα επικαιρότητα, κύριε Πρέσβη. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ από το περιστατικό της Κάσου στην ανάγκη διεθνούς στήριξης και προστασίας, διότι έχουμε νέα δεδομένα και βλέπω ότι θα σχολιάσετε την επικαιρότητα τέσσερις πολύ σημαντικές προσωπικότητες, Παπασταύρου, Παπαγιαννίδης, Περάκης και Νικόλας Φαραντούρης. Πού βρισκόμαστε τώρα, δηλαδή, είχαμε το περιστατικό, είχαμε εκείνα τα οποία βιώσαμε, είχαμε τη μεταφορά ειδήσεων, ψιθύρων, συνομιλίες ψαράδων με το λιμενικό που χάθηκαν, όλα εκείνα τα πράγματα και πλέον τώρα έχουμε και προστάτες σε αυτή τη διαδικασία τους Γάλλους, γιατί έρχονται και παρέρχονται καθημερινά οι δηλώσεις.
3: Οι Γάλλοι δεν είναι Γάλλοι, είναι γαλλικές εταιρείες. Είναι πολύ μεγάλο σφάλμα, πιστεύω. Mm-hmm. Και είναι κάτι το οποίο καλλιεργείται, βλέπω πολύ. Θα παρέμβει η τάδε εταιρεία και η τάδε εταιρεία. Μα δεν μπορούμε να εξαρτώμα από μια εταιρεία ή δύο εταιρείες. Εντάξει, η εταιρεία μπορεί να επιδιώξει τα συμφέροντά της και επειδή η συγκεκριμένη εταιρεία έχει και πάρα πολύ μεγάλα συμφέροντα στην Τουρκία, ίσως να παρέμβει παρασκηνιακά και όλα αυτά τα καλά. Mm-hmm. Αλλά όμως δεν είναι ουσιαστικός τρόπος άσκησης εξωτερικής πολιτικής. Και η Τουρκία, με συγχωρείτε.
2: Ναι, βεβαίως, αλλήμον.
3: Η Τουρκία έχει έναν πρόεδρο, ο οποίος μας έχει συνηθίσει σε δηλώσεις. Για τους παππούδες στο βυθό της θάλασσας, για το ότι θα έρθουν το βράδυ μόνο να μας ειδοποιήσουν γέρος γιατί τα ξενοδοχεία είναι
2: γεμάτα. Ναι. Ειδικά τώρα στα 12, ξέρετε, είναι κατάμεστα, δεν βρίσκεις τίποτα.
3: Και είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο πιστεύω, με αφορμή και την εκπομπή σας, με αφορμή και το ταξίδι στην Κάσο, είναι ακριβώς ο λόγος που πιστεύω ότι όλοι οι Έλληνες πρέπει να πάνε στα 12, πρέπει να πάνε και στη Χίο. Πρέπει να πάνε, πρέπει να καταλάβουν τι σημαίνει σύνορο, διότι ξέρετε, ωραία ζούμε εδώ στην Αθήνα, αλλά πρέπει να ζήσουν το σύνορο και να ζήσουν την, όποια είναι αυτή η απειλή, επέν υπάρχουσα και ορατή. Ακόμη και αν ποτέ δεν πραγματοποιηθεί, και θα ήθελα να πιστεύω ότι ποτέ δεν θα πραγματοποιηθεί, αλλά έχουν έναν πρόεδρο, ο οποίος, δείτε, έχει κάνει. Μόλις γύρισε από την Μπισκέκ. Η Μπισκέκ είναι η πρωτεύουσα του Τατζικιστάν, όπου έγινε η σύνοδος, η ετήσια σύνοδος του Οικονομικού Οργανισμού, του Οικονομικού Συμβουλίου της Σανχάη. Είχε επαφές και επικοινωνίες με όλους. Γυρίζονται. Α, και κάτι άλλο, έχει κάνει, θέλει να γίνει μέλος και αυτού του οργανισμού. Δηλαδή είναι ανταχού παρούσα. Διεθνώς η Τουρκία και μάλιστα είχε και την πρόνοια ο πρόεδρος Ερντογάν να πει θα είμαστε λέει, σε αυτόν τον οργανισμό χωρίς όμως καμία βλάβη για τα ευρωπαϊκά θέματα. Λοιπόν, όλα αυτά είναι ωραία. Έχει την Ελλάδα στην οποία θέλει να δείξει για την οποία, ή μάλλον έχει ένα κοινό, ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό στη χώρα του, το οποίο εντυπωσιάζεται μόνο με έναν τρόπο και απειλεί. Εντάξει. Αλλά από εκεί και πέρα ο κύριος Ερντογάν μπορεί να πει όσο θέλει. Βέβαια δεν είναι σοβαρό αυτό και δεν είναι ενδεικτικό του ηγέτη μιας μεγάλης χώρας. Γιατί όταν θες να σε μεγάλη χώρα είσαι σοβαρό. Είσαι σοβαρός σε αυτό που λες. Λυπάμαι. Ορισμένες φορές μάλιστα με αφορμή και την Τουρκία και την Κύπρο σκέφτομαι ότι τελικά στα προβλήματα που έχει με την Κύπρο η Τουρκία συμπεριφέρεται ως μικρή χώρα. Αλλά τέλος πάντων. Κάνει όλες αυτές, πραγματοποιεί όλες, εκφέρει όλες αυτές τις απειλές. Το θέμα το θα κάνουμε εμείς. Λοιπόν, μπορεί να λέει για τα θαλάσσια πάρκα, μπορεί να λέει για το καλώδιο, μπορεί να λέει οτιδήποτε. Υπήρξε μια δήλωση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών.
2: Ναι, βεβαίως.
3: Καλά έκανε και την έκανε αυτή τη δήλωση. Ότι εμείς θα ποντιθεί, είναι θέμα μηνών, εντός του 26 ενδεχομένως, δεν θα ζητήσουμε καμία άδεια. Καλά θα κάνει. Και η άποψη διεθνολόγων επίσης ήταν ότι ωραία και για, το, και για τη γαλάζια πατρίδα και το μπορεί να λέει ότι θέλει ο καθένας και εγώ θα πω ότι θέλω να αποκτήσουμε δάση στο Αφγανιστάν μια και το αναφέρθηκε επειδή είχε πάει ο Μεγαλέξανδρος. Μα, ναι, αλλά αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα και σίγουρα δεν είναι δεν συνάδουν με το διεθνές δίκαιο. Τώρα, προσπαθεί ο Ερντογάν ενδεχομένως, μια και το διεθνές δίκαιο δέχεται πάρα πολύ ισχυρά πλήγματα και μια και κάποιοι θέλουν να το καταργήσουν, προσπαθεί ίσως ο Ερντογάν να κινηθεί σε αυτό το πλαίσιο και να πει όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ορίζονται στο διεθνές δίκαιο τελικά δεν είναι και τόσο σημαντικά. Με διαφορά δεν είναι έτσι τα πράγματα.
2: Άρα εσείς θεωρείτε ότι εμείς πρέπει να επιμείνουμε στο διεθνές δίκαιο, διότι αυτό το οποίο νομίζω ότι πέρασε σε μια παγκόσμια κοινωνία με αφορμή τα όσα κάνουν και οι Αμερικανοί είναι ότι αυτό το οποίο ισχύει κανονικά είναι το δίκαιο του ισχυρού, δηλαδή αυτός ο οποίος αποφασίζει, πράττει, δρά και δημιουργεί τελεσμένα. Και αν θεωρείς κανείς ότι τα πάνε πάρα πολύ καλά και ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ταγίπ Ερντογάν, έχει εκφράσει επανειλημμένως ένας για τον άλλο τα θερμότερα λόγια, άρα αυτό μπορεί να σας πει κανείς ότι ακολουθεί ο Ερντογάν.
3: Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι τα θερμότερα λόγια του Πρόεδρου Τραμπ για κάποιον είναι σήμερα ισχύουν, αύριο μπορεί να μην ισχύουν. Επίσης κάτι άλλο ήθελα να πω, μια και όλα φέρνουν όλα, όλα είναι αλληλένδετα. Η σχέση με το Ισραήλ, η σχέση της Τουρκίας με το Ισραήλ, αυτή τη στιγμή ακούγονται, λέγονται, γράφονται τρομερά πράγματα. Θα υπενθυμίσω τι λεγόταν και τι γραφόταν και από τις δύο πλευρές.

0: θετική άποψη. Την ίδια στιγμή πρέπει να βλέπουμε τη θετική άποψη, αλλά πρέπει να δείχνουμε και σωστή αντιμετώπιση των πραγμάτων, όχι κραυγές ή μογές και οτιδήποτε άλλο, αλλά σωστή αντιμετώπιση, σωστή ενημέρωση, συνεχώς συνεχής ενημέρωση, και πιστεύω ότι το κάνουμε.
1: Άρα να σας ρωτήσω το εξής, είναι πάρα πολύ, γιατί βλέπω και τους συμμετέχοντες, έχετε και πρώην στρατιωτικούς, δηλαδή έτσι είναι από στρατεία, οι οποίοι είναι και διεθνολόγοι και θα παραστούν και στο συμπόσιο της ΚΑΣΟΥ. Συνήθως οι στρατιωτικοί υποστηρίζουν με αφορμή και αυτό το οποίο έγινε τότε με την αποχώρηση των σκαφών του πολεμικού ναυτικού από την ΚΑΣΟΥ, ότι δείχνουμε μια φοβική συμπεριφορά απέναντι στην Τουρκία, ενώ δεν υπάρχει κανένας λόγος. Σε αυτό πώς απαντάτε?
0: Ξέρετε, είναι πολύ εύκολο όταν είσαι έξω από το χώρο να λες πράγματα. Έχω ζήσει κρίσεις και έχω δει ότι αφενός στην κρίση φαίνεται ο ηγέτης, ο ουσιαστικός ηγέτης, και αφετέρου εάν φανείς ενδοτικός, έχασες και έχασες πολύ. Μια και μιλήσατε όμως για το στρατό και για τους στρατιωτικούς, είχαμε την ευκαιρία, χάρη και στον κύριο Γρηγορίου, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και στον κύριο Περάκη πάλι, να βρεθούμε και στην Μυτιλίνη, αλλά και στην Χίο, και στη Λέσβο και στη Χίο, για συναντήσεις με τους στρατιωτικούς εκεί. Σας λέω ότι ήταν πάρα πολύ θετική η έκπληξή μου από ανθρώπους ρεαλιστές, από ανθρώπους καταρτισμένους, και έφυγα αισθανόμενος πολύ καλύτερα από ότι όταν πήγα. Ναι, ο στρατιωτικός έχει και αυτός μία γνώση των πραγμάτων και είναι πολύτιμη η γνώση από τη δική του τη γωνιά.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Θεωρείτε ότι πέρα από τις συλλεκτικές αναφορές υπάρχει κάποια αλλαγή στην συμπεριφορά του Τούρκου Προέδρου, δηλαδή ενώ σε σχέση με αυτά τα οποία είναι πρακτά, είναι πάνω στο τραπέζι τώρα, τα περίφημα θαλάσσια πάρκα, τα οποία ξεπερνάνε το εθνικό, αν θέλετε, χαρακτήρα και εξαπλώνονται ως τα διεθνή ύδατα, μάλιστα όπως λένε οι ειδικότεροι ημών με πάρα πολλές συντεταγμένες, 1100 αν θυμάμαι καλά, σημείωσα, για το θαλάσσιο πάρκο, το οποίο είναι ανοιχτά, μάλλον Καστελόριζο Ρόδου, λέω, σε αυτή την περιοχή. Εδώ τι γίνεται?
0: Εδώ, όπως και αλλού, ο Ερντογάν κάνει τη δουλειά του. Και προσπαθεί, γιατί από τότε που ξεκίνησα τη σταδιοδρομία, ίσως και από πριν, από τότε που άρχισα να διαβάζω, η Τουρκία διεκδικούσε. Σχεδόν τα ίδια πράγματα. Απλώς έβρισκε τον καιρό να τα προβάλλει περισσότερο κάποιες στιγμές που ήδη νόμιζε ότι η θέση μας θα δυνατίζει. Αυτή τη στιγμή η γενικότερη αναστάτωση στη Μέση Ανατολή την βοηθάει να σπρώξει και αυτή προς τα μπρος τα δικά της θέματα, και επαναλαμβάνω, δεν δικαιώματα, είναι διεκδικήσεις. Δεν δικαιώματα. Και σίγουρα είναι ενάντια στο διεθνές δίκαιο. Τώρα, εάν το διεθνές δίκαιο είναι ή δεν είναι, δεν ισχύει ή δεν ισχύει, είναι αστείο για τον ίδιο τον Ερντογάν, ο οποίος το επικαλείται για τις ελληνικές ενέργειες. Ο Ερντογάν προσπαθεί να κάνει τη δουλειά του, προσπαθεί να σταθεροποιηθεί και έχει τα εσωτερικά του και προσπαθεί να επιβληθεί και στο μουσουλμανικό κόσμο. Εντάξει. Και χρειάζεται επιτυχίες και χρειάζεται να δείξει ότι μας έχει έτσι υπό τον έλεγχό του.
1: Από τη Λάρια, αν δει κανείς ιστορικά, θα διαπιστώσει ότι με τον Ερντογάν έχουμε μια ηρεμία. Δηλαδή εννοώ ότι μπορεί να έχουμε ηλεκτρικές αναφορές, μπορεί να λέει έτσι αυτό περί μιας νύχτας κτλ. Από την άλλη, δεν έχει συμβεί παρά ελάχιστες φορές κάτι αρνητικό στη σχέση μεταξύ των δύο κρατών. Δηλαδή, αν κανείς επιστρέψει και πίσω και δει και τους περίφημους ρεπουμπλικάνους της Τουρκίας.
0: Αυτό που λέτε ισχύει και ελπίζω να εξακολουθήσει να ισχύει. Το πόλεμο δεν δεν βοηθάει κανένα.

0: όλη την Τουρκία. Μπορεί η Τουρκία να αισθάνεται πανίσχυρη. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Και είναι πανίσχυρη. Αλλά αφενός ο Ερντογάν λέει διάφορα πράγματα διότι έχει να εμψυχώσει ένα πληθυσμό 80 εκατομμυρίων που καταλαβαίνει συγκεκριμένο λεξιλόγιο. Αφετέρου εδώ όμως είναι Ευρώπη. Και οποιαδήποτε ρήξη με ευρωπαϊκή χώρα, όσο και αν πολλές ευρωπαϊκές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν συμφέροντα και συμπεριφέρονται απαλά στην Τουρκία, θα υποστεί τεράστια ζημία ο ίδιος.
1: Μάλιστα.
0: Και κάτι άλλο, ο πόλεμος έχει εκπλήξεις.
1: Θα μείνουμε σε αυτά, κύριε Πρέσβη. Σας ευχαριστώ θερμά. Ελπίζω πραγματικά να υπάρξουν γόνιμες τοποθετήσεις, συζητήσεις, να βγουν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία από αυτό το συμπόσιο της Κάσου. Έχει σημασία και ο τόπος. Δηλαδή, η επιλογή που έκανε ο Στέλιος Περάκης ήταν εξαιρετική και το timing στο οποίο πέφτεται, έτσι, σε αυτά τα
0: νερά. Ο συμβολισμός είναι εξαιρετικός και πιστεύω ότι όλοι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να επιτύχει αυτή η εκδήλωση.
1: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ θερμά για την τιμή. Να είστε καλά.
0: Εγώ, τιμή ήταν δικιά μου.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε. Θα μείνουμε στα εθνικά ζητήματα και θα πάμε τώρα από την Αθήνα στην Κωνσταντινούπολη. Γιατί εντάξει, τυπικά μπορεί η Άγκυρα να είναι πρωτεύουσα της Τουρκίας, αλλά το κέντρο της Τουρκίας, η ψυχή της Τουρκίας είναι η Κωνσταντινούπολη. Εκεί θα συναντήσουμε το γνωστό και αγαπητό σε εμάς και σε όλους. Και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον όταν κάνει τοποθετήσεις, διότι είναι καταρχήν πολίτης, είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο του Μπαξέ Σεχίρ της Κωνσταντινούπολης, τον κύριο Βίρονα Ματαράγκα. Σε διαφημίσεις.
2: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
3: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
3: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
8: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
9: Το τέας βαλωτό ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
8: Και ηρεμία.
9: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
10: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΠΑ.
11: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
12: Ακού Κόσμος 938.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, με την ίδια ατζέντα ουσιαστικά, δηλαδή με τα εθνικά θέματα, με τα λειτουργικά, διότι παρατηρείται μία ένταση στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε έναν πολύ γνωστό μας καθηγητή, εξαιρετικό στις προσεγγίσεις, που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όταν τοποθετείται. Το βλέπω και το διαπιστώνω και από τις αναφορές που γίνονται και στα social media, δηλαδή πέρα από το λεγόμενο τηλεοπτικό, αν θέλετε, προϊόν. Είναι ο κύριος Βίρονας Ματαράγκας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στον Παξέ Σεχίρ της Κωνσταντινούπολης, πολίτης στην καταγωγή, αλλά μας μεταφέρει αυτά τα οποία αντιλαμβάνονται, ακολουθούν, ακούν και ουσιαστικά έχουν ως στρατηγική οι φίλοι και γείτονες Τούρκοι από την Αθήνα στην Κωνσταντινούπολη. Κύριε καθηγητά, όπως λέμε εδώ στα χωριά, long time to see you.
1: Ναι, έχουμε καιρό να συναντηθούμε. Εγώ σας στέλνω τους χαιρετισμούς μου από τις ακτές του Βοσπόρου, διότι λίγα μέτρα πιο κάτω από εδώ δεξιά μου είναι η ακτή του Βοσπόρου.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Στην ανατολική ασιατική πλευρά της πόλης. Και μία διευκρίνηση, δεν είναι φοβερό, μία διευκρίνηση. Η ειδικότης μου είναι το διεθνές δίκαιο.
0: Με συγχωρείτε,
1: διδάσκω.
0: Βεβαίως.
1: Διδάσκω και διεθνείς σχέσεις, βεβαίως, που είναι κλάδος των πολιτικών
0: δικαίων. Σωστά, σωστά.
1: Είμαι του διεθνούς δικαίου.
0: Όταν είστε τυφώνας όλα, οπότε χανόμαστε καμία φορά όσο προς τον προσδιορισμό. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και να πω το εξής. Ναι. Θαλάσσια πάρκα. Αυτή η ιστορία με τον νόμο τελικά για τη γαλάζια πατρίδα. Στο τελευταίο χρονικό διάστημα η ασπίδα του Αχιλλέα και αυτή η αμυντική θωράκιση της χώρας. Τι ακριβώς συμβαίνει, είναι μια λεκτική ένταση?
1: Αυτό το τελευταίο. Λοιπόν, ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα θα περάσει από τη Βουλή μετά τις 15 Οκτωβρίου. Mm-hmm. 15 Οκτωβρίου λίγη είναι η ημερομηνία λήξεως των θερινών διακοπών του τουρκικού κοινοβουλίου, επειδή άρχισαν αργότερα, άρχισαν στις 16 Αυγούστου οι θερινές διακοπές του τουρκικού κοινοβουλίου. Θα δούμε τι θα λέει ο νόμος, τι θα λέει, πώς θα το λέει, και είμαστε εδώ, θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Ναι. Σε ό,τι αφορά την ασπίδα του Αχιλλέα, εδώ. Αυτό που τους ενοχλεί, διότι πράγματι αισθάνονται απειλή, είναι πρώτον από την περικύκλωση του Ισραήλ. Αυτό όντως το αισθάνονται ως απειλή, δηλαδή αυτή η συμμαχία Ελλάδας, Κύπρος-Ισραήλ, Ελλάδα-Ισραήλ κυρίως, ναι, αισθάνονται μία απειλή. Τώρα, με την ασπίδα του Αχιλλέα, που θα
0: γιατί αυτή η απειλή, κύριε καθηγητά, να καταλάβουμε, δηλαδή, γιατί αυτή η απειλή, γιατί αισθάνονται
1: γιατί
0: απειλή.
1: Γιατί αυτή η απειλή, θα το δούμε, διότι θα εγκατασταθούν, θα το δούμε, θα το δούμε.
0: Ναι, okay.
1: Διότι αυτό θα σας το αναπτύξω, διότι χρήση αναπτύξεως στην Ελλάδα δεν είναι αρκετά γνωστό.
0: Τι να κάνουμε.
1: Με την ασπίδα του Αχιλλέα εγκαθίστανται ή θα εγκατασταθούν στα νησιά του Αιγαίου όλα και στη Δωδεκάνησο οπλικά συστήματα και ραντάρ του Ισραήλ. Δεν είναι ότι παιχνιδάκια αυτά, οπλικά συστήματα και ραντάρ του Ισραήλ. Πρώτον, εδώ υπάρχει ένα νομικό θέμα το οποίο το εγείρουν οι Τούρκοι και θα πατάνε σε αυτό. Το ότι είναι παραβίαση του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος των νήσων και της Δωδεκανήσου και των λοιπόν νήσων του Αιγαίου. Ως γνωστόν, με δύο διεθνείς συνθήκες, τη συνθήκη της Λοζάνης του 1923 και τη συνθήκη των Παρισιών, συνθήκη ειρήνης με την Ιταλία, επευλήθη η υποχρέωση αποστρατιωτικοποιήσεως των νησιών. Το γεγονός ότι η συνθήκη ειρήνης με την Ιταλία 1947 ή η συνθήκη των Παρισιών, με την οποία, επειδή η Ιταλία ιτήθηκε, η Δωδεκάνησος αφαιρέθηκε και δόθηκε στην Ελλάδα, επευλήθη στην Ελλάδα η υποχρέωση αποστρατιωτικοποιήσεως. Το γεγονός ότι σε αυτήν την συνθήκη ειρήνης με την Ιταλία η Τουρκία δεν είναι συμβαλόμενο μέρος, δεν σημαίνει ότι δεν αντλεί δικαίωμα. Διότι εδώ έχουμε δημιουργία ενόμου καταστάσεως υπερτριτού και δικαίωμα υπερτρίτου.
0: Πάντως, πέρα από τις συνθήκες, η ελληνική πλευρά και έχουν απαντήσει και ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας και κορυφαίοι καθηγητές θεωρούν ότι με βάση, δεν θυμάμαι τον αριθμό του άρθρου τώρα, όταν μια χώρα απειλείται, έχει το δικαίωμα να εξοπλίζεται.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εννοώ ότι είναι η απάντηση από την ελληνική πλευρά. Αλλά εγώ να πάω στο εξής. Έτσι.
1: Ασφαλώς.
0: Εσείς θεωρείτε ότι τώρα πλέον έχουμε, επειδή μία από τις επιθυμίες ελληνικής πλευράς και από αυτά τα οποία ζήτησε και ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας, από τον Ταγί Περντογάν, ήταν η άρση του περίφημου Κάζους Μπέλι από την τουρκική Εθνοσυνέλευση. Τώρα επιπλέον έχουμε ένα νέο άτυπο Κάζους Μπέλι σε σχέση με την αμυντική θωράκιση της χώρας μας. Αυτό είπε ο πρόεδρος Ερντογάν, γιατί διαβάζω τις δηλώσεις του και μάλιστα υπάρχουν και υπενιγμοί για στρατιωτική δράση από αυτά που διαβάζουν οι ειδικοί αμυντικοί αναλυτές.
1: Στρατιωτική δράση, κοίταξε, το ότι τα νησιά έχουν στρατιωτικοποιηθεί, αυτό το γνωρίζουν οι Τούρκοι. Ο ίδιος ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαλής, κατά την ιστορική εκείνη και πολύ δύσκολη συνάντηση που είχε τον Μάρτιο του 1978, 10-11 Μαρτίου 1978, με τον τότε Τούρκο ομολογό του, αείμνηστο και αυτόν, Μπιουλέντ Ετσεβίτ, του το είπε. Του είπε ως εξής: εσείς πήρατε τη μισή Κύπρο, εγώ τα νησιά δεν μπορώ να τα αφήσω αποστρατιωτικοποιημένα. Θα τα αποστρατιωτικοποιήσω, αλλά μου κάνω για την εδαφική άμυνα της Ελλάδος, όχι για επίθεση εναντίον της Ανατολίας. Ποτέ.
0: Εσείς γιατί εκτιμάτε, ενώ η Τουρκία γιατί εκτιμάει ότι πρόκειται περί προσπάθειας επίθεσης κατά της Τουρκίας, κατά της Ανατολής.
1: Απειλή είναι το
0: αμυντική
1: Ισραήλ.
0: Αμυντική είναι η θωράκιση, δηλαδή θωρακίζει η χώρα, αμυντική, κάνει μια συμφωνία, αγοράζει συγκεκριμένα, αν θέλετε, συστήματα από μια χώρα όπως έχει δικαίωμα να κάνει και η Τουρκία και με το κόστος και το αίμα του ελληνικού λαού. Τρία δις δηλαδή, δεν είναι και ανέμαχτη αυτή η ιστορία. Γιατί θεωρείται ως απειλή από την Τουρκία?
1: Και διερωτώ με αυτό ένα άλλο θέμα και ίσως οι οικονομολόγες απαντήσουν αυτά τα τρία δις που θα βρεθούν, διότι ασφαλώς δεν έχει η Ελλάδα τρία δις στο ταμείο της. Το που θα βρεθούν είναι ένα ερώτημα οικονομολόγες.
0: Με βάση τα δημοσιονομικά έχει αντοχές ακόμα η ελληνική οικονομία. Εδώ 13 δις έδωσε ο Τσίπρας ένα βράδυ. Το λέω τώρα για να μην χανόμαστε στα οικονομικά.
1: Εντάξει, καλά. Αυτό είναι θέμα των οικονομών.
0: Ναι, όχι. Θέλω να καταλάβω αυτό το οποίο λέει στην Ισραήλ.
1: Ναι. Είναι το Ισραήλ. Είναι το Ισραήλ. Γιατί το Ισραήλ, και αυτή τη στιγμή καταρχήν, το ότι η Ελλάδα εκ των πραγμάτων ένεκα της απειλής της Τουρκίας, κάτι που λέω εδώ και στους Τούρκους, αλλά έχει πέσει στην αγκαλιά του Ισραήλ, ο πνιγμένος από τα μαλλιά πιάνεται. Δεν είναι και ότι το καλύτερο. Η φίλη μας η Γεωργία, η Μελώνη, η Τζόρτζια της Ιταλίας, που και αυτή είχε συνεργασία με το Ισραήλ, βεβαίως είχε συνεργασία με το Ισραήλ, και είναι δεξιά, αρκετά δεξιά η Τζόρτζια, η φίλη μας η Γεωργία της Ιταλίας, αρκετά δεξιά, και είχε συνεργασία με την Ιταλία. Ένεκα των καμωμάτων του Ισραήλ αποστασιοποιήθηκε.
0: Ναι, αλλά αυτό όμως αφορά την Ιταλία, δεν αφορά την Ελλάδα και αφορά ενδεχομένως ότι ο Ερντογάν, επειδή είναι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, έπεισε και την Τζόρτζια και την έπεισε και οικονομικά. Και μπήκε, σας λέω, και οικονομικά την Τουρκία στα εξοπλιστικά.
1: Το να πέσει στην αγκαλιά του Βενιαμίν Νετανιάχου δεν είναι ό,τι το καλύτερο αυτή τη στιγμή. Το επαναλάβω. Ας το Ισραήλ. Εδώ πρόκειται για την πολιτική του Βενιαμίν Νετανιάχου.
0: Ναι, αλλά η συμφωνία είναι διακρατική. Η συμφωνία δεν αφορά τον Πρωθυπουργό, ο οποίος αλλάζει. Αύριο μπορεί σε εκλογές του Οκτωβρίου να μην είναι Νετανιάχου. Αφορά μία χώρα με μία άλλη χώρα. Μάλλον με δύο άλλες χώρες. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω πού, αν θέλετε, πού εστιάζουν την ένστασή τους η γειτονική Τουρκία.
1: Η πολιτική του Ισραήλ τι είναι? Πρέπει να καταλάβουμε την πολιτική του Ισραήλ και αφήστε τον Έρντογαν. Η πολιτική του Ισραήλ ποια είναι? Το Ισραήλ ήθελε ήθελε να ιδρυθεί μια αυτόνομη περιοχή στη Βόρεια Συρία, ανατολικά του Εφράτη ποταμού, περιοχή την οποία ήλεγχε το Σεντεμέντο, το ΠΚΚ, οι Κούρδοι της Συρίας δηλαδή. Αυτό το ήθελε, πάρα πολύ το ήθελε. Και γιατί το ήθελε? Με την προοπτική αυτή η αυτόνομη κουρδική περιοχή ανατολικά του Εφράτη ποταμού της Βόρειας Συρίας, την οποία ήλεγχαν οι Κούρδοι της Συρίας, ναι, θα ενωνότανε με την αυτόνομη κουρδική περιοχή του Βορείου Ιράκ, με την προοπτική να σχηματιστεί ένα κουρδικό κράτος.
0: Καλά, το ήθελαν και οι Αμερικανοί αυτό.
1: Τώρα δεν το θέλουν όμως.
0: Τώρα δεν το θέλουν, αλλά το ήθελαν και οι Αμερικανοί. Και το μεθόδευαν και οι Αμερικανοί.
1: Βεβαίως, αλλά τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ δεν το θέλει. Αυτό λοιπόν, γιατί θα γινότανε? Όχι επειδή το Ισραήλ αγαπάει τους Κούρδους, όχι βέβαια, υπόψη ότι Κούρδοι και Άραβες δεν συμπαθιούνται. Το Ισραήλ λοιπόν ήθελε ένα τέτοιο κράτος για να μπει εμβόλυμο ένα μουσουλμανικό, αλλά μη αραβικό κράτος εν μέσω των Αράβων. Γι' αυτό το ήθελε. Η δε προοπτική ήτανε από τη Βόρεια Συρία να χρησιμοποιήσει τους Κούρδους αντάρτες για τους μεν τερορίστ,
0: τρομοκράτες
1: για τους άλλους, για να χτυπήσει την Τουρκία. Ποια Τουρκία? Τις νοτιοανατολικές επαρχίες της Τουρκίας, οι οποίες κατά σύμπτωση, έχουν κουρδικό πληθυσμό. Και γιατί να τις χτυπήσει? Έτσι δεν είχαν τι να κάνουνε? Με την απότερη προοπτική, αυτή η νομή που είναι 19 νομή της νοτιοανατολικής Τουρκίας με αυτόχθονα κουρδικό πληθυσμό, μία μέρα να φύγουν από εδώ, να αποσπαστούν από την Τουρκία και να πάνε σε αυτό το κουρδικό κράτος. Αυτό είναι κάτι που το ξέραμε και κάτι που εδώ στην Τουρκία πια λέγεται ανοιχτά. Δεν το κρύβουν, το λένε ανοιχτά. Λοιπόν, στη Συρία πέρασε αυτό που ήθελε η Τουρκία. Ο Ντόναλντ Τραμπ το δέχτηκε. Είπε η Τουρκία όχι αυτόνομη περιοχή Κούρδων στην Βόρεια Συρία, αλλά ενιαίο Συριακό κράτος. Ο Τραμπ το δέχτηκε. Εδώ του κλειδί είναι ο Τραμπ, ο οποίος το δέχτηκε και πέρασε το αίτημα της Τουρκίας. Χάλασε το Ισραήλ εδώ. Εδώ θυμώνει το Ισραήλ. Εδώ θύμωσε το Ισραήλ. Χάλασε, διότι τώρα δεν του βγαίνει η δουλειά. Το YPG, το ΠΚΚ της Συρίας δηλαδή, δέχτηκε και εξέφρασε και την αυτοδιάλυσή του.
0: Βεβαίως.
1: Ο δε αρχηγός, ο Μαζλούμ Αμπντί, δέχθηκε οι μαχητές του ΓΕΠΕΓΕ να εισχωρήσουν στο Συριακό στρατό, να παραδώσουν τα όπλα τους, στον Συριακό στρατό, και ο ίδιος έγινε σύμβουλος του Αχμετ Αλ-Ζουάρα, του Προέδρου της Συρίας.
0: Του πρώην τρομοκράτη.
1: Του πρώην τρομοκράτη. Είναι και οι δύο ήταν συνδημοκρατικές οργανώσεις, τέλος πάντων συνάδελφοι ήταν. Ο ένας δίπλα στον άλλο.
0: Έτσι είναι.
1: Αλλά ο Αλ-Ζουάρα, ο πρώην τρομοκράτης, ναι, και είναι πρόεδρος της Συρίας. Υπέγραψε προεδρικό διάταγμα πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Αναγνωρίζει το δικαίωμα χρήσης γλώσσας των Κούρδων. Αυτό θέλουν οι Κούρδοι. Διότι οι Κούρδοι της Συρίας όχι τους απαγορευόταν να μιλάνε τη γλώσσα τους. Ούτε ταυτότητα δεν τους έτεινε το καθεστώς του Άσαντ. Ταυτότητα να πας στην τράπεζα να κάνουν μια συναλλαγή. Ταυτότητα δεν είχαν οι άνθρωποι. Ήταν κάτι σαν ζώα. Εντελώς.
0: Ωραία, αυτό φτιάξει. Το αντιλαμβάνομαι. Ενώ αυτή την προσέγγιση που κάνετε για το Κουρδιστάν την αντιλαμβάνομαι. Αλλά αυτό είναι μια καραμπόλα ενδεχομένως, έτσι, της σχέσης της εταιρικής, της αμυντικής που έχει η Ελλάδα με το Ισραήλ. Είναι ένα άλλο θέμα. Πού εισέρχεται ο κουρδικός παράγοντας?
1: Παρακολουθώ όσο μπορώ,
0: ναι.
1: Παρακολουθώ και Ισραηλινούς αναλυτές, εφόσον μιλάνε, βέβαια γράφουν αγγλικά.
0: Ναι, σωστά.
1: Γιατί οι εβραϊκά δεν ξέρω δυστυχώς.
0: Ξέρετε, και δεν γλώσσα να μάθω και τα εβραϊκά θα σας είναι ωφέλιμα.
1: Ναι, λοιπόν, προσέξτε, και εκείνοι το λένε ότι υπάρχει ο κίνδυνος. Το Ισραήλ ναι, θέλει να χτυπήσει την Τουρκία. Ναι, θέλει να χτυπήσει την Τουρκία. Δεν το κρύβουν, αυτό το λένε. Και τώρα πάει και βομβαρδίζει στη Συρία, κάνει τέτοιες ανοησίες που είναι εναντίον του Ισραήλ, ήταν αυτά που πάει και βομβαρδίζει τώρα στη Συρία. Εδώ. Όμως επειδή οι Ισραηλινοί είναι φυής λαός, μόνο βλάκες δεν είναι, το Ισραήλ δεν θα χτυπήσει εκείνο την Τουρκία. Εδώ προσοχή, θα βάλει άλλους να χτυπήσουν την Τουρκία. Προσοχή σε αυτό.
0: Είναι η υποψία των Ισραηλινών ή μάλλον των Τούρκων, ότι ενδεχομένως με μία πρόβαση.
1: Είναι υποψία. Το λένε ανοιχτά το Ισραήλ. Θα βάλει άλλους να χτυπήσουν.
0: Ναι, αλλά αυτό Τουρκία. Το οποίο υποστηρίζεται είναι ότι η ασπίδα του Αχιλλέα είναι αμυντικός στόλος, δεν είναι επιθετικός.
1: Οι υποψήφοι είναι Αρμενία, Κούρδοι, Ελλάδα.
0: Καλά, η Ελλάδα είναι ευρωπαϊκή χώρα, κύριε καθηγητά. Δεν είναι ούτε Κούρδοι, ούτε Κούρδοι, ούτε Αρμένοι, ούτε Γεωργία είναι η Ελλάδα.
1: Οι Αρμένοι όχι χάρη στην ευφυή όντως πολιτική του Πασινιάν, του Πρωθυπουργού της Αρμενίας. Άλλη φορά να σας δείξω αυτό. Η Ελλάδα να τον λάβει υπόψη. Ευφυή πολιτική ακολούθησε. Αυτός έχει πρόβλημα κυρίως με το Αζερβαϊτζάν. Το οποίο Αζερβαϊτζάν είχαν τις υποστηρίξεις του Ερντογάν. Εδώ ο Πασενιάν έπαιξε ένα έξυπνο ρόλο. Άλλη φορά το αναπτύξουμε αυτό. Διότι πρέπει να ληφθεί υπόψη.
0: Να πάω λίγο στα
1: εδώ παράδια. Εδώ είναι ακριβώς το ότι ξέρετε εδώ είναι. Δεν θέλει και πολύ. Τώρα με όλες αυτά τα οπλικά συστήματα στα νησιά του Αιγαίου και ραντάρ και τα λοιπά, ξέρετε, δεν θέλει και πολύ να ανάψει έτσι κάτι, ένα σπιρτάκι, να γίνει ένα επεισοδιάκι.
0: Ναι. Πάντως δεν φαίνεται πέρα από μία λεκτική ένταση. Ναι, κύριε καθηγητά, πέρα από μία λεκτική ένταση από ό,τι διαφαίνεται, γιατί αποκαλύφθηκε ότι πριν από δύο ημέρες ήταν ο Ιμπραήμ Καλίν, ο αρχηγός της ΜΙΤ δηλαδή, δεξί χέρι του Ερντογάν σε όλη τη ζωή, στην Αθήνα και στο Μαξίμου και προσπαθούσε να μεταφέρει όχι απλά μηνύματα από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, τα λένε οι διπλωματικοί συντάκτες, μία ηρεμία ότι εντάξει, βρε παιδί μου, υπάρχει μία ένταση, θα τα βρούμε. Άρα δεν κινδυνεύουν οι δύο χώρες σε σύγκρουση και βεβαίως άκουγα νωρίτερα και τον πρέσβη να λέει ότι ο καθένας διεκδικεί. Είναι δικαίωμα και της Τουρκίας να διεκδικήσει. Αλλά άλλο διεκδικώ, άλλο επιβάλλω.
1: Αυτή τη στιγμή το μόνο που δεν θέλει η Τουρκία και ο Ερντογάν είναι φασαρία με τη γενικά φασαρία. Είναι το, γιατί έχει το λόγο του. Το μόνο που δεν θέλει. Και με την Ελλάδα όχι, δεν θέλει φασαρία. Ο Ερντογάν δεν θέλει ρίξεις και φασαρία με την Ελλάδα. Προσωπικά ο Ερντογάν. Δεν θέλει. Όχι.
0: Καλά, νομίζω ότι ο Ερντογάν κάνει κομμάτι στην Τουρκία. Δηλαδή, όπως άλλος αντιστάθηκε, χάθηκε στις φυλακές.
1: Αυτός κάνει, ναι.
0: Βέβαια.
1: Και ευτυχώς που κάνει αυτό. Τώρα θα σας πω και ευτυχώς.
0: Ναι, με βάση τα γεγονότα. Με βάση τα γεγονότα, ευτυχώς που κάνει κομμάτι ο Ερντογάν στην Τουρκία.
1: Ευτυχώς. Γιατί δεν θέλει, διότι αυτή τη στιγμή στην Τουρκία υπάρχει μια διαδικασία πολύ σημαντική για την Τουρκία. Το ΠΚΚ διαλύθηκε, ναι. Διαλύθηκε, ναι. Έγινε μόνο μία παράδοση όπλων, τελετή στη Σουλεϊμανίγε στο Ιράκ. Ο Τσαλά, ναι, έκανε έκπληξη για διάλυση του ΠΚΚ. Διαλύθηκε το ΠΚΚ της Συρίας προχθές. Τα όπλα όμως του ΠΚΚ δεν παραδόθηκαν και πρέπει να παραδοθούν τα όπλα του ΠΚΚ. Εδώ αυτή και επίσης 15 Αυγούστου πέρασε ο νόμος από τη Βουλή, ο λεγόμενος νόμος πλαίσιο. Είναι η διαδικασία Τουρκία δίχως τρομοκρατία. Θα πρέπει να παραδοθούν όλα τα όπλα του ΠΚΚ. Και εδώ θα υπάρξει επαλήθευση. εξακρίβωση. Και εδώ είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα αυτό.
0: Αυτό που θα γίνει, δηλαδή αυτό έχει ουσιαστικά προσδιοριστεί ο χώρος που θα παραδοθεί ο οπλισμός των Κούρδων.
1: Αυτό είναι το θέμα τώρα. Γίνονται επιτροπές και υπεπιτροπές, διότι οι Κούρδοι έχουν όπλα σε όλα τα κρυσφύγετα και σπήλαια της νοτιοανατολικής Τουρκίας, που αν δείτε στο χάρτη είναι κατάμαχος.
0: Βέβαια, και είναι και μια τεράστια έκταση. Τεράστια έκταση.
1: Και μια έκταση που εκεί πέρα όχι τάγκ δεν μπορείς να βάλεις, μόνο με γαϊδουράκι πας. Δηλαδή ούτε με τζιπ πας εκεί πέρα. Με γαϊδουράκι καλά και αυτό θα πέσει. Λοιπόν, αυτά δύσκολα ελέγχονται. Και αυτό που είπαν είναι ότι την εξακρίβωση παραδόσεως όλων των όπλων θα κάνει η ΜΙΤ, η υπηρεσία πληροφοριών, εφόσον η ίδια πιστεί ότι άπαντα τα όπλα παρεδόθησαν, τότε θα θεωρηθεί η διαδικασία λήξης και θα προχωρήσουν στα περαιτέρω στάδια.
0: Μάλιστα.
1: Πού προβλέπονται αυτά.
0: Άρα,
1: λοιπόν, σε αυτήν τη δύσκολη φάση η Τουρκία το μόνο που δεν θέλει είναι φασαρίες.
0: Προφανώς τότε...
1: Έχει ανάγκη από απόλυτη ησυχία και ειρήνη. Απόλυτη ησυχία.
0: Το ίδιο έχουν ανάγκη όλοι οι λαοί, αλλά... και κυρίως οι δύο λαοί, οι οποίοι, ξέρετε, και με βάση εξελίξεις, επειδή η λίρα παραμένει σκληρή στην Τουρκία, υπάρχει και ανεβαίνει το περίφημο ισοζύγιο ανταλλαγής, έτσι, μιας οικονομικής δυνατότητας και διά του τουρισμού. Διότι οι περισσότεροι που έχουν τη δυνατότητα Τούρκοι επισκέπτες είναι πλέον στα νησιά μας, έτσι. Όπως επίσης και στην Κωνσταντινούπολη. Ασχέτως αν έχει.
1: Και είναι και πολύ ευχαριστημένοι.
0: Βεβαίως. Άπαντες είναι, αυτό πολύ... είπε. Μάλιστα.
1: Και τους λοιπόν, αρέσει.
0: Κύριε καθηγητά, από ό,τι φαίνεται, η Αθήνα.
1: Ναι, έχουμε ένα πρόβλημα. Αυτό να τελειώσουμε όμως, ναι. Σας παρακαλώ. Εδώ λέγεται ότι αυτή τη διαδικασία με τους παραδόσεις όπλων, ασφαλώς κάποιοι θα τη σαμποτάρουν. Διότι υπάρχουν και κάποιοι που δεν τη θέλουν. Γιατί κάνει μια ως τα κεραμίδια, ποιος είναι αυτός ο οποίος δεν τη θέλει. Να το πω ανοιχτά. Το Ισραήλ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν τη θέλει.
0: Λοιπόν.
1: Επομένως τι θα κάνει, γι' αυτό είπαμε. Δεν είναι δύσκολο, ξέρετε τώρα. Στη ζωή καθόλου δύσκολο δεν είναι. Τώρα με ένα πεσηματάκι, αλλά λύγησες το πόδι σου, το έπεσες, τραμπούληξες. Αυτά συμβαίνουν τώρα. Βγαίνει τώρα, κάτι έδωσε στα πεσηματάκι, έπεσες, βγαίνει μια φασαρία.
0: Λοιπόν, εμείς είμαστε εκείνες ώρες ηρεμίας μεταξύ των δύο πλευρών.
1: Είμαι σαφής και θέλω να γίνω σαφής στους Πανέλληνες.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ θερμά. Μέσα από τα λειτουργικά φτάσαμε στο κουρδικό και στη μεγάλη αγωνία που έχει η Τουρκία και το αντιλαμβάνομαι τα πράγματα να ηρεμήσουν και η χώρα να πορευθεί σε μια άλλη εποχή. Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά. Τώρα να σας πικάρω λίγο, ο Ιμάμογλου τι κάνει.
1: Ο Ιμάμογλου είναι στη φυλακή, ούτε ψήλο στον κόρφο του, οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι πολύ βαριές, πολλά κακουργήματα. Από δίκη σε δίκη πάει, μία δίκη έγινε, του επευλήθη ποινή καθήρξεως 48 ετών και αυτή είναι μία. Υπάρχουν και άλλες κακουργηματικές κατηγορίες. Ούτε ψήλο στον κόρφο του πραγματικά, είναι σε δεινή θέση.
0: Να είστε καλά, δεν ευχαριστώ υπάρχει... θερμά. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε καθηγητά.
1: Φιότητάς του, καλά πάει περίπατο.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Αυτά λοιπόν από τον καθηγητή διεθνούς δικαίου, τον κύριο Βύρο Ναματαράγκα. Ευχαριστούμε και εσάς. Καλό βράδυ σε όλους.
2: Κόσμος 938. Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμς εν Ελλάδη παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Ακού Κόσμος 938.
0: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
3: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
2: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
4: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα και την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
6: Τώρα στην IKEA, η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
7: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
8: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
7: Ζηλεύεις?
8: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
9: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
7: Αγάπη μου, μα πού πας?
8: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
7: Χώρο?
9: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος Ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου παραχωρεί πολυκατοικία με 9 διαμερίσματα στην δεύτερη ΥΠΕ για τη στέγαση ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου ΚΟ. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις δράσεις στήριξης της δημοσίας υγείας και αντιμετωπίζει το σοβαρό πρόβλημα στέγασης των υγειονομικών στα νησιά. Ακυρώνεται η διαδικασία διαπραγμάτευσης της ΔΕΙΑΡ για την επέκταση του βιολογικού καθαρισμού Ρόδου μετά από απόφαση της ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων, η οποία έκανε δεκτή την προσφυγή της ΑΚΤΟΡ. Η αρχή έκρινε ότι δεν τεκμηριώθηκαν οι προϋποθέσεις κατεπίγουσας ανάγκης και απρόβλεπτου γεγονότος, καθώς τα προβλήματα στην Ιαλισσό έγιναν γνωστά εδώ και χρόνια. Στο επίκεντρο της συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτιού Αιγαίου βρέθηκε το ζήτημα των αποζημιώσεων των περιφερειακών συμβούλων και το κόστος συμμετοχής στα κοινά, ιδιαίτερα για τους αιρετούς των νησιών. Ο Περιφερειάρχης τονίζει ότι η αυτοδιοίκηση πρέπει να παραμείνει προσβάσιμη σε όλους, καθώς το υφιστάμενο πλαίσιο μπορεί να αποθαρρύνει τη συμμετοχή πολιτών, κυρίως των νεότερων. Την ανάγκη για πολιτική αλλαγή ανέδειξε μιλώντας στον κόσμο ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Νικητιάδης, αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις και τις προοπτικές του κόμματός του. Ο κ. Νικητιάδης υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα κυβερνητική πρόταση. Στην υλοποίηση ενός σημαντικού έργου για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την αναβάθμιση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Καλύμνου, προχωράει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου με την υπογραφή εργολαβικής σύμβασης.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: πως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
2: Σχολείο μουστάκα.
1: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
2: Σχολείο μουστάκα.
1: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίμνου, στον κόμβο Κοσκινού.
3: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
4: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400. Μόνο από την Καΐρ.
5: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
6: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
7: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
8: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία. Μέλος της For Far Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
9: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
10: Μοσχαρίσιος κιμάς, μόνο 10,45 το κιλό.
11: Σκληρό τυρί ριγκατέλο, μόνο 11,60 το κιλό.
12: Φέτα τρυπόλεως τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,49.
13: Μπουγατσάκι με κρέμα, ελωμάς, 800 γραμμάρια, μόνο 2,35.
14: Μακαρόνια νούμερο 2 ή νούμερο 10 και κρυθαράκι ελωμάς 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
15: Μαλακτικά σουπλίν 60 μεζούρες, μόνο 3,79.
16: Χαρτί κουζίνα στενέρο 1 κιλό, μόνο 3,10.
17: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, πιπεριές πράσινες Ρόδου, μόνο 1,59 το κιλό.
18: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
19: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
20: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
21: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
22: Ακού Κόσμος 938.
23: Κόσμος Ειδήσεις.
24: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Η Περιφερεια Νότιου Αιγαίου παραχωρεί πολυκατοικία με 9 διαμερίσματα στη δεύτερη ΥΠΕ για τη στέγαση ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου ΚΟ. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις δράσεις στήριξης της δημόσιας υγείας. Ακυρώνει τη διαδικασία διαπραγμάτευσης της ΔΕΙΑΡ για την επέκταση του βιολογικού καθαρισμού Ρόδου μετά από απόφαση της ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία έκανε δεκτή την προσφυγή της ΑΚΤΟΡ. Έκρινε ότι δεν τεκμηριώθηκαν οι προϋποθέσεις κατεπήγουσας ανάγκης και απρόβλεπτου γεγονότος. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτιού Αιγαίου βρέθηκε το ζήτημα των αποζημιώσεων των περιφερειακών συμβούλων και το κόστος συμμετοχής στα κοινά, ιδιαίτερα για τους αιρετούς των νησιών. Ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι η αυτοδιοίκηση πρέπει να παραμένει προσβάσιμη σε όλους. Την ανάγκη για πολιτική αλλαγή και μια διαφορετική πρόταση διακυβέρνησης ανέδειξε μιλώντας στον κόσμο ο βουλευτής δωδεκάνησου του Πασόκ Γιώργος Νικητιάδης, αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις και τις προοπτικές του κόμματός του. Υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα κυβερνητική πρόταση. Στην υλοποίηση ενός σημαντικού έργου για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την αναβάθμιση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Καλύμνου, προχωράει η Περιφερειά Νοτιού Αιγαίου μετά την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.
0: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
3: Σχολείο!
2: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
3: Σχολείο Μουστάκας.
2: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στον κόμβο Κοσκινού.
4: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ, εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κίγνος πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
8: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 224-10-033-33.
0: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου παραχωρεί πολυκατοικία με 9 διαμερίσματα στην δεύτερη ΥΠΕ για τη στέγαση ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου ΚΟ. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις δράσεις στήριξης της δημοσίας υγείας και αντιμετωπίζει το σοβαρό πρόβλημα στέγασης των υγειονομικών στα νησιά. Ακυρώνεται η διαδικασία διαπραγμάτευσης της ΔΕΙΑΡ για την επέκταση του βιολογικού καθαρισμού Ρόδου μετά από απόφαση της ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων, η οποία έκανε δεκτή την προσφυγή της ΑΚΤΟΡ. Η αρχή έκρινε ότι δεν τεκμηριώθηκαν οι προϋποθέσεις κατεπίγουσας ανάγκης και απρόβλεπτου γεγονότος, καθώς τα προβλήματα στην Ιαλισσό έγιναν γνωστά εδώ και χρόνια. Στο επίκεντρο της συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτιού Αιγαίου βρέθηκε το ζήτημα των αποζημιώσεων των περιφερειακών συμβούλων και το κόστος συμμετοχής στα κοινά, ιδιαίτερα για τους αιρετούς των νησιών. Ο Περιφερειάρχης τονίζει ότι η αυτοδιοίκηση πρέπει να παραμείνει προσβάσιμη σε όλους, καθώς το υφιστάμενο πλαίσιο μπορεί να αποθαρρύνει τη συμμετοχή πολιτών, κυρίως των νεότερων. Την ανάγκη για πολιτική αλλαγή ανέδειξε μιλώντας στον κόσμο ο βουλευτής δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Νικητιάδης, αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις και τις προοπτικές του κόμματός του. Ο κύριος Νικητιάδης υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα κυβερνητική πρόταση. Στην υλοποίηση ενός σημαντικού έργου για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την αναβάθμιση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Καλύμνου, προχωράει η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου με την υπογραφή εργολαβικής σύμβασης.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
2: Σχολείο!
1: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
2: Σχολείο!
1: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στον κόμβο Κοσκινού.
3: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Κασερόπιτα σε κυματιστό φύλλο, 3 ευρώ και 9 λεπτά. Μπισκότα γεμιστά με κρέμα κακάο, 18% φθηνότερα, 1,29. Πορτοκαλάδα, 21% φθηνότερα, 1,79. Και επιλεγμένες φέτες από τη μόνιμη γκάμα μας, 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
8: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
9: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
10: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
11: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
12: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
11: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
12: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος Ειδήσεις.
13: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Η Περιφερεια Νοτιού Αιγαίου παραχωρεί πολυκατοικία με νέα διαμερίσματα στη δεύτερη ΥΠΕ για τη στέγαση ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου ΚΟ. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις δράσεις στήριξης της δημόσιας υγείας. Ακυρώνει τη διαδικασία διαπραγμάτευσης της ΔΕΙΑΡ για την επέκταση του βιολογικού καθαρισμού Ρόδου, μετά από απόφαση της ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων, η οποία έκανε δεκτή την προσφυγή της Άκτορ. Έκρινε ότι δεν τεκμηριώθηκαν οι προϋποθέσεις κατεπήγουσας ανάγκης και απρόβλεπτου γεγονότος. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτιού Αιγαίου βρέθηκε το ζήτημα των αποζημιώσεων των Περιφερειακών Συμβούλων. και το κόστος συμμετοχής στα κοινά, ιδιαίτερα για τους αιρετούς των νησιών. Ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι η αυτοδιοίκηση πρέπει να παραμένει προσβάσιμη σε όλους. Την ανάγκη για πολιτική αλλαγή και μια διαφορετική πρόταση διακυβέρνησης ανέδειξε μιλώντας στον κόσμο ο βουλευτής 12 νησιού του Πασόκ Γιώργος Νικητιάδης, αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις και τις προοπτικές του κόμματός του. Υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα κυβερνητική πρόταση. Στην υλοποίηση ενός σημαντικού έργου για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την αναβάθμιση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Καλύμνου, προχωράει η Περιφερειά Νοτιού Αιγαίου μετά την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.
14: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη, κομψή, με τα ξένια γεύση.
2: Ροζέ. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
1: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
2: Τολμήστε το.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3 επί 170 γραμμάρια 2,45. Κρίς τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
5: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
4: Χώρο.
5: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
4: Πού πας, αγάπη μου?
5: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.

0: Απλώς η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα άλλα.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-0-67-677 ή στο 2241-0-33-33.
2: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-0-70-619.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Κόσμος Ειδήσεις.
6: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου παραχωρεί πολυκατοικία με 9 διαμερίσματα στην δεύτερη ΥΠΕ για τη στέγαση ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου ΚΟΟ. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις δράσεις στήριξης της δημοσίας υγείας και αντιμετωπίζει το σοβαρό πρόβλημα στέγασης των υγειονομικών στα νησιά. Ακυρώνεται η διαδικασία διαπραγμάτευσης της ΔΕΙΑΡ για την επέκταση του βιολογικού καθαρισμού Ρόδου μετά από απόφαση της ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων, η οποία έκανε δεκτή την προσφυγή της ΑΚΤΟΡ. Η αρχή έκρινε ότι δεν τεκμηριώθηκαν οι προϋποθέσεις κατεπίγουσας ανάγκης και απρόβλεπτου γεγονότος, καθώς τα προβλήματα στην Ιαλισσό έγιναν γνωστά εδώ και χρόνια. Στο επίκεντρο της συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτιού Αιγαίου βρέθηκε το ζήτημα των αποζημιώσεων των περιφερειακών συμβούλων και το κόστος συμμετοχής στα κοινά, ιδιαίτερα για τους αιρετούς των νησιών. Ο Περιφερειάρχης τονίζει ότι η αυτοδιοίκηση πρέπει να παραμείνει προσβάσιμη σε όλους, καθώς το υφιστάμενο πλαίσιο μπορεί να αποθαρρύνει τη συμμετοχή πολιτών, κυρίως των νεότερων. Την ανάγκη για πολιτική αλλαγή ανέδειξε μιλώντας στον κόσμο ο βουλευτής 12ης του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις και τις προοπτικές του κόμματός του. Ο κ. Νικητιάδης υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα κυβερνητική πρόταση. Στην υλοποίηση ενός σημαντικού έργου για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την αναβάθμιση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Καλύμνου προχωρά η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου με την υπογραφή εργολαβικής σύμβασης.
5: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
2: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
3: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
4: Παιδότοπος.
3: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
4: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
3: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
4: Κέντρο ξένων γλωσσών.
3: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
4: Μα πού είναι όλα αυτά?
3: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
4: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
3: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
5: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
6: Τα Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
7: Μπριζόλες χοιρινές λεμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
6: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
7: Γάλα νουνού Family, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
6: Βακαλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα, μόνο 3,95 το κιλό.
7: Ηλιέλαιο ραφινέ, Lux Farm, PET, 5 λίτρα, μόνο 8,75.
6: Πάνες Ακράτειας Ελωμάς, μόνο 4,76.
7: Χαρτί υγείας Τενέρο, τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμαχίων, μόνο 3,98.
6: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, μελιτζάνες Ρόδου, μόνο 99 λεπτά το κιλό.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
1: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
0: Καλώς τους!
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Κόσμος ειδήσεις.
6: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Η Περιφερεια Νοτιού Αιγαίου παραχωρεί πολυκατοικία με νέα διαμερίσματα στη δεύτερη ΥΠΕ για τη στέγαση ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου ΚΟ. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις δράσεις στήριξης της δημόσιας υγείας. Ακυρώνει τη διαδικασία διαπραγμάτευσης της ΔΕΙΑΡ για την επέκταση του βιολογικού καθαρισμού Ρόδου μετά από απόφαση της ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων, η οποία έκανε δεκτή την προσφυγή της Άκτορ. Έκρινε ότι δεν τεκμηριώθηκαν οι προϋποθέσεις κατεπήγουσας ανάγκης και απρόβλεπτου γεγονότος. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτιού Αιγαίου βρέθηκε το ζήτημα των αποζημιώσεων των περιφερειακών συμβούλων και το κόστος συμμετοχής στα κοινά, ιδιαίτερα για τους αιρετούς των νησιών. Ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι η αυτοδιοίκηση πρέπει να παραμένει προσβάσιμη σε όλους. Την ανάγκη για πολιτική αλλαγή και μια διαφορετική πρόταση διακυβέρνησης ανέδειξε μιλώντας στο Κόσμο ο βουλευτής δωδεκάνησου του Πασόκ Γιώργος Νικητιάδης, αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις και τις προοπτικές του κόμματός του. Υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα κυβερνητική πρόταση. Στην υλοποίηση ενός σημαντικού έργου για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την αναβάθμιση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Καλύμνου, προχωράει η Περιφερεια Νοτιού Αιγαίου μετά την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.
7: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938. Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. And even if you say goodbye,

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68 172.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια σφολιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα Pop Lesbou 9,89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου. Αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1,59. Kellogg's Coco Pops Mega Pops 365 γραμμάρια 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετό Κλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις.
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
3: Χώρο.
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά. Μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
8: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗΡ.
0: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου παραχώρει πολυκατοικία με 9 διαμερίσματα στην δεύτερη ΥΠΕ για τη στέγαση ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου ΚΟ. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις δράσεις στήριξης της δημοσίας υγείας και αντιμετωπίζει το σοβαρό πρόβλημα στέγασης των υγειονομικών στα νησιά. Ακυρώνεται η διαδικασία διαπραγμάτευσης της ΔΕΙΑΡ για την επέκταση του βιολογικού καθαρισμού Ρόδου μετά από απόφαση της ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων, η οποία έκανε δεκτή την προσφυγή της Άκτορ. Η αρχή έκρινε ότι δεν τεκμηριώθηκαν οι προϋποθέσεις κατεπίγουσας ανάγκης και απρόβλεπτου γεγονότος, καθώς τα προβλήματα στην Ιαλισσό έγιναν γνωστά εδώ και χρόνια. Στο επίκεντρο της συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτιού Αιγαίου βρέθηκε το ζήτημα των αποζημιώσεων των περιφερειακών συμβούλων και το κόστος συμμετοχής στα κοινά, ιδιαίτερα για τους αιρετούς των νησιών. Ο Περιφερειάρχης τονίζει ότι η αυτοδιοίκηση πρέπει να παραμείνει προσβάσιμη σε όλους, καθώς το υφιστάμενο πλαίσιο μπορεί να αποθαρρύνει τη συμμετοχή πολιτών, κυρίως των νεότερων. Την ανάγκη για πολιτική αλλαγή ανέδειξε μιλώντας στον κόσμο ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Νικητιάδης, αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις και τις προοπτικές του κόμματός του. Ο κ. Νικητιάδης υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα κυβερνητική πρόταση. Στην υλοποίηση ενός σημαντικού έργου για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την αναβάθμιση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Καλύμνου προχωράει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου με την υπογραφή εργολαβικής σύμβασης.
2: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε ρόδο, παστίδα και καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές παστίδας αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο, τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
2: Κόσμος 938. Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rodos Air, feel free to breathe. Rodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το σύμπαν.
2: Ακού Κόσμος 938.
5: Κόσμος Ειδήσεις.
6: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Η Περιφερεια Νοτιού Αιγαίου παραχωρεί πολυκατοικία με νέα διαμερίσματα στη δεύτερη ΥΠΕ για τη στέγαση ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου ΚΟ. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις δράσεις στήριξης της δημόσιας υγείας. Ακυρώνει τη διαδικασία διαπραγμάτευσης της ΔΕΙΑΡ για την επέκταση του βιολογικού καθαρισμού Ρόδου μετά από απόφαση της ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων, η οποία έκανε δεκτή την προσφυγή της Άκτορ. Έκρινε ότι δεν τεκμηριώθηκαν οι προϋποθέσεις κατεπήγουσας ανάγκης και απρόβλεπτου γεγονότος. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτιού Αιγαίου βρέθηκε το ζήτημα των αποζημιώσεων των περιφερειακών συμβούλων και το κόστος συμμετοχής στα κοινά, ιδιαίτερα για τους αιρετούς των νησιών. Ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι η αυτοδιοίκηση πρέπει να παραμένει προσβάσιμη σε όλους. Την ανάγκη για πολιτική αλλαγή και μια διαφορετική πρόταση διακυβέρνησης ανέδειξε μιλώντας στο Κόσμος ο βουλευτής 12ανήσου του Πασόκ Γιώργος Νικητιάδης, αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις και τις προοπτικές του κόμματός του. Υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα κυβερνητική πρόταση. Στην υλοποίηση ενός σημαντικού έργου για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την αναβάθμιση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Καλύμνου, προχωράει η Περιφερεια Νοτιού Αιγαίου μετά την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.
7: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.